Λοιπόν, ήταν οι 7 εκεί, ο Πέτρος λέει, πάω για ψάρο. Κοιτάξτε ο Θεός, για να κατεστήνει τον υπερήφανο και εγωιστή άνθρωπο. Εγώ είμαι ψάρο, πάνω, δούλασα, δεν πήρε ψαράδες. Όχι μόνο, δεν πήρε όμως και τον μεγαλύτερο σοφό της αγιότητας, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είχε μέσα του όλη η σοφία, η σοφία της Αποκαλύψεως της Παλαιάς Διαθήκης και τη σοφία των ανθρώπων, την Ταρασκού, εκεί που ήταν το διαστάδωμα του Ασίας και Ανατολή και Ιά και Ευρώπη και Λύση. Εκείνο το πήρε και είπε όλα όσα είχα και ήξερα που πήγε μόνο να Ιησούς Χριστός και η σωτηρία του εκείνο θέλω. Λέγω και οι μαθητές πάμε να ψαρέψουμε, πήγαν όλη νύχτα και γύριζα, έριχνα το δίκτυ, αέρα μαζεύανε, νερό, τίποτα, τίποτα, τίποτα, υδρώσαν, κουράστηκαν και από την αρχή. Μέσα στα χαλάγματα της πρωίας εμφανίζεται κάποιος εκεί στην παραλία και έτσι λέει, έχετε τίποτα για φαΐ εδώ πέρα, παιδιά? Δεν έχουμε τίποτα, λέει. Ελιάριστε, λέει, το δίκτυ προς τα δεξιά και θα βγάλετε. Είχαν ευτυχώς, είχαν την συνέστηση, την ταπεινοφροσύνη να δέχονται και συμβουλές. Μπορούσε να πούνε, ράσε μας κάτω, γιατί δεν ήξεραν τι είναι ο Κύριος, δεν κατάλαβαν τι είναι ο Κύριος. Άσε μας κάτω, εδώ γυρίζουμε όλη τη νύχτα τώρα και σταμάτε να ρίξουμε δεξιά. Και αν δώσουν και μια βρυσιά, δηλαδή, που μπήκε στη μέση. Αλλά όχι, και ρίξανε. Και ύστερα από τη γάση, κάνω να τραβήξει. Τι να τραβήξει. Εκπόδευσε να σκιστεί το δίκτυ. Τραβήξαν. Αυτό ο Ιωάννης, τι είναι το όλο πράγμα. Τώρα πιάσανε τόσο, κοιτάει καλά όλο στην παραλία. Λέει, είναι ο Κύριος, λέει, είναι ο Κύριος αυτό. Μέσα λοιπόν ο Πέτρος, βάζει με πετσέτα μπροστά του γιατί ήταν ειρδημένος, πράχει, ρίχνεται μέσα στο νερό και πάει. Η απόσταση ήταν περίπου 80 μέτρα. Ρίχνεται λοιπόν και πάει στον Κύριο. Και έρχονται και οι άλλοι τραβώντες και παίρνοντας το δίχτυ. Και βγαίνουν έξω. Τι βλέπουν έξω? Μια φραγωνιά να μένουν. Και από πάνω, πάνω στην τραγωνιά ένα ψάρι τεράστιο και ψωμί δίπλα. Και ελάτε λέει να κουρατσίσετε, γιατί είσαστε κουρατμένοι. Προσέξτε τι Κύριο είναι. Όλοι οι φιλόσοφοι, οι φιλόσοφοι οι οποίοι έξω από το Πνεύμα του Χριστού και του Ευαγγελίου εσκέφτηκαν, είπανε η ύλη είναι μπορώμα. Ο Θεός να κατέβαινε με την ύλη, όχι. Και όμως εδώ μαθαίνουμε ότι ο Θεός έκαμε και την ύλη. Ο Θεός μπορεί και την ύλη να την αγιάσει. Και η ύλη εξυπηρετεί τον Θεό εδώ στη ζωή μας. Και στην αιωνιότητα ακόμη θα υπάρχει ύλη. Αλλά άλλη στάξεως, άθαρτος ύλη, πάντως όμως ύλη, η οποία θα εκδηλώνει τα σκέψεις και τα σεριότητα του Θεού όπως τις εκδηλώνει και τούτοι εδώ. Και σκέφτεται και για το στομάχι μας ο Χριστός. Σκέφτεται όλη νύχτα λέει είστε κουρασμένοι. Ελάτε λέει να σας δώσω εγώ τώρα. Σου έχει κάνει καμιά φορά τραπέζι Ιησούς Χριστός? Δυσκολεύεσαι να το σκεφτείς. Εάν έχεις υπόψη σου ότι σε δυσκολίες και στενοχώρια ο Θεός εργάζεται πάντοτε δια των εμπνεύσεων των ανθρώπων, σκέψου ότι όσες φορές στενοχωρημένο σε δυσκολία, είτε φτώχεια, είτε ξέρω και εγώ πώς να πω, ευρέθηκες και βρέθηκε μια ψυχή και σε πήρε και ζούρε και σ' ανακούφισε και έφεγε, είναι τραπέζι που σου είχα μόλις ο Χριστός.
Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μεγάλος προφήτης. Ζει ο Κύριος και για τον εμπνεύσιο δεν βάζεται. Λέγω, χωρίς τον Χριστό, όλη νύχτα αυτή καημένη, αποτυχία, κόπο, υδρότες, τίποτα, το δίκτυα διακόπτες. Κάθε άνθρωπος εδώ στη ζωή μοιάζει με ένα ψαράβιδο, το οποίο ψαρεύει. Τι θέλει να ψαρεύει? Την ευτυχία στη ζωή, τη χαρά, την ικανοποίηση, αυτό ψάχνει. Και το αποτέλεσμα τι? Ότι χωρίς τον Χριστό το ψάρεμα αυτό είναι αποτυχία. Υδρότες, πόπος, τίποτα προκοπή. Τίποτα προκοπή. Τα ίδια τα βαριέται και αν τα αποκτήσει, όπου δεν τα αποκτά, αλλά παρόλα αυτά πάλι τα συγκέντρεται, καινούρια θέλει. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το άπειρο και το αιώνιο. Γι' αυτό το άπειρο και το αιώνιο είναι ο Θεός και ο Χριστός αυτού. Και εφόσον δεν μίλησε στον Θεό, και εφόσον μέσα σου δεν μπήκε ο Θεός και η σωτηρία του, πάντα θα πεινάς, πάντα θα στενοχωρείσαι, πάντα θα σε ικανοποιείτο. Θα υδρώνει ματέρ και κούφια όλη η ζωή σου θα είναι. Και όταν είδε ο Χριστός, του έδωσε οδηγία. Και αμέσως συμμορφώθηκα και άρχισα. Γιατί ο Χριστός τώρα και σου λέει εδώ, σαράδικο, αδιανό, ταλαιπωρημένο, ανθρώπινη ψυχή επί τόσα χρόνια. Έλα εδώ να έχεις χαρά, έλα εδώ να γελάσεις και να με όλη σου την καρδιά να χαρεί για πρώτη φορά στη ζωή σου. Έλα εδώ στη σωτηρία μου, έλα εδώ άκουσε εμένα, πάρ' τα λόγια μου, πίστεψε στη σωτηρία που έκανα για σένα, δέξε το μεγάλο σχέδιο το οποίο σου αποκαλύπτω ότι έχει ο Θεός.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Που πιστεύω πως θα ωφελήσει πάρα πολύ όλους, θα ήθελα να αφαίρω μερικά εδάφια από το βιβλίο του Δευτερονομίου. Από το 6ο κεφάλαιο θα διαβάσω δύο εδάφια, το 6 και το 7. «Και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον θέλουσιν είστε εν την καρδία σου, και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσεις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενας εν την οικία σου, και περί πατών εν την οδό, και πλαγιάζων και εγυρώμενος». Στο 6 εδάφιο ο λόγος του Θεού μας λέγει την βασική προϋπόθεση ότι δεν μπορούμε να διδάξουμε τα παιδιά μας το δρόμο του Θεού, το λόγο του Θεού, αν ο λόγος του Θεού δεν κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση να κατοικεί ο λόγος του Θεού πλούσια μέσα μας. Όχι μόνο θεωρητικά, όχι μόνο να γνωρίζουμε το λόγο του Θεού, αλλά να τον ζούμε κάθε μέρα. Και στη συνέχεια βλέπουμε ποια είναι η παραγγελία που μας δίνει ο λόγος του Θεού. Να διδάσκουμε ο καθένας τα παιδιά μας επιμελώς. Πότε? Δεν μας λέει κάποια συγκεκριμένη ώρα να τα καθίσουμε και να τους κάνουμε θεωρία μέσα από το Λόγο του Θεού. Αλλά μας λέει, περί αυτών θέλεις ομιλεί, καθήμενος εν τη οικία σου, περί πατών εν τη οδό, και πλαγιάζων και γυρώμενος. Δεν υπάρχει κάποια ώρα της ημέρας που πάβει η ανατροφή των παιδιών. Όλο το 24ωρο. Η ευθύνη μας είναι να φαίνεται ο Λόγος του Θεού ενεργός, να φαίνεται ο Λόγος του Θεού στην πράξη, στη ζωή μας. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας στον δρόμο του Θεού, αν θέλουμε να τα οδηγήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι πολύ καλά τα βιβλία και στο τέλος θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πολλά από αυτά. Πολύ καλά και πολύ χρήσιμα τα χριστιανικά βιβλία. Είναι πολύ καλή η γνώση του Λόγου του Θεού. Είναι πολύ καλά τα σεμινάρια και μας δίνουν ένα ερέθισμα για να στραφούμε βαθύτερα στα προβλήματα που έχουν τα παιδιά και οι γονείς. Αλλά ένα πράγμα δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Ότι δεν είναι η γνώση εκείνη που θα δώσει την ανατροφή των παιδιών, αλλά η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και πρέπει να ζητάμε χάρη και εμείς σαν τον Μανωέ, τον πατέρα του Σαμψών. Θυμόσαστε όλοι το περιστατικό. Πριν ακόμα συλληφθεί ο Σαμψών, ζήτησε από τον Κύριο, δίδαξέ μας τι πρέπει να κάνουμε, όχι τι πρέπει να πούμε, τι πρέπει να κάνουμε για αυτό το παιδί που θα μας χαρίσεις. Αυτή η προσευχή του Μανωέ ας γίνει και προσευχή του καθενός από μας, γιατί η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη και τα παιδιά αρχίζουν να διδάσκονται ακόμα από τη στιγμή της γέννησης. Ορισμένοι πιστεύουν ότι 4 ετών είναι ήδη σχηματισμένοι χαρακτήρες και ίσως είναι αργά να αρχίσει κανένας μετά από αυτή την ηλικία. Επειδή όμως είναι ώρα του Θεού, θα αρχίσουμε το πρόγραμμά μας με προσευχή. Όρθιοι παρακαλώ. Πατέρα μας ουράνιο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την άπειρη και θαυμαστή, για το έλεος σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Γιο σου τον μονογενή να πάρει τη θέση μας στο Σταυρό του Γολγοθά, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και είναι τώρα στα δεξιά σου και μεσητεύει για μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, για την βεβαιότητα της αιώνιας ζωής που έβαλε στις καρδιές μας και γιατί μπορούμε να ταιρίζουμε σε σένα κάθε στιγμή και να βρίσκουμε χάρη και έλεος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, για το λόγο σου που μας έδωσες και μπορούμε να μελετούμε και να τρεφόμαστε πνευματικά από αυτόν. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, ακόμα για αυτή την ευλογημένη ευκαιρία που μας δίνεις να ασχοληθούμε με τις ανάγκες και τα προβλήματα γονιών και παιδιών. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε με το Πνεύμα στο Άγιο να σκεπάσεις αυτή την ώρα. Συναδώσεις τα λόγια σου στους εισηγητές αλλά και στους αδελφούς. Σε όλους να ετοιμάσεις τις καρδιές, σε παρακαλούμε, και να μιλήσεις στον καθένα ξεχωριστά, να δώσεις το δικό σου το μήνυμα. Και σε όλους μας, σε παρακαλούμε, δίνε μας χάρη, ώστε να ζούμε όπως θέλεις εσύ και κάθε στιγμή της ζωής μας να βλέπουν τα παιδιά μας τον Ιησού Χριστό ζωντανό όλη την ημέρα. Μείνε μαζί μας αυτή την ώρα, σκέπασέ μας και ευλόγησέ μας.

Το παιδί, όπως ξέρουμε όλοι μας, έχει ανάγκη να αναπτυχθεί σωστά και να διαπλάσει ισόρροπα το χαρακτήρα του. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από το σωστό βιβλίο, από το οποίο θα πάρει στοιχεία που θα το βοηθήσουν να γνωρίσει τον εαυτό του και το περιβάλλον του, τις ρίζες του, την εποχή του, τις κατακτήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος και συγχρόνως θα ψυχαγωγηθεί. Τώρα, στο θέμα της επιλογής του κατάλληλου βιβλίου για τα παιδιά της κάθε ηλικίας, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη έλλειψη πληροφόρησης. Η ευθύνη για την εκλογή του σωστού βιβλίου πέφτει κυρίως στους γονείς και μετά στους δασκάλους, οι οποίοι για να διαλέξουν ή να συστήσουν ένα καλό βιβλίο, θα πρέπει πρώτον να γνωρίζουν τα διάφορα είδη βιβλίων που υπάρχουν και ποιο σκοπό αυτά εξυπηρετούν, και δεύτερον να γνωρίζουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και την ηλικία τους. Θα πρέπει επίσης να εμπνεύσουν και να καλλιεργήσουν στα παιδιά την αγάπη για το βιβλίο και το σεβασμό γι' αυτό, και με κάποιο τρόπο να τα πείσουν ότι το βιβλίο είναι πηγή ευχαρίστησης αλλά και γνώσης. Πρέπει να τα βοηθήσουν, με άλλα λόγια, να γίνουν καλοί αναγνώστες. Το καλό βιβλίο τώρα προσφέρει μια ειδική βοήθεια στη ζωή του ανθρώπου, του μικρού και του μεγάλου, γιατί με αυτό ικανοποιεί την περιέργειά του για γνώσεις ή πληροφορίες γενικά ή πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, γνωρίζει άλλους λαούς και πολιτισμούς, γνωρίζει εμπειρίες άλλων, εκτονώνεται και ικανοποιείται συναισθηματικά, ζώντας έμεσα τα βιώματα των ηρώων, συνειδητοποιεί τα ανθρώπινα προβλήματα, αποθησαυρίζει διαπιστώσεις, κρίσεις, υποθέσεις και τρόπους του σκέπτεστε, αυξάνει τον πλούτο των ιδεών και των παραστάσεων, καλλιεργεί τη φαντασία του, αναπτύσσει την ικανότητα του αναγνώστη να εμβαθύνει στα πράγματα και να μην είναι ρηχός στη σκέψη του, συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μέσω των μηνυμάτων που υποβάλλει, μπορεί να βοηθήσει στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στην ανακάλυψη δηλαδή και καλλιέργεια κάποιου ενδιαφέροντος, βοηθάει στην εκμάθηση της γλώσσας, πλουτίζει το λεξιλόγιο και βελτιώνει την εκφραστική ικανότητα. Καλλιεργεί δηλαδή τον λόγο και βοηθάει τον αναγνώστη να γίνει καλός συζητητής, γιατί για να φτάσουμε στο διάλογο, αυτή τη βασική ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε λόγο. Αυτό δεν αναφέρεται μόνο στον προφορικό λόγο βέβαια, αλλά και στο γραπτό λόγο, και έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που διαβάζουν βιβλία γράφουν πάντα καλύτερες εκθέσεις. Τέλος, το βιβλίο προσφέρει ψυχαγωγία. Όσον αφορά τώρα τα είδη των βιβλίων που υπάρχουν, είναι τέσσερις οι γενικές κατηγορίες των βιβλίων αυτών που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε παιδική βιβλιοθήκη. Πρώτον, τα βιβλία των γνώσεων, που είναι τα εκπαιδευτικά, μορφωτικά, επιστημονικά και εγκυκλοπαιδικά. Δεύτερον, τα βιβλία τα λογοτεχνικά, ο πεζός λόγος, που είναι διδακτικές ή χιουμοριστικές ιστορίες, αληθινές ή φανταστικές, διηγήματα, μυθιστορήματα. Τρίτον, είναι τα βιβλία με τα ποίηματα. Και τέταρτον, τα βιβλία εργασίας ή απασχόλησης. Βιβλία δηλαδή με χειροτεχνίες, κατασκευές, μαγειρική κλπ. Ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι απόλυτος, γιατί μπορεί μέσα από ένα ποίημα το παιδί να παίρνει γνώσεις ή μέσα από ένα διήγημα να μαθαίνει για κάποιο ιστορικό γεγονός. Όσον αφορά τα βιβλία γνώσεων τώρα, πρέπει να δίνουν ακριβή στοιχεία, χωρίς πολλές λεπτομέρειες, γενικότητες, όχι πολύ συμπεπυκνωμένα ή σχολαστικά. Θα πρέπει να έχουν πολλές εικόνες, χάρτες ή διαγράμματα, ανάλογα και με την ηλικία του παιδιού. Θα πρέπει να υπάρχει ποικιλία στα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη φύσης και περιβάλλον, ιστορία, γεωγραφία, βιογραφίες, ανακαλύψεις, επαγγέλματα, ταξίδια, αρχαιολογικοί χώροι, μέσα συγκοινωνίας, μηχανές, κατασκευή οικοδομών, μουσική, τέχνη κλπ. Τα παιδιά από μικρά μπορούν να δείξουν ενδιαφέρον για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν να διαβάζουν μόνο βιβλία επάνω στο θέμα που τα ενδιαφέρει. Δεν είναι δηλαδή σωστό ένα παιδί 6-7 χρονών να ξέρει όλες τις μάρκες των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν και να μην ξέρει τίποτα για τα φυτά. Να μην γνωρίζει, ας πούμε, το τριαντάφυλλο από το γαρίφαλο. Υπάρχουν τώρα σειρές βιβλίων για παιδιά μικρά. Οι αρχαίοι λαοί και πολιτισμοί, υπάρχουν μερικά δείγματα εκεί. Υπάρχει σειρά Τα Χρυσά Μου Βιβλία που περιλαμβάνει 12 τόμους, όπως το βιβλίο της Γης, της Ζωής, των Εξερευνήσεων κλπ. Υπάρχουν τώρα σειρές που απευθύνονται σε μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, με λίγα λόγια και πολλές εικόνες. Και υπάρχουν φυσικά και άλλα για μεγαλύτερα παιδιά με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά όσον αφορά τα βιβλία γνώσεων. Τώρα, τα βιβλία τα λογοτεχνικά είναι αυτά που έχουν γραφτεί από μεγάλους και απευθύνονται σε παιδιά και έχουν σκοπό να προσφέρουν αισθητική απόλαυση και παράλληλα να υποβάλλουν αρχές και μηνύματα. Το περιεχόμενό τους μπορεί να αναφέρεται σε πραγματικές ή φανταστικές καταστάσεις, σε θέματα που απασχολούν άμεσα το παιδί ή θέματα του ευρύτερου κοινωνικού χώρου, ιστορικά, ακόμα και προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Τώρα, το καλό παιδικό βιβλίο, ανεξάρτητα από την ηλικία στην οποία απευθύνεται, θα πρέπει να προβάλλει, αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, σωστά και υγιή πρότυπα συμπεριφοράς που θα βοηθήσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν τον εγωκεντρισμό και τις αδυναμίες τους.
Τώρα, οι απόψεις των ανθρώπων του κόσμου όσον αφορά το τι είναι υγιές και σωστό πρότυπο μπορεί να διαφέρουν από τις απόψεις της δικιάς μας, αλλά εμείς είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός μας έχει χαρίσει το λόγο του, μέσα από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε γνώσεις και πληροφορίες για το πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού και ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του. Μόνο το βιβλίο των Παροιμιών, ανοίξει κανείς, μπορεί να βρει πλήθος πληροφοριών πάνω σε διάφορα θέματα, όπως το μίσος, η αλήθεια, το ψέμα, η μακροθυμία, η υπερηφάνεια κλπ. Διαλέγοντας λοιπόν βιβλία λογοτεχνικά, θα πρέπει να εξετάσουμε αν συμφωνούν στις ιδέες και στα μηνύματα που επιβάλλουν με αυτά που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Αλλά φυσικά για να ξέρει κανείς τι διδάσκει ο Λόγος του Θεού, θα πρέπει να τον διαβάζει. Τώρα, στα λογοτεχνικά βιβλία υπάγονται οι μικρές ιστορίες και το είδος αυτό απευθύνεται κυρίως σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Το φανταστικό στοιχείο δεν υπάρχει σε αυτά, ο τόπος και ο χρόνος είναι καθορισμένος και κύριος στόχος τους είναι η γνωριμία του παιδιού με το περιβάλλον, η ψυχαγωγία του και η επαφή του με την πραγματικότητα. Ένα άλλο είδος είναι το διήγημα ή το μυθιστόρημα και αυτό απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά, κυρίως από 10 χρονών και πάνω, και από τα διάφορα βιβλία που υπάγονται στο είδος αυτό θα αναφέρουμε εκείνα που έχουν κάτι άλλο να προσφέρουν εκτός από την αισθητική απόλαυση. Είναι τα ιστορικά και τα βιβλία με θέματα από τη σύγχρονη ζωή. Όσον αφορά τα ιστορικά τώρα, ο κύριος στόχος τους είναι να ζωντανέψουν μια συγκεκριμένη εποχή της ιστορίας. Χρειάζεται ωστόσο μεγάλη προσοχή στον τρόπο που θίγονται τα ιστορικά θέματα. Περιττή και πολλές φορές επικίνδυνη είναι η ωρεοποίηση των γεγονότων, η εξειδανίκευση των πράξεων ή η θεοποίηση ιστορικών προσώπων. Τα παιδιά της ηλικίας αυτής 10-12 ετών περίπου εύκολα θαμπώνονται και ταυτίζονται με τους ήρωες και μπορούν να παρασυρθούν σε φανατισμούς. Και εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς την απογοήτευση που θα νιώσουν αργότερα όταν μεγαλώνοντας και μελετώντας την ιστορία μάθουν την πραγματικότητα. Τα γεγονότα πρέπει λοιπόν να παρουσιάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα και θα πρέπει να αναγνωρίζονται τα σφάλματα των λαών, των ηγετών και των ηρώων. Όσον αφορά τώρα τα βιβλία με θέματα από τη σύγχρονη ζωή, τα θέματα αυτά μπορεί να είναι φυλετικές διακρίσεις, η βία, τα ναρκωτικά, ο θάνατος, διάφορες ατέλειες, ελαττώματα και αδυναμίες όπως ο εγωισμός, η απληστία, η διαφθορά, η περηφάνεια, το ψέμα και οι συνέπειές τους. Μπορεί να είναι διάφορα συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, η αγάπη, το μίσος, η ζήλια, η κακία, ο θυμός, η κατανόηση και άλλα θέματα όπως ο πόλεμος, η μόλυνση του περιβάλλοντος ή η υπερκατανάλωση. Κύριος στόχος σε αυτά τα βιβλία είναι ο προβληματισμός των παιδιών γύρω από σύγχρονα θέματα και γύρω από τις μελλοντικές της ευθύνες ως μέλη του κοινωνικού συνόλου. Καλό θα είναι να προβληματίζουν αυτά τα βιβλία χωρίς όμως να δίνουν στα παιδιά έτοιμες λύσεις. Δεν πρέπει να διαβάζουν τα παιδιά βιβλία που ασκούν προπαγάνδα σε κάποιο θέμα, σε κάποιο κόμμα ή σε κάποια παράταξη, γιατί το παιδί είναι μια ανώριμη προσωπικότητα και δέχεται παθητικά ό,τι τις διοχετεύουν. Αυτό το βιβλίο θα του στενέψει τον ορίζοντά του και θα του τονίσει καταστάσεις που είναι μεταβλητές. Η τρίτη κατηγορία των βιβλίων είναι τα ποιήματα και πρέπει να έχουν ξεχωριστή θέση στη βιβλιοθήκη του παιδιού, γιατί δυστυχώς υπάρχει τάση να θεωρείται η ποίηση σε μια εποχή τώρα που βασιλεύει η τεχνολογία να θεωρείται περιττή ξεπερασμένη. Εκτός όμως από την αισθητική απόλαυση που προσφέρει και την ανάπτυξη της γλώσσας και της φαντασίας, μπορεί να προσφέρει και γνώσεις ή να βοηθήσει στο πλάσιμο της προσωπικότητας του παιδιού περνώντας του αξίες και μηνύματα. Θα σας διαβάσω ένα μικρό χαρακτηριστικό ποίημα του Μανθόπουλου που καυτηριάζει τον ανταγωνισμό στη σύγχρονη κοινωνία. Και λέει, οι γλάροι. Άσπρο σύννεφο πετούν ξεφωνίζοντας οι γλάροι και βουτάνε πρώτος ποιος τα λουνού θα φάει το ψάρι. Σπάν την κρούστα του νερού, σπαρταράει το ακροθαλάσσι. Την απέραντη αλφαδιά έχουν του γυαλού χαλάσει. Τους κοιτάζω και απορώ. Πόπο Θεέ μου, λέω. Τι τρέλα. Τόση γλάρη, τι ντροπή να βουτούν για μια σαρδέλα. Ωστόσο από τα σοβαρά και σημαντικά είναι κάτι που δεν φαίνεται σοβαρό αλλά είναι αναγκαίο για την ψυχική υγεία των παιδιών και αυτό υπάρχει πολύ στα ποίηματα, είναι το χιούμορ και το γέλιο που συχνά ξεχνιέται στα άλλα λογοτεχνικά βιβλία. Η ανάγκη αυτή καλύπτεται δυστυχώς από τα κόμιξ και σε μια σχετική έρευνα που έγινε σε ένα ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας πριν από μερικά χρόνια γύρω από τα κόμιξ, στο ερώτημα γιατί σου αρέσουν τα κόμιξ, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών απάντησε γιατί με κάνουν και γελώ. Στα πολύ μικρά παιδιά αρέσουν πολύ τα ποίηματα και αυτό που τους αρέσει ανεξάρτητα με το περιεχόμενο είναι το παιχνίδι με τους ήχους, τις λέξεις και τις φράσεις που επαναλαμβάνονται, ο ρυθμός και η ομοιοκαταληξία. Τους αρέσει δηλαδή η αίσθηση που δίνουν στο στόμα ορισμένοι ήχοι, γι' αυτό και τους αρέσει να λένε ποίηματα δυνατά. Τους αρέσουν τα ποίηματα με χιούμορ, που λένε μια ιστορία, μια σκέψη, μια εμπειρία, ποίηματα που αναφέρονται σε παιδιά, στην οικογενειακή ζωή, στο σχολείο, στον καιρό, στις εποχές, στο παιχνίδι. Τώρα δεν πρέπει να έχουν πολύ συμβολισμό τα ποίηματα που τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν.
και μπορεί ο γονιός να ενθαρρύνει το παιδί να γράφει και τα δικά του. Τα παραμύθια τώρα, το θέμα των παραμυθιών είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο για την παιδαγωγική κυρίως αξία του σε διεθνές επίπεδο. Αυτοί που υποστηρίζουν το παραμύθι λένε ότι με το φανταστικό του στοιχείο αναπτύσσει την παιδική φαντασία, δυναμώνει την κριτική ικανότητα, συντείνει στην ετοιμασία των μελλοντικών επιστημόνων, καλλιτεχνών και δημιουργικών ανθρώπων. Αλλά τώρα πώς οι μάγισσες, οι νερόιδες και οι κακιλίκοι συντείνουν στη φαντασία του παιδιού, δεν το ξέρουμε αυτό. Λένε επίσης ότι το παιδί, ακολουθώντας σε όλη τη διαδρομή τους ήρωες του παραμυθιού, διώνει τον αγώνα για το δίκαιο, την ομορφιά, την ελευθερία και το καλό, και έτσι ευαισθητοποιείται, κοινωνικοποιείται και ευαισθητοποιείται απέναντι στο ωραίο και σε άλλες υψηλές αξίες, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη κλπ. Υπάρχει τέλος στα ποίηματα η κάθαρση, στα παραμύθια η κάθαρση, η τιμωρία δηλαδή του κακού και η αμοιβή του καλού, η τελική νίκη του καλού και της αγάπης απέναντι στο μίσος. Τα παραμύθια όμως έχουν και πάρα πολλά αρνητικά στοιχεία. Πρώτον, δεν παρέχουν καμιά πληροφορία για τον σύγχρονο κόσμο και τα προβλήματά του, για τις καταστάσεις που σχετίζονται με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, αλλά δίνουν μια παραμορφωτική εικόνα του κόσμου και αποπροσανατολίζουν το παιδί από την πραγματικότητα της ζωής και τα προβλήματά της. Ο κόσμος των παραμυθιών, όντας φανταστικός, δεν δίνει πρότυπα ζωή στα παιδιά. Δεύτερον, δημιουργεί εσφαλμένες αντιλήψεις ή προκαταλήψεις απέναντι σε ορισμένους ανθρώπους. Τη γριά, τη μητριά ή το βασιλιά, για παράδειγμα. Οι οποίες αυτές αντιλήψεις είναι άδικες και άστοχες, αφού το παιδί δεν είναι σε θέση να κρίνει τα αίτια κάποιων πράξεων. Δείχνουν κακούς συνήθως τους βασιλιάδες, τις μητριές, δείχνουν το μικρό παιδί της οικογένειας όμορφο, έξυπνο και καλό και τα μεγάλα αδέλφια στριμμένα, άσχημα και κουτά, όπως η σταυτομπούτρα, ας πούμε. Τρίτον, ταυτίζεται το ωραίο με το καλό και το άσχημο με το κακό, όπου μια ωραία εξωτερική εμφάνιση κρύβει εσωτερική ομορφιά. Παρουσιάζεται δηλαδή η πεντάμορφη βασιλοπούλα πάντοτε καλή και η άσχημη γριά πάντοτε κακιά. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, δεν συμβαίνει στους ανθρώπους. Και τέλος, περιέχει σκληρές περιγραφές και βιαιότητες, όπως παραδείγματος χάρη γονείς που εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, ζώα που τρώνε ανθρώπους και άλλα παρόμοια. Το μικρό παιδί, ιδίως το παιδί της προσχολικής ηλικίας, δεν μπορεί να ξεχωρίσει το πραγματικό από το φανταστικό, παθαίνει σύγχυση με όλα αυτά και του δημιουργούνται άγχη και φοβίες που μπορεί να τα κουβαλάει μέσα του σε όλη την κατοπινή ζωή. Όσον αφορά τώρα τα βιβλία απασχόλησης, αυτά δεν χρειάζονται πολλή ανάλυση. Είναι τα βιβλία χειροτεχνίας, κατασκευές, και υπάρχουν δείγματα εκεί. Κατασκευές με χρώμα, με ύφασμα, πώς να φτιάχνετε δώρα, παιχνίδια κλπ. Υπάρχουν κατασκευές για μικρά παιδιά, για μεγαλύτερα παιδιά. Υπάρχουν οδηγοί, πώς να μάθετε σκάκι, οδηγοί για ομαδικά παιχνίδια και βιβλία μαγειρικής για μικρά παιδιά. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του θέματος, όσον αφορά τα είδη των βιβλίων που υπάρχουν. Τώρα τα παιδιά διαφέρουν ως προς τα ενδιαφέροντά τους και ως προς την ηλικία τους. Ένας γονιός ή εκπαιδευτικός για να κάνει σωστή την επιλογή του βιβλίου θα πρέπει να ξέρει εκτός από αυτά τα βιβλία που κυκλοφορούν και τα ιδιαίτερα στάδια της εξέλιξης του παιδιού, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικίας, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας τώρα θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με όλα τα είδη των βιβλίων, με τα βιβλία γνώσεων, με τα λογοτεχνικά και με τα βιβλία απασχόλησης, και για αυτή την ηλικία κυρίαρχο είδος είναι το εικονογραφημένο βιβλίο. Γιατί αυτό που θα τραβήξει αρχικά το παιδί στο βιβλίο είναι η εμφάνισή του και η εικονογράφηση παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο όσο και το κείμενο. Οι εικόνες θα πρέπει να είναι έχρωμες, όσο το δυνατόν ζωντανές ή φυσικές, και θα πρέπει να αποφεύγεται η αφηρημένη τέχνη ή μοντέρνα ζωγραφική. Δεν θα πρέπει οι εικόνες να έχουν πολλές λεπτομέρειες ή περιττές που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή του παιδιού. Θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν πιστά το κείμενο που περιγράφουν και θα πρέπει να είναι στην ίδια σελίδα με το κείμενο που περιγράφουν. Ως προς το περιεχόμενο, η πλοκή θα πρέπει να είναι απλή, η ιστορία σύντομη, όταν πρόκειται για λογοτεχνικό έργο, οι περιττές λεπτομέρειες και οι μεγάλες περιγραφές το κάνουν κουραστικό. Καλό θα είναι το βιβλίο για το μικρό παιδί να έχει ένα θέμα και να αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή ζώο ή γεγονός. Οι ήρωες πρέπει να είναι λίγοι και να περιγράφονται καλά και θα πρέπει το παιδί να μπορεί να ταυτιστεί τουλάχιστον με έναν από αυτούς. Εκτός ένας από τους στόχους του διαβάσματος, όπως είπαμε, είναι και να πλουτίσει του παιδιού το λεξιλόγιο. Δεν θα πρέπει όμως να έχει τόσες πολλές άγνωστες λέξεις που θα πρέπει να διακόπτει κάθε τόσο ο γονείς να το εξηγεί, γιατί έτσι χάνει τη συνέχεια του. Υπάρχουν επίσης βιβλία για μικρά παιδιά που έχουν εικόνες αλλά δεν έχουν λόγια και το παιδί οθείται εδώ να δημιουργήσει τη δικιά του ιστορία πάνω σε αυτές τις εικόνες που του δίνονται. Στα λογοτεχνικά βιβλία, όπως είπαμε, δεν πρέπει να υπάρχει το φανταστικό σε αυτήν την ηλικία, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να το ξεχωρίσουν από το πραγματικό. Φέρνουν σύγχυση στο μικρό παιδί γιατί πιστεύει ότι αυτά που συμβαίνουν στα παραμύθια κυρίως μπορούν να συμβούν και στην πραγματικότητα. Ο κόσμος είναι αρκετά μυστήριος για το μικρό παιδί με όλα αυτά που κρύβει.
θα πρέπει να εκφράζει ιδέες και συναισθήματα και καταστάσεις που έχουν άμεση σχέση με τις καθημερινές εμπειρίες του. Θα πρέπει δηλαδή ο ήρωας να αντιμετωπίζει μια κατάσταση ή ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και στο οποίο μπορεί το παιδί να αναφερθεί. Αντιζηλία μεταξύ αδελφών, η γέννηση ενός μικρού παιδιού στην οικογένεια, η απουσία του γονιού από το σπίτι και τέτοια θέματα που απασχολούν τα μικρά παιδιά. Μπορεί σε αυτή την ηλικία να αρχίσει τώρα η πληροφόρηση σχετικά με τη ζωή άλλων παιδιών έξω από το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν τα παιδιά μιας χώρας μάθουν ότι τα παιδιά μιας άλλης χώρας γελούν και κλαίνε, χαίρονται και λυπούνται ή θυμώνουν για τα ίδια πράγματα, αρχίζουν να νιώθουν πως τα παιδιά όλου του κόσμου, αλλά και όλοι οι άνθρωποι γενικά, τους μοιάζουν, έχουν τις ίδιες επιθυμίες και τα ίδια προβλήματα. Στα παιδιά αυτής της ηλικίας αρέσουν πολύ τα ποίηματα, ιδίως τα μικρά ρυθμικά ποίηματα. Η πρώτη σχολική ηλικία τώρα είναι τα παιδιά από 6 μέχρι 8 ετών. Και αυτή είναι η πρώτη και η δεύτερη σχολική χρονιά όπου το παιδί μαθαίνει να διαβάζει, αλλά δεν μπορεί ακόμα να διαβάσει καλά μόνο του. Γι' αυτό τα χαρακτηριστικά αυτού του βιβλίου θα είναι τα τυπογραφικά στοιχεία να είναι μεγάλα για να μην το κουράζουν, οι νοηματικές δυσκολίες, δηλαδή το περιεχόμενο να ανταποκρίνονται στην αντιληπτικότητα της ηλικίας, να μην έχει αφηρημένες έννοιες μέσα, η έκταση της ιστορίας να είναι μικρή για να μην το αφήνει στη μέση. Και η εικονογράφηση πρέπει επίσης να είναι όμορφη, να βοηθεί το παιδί στην κατανόηση του μικρού κειμένου και να δημιουργεί ερεθίσματα για συζήτηση. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι ενδιαφέρον και ελκυστικό. Αρέσουν στα παιδιά οι φανταστικές ιστορίες, ιστορίες με ζώα ή για ζώα, μικρές ιστορίες για γνωστά τους φυσικά φαινόμενα, τους αρέσουν βιβλία που προσφέρουν γνώσεις με ευχάριστο τρόπο, αστείες περιπέτειες και τα ρυθμικά μικρά ποίηματα. Και όλα αυτά αρέσουν περισσότερο όταν δίνονται μέσα από ένα πλούσιο εικονογραφημένο κείμενο. Δεν αρέσουν στα παιδιά κείμενα αυτής της ηλικίας 6-8 ετών, όπου δεσπόζει ο προβληματισμός, οι νοηματικές δυσκολίες, η φτωχή εικονογράφηση, η μεγάλη έκταση του κειμένου. Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας είναι το μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων και αυτές οι παρόμοιες αιτίες οδηγούν αρκετές φορές το φαινόμενο να συνδεθούν τα παιδιά με τα κόμιξ από αυτή τη μικρή ηλικία. Η μεσαία σχολική ηλικία τώρα είναι τα παιδιά από 9 έως 10 ετών περίπου. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά έχουν κατακτήσει στην πλειοψηφία τους την τεχνική της ανάγνωσης και διαβάζουν ανεξάρτητα και με κάποια σχετική άνεση. Το παιδί αυτής της ηλικίας αγαπάει την περιπέτεια, τις φανταστικές ιστορίες αρκεί να είναι απλές, τις ιστορίες με διασκεδαστικές περιπέτειες, τις ιστορίες όπου κυριαρχεί ο ήρωας. Αρχίζουν τώρα τα ιστορικά ενδιαφέροντα μέσα από τα ιστορικά γεγονότα. Το παιδί απελευθερώνεται κάπως από το σπιτικό του περιβάλλον και αφήνεται στην περιπέτεια του ταξιδιού. Αρχίζουν και του αρέσουν τώρα ιδιαίτερα οι περιπέτειες στη ζούγκλα ή στη θάλασσα. Η τελευταία σχολική χρονιά, 11-12 ετών, είναι η ηλικία της προεφηβείας. Είναι η ηλικία της τυπικής νοημοσύνης αυτή. Το παιδί αρχίζει να κατακτάει την υπόθεση, αρχίζει να εξάγει συμπεράσματα με τη λογική του και αρχίζει να χειρίζεται αφηρημένες έννοιες. Αν και πολλά παιδιά σε αυτήν την ηλικία είναι ακόμα στο συγκεκριμένο. Κυριαρχούνται συνήθως από ή που άλλοι προσπαθούν να το επιβάλλουν. Γι' αυτό και βλέπουμε αρχικά στο γυμνάσιο και μετά στο λύκειο μια τρομερή προσπάθεια εξωσχολικών παραγόντων να επηρεάσουν ηθικά ή πολιτικά το παιδί. Το παιδί ταυτίζεται με τους ήρωες, γοητεύεται όμως από τα εξωτερικά του στοιχεία, την εμφάνιση, τον ντύσιμο και τους τρόπους συνήθειας και τους μιμείται σε όλα χωρίς όμως να εισέρχεται στον ψυχικό τους κόσμο και χωρίς να τα ενδιαφέρει η ηθική πλευρά της δράσης τους. Ως προς τις αναγνωστικές τους επιλογές, τα αγόρια στρέφονται με μανία σε βιβλία με κύριο περιεχόμενο την περιπέτεια, ιδιαίτερα τις απίθανες περιπέτειες στη γη στο διάστημα, και έτσι εξηγείται και η επιτυχία κινηματογραφικών έργων ή βιβλίων τύπου Σούπερμαν. Τα κορίτσια δείχνουν προτίμηση στα αισθηματικά ρομάντζα, η γνωστή ροζ φιλολογία δηλαδή. Αγόρια και κορίτσια σε αυτήν την ηλικία διαβάζουν γενικά βιβλία που δεν χρειάζονται κόπο διανοητικό ή κάποιο ιδιαίτερο προβληματισμό, δηλαδή βιβλία που είναι ευχάριστα και ξεκούραστα. Τώρα με βάση τον διάλογο γονιού παιδιού ή δασκάλου και παιδιού και τα ενδιαφέροντά του βέβαια, πρέπει να προσανατολίζουμε τα παιδιά σε βιβλία που δίνουν, στα οποία οι ήρωες δίνουν υγιή πρότυπα ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, που δείχνουν τον καλύτερο εσωτερικό τους εαυτό, που είναι καθημερινή και όχι εξωπραγματική, που έχουν πλούσιο ψυχικό κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ήρωες θα πρέπει πάντα να είναι τέλειοι και δεν θα κάνουν ποτέ λάθη, αλλά θα πρέπει να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Η τελευταία ηλικία είναι η εφηβική ηλικία, 13-16 ετών, και αυτά τα παιδιά αναζητούν πρότυπα και είδωλα.
και συνήθως τα αναζητούν ανάμεσα στα αστέρια του κινηματογράφου, του ποδοσφαίρου και του πενταγράμμα. Βιβλία που αρέσουν σε αυτή την ηλικία είναι τα αστυνομικά μυθιστορήματα, οι μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, τα ιστορικά, τα περιπετειώδη, τα ταξιδιωτικά, ψυχαγωγικού χαρακτήρα, βιβλία πληροφοριακά, βιβλία τέχνης και επιστήμης, εγκυκλοπαιδικά, βιβλία αναφερόμενα σε κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα και ερωτικές ιστορίες. Ενδιαφέρονται δηλαδή τα παιδιά για βιβλία με πλούσια δράση, αλλά να ζητούν πρότυπα και να ζητούν ρεαλιστικές απαντήσεις στα προβλήματα και στις απορίες τους. Θέλουν βιβλία που να μιλούν για τα δικά τους προβλήματα, όπως το ερωτικό ξύπνημα, τα ναρκωτικά, τη βία, το θάνατο, θέματα δηλαδή που το περιτριγυρίζουν και το προβληματίζουν καθημερινά. Η ηλικία αυτή πολιορκείται από τα κόμιξ, πολύ. Είναι αυτά τα εικονογραφημένα έντυπα με τα υποτυπώδη κείμενα και με τις ιστορίες δράσης που προσφέρουν κάποια παροδική διασκέδαση με τις φτηνές περιπέτειες και τις γλυκανάλωτες ερωτικές ιστορίες και τις πολλές βιαιότητες. Αποπροσανατολίζουν αυτά τους νέους ηθικά και τους βλάπτουν και γλωσσικά ακόμα με εκείνα τα μουγκρίσματα, μπαμ, μπουμ, κρακ, μπρ, γκρ, ζου κλπ. Που περιέχουν. Προσφέρουν δηλαδή ένα άθλιο και πάμφτωχο γλωσσικό μοντέλο για τα παιδιά. Επίσης, λανσάρουν ως τρόπο ζωής τον καιροσκοπισμό, την ανευθυνότητα, το κυνήγι του εύκολου κέρδους, την έλλειψη δανεικών. Δίνουν πρότυπα ηρώων προς αποφυγήν και κατεβάζουν αξίες όπως η εργασία, η τιμιότητα, ο αγώνας για πρόοδο, η ευθύνη του ανθρώπου. Τέλος, προβάλλουν τη βία ως το μοναδικό μέσο και τρόπο λύσης στα προβλήματα των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό που τραβάει τα παιδιά όμως σε αυτά είναι η εικόνα. Έχουν πλούσια εικονογράφηση αυτά. Τώρα η αυστηρή και η απότομη διακοπή τους και η απαγόρευσή τους φέρνουν συνήθως δυσάρεστα αποτελέσματα. Η καλύτερη λύση θα ήταν να πείσουμε το παιδί μέσα από έναν καλοπροαίρετο διάλογο στο σπίτι ή στο σχολείο τι ζημιά μπορεί να πάθει διαβάζοντας αυτά τα κόμιξ και ποιο κέρδος θα έχει διαβάζοντας βιβλία. Θα πρέπει να προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή καλά λογοτεχνικά βιβλία ανάλογα με το ενδιαφέροντά τους, ώστε μόνο τους να αποσυρθούν. Υπάρχουν τώρα βιβλία σε στυλ κόμιξ, με σωστό σενάριο και με περιεχόμενο, με πλούσια γλώσσα και όμορφες εικόνες. Υπάρχει ένα δείγμα εκεί, η ιστορία της μουσικής, σε τρεις τόμους, που είναι κάτι καλύτερο από ό,τι θα διάβαζαν απ' τα άλλα. Όμως και το καλύτερο κόμιξ δεν μπορεί να αντικατασταθεί με το καλό βιβλίο. Μερικά γενικά συμπεράσματα τώρα και προτάσεις λένε ότι το επιτυχημένο παιδικό βιβλίο είναι εκείνο που διαβάζεται με απόλαυση από τους μεγάλους. Είναι μια αρχή που υποστήριξε ο Ζαχαρίας Παπαντονίου και άλλοι. Με λίγα λόγια, αν σε εσάς δεν πάει κάτω, μην το δώσετε στα παιδιά. Αλλά δεν θα πρέπει να διαλέγουμε βιβλία για παιδιά που ανταποκρίνονται στα δικά μας αισθητικά γούστα και στις δικές μας ιδέες και στα δικά μας ενδιαφέροντα, γιατί τα παιδιά έχουν τη δική τους προσωπικότητα και τα δικά τους ενδιαφέροντα. Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε το βιβλιοπόλη ή τον υπάλληλο του κάθε βιβλιοπωλείου που ενεργεί με βάση τις απαντήσεις του απληροφόρου του γονιού στις ερωτήσεις πόσο χρονών είναι το παιδάκι και τι ηλικία έχει. Αυτά μόνο ρωτούν. Και φυσικά αυτοί έχουν κάποιο περισσότερο ποσοστιαίο κέρδος από ορισμένα βιβλία τα οποία φυσικά και προτείνουν. Θα πρέπει τώρα ο γονιός ή ο δάσκαλος να διαβάζει, αν είναι δυνατόν, το βιβλίο πριν το δώσει στο παιδί για να ελέγχει τη λογοτεχνική του ποιότητα, κυρίως τα μηνύματα και τις αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που υψώνουν τα βιβλία για μίμηση στα μάτια των παιδιών. Η γλώσσα θα πρέπει να είναι καθαρή, νεοελληνική, το ύφος απλό, οι κουραστικές περιγραφές περιορισμένες, με ενδιαφέρουσα πλοκή και ζωντανό διάλογο. Πρέπει να αποφεύγονται ορισμένα στερεότυπα που αφορούν τις σχέσεις, τα δικαιώματα ή τους ρόλους των δύο φύλων. Ένα βιβλίο που διάβαζα για τα επαγγέλματα ανέφερε τα αγόρια όλα ότι ήταν αρχιτέκτονες, ας πούμε, μηχανικοί, γιατροί και αστροναύτες και όλα τα κορίτσια ήταν μοδίστρες, κομμότρες και μπαλαρίνες, για παράδειγμα. Υπάρχουν άλλα βιβλία που δείχνουν πάντα το κορίτσι να ρωτάει και πάντα το αγόρι να απαντάει, γιατί το αγόρι τα ξέρει όλα και το κορίτσι δεν ξέρει τίποτα. Αυτά θα πρέπει να αποφεύγονται. Θα πρέπει να φύγουν γενικά τώρα τα βιβλία, να φύγουν τα σύγχρονα προβλήματα με ειλικρίνεια και με τρόπο επικοδομητικό, ώστε να μην οδηγούνται τα παιδιά σε κριτική των μεγάλων ή των συνομιλίκων τους, αλλά να βοηθούνται στην αρμονική συμβίωση με τους γύρω τους και στην κατανόησή τους. Θα πρέπει να μην προβάλλεται το βιβλίο ως πρόχειρο μέσον για να γεμίζουμε το διαθέσιμο χρόνο μας, δηλαδή διαβάζουμε γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε. Και δεν θα πρέπει να προβάλλεται το βιβλίο στο παιδί μόνο σαν δώρο. Όπως δεν δίνουμε δώρα στο παιδί το φαγητό που τρώνε, τα ρούχα που φοράνε, έτσι δεν πρέπει και το βιβλίο να δίνεται μόνο σαν δώρο. Επίσης, όπως είπαμε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην εμφάνιση και πρέπει η ποιότητα της εικόνας να είναι υψηλή. Η εμφάνιση όμως συχνά παραπλανεί τον αγοραστή, μικρό ή μεγάλο, δίνοντας φανταχτερά ένα σήμαντο χαμηλού επίπεδου και κακό ή απαράδεκτο περιεχόμενο. Πολλές φορές συμβαίνει το αντίθετο. Η εικονογράφηση να δίνει φτωχικά ένα κείμενο αξιόλογο και αυτό δεν θα τραβήξει το παιδί.
Τα βιβλία τώρα θα πρέπει να δίνουν και ρεθίσματα για ενεργοποίηση ή δημιουργική απασχόληση. Κάθε είδος βιβλίου κρύβει και το δικό του τρόπο που μπορεί να ενεργοποιήσει τα παιδιά. Μπορεί να εμπνεύσει παιχνίδια, ποίηματα, τραγούδια, αναπαραστάσεις, ζωγραφική, έρευνες, συγκρίσεις, θεατρικές παραστάσεις ή κουκλοθέατρο. Θα πρέπει επίσης τα βιβλία να δίνουν ρεθίσματα για συζήτηση. Μπορούμε να συζητήσουμε δηλαδή με το παιδί ποιοι είναι οι ήρωες, ποιο σου αρέσει, γιατί δεν σου αρέσει, έχεις αισθανθεί ποτέ σαν αυτόν, ποιο είναι το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει, τι αποφάσεις παίρνει, πώς τις λύνει, αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, σου άρεσε το τέλος, γιατί όχι, πώς αλλιώς θα μπορούσε ή θα σου άρεσε να είχε τελειώσει, τι θα συνέβαινε αν αλλάξουμε μερικά χαρακτηριστικά στους ήρωες, αν αλλάξουμε το φύλο, την ηλικία, αν αλλάξουμε την κατάσταση, τον τόπο ή τον χρόνο. Ένα τελευταίο τώρα, η αγάπη για το βιβλίο μεταδίδεται. Και είναι λίγο σπάνιο το παιδί να αγαπήσει το βιβλίο όταν κανένας μες στο σπίτι του δεν διαβάζει ποτέ τίποτα. Τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι κάποιος αγαπά και εκτιμά το βιβλίο από τον τρόπο που του το διαβάζει όταν είναι μικρό, από τον τρόπο που το χρησιμοποιεί ο ίδιος. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να σέβονται το βιβλίο και όχι μόνο να το κοιτάνε σαν ένα υλικό που είναι χαρτί και μελάνι. Καταλαβαίνετε επειδή ότι κάποιος αγαπάει το βιβλίο από τον τρόπο που μιλάει για τα βιβλία και από το αν ή όχι δέχεται τις αντιδράσεις του παιδιού για κάτι που διάβασε. Από τον τρόπο που ενθαρρύνει ανεξάρτητο διάβασμα και από τον τρόπο που διαβάζει ο ίδιος. Όσον αφορά τώρα την ενημέρωση των γονιών για τα βιβλία που υπάρχουν, γίνονται εκθέσεις βιβλίων κάθε τόσο που μπορεί κάποιος να πάει και να ξεφυλίσει βιβλία ή να πάρει καταλόγους. Μπορεί να επισκεφθεί επίσης εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι κάνουν συνήθως και έκπτωση. Πολλοί από αυτούς τους καταλόγους περιέχουν περιλήψεις και κριτική και δίνουν επίσης και την ηλικία στην οποία το κάθε βιβλίο απευθύνεται. Αλλά δεν πρέπει να στηριζόμαστε μόνο σε αυτά. Καλό θα είναι ο γονιός να μελετάει το βιβλίο γιατί οι αρχές του κόσμου δεν συμφωνούν με τις αρχές της δικές μας για το τι είναι σωστό και υγιές πρότυπο. Υπάρχουν οδηγίες, έχω εδώ μερικούς. Ο οδηγός παιδικού νεανικού βιβλίου είναι το τελευταίο που βγήκε φέτος και περιέχει περιλήψεις και κριτική για τα τελευταία βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Ένα άλλο βιβλίο είναι «Διαλέγουμε βιβλία για παιδιά». Είναι περιοδική έκδοση κριτικής και ενημέρωσης, παιδική λογοτεχνία και σχολείο, με κατάλογο ελληνικών παιδικών βιβλίων κατά ηλικία, μιλώντας για τα παιδικά βιβλία, ένα άλλο εδώ, και ελληνική παιδική λογοτεχνία. Αυτά είναι για μεγάλους, που θα βοηθήσουν στην επιλογή του κατάλληλου βιβλίου. Τώρα, όπως για κάθε απόφαση που παίρνουμε στη ζωή μας, ζητάμε τη βοήθεια και τη σοφία του Θεού, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και όταν πρόκειται να διαλέξουμε κάποιο βιβλίο για το παιδί. Και ο Θεός υπόσχεται ότι θα μας δώσει σοφία. Διότι ο Κύριος δίνει σοφία, μας λέει στις παροιμίες, εκ του στόματος αυτού προέρχεται γνώσης και σύνεσης. Και εν πάσης τεσοδέ σου αυτόν γνώριζε και θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου. Και στον Ιάκωβο μας λέει ότι αν κάποιος από εσάς είναι λυπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού, του δίδοντος εις πάντας πλουσίως.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: τις ευλογημένες ευχαριστούμε
1: τα μάτια της καρδιάς μας και το πρωινό τούτο που η αγάπη σου μας συνεκέντρωσε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου. Είναι οι καρδιές μας ευγνώμονες ενώπιόν σου για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή για μας. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς για τη σωτηρία τη δική μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσε τον εαυτόν του λύτρον για τη σωτηρία της ψυχής μας. Και τώρα αναστημένος ζει στους ουρανούς τη δόξα, στα δεξιά του θρόνου της χάριτος, για να ευλογεί, για να δέχεται όλους εκείνους οι οποίοι επιστρέφουν σε Αυτόν. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη Του συνήντησε και μας. Μας έφερες από μέσα από την αποστασία, ώστε να λατρεύουμε Θεό ζώντα και αληθινό. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας τούτο. Παρακαλούμε το Πνεύμα Σου το Άγιο να γεμίσει τις καρδιές μας, να μας δώσει ευχαριστία και ευγνωμοσύνη ενώπιον Σου και να πλημμυρίσεις τις καρδιές μας με την παρουσία του Ιησού Χριστού, τον οποίον παρακαλούμε να υψώσεις ανάμεσά μας, να μεγαλύνεις και να δοξάσεις. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, όπου το όνομά Σου ακούγεται εναπλότητη και κηρύσσεται εναπλότητη και εναληθεία. Παρακαλούμε πολύ το έθνος μας τούτο, το οποίο ζει μες στην ειδωλολατρία ακόμα, στον ηλισμό και στην αποστασία και στην άγνοια. Παρακαλούμε πολύ, ελέησέ το. Στρέψε πολλές καρδιές στον Υιόν της αγάπης Σου, σε πραγματική μετάνοια, επιστροφή και σωτηρία. Παρακαλούμε πολύ, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Και παγκοσμίως, ολόκληρο το πρόσωπο της γης, παρακαλούμε να το επισκεφθείς, να ελεήσεις ψυχές που ζούνε μέσα στην άγνοια και στο σκοτάδι. Παρακαλούμε άρχοντες και αρχομένους στον τόπο μας να επισκεφθείς και να μας αξιώσεις να ζούμε μια ζωή πραγματικής αναστάσεως για να μεγαλύνεται το όνομά Σου και να δοξάζεται. Μείνε με θυμόν στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Διαβάζω από τον 16 ψαλμό του Δαβίδ, το εδάφιο 5. Ο Κύριος είναι η μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Συ διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσαν εις τόπους στερπνούς. Έλαβον ωραιοτά την κληρονομία μου. Θέλω ευλογή των Κύριων, τον ουθετή αντάμε. Έτη και εν καιρό νυκτός. Με διδάσκουση είναι φρύ μου. Ενώπιόν μου ήχον τον Κύριον για παντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλίασε η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδη διαφθοράν. Εφανέρωσας σε με την οδόν της ζωής. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου και ερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Διαβάζω επίσης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κατά το Λόγο του Θεού και σύμφωνα με το πρόγραμμα το περιστατικό της Αναστάσεως. Κεφάλαιο Καπαΐτα. Αφού δε πέρασε το Σάββατο, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να θεωρήσωση των τάφων. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε τον λίθον από τη θύρας και εκάθιθο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψης αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιόνα. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας, μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη καθώς είπεν. Έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγεται τεχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ιδού υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν, ιδού σας είπον. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου με τα φόβου και χαράς μεγάλης έδραμον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ιδού ο Ιησούς απτήν της εν αυτάς λέγον «Χαίρετε». Και εκείνε προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς «Μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου για να υπάγωση εις την Γαλιλαία και εκεί θέλουσι με ειδή». Ενώ δε αυταί απήρχοντο, ιδού την εις των φυλάκων, ελθόντες εις την πόλη, απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες, έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά, λέγοντες, είπατε ότι οι μαθηταί αυτού, ελθόντες διανυκτός, έκλεψαν αυτόν, ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Και αν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνους, εμείς θέλουμε πείσει αυτόν και εσάς θέλουμε κάμι αμερίμνους. Εκείνοι δε, λαβώντες τα αργύρια, έπραξαν όσε διδάχτησαν. Και διαφημίστη ο λόγος ούτως παρά της Ιουδαίης μέχρι τη σήμερον. Οι δε 11 μαθητέ υπήγονται στην Γαλιλαία εις το όρος όπου παρήγγειλε εις αυτούς ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, την εις δε εδίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη είσαι με, πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλε εις εσάς. Και ιδού, εγώ είμαι μέθη μόνο, πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Ανακοινώνω το πρόγραμμα της εβδομάδας του Γρίζου του Γιάννη, ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στο βιβλιοπωλείο και ένα ακόμα το οποίο είναι παλαιότερο και το έχετε υπόψη σας, είναι το «Χιμές, οι γυναίκες, πολύ πρωί τα ξημερώματα, ήρθαν στον τάφο για να λείψουν με αρώματα το σώμα του Ιησού κατά τη συνήθεια, βρήκαν ξαφνικά το λίθο κυλισμένο και βρήκαν έναν άγγελο να κάθεται επάνω στο λίθο που τις υπεδέχθη με τον χαιρετισμό. Ποιον ζητάτε εσείς, Ιησούν τον Ναζωραίο? Δεν είναι εδώ, ηγέρθη, καθώς είπε, να ο τόπος όπου τον είχαν θάψει. Έτσι οι γυναίκες εκείνες εγίνηκαν οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως. Το γεγονός της Αναστάσεως το είχε πραγματοποιήσει ο Θεός όπως το είχε υποσχεθεί και όπως το είχε προαναγγείλει και αποτελούσε πλέον το γεγονός τούτο το θεμέλιο της καινούριας ζωής. Ήδη ο παλιός κόσμος είχε διαγραφεί. Ο Σταυρός του Γολγοθά διέγραψε όλο τον παλιό κόσμο σαν αποτυχημένον, σαν παραβάτη, σαν ένα κόσμο που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Και πραγματικά, εάν ο Ιησούς δεν είχε αποθάνει στο Σταυρό στο Γολγοθά, ώστε να γίνει το έργο του εξυλασμού, της λύτρωσης, ο κόσμος εκείνος δεν θα ήταν δυνατό να σταθεί πιο πέρα. Θα είχε πέσει κάτω από την οργή και την κρίση του Θεού σαφανισμό αιώνιο. Αλλά να ο Θεός που έφτιαξε, έβαλε τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου. Με το έργο του Σταυρού του Χριστού επραγματοποιήθηκε ο εξυλασμός, η καταλλαγή, η συμφιλίωση με το Θεό, η αποκατάσταση του χαμένου κόσμου χάρις εις την υπακοή του ενός. Με την παρακοή του ενός όλοι έπεσαν και όλοι γκρεμίστηκαν. Με την υπακοή του άλλου ενός, του έσχατου γενάρχη, γίνηκε Ανάστασης και Ανόρθωσης. Το γεγονός της Αναστάσεως είναι βασικό και θεμελιώδες για τη χριστιανική ζωή, ομολογία και πίστη. Υπάρχουν μερικοί, όπως και στον αρχαίο κόσμο, όπως επί παραδείγματι στην Κόρινθο, που κάτω από την επιρροή ιδεαλιστικών αντιλήψεων πλατωνικών και στοικών, στοικής φιλοσοφίας, πλατωνικής φιλοσοφίας, έλεγαν γιατί η Ανάσταση, η ψυχή. Η ψυχή είναι αρκετό ότι ζει. Όμως για τη χριστιανική αλήθεια είναι βασικό και θεμελιώδες. Χωρίς την Ανάσταση από τους νεκρούς δεν υπάρχει αλήθεια χριστιανική. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται και διακηρύττει με παρησία και προκαλεί μάλιστα, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, είναι ματαία η πίστη σημών. Δεν μπορείς να πιστεύεις απλώς. Τι θα πει μια ψυχή? Μια ψυχή δεν είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Είναι ο μισός άνθρωπος. Ο Θεός όμως υποσχέθηκε την αποκατάσταση ολοκλήρου του ανθρώπου. Και έχουμε το προσώπο του Χριστού, των άνθρωπων αποκατεστημένων, ολοκληρωμένων. Συνεπώς, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού έχει μεγάλη σημασία για την πίστη μας. Εάν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, δεν έχουμε πρώτα απ' όλα καμία αναπόδειξη ότι εκείνος που ανέλαβε να αντιπροσωπεύσει το ανθρώπινο γένος μπροστά στο δικαστήριο του Θεού, να μας αντιπροσωπεύσει αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ενοχής μας ότι είμαι θα παραβάτες των νόμων του Θεού. Δεν έχουμε, λέγω, καμιά απόδειξη ότι εκείνος όντως ετακτοποίησε την οφειλή μας, το χρέος μας, και ότι αυτή η τακτοποίηση έγινε και δεκτή από το Θεό. Καμίαν απολύτως. Η Ανάσταση του Χριστού έρχεται να αποδείξει ότι η πληρωμή ήταν πλήρης και τελεία. Ότι η εξόφληση εκείνη, η δοθήσα από τον Υιό του Θεού, ικανοποίησε τη Θεία Δικαιοσύνη. Και κατά συνέπεια ο δρόμος άνοιξε. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή για να δεχθεί τον επιστρέφοντα και μετανοούντα αμαρτωλών και να τον αποκαταστήσει σε μια κατάσταση δόξης πολύ καλύτερα εκείνης στην οποία είχε αρχικά στο ξεκίνημά του. Έχει συνεπώς σημασία για την πίστη μας. Έχει σημασία και για την Εκκλησία του Χριστού. Είναι εδώ στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού που στηρίζεται η Εκκλησία του Χριστού. Ποιο ήταν το γεγονός μέσα στην ιστορία του κόσμου που έκανε να φανεί το φαινόμενο αυτό το θαυμαστό της Εκκλησίας του Χριστού? Ανθρώπων οι οποίοι ούτε ικανότητες έχουν εξωτερικές, ούτε θέση μεγάλη, ούτε δυνάμεις από τον εαυτό τους, κι όμως εξέπληξαν τον κόσμο με μία μαρτυρία λόγου και ζωής. Ποιο είναι το γεγονός? Εάν γυρίσεις προς τα πίσω στην ιστορία, θα ανακαλύψεις από πού ξεκινάει το φαινόμενο αυτό. Ένα χούφτα ανθρώπων φοβισμένων μαθητών μεταβάλλονται ξαφνικά σε διαπρίσιους κήρυκες μέσα στον κόσμο και φέρνουν ένα μήνυμα δυνατό και αντιμετωπίζουν δυνάμεις και αντιμετωπίζουν τον κόσμο και αντιμετωπίζουν μια ρωμαϊκή ολόκληρη αυτοκρατορία και στέκουν δίνοντας την μαρτυρία την καταπληκτική ενός ο οποίος απέθανε και ανέστη, ο οποίος ζει. Η Εκκλησία στηρίζεται συνεπώς στο γεγονός της Αναστάσεως. Είναι εκεί που έχουμε τις προφητείες περί του Μεσσία, είναι εκεί που έχουμε τη σωστή ερμηνεία του θανάτου του Ιησού Χριστού, το γιατί απέθανε ο Χριστός. Είναι σε αυτή την Ανάσταση του Χριστού που οι Απόστολοι έδωσαν ξεχωριστή σημασία στη μαρτυρία τους. Δεν εκήρυταν έναν αποθαμένο, ένα νεκρό, αλλά ένα ζώντα. Εκήρυταν την Ανάσταση του Χριστού με δύναμη. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός εξεπλήρωσε την υπόσχεση την οποία είχε δώσει από το παρελθόν. Κατά συνέπεια, η Ανάσταση του Χριστού έχει μεγάλη σημασία για την Εκκλησία του Χριστού. Έρχεται ακόμα να αποδείξει το γιατί η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι διότι η οφειλή τακτοποιήθηκε και είναι διότι εκείνος που υποσχέθηκε να στείλει το Πνεύμα ζει εις τους ουρανούς, αναισθήθη και ζει. Και ακόμα για το κύρος της Βίβλου. Η Βίβλος είναι μια ιστορία θαυμάτων, επεμβάσεων και ενεργειών του Θεού. Αλλά πώς θα ήταν δυνατόν να παραδεχθεί κανείς αυτά τα θαύματα αν ο Ιησούς δεν ανέστη? Η Ανάσταση είναι το κορυφαίο θαύμα και είναι η κορυφαία ενέργεια και επέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία. Κατά συνέπεια, η Ανάσταση είναι ένα μεγάλο γεγονός. Βέβαια, θα πει κανείς ότι στον κόσμο τον ειδωλολατρικό υπήρχαν ανάλογα πράγματα. Μιλούσαν και εκεί για κάποιες αναστάσεις. Αλλά αυτά δεν ήσαν παρά μια επανάληψη και αναπαράσταση του φαινομένου του φυσικού που η φύση πεθαίνει και την άνοιξη ξαναβλαστάνει. Δεν υπήρχε τούτο το νόημα της προσωπικής, ατομικής αναστάσεως του Ιησού Χριστού, την οποία ο Θεός πραγματοποιεί σαν μια εκπλήρωση υπόσχεσης την οποία είχε δώσει. Και ακόμα θα πούμε ότι και στον Ιουδαϊκό κόσμο η Ανάσταση είχε δοθεί σαν πληροφορία. Θα πρέπει να θυμηθούμε επί παραδείγματι χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, όπως επί παραδείγματι εκεί στον ψαλμό που διαβάσαμε, τον 16 ψαλμό του Δαβίδ, οι μερίδες μου πέσανε σε τόπους τερπνούς, έλαβα ωραιοτάτη κληρονομία, και λέγει εκεί, θέλω αναπαυτή επελπίδη, εφανέρωσες σε με οδούς ζωής. Οδούς ζωής. Και ομιλεί εκεί για την ελπίδα του Μεσσία, ότι δεν θα δει διαφθορά, το σώμα του δεν θα φθαρεί, ούτε θα εγκαταληφθεί στον Άδη, αλλά ότι θα ζήσει, διότι ο Θεός εφανέρωσε οδούς ζωής. Ακόμα θα θυμηθούμε την ωραία εκείνη ομολογία την οποία κάνει ο Ιώβ στο Ιωταθήτα κεφάλαιο στο εδάφιο 25, όταν λέει, διότι γνωρίζω ότι αφού μετά το δέρμα μου το σώμα του το φθαρεί, πάλι με το σώμα μου θέλω ειδή των Θεών, τον οποίον εγώ ο ίδιος θέλω ειδή και ουχή άλλος. Εδώ έχουμε μία θαυμαστή ομολογία και ελπίδα της Αναστάσεως, ότι αφού το σώμα, το δέρμα φθαρεί και το σώμα, πάλι με το σώμα του θα δει το λυτρωτή του, τον οποίον θα δει αυτός και ουχή άλλος. Έχουμε επίσης την μαρτυρία την οποία μας δίνει στο 26 κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη, εκεί που λέγει στο 19 εδάφιο, «Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι αναστηθεί, εξεγέρθητε και ψάλετε εσείς οι κατοικούντες εν το χώματι». Έχουμε λοιπόν πληροφορίες της Αναστάσεως ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Και κατά συνέπεια, όταν ήρθε η στιγμή, ο Θεός ολοκλήρωσε. Ο Θεός επραγματοποίησε εκείνο το οποίο είχε υποσχεθεί. Εδώ θα διακόψουμε για λίγο. Η χοροδία μας να μας ψάλει έναν ημέρα.

0: Ναι, πατέρα μας ευλογημένες, ευχαριστούμε για την επάνωση.
1: Τα ένδοξα σχέδιά σου τα επραγματοποιήσες εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε γιατί τον ανέστησες και γίνηκε απαρχήτων και κοιμημένων, για να ακολουθήσουμε κι εμείς τα ίχνη τα ειδικά του. Παρακαλούμε χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής. Λούσε μας στο φως της Αναστάσεως και δώσ' μας να απολαύσουμε το γεγονός το οποίο εσύ έκαμες. Το θεμελιώδες μέσα σε τούτη τη ζωή βάσης για την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. «Υγέρθη», είπε ο άγγελος, «καθώς είπεν». Και πραγματικά ο Ιησούς Χριστός το είχε πει πολλαπλός και ποικίλο τρόπος. Σε όλη την σταδιοδρομία του τη Μεσσιανική, τα 3,5 χρόνια, εμίλησε και είπε εις τους μαθητάς για την Ανάστασή του. Το είπε πρώτα απ' όλα στην αρχή της σταδιοδρομίας του, όταν εκαθάρισε τον αιών και τους είπε: «Καταλύσατε τον αιών τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν». Και ο λόγος του Θεού μας λέγει, εννοούσε για την Ανάστασή του από τους νεκρούς, την οποία δεν κατάλαβαν αυτοί και δεν εννοήσαν αυτοί, πολύ περισσότερο φυσικά ο κόσμος, ο οποίος τον κατηγόρησε τριγύρω, οι Ιουδαίοι, ότι εννοούσε την κατάλυση, την κατάργηση εκείνου του ναού του Σολομώντος. Μιλούσε για τον ναό του σώματος αυτού. Ακόμα στη δεύτερη περίοδο της διακονίας του, όταν μίλησε για τον Ιωνά, καθώς ο Ιωνάς, μετά την ομολογία του Πέτρου, καθώς ο Ιωνάς έμεινε τρεις ημέρες και τρεις νύχτας εις την καρδία της γης, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου. Ακόμα εμίλησε μετά την μια τρίτη φορά, τώρα μετά την ομολογία του Πέτρου, στο όπως αναφέρεται στα Ευαγγέλια, και μίλησε εκεί για την Αναστασή του, ότι μέλει να πάει στα Ιεροσόλυμα να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους τι θα πει αυτό το να αναστηθεί από τους νεκρούς. Και τέλος, μετά την μεταμόρφωση, όταν κατέβηκαν από το όρος, πάλι εμίλησε για το θάνατό του και για την Αναστασή του. Κατά συνέπεια, δεν ήταν κάποιο γεγονός που δεν έπρεπε να προσμένεται. Ήταν αναμενόμενο, ήταν εκ των προτέρων υπομένο από το Θεό, προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη, ομολογημένο από τον Ιησού, άρα ελπιζόμενο, αναμενόμενο. Και να ο Θεός που το επραγματοποίησε. Αλλά θα πει κανείς, πώς γίνεται αυτή η Ανάσταση? Πώς πραγματοποιείται μια Ανάσταση? Ο Απόσταλος Παύλος χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα βέβαιο και σταθερό και το παίρνει από τη φύση και από τη δημιουργία. Άφρον, εσύ εκείνο το οποίον σπείρεις δεν ζωογονείται εάν προηγουμένως δεν αποθάνει. Και μας δείχνει το μυστήριο τούτο, την ζωή να δουλεύει και να εργάζεται μέσα από το θάνατο. Ενώ σπέρνει το σπόρο και διαλύεται και πεθαίνει, όμως η ζωή, δυνάμεις ζωής, κάνουν να βλαστήσει επάνω η καινούργια ζωή. Αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο χτυπάει στα μάτια μας κάθε μέρα. Ο άνθρωπος το βλέπει κάθε μέρα και όμως δεν το κρατάει στο μυαλό του. Και όταν σκάψει σε ένα τάφο, ρωτάει ο άφρον, ο ασεβής, ο χλεβαστής, ο σοφός του αιώνας τούτου, τι ήταν αστήθη? Μα εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Οι σάρκες διαλύθηκαν, τα οστά έχουν σαπίσει, τι λοιπόν θα αναστήθη? Αλλά σώμα, κατά την Αγία Γραφή, δεν είναι τούτα τα υλικά στοιχεία, τα οποία υλικά στοιχεία σημειωτέων όσο ζούμε, τα αλλάζουμε κάθε τόσο, ανά επταετία, οκταετία, τα αλλάζουμε όλα τα υλικά στοιχεία του οργανισμού. Σώμα δεν είναι καν τα μέλη που έχουμε. Γεγονός είναι κατά την Αγία Γραφή ότι την ημέρα εκείνη της Αναστάσεως δεν θα μας χρειάζονται μερικά όργανα τα οποία έχουμε σήμερα. Δεν θα μας χρειάζεται το στομάχι και η κοιλιά. Ο Θεός και ταύτην και ταύτα και τα φαγητά και την κοιλία θα καταργήσει. Δεν μας χρειάζονται τα όργανα της αναπαραγωγής, διότι εκεί δεν αυξάνονται και δεν πολλαπλασιάζονται, διότι θα είναι εις άγγελοι. Και ενώ θα λείπουν όργανα, το σώμα θα υπάρχει. Τι είναι λοιπόν το σώμα? Είναι εκείνη η δύναμη που μπορούμε με την σκέψη μας να τη φανταστούμε, να τη συλλάβουμε, η δύναμη αγνώστου υφής και ποιότητος, θα λέγαμε, αυτή η δύναμη που χτίζει, παίρνει τα υλικά στοιχεία και χτίζει και δίνει τη φόρμα στο εξωτερικό του το περίβλημα και ταυτόχρονα διατηρεί τα υλικά στοιχεία όσο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, σε δράση, σε ενέργεια. Όταν με το θάνατο αυτή η δύναμη σαντρανίσει, τα υλικά στοιχεία πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία. Αλλά η δύναμη υπάρχει, δεν έχει διαλυθεί. Και ο λόγος του Θεού μας λέγει, όταν εκείνος θα εμφανιστεί ο Χριστός, θα κάνει ώστε η δύναμη αυτή να ξαναγίνει ενεργός και να πάρει νέα στοιχεία, πνευματικά στοιχεία. Και όπως φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Η Αγία Γραφή μας δίνει μια ερμηνεία που μπορεί να ικανοποιήσει τη λογική μας, τη σκέψη μας, παρόλο ότι το μυστήριο παραμένει μέχρι τέλους. Εν πάση περιπτώσει, ο άγγελος τους είπε, «Ηγέρθη, καθώς σας είπε, να ο τόπος όπου τον είχαν θάψει». Και πραγματικά εκείνες οι γυναίκες έσκυψαν στον τόπο που τον είχαν θάψει και δεν υπήρχε. Ο Ιησούς είχε αναστηθεί. Και αυτός ο άδειος τάφος αποτελεί μια τρανή απόδειξη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, του οποίου το στόμα του άδειου τάφου δεν μπόρεσαν να το κλείσουν οι αρνητές, οι χλεβαστές, οι σοφοί του αιώνος τούτου, που αρνούνται την Ανάσταση με κανένα τρόπο. Ο άδειος τάφος φωνάζει, δεν είναι εδώ. Ο Ιησούς δεν είναι εδώ. Και οι μάρτυρες που είδαν τον άδειο τάφο ήσαν πρώτα απ' όλα οι μυροφόρες, οι γυναίκες. Αυτές που έφεραν τα μύρα, Μαρία η Μαγδαληνή και οι άλλοι, οι Σαλόμοι, που πήγαν να αλείψουν με τα μύρα και διαπίστωσαν ότι ο τάφος ήταν άδειος. Ακόμα ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οι οποίοι έτρεξαν για να δουν το γεγονός της Αναστάσεως, να βεβαιωθούν, καθώς τους ανήγγειλαν οι γυναίκες και μπήκαν μέσα στον τάφο και είδαν ότι ο τάφος ήταν άδειος. Ακόμα, ο άγγελος ή οι άγγελοι που ήσαν εκεί και εβεβαίωσαν στις γυναίκες ότι ο τάφος είναι άδειος, ιδού ο τόπος όπου έθαψαν αυτόν. Και ακόμα, οι φύλακες οι οποίοι είδαν και οι οποίοι έτρεξαν στην πόλη και πήγαν στους αρχιερείς για να αναγγείλουν ότι πραγματικά αναστήθηκε. Και ο λόγος του Θεού μας λέγει, αυτοί τους πλήρωσαν και τους είπαν, διαδώστε, ότι ημών κοιμωμένων ήρθαν οι μαθητέ και τον έκλεψαν. Αλλά εάν εκοιμόσαστε, Κύριοι, πώς είδατε ότι τον έκλεψαν οι μαθητέ? Ιδού το ψέμα πώς συλλαμβάνεται και πώς αποκαλύπτεται στη ματαιότητά του και στον ισχυρισμό του το μάταιο. Και ακόμα το συνέδριο, το οποίο εβεβαιώθη περί του πράγματος από τη μαρτυρία των φυλάκων και το οποίο επλήρωσε τους φύλακες να διαδώσουν ότι τον είχαν κλέψει οι μαθητέ. Βέβαια, η άρνηση προσπάθησε με κάθε τρόπο να σβήσει το γεγονός. Να κλείσουν αυτό το στόμα του άδειου τάφου.
2: Είπαν, μα ξέρετε, η Μαρία η Μαγδαληνή με τα συναισθήματά της και τα κλάματά της δεν θυμήθηκε ακριβώς ποιος τάφος ήτανε και πήγε σε κάποιον άλλο τάφο, άδειο. Αλλά ο τάφος αυτός ήτανε συγκεκριμένος. Οι γυναίκες τον είδαν γιατί έμειναν ως αργά εκεί και το πρωί ήρθαν πολύ νωρίς και επιπλέον ήτανε ανθρώπου γνωστού εις τους μαθητάς του Ιωσήφα Πονηματθέας. Και ήτανε και ειδικό τάφος λαξευτός στο βράχο. Δεν ήταν δυνατό να κάνουν λάθος. Μα είπανε, ξέρετε, δεν θα ήταν πραγματικός θάνατος. Ήτανε λιποθυμία και γι' αυτό λέει σηκώθηκε. Ναι, αλλά ενόγχισαν την πλευρά του. Και χύθηκε αίμα και είδον. Μια απτή απόδειξη ενός θανάτου ο οποίος είχε επισυμβεί. Ακόμα, είπανε και ισχυρίστηκαν ότι μα ενδεχομένως τον μετακίνησαν για νυκτός. Αλλά ποιοι, όταν οι φύλακες εφύλαταν και είχαν σφραγίσει τον τάφο και ποιος τολμούσε να πλησιάσει σε Ρωμαίους στρατιώτες και να αρπάξει από εκείνο που φύλαγαν αυτοί τον φυλατόμενον. Είπαν αυτό που γίνει και την ίδια εκείνη ημέρα και διαδόθη, ότι ημών κοιμωμένων τον έκλεψαν. Αλλά είναι τόσο αστείο το επιχείρημα αυτό. Πέφτει μονάχο του. Και γενικά, ό,τι και να ισχυριστεί κανείς και ισχυρίστηκαν μέσα στην ιστορία, ο άδειος τάφος, είδε ο τόπος όπου τον έθαψαν. Ο άδειος τάφος μιλάει, διακηρύττει, φωνάζει ότι ο νεκρός δεν είναι μέσα εκεί. Δυνάμεις ζωής ενήγησαν. Και ο Θεός είχε υποσχεθεί απ' αρχής έναν κόσμο που θα ζήσει, όχι έναν κόσμο που θα πεθάνει, αλλά έναν κόσμο που θα ζήσει. Και αυτός ο κόσμος νάτος που πραγματοποιείται. Πώς? Με την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Είπανε μερικοί, δεν θα μπορούσε ο Θεός την αμαρτία να την εξαφανίσει χωρίς να γίνει όλη αυτή η ιστορία απ' αρχής. Και ο κόσμος να μπει στη ζωή δεν ήταν δυνατόν. Διότι η αμαρτία είναι ανυπακοή και η ανυπακοή έπρεπε να τιμωρηθεί. Και μόνον η υπακοή εις το θέλημα του Θεού θα ήταν η προϋπόθεση και θα έδινε την βάση, τα θεμέλια για την οικοδομή του καινούριου κόσμου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και ο καινούριος κόσμος θεμελιώθηκε. Και έχουμε μία στερεάν ελπίδα, βεβαία ελπίδα στην καρδιά μας, όπως εκείνος αναστήθηκε και εμείς μαζί του θα αναστηθούμε. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Εδώ για λίγο πάλι θα διακόψουμε και θα ήθελα να ρωτήσω, μου είπαν ότι το γκρουπ έχει κάποιον ύμνο να ψάλει. Έχει. Ακούσαμε τον ύμνο τους.

Θεός της Αναστάσεως, διότι εσύ ζεις. Όλοι οι αρχηγοί θρησκειών είναι στους τάφους τους, στον Άδη μέσα, αλλά εσύ είσαι Κύριος δοξασμένος και θριαμβευτής. Κάθεσαι στο θρόνο και είσαι ζωντανός και αληθινός. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Χαρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστηκε μες στη ζωή όλων μας. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Και ζει και αναστήθηκε και ζει. Και ενώ οι γυναίκες οι μυροφόρες έφευγαν φοβισμένες για το άγγιγμα του υπερφυσικού, αλλά συγχρόνως και χαρούμενες, νάτος τον συναντάνε καθοδό και τους είπε: «Χαίρετε, πάρτε χαρά, να έχετε χαρά, ας φύγουν τα σκοτάδια της θλίψης, του φόβου, της ανησυχίας. Το νεκροταφείο και ο θάνατος δεν έχουν πια καμιά επιρροή, δεν μπορούν να έχουν καμιά βαρύτητα για τον άνθρωπο τον πιστό. Τώρα πλέον υπάρχει μπροστά μας η ζωή. Χαίρετε, πάρτε χαρά. Διότι είσαστε στα χέρια εκείνου που ζει, που ενίκησε το θάνατο, που είναι ο πρωτότοχος εκ των νεκρών, η απαρχή των και κοιμημένων, η αρχή της κτήσης του Θεού, της δημιουργίας τούτης των αναστημένων από τους νεκρούς. Και είδαν τον Ιησού και από κοντά από τις γυναίκες μία σειρά ολόκληρη μαρτύρων, οι οποίοι είδαν τις μεταναστάσιμες αυτές εμφανίσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού, δώσανε τη μαρτυρία τους και βεβαίωσαν ότι εκείνος ζει. Οι γυναίκες, όπως είπαμε, κατά την επιστροφή από τον τάφο, η Μαγδαληνή, η οποία έμεινε πίσω κλαίουσα έξω από τον τάφο και τον νόμισε ότι είναι ο Κυπουρός σαν τον είδε, ο Πέτρος κάτω από άγνωστες για μας συνθήκες που δεν μας αναφέρονται στις γραφές, μας λέγει η Αγία Γραφή όφθη Κυφά, εφάνηκε και στον Κυφά. Οι δύο στους Εμαούς το ίδιο βράδυ, καθώς πήγαιναν κάτω στο χωριό στους Εμαούς που τους πλησίασε αθόρυβα και τους μίλησε, οι 10 το ίδιο βράδυ της Αναστάσεως απόντος του Θωμά, οι 11 μαζί με το Θωμά την επόμενη Κυριακή, οι 500 επάνω στο όρος, ο Ιάκωβος, ο αδελφό Θεός, κάτω από άγνωστες πάλι συνθήκες και φανερώθηκε σε αυτόν, λέγεται ότι Ιάκωβος ενίστευε και είπε δεν θα φάει έως ότου τον δει, και ο Κύριος τον ετοίμησε με μία εμφάνισή του. Και ακόμα μερικοί στη θάλασσα της Γαλιλαίας μαζί με τον Πέτρο που είχαν πάει για το ψάρεμα, οι Απόστολοι την ημέρα της Αναλήψεως και τελευταίως όλων, όπως σε έκτρωμα θα πει ο Απόστολος Παύλος, εφάνηκε και σε ναι. Οξασμένο το όνομά του, ο θριαμβευτής Κύριος εφάνηκε, εφάνηκε και σε σε. Τον γνώρισες, τον συνήντησες, διότι η χριστιανική αλήθεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια συνάντηση με τον δοξασμένο, τον επουράνιο, τον αναστημένο Χριστό. Εάν μέσα στη ζωή σου δεν τον έχεις συναντήσει, εάν δεν έχεις πιάσει επαφή μαζί του και δεν έχεις επικοινωνία μαζί του, δεν μπορείς να έχεις μια καινούρια ζωή και δεν μπορείς να έχεις ούτε μαρτυρία. Τι να βεβαιώσεις? Διότι όλοι εμείς, όπως λέγει το Ευαγγέλιο και όπως είπε ο Ιησούς, είμεθα μάρτυρες. Μάρτυρες. Και ο μάρτης βεβαιώνει αυτά που είδε και ήκουσε. Σεις θα είστε μαρτυρές μου. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, τον είδαμε? Μπορούμε να δώσουμε μια ζωντανή και αληθινή μαρτυρία της Αναστάσεώς του, ότι αυτός ζει? Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού.
είναι μια συνάθρηση μαρτύρων, οι οποίοι είδαν και έπιασαν και κατά συνέπεια ομολογούν ότι εκείνος που απέθανε για τις αμαρτίες μας τώρα ζει και είναι στη δόξα και είναι αληθινός. Αυτή τη μαρτυρία δώσαν οι Απόστολοι, αυτή τη μαρτυρία συνεχίζομαι και εμείς, τη δίδομαι και εμείς. Εάν δεν έχεις πάρει αυτή την εμπειρία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, τα άλλα που μπορείς να πεις μπορεί να είναι θεολογία, μπορεί να είναι μελέτες που έχεις κάνει, μπορεί να είναι φιλοσοφία, μπορεί να είναι σκέψεις, αλλά δεν είναι απόδειξης μέσα σου απτή, ψηλαφητή. Δεν τον έχεις γευτεί εσύ, δεν τον έχεις δοκιμάσει εσύ και δεν βεβαιώθηκες εσύ για τη δική του Ανάσταση και ζωή. Αλλά εμείς όλοι συναντήσαμε έναν ένδοξο Κύριο. Και η μαρτυρία μας στον κόσμο είναι ότι αληθώς ανέστη, αληθώς ζει. Αυτή είναι η μαρτυρία μας. Και αυτόν το αληθινό Πάσχα. Η αληθινή έξοδος από την αμαρτία της ζωής μας, ώστε να ζούμε και να υπηρετούμε σε ένα καινούριο κόσμο, μας έχει αναστήσει από τους νεκρούς. Οι άλλοι καημένοι πώς να τα καταλάβουν αυτά? Έβλεπα το γειτονά μου απέναντι σήμερα με μια τεράστια αυτήν ομπρέλα από εκείνες που βάλουν για τον ήλιο το καλοκαίρι, ζωγραφιστή, σαν μεταδούδα ήταν, και μάλιστα είχαν φυγεί και τα δύο σύρματα πάνω και τα είχε πίσω απάνω του και προσπαθούσε να ανάψει τη φωτιά στο μαγκάλι, επειδή λίγο έβρεχε, και είχε εκείνη την τεράστια ομπρέλα και ήταν σαν μια πεταλούδα που θα πέταγε. Της λέω, τη σχέση, τρέξε να δεις ένα περίεργο φαινόμενο. Μου λέει, τι είναι, λατέρνα είναι αυτό? Λέει, λατέρνα, τι λατέρνα? Της λέω, δεν το βλέπεις τι είναι? Για να φτιάσουνε τον Οβελίαν το αρνί να το ψήσουν. Και άκουγα στο ραδιόφωνο πως γιορτάζουν το Πάσχα σε όλη την Ελλάδα και λυπήθηκε η καρδιά μου. Τι ειδωλολατρικά έθιμα. Πόσο ο λαός αυτός είναι κολλημένος ακόμα στην ειδωλολατρία. Έπειτα από 2000 χρόνια είναι ανάγκη να του κηρύξει κανείς τον αναστημένο Χριστό. Ζούνε στην ειδωλολατρία και στον ηλισμό. Και αυτή η ελπίδα, αυτό το γεγονός της Αναστάσεως έχει σημασία για μας, για την ελπίδα μας μέσα στην καρδιά μας.

0: αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και κατά συνέπεια είναι ένας δρόμος ζωής. Δεν είναι δρόμος απολίας. Και ο θάνατος γίνεται το όχημα που θα σε μεταφέρει στην αιώνια ζωή. Και τέλος, για τον ύμνον, τον οποίον θα ψάλλουμε εκείνη την ημέρα. Όταν θα αναστηθούμε όλοι μαζί, μαζί με τον λυτρωτή μας, θα ψάλλουμε ένα θριαμβευτικό ύμνο. Είναι θάνατε, πού το κεντράδι σου, το κεντρί σου. Άδη, πού είναι η νίκη σου. Κατεπόθη ο θάνατος, ενίκη. Αυτό τον ύμνο θα τον ψάλλουμε όλοι και όσοι θα αρπαγούν και όσοι θα αναστηθούν. Επειδή ο Χριστός είναι η ζωή και η ανάσταση. Ζωή για εκείνους που θα αρπαγούν. Ανάσταση για εκείνους που θα αναστηθούν. Και θα είμαστε όλοι στη δόξα με τον ύμνο αυτό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού και ευλογημένο. Χαρά λοιπόν, όπως είπε ο Κύριος, χαίρετε, να χαρείτε. Αυτή είναι η χαρά της Αναστάσεως. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη, να απολαύσουμε την χαρά αυτήν μιας ειλικρινούς, πραγματικής Αναστάσεως, μιας καινούργιας ζωής, ζωής έξω από τους τάφους των αμαρτιών, έξω από τη μούχλα, ζωή μες στη δόξα, μες στο φως. Θα κλείσει η χοροδία μας με έναν ύμνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που σήμερα το πρωί είχαμε το προνόμιο να βρεθούμε σε αυτή την ώρα της λατρείας μαζί σας.
2: Seit einer Woche sind wir auf Kap Sunion in Ihrem Hause.
1: Βρισκόμαστε εδώ και μια εβδομάδα στο Σούνιο και αισθανόμαστε σαν το σπίτι μας. Αισθανόμαστε και βρισκόμαστε πολύ όμορφα εκεί. Είμαστε ένα γκρουπ από την Γερμανία, πολλοί μάλιστα έρχονται από την περιοχή της Στουτγκάρδες. Είναι ένας ύμνος αυτός που ψάλαμε προηγουμένως και ο οποίος είχε γίνει όταν ένα γκρουπ που γύρισε από την Ελλάδα στη Στουτγκάρδη τον είχε ετοιμάσει. Οι άνθρωποι αυτοί που είχαν επισκεφτεί το Σούνιο ήσαν πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι από όσα είχαν περάσει και ζήσει στην Ελλάδα. Και μέσα στο αεροπλάνο έγινε και ετοιμάστηκε ο ύμνος αυτός που έχει σαν κύριο μήνυμα ότι μεγάλο και ένδοξο είναι το όνομά σου. Το όνομα το μοναδικό εκείνο που όλοι μας το κρατάμε Άγιο στην καρδιά μας, του Ιησού Χριστού. Ούτε στη Γερμανία, μα ούτε και στην Ελλάδα, ούτε παντού δεν υπάρχει άλλο όνομα εκτός του Ιησού με το οποίο έχουμε τη λύτρωση. Ιησούς Χριστός μας συνδέει μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ επίσης για το μήνυμα που είχαμε αυτό το πρωινό. Το μήνυμα είναι η βάση και της δικής μας πίστης ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εσείς θα θέλαμε τώρα να σας δώσουμε και ένα προσωπικό από το Λόγο του Θεού μήνυμα. Βρίσκεται στο 15ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους της πρώτης. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Και αυτό είναι αλήθεια όπως και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ότι οτιδήποτε κάνουμε στο όνομά Του δεν είναι μάταιο. Οποιαδήποτε επίσκεψη και αν κάνετε σε ένα γείτονά σας δεν είναι μάταιο. Τίποτε υπηρεσία και διακονία κάνετε στο όνομα του Χριστού δεν είναι μάταιο. Και κάτω από αυτή την υπόσχεση, κάτω από αυτή τη διακήρυξη βρίσκεται και η δική σας διακονία εδώ στην Ελλάδα. Πάρτε το μαζί σας ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε εκ των νεκρών. Οτιδήποτε κάνουμε στο όνομα του Χριστού δεν είναι μάταιο. Δυστυχώς λοιπόν θέλουμε και εμείς από τη θέση μας να σας ενθαρρύνουμε. Μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό να τη δίνετε, να τη μεταφέρετε παντού. Πήραμε κι εμείς και έφτασε στα αυτιά μας το μήνυμα ότι στην Ελλάδα ο Κύριος Ιησούς δουλεύει. Θέλαμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον, εμείς με τη σειρά μας προχωρήστε στο δρόμο του Ιησού Χριστού. Σε ευχόμαστε λοιπόν και στο εξής την ευλογία του Κυρίου.
0: Θα μας ψάλλουν άλλον έναν ύμνο τώρα.

Πατέρα μας ευλογημένε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως, του Υιού σου του μονογενούς, του Κυρίου μας και Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό αποτελεί το θεμέλιο λίθο της καινούργιας οικοδομής, την οποία κτίζεις εσύ. Και σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου μας εκάλεσε και μας και κτίζεις μέσα μας την καινούργια ζωή, ελπίδα της αιωνιότητος. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή και την ευλογία που μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία και των αδελφών μας των ξένων, των Γερμανών, για την κοινωνία της αγάπης, διότι είμαι θα καρδιές αναγεννημένες από τον ίδιο Σωτήρα, με την ίδια ελπίδα, με τον ίδιο παλμό ζωής της Αναστάσεως, με την ίδια προσδοκία του ουρανού. Παρακαλούμε ευλόγησε όλους μας και όλη την Εκκλησία σου, σ' όλο το πρόσωπο της γης, σε παρακαλούμε πολύ. Και ετοιμαζέτην για τη μεγάλη ημέρα, την ημέρα της συναντήσεως μαζί σου. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα νοούμε ή ζητούμε και βάλε τη χαρά μες στην καρδιά μας, τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, όπως είπες στις μυροφόρες εκείνες. Χαίρετε, χαρείτε και δώσ' μας τη χαρά του ουρανού να είναι και να κτηνοβολεί μέσα μας σε μια ζωντανή μαρτυρία ότι είμαι θα δική σου, αναστημένη με σέ, στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να ψάλλουμε, να εμνήσουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό μέσα από την καρδιά μας. Και επίσης η χαρά είναι δική μας γιατί έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού ορισμένα κομμάτια από τη Γραφή, πιστεύοντας, όντες βέβαιοι, ότι ο Κύριος θέλει να μας πει κάτι συγκεκριμένο, κάτι δικό μας, κάτι που θα μας οικοδομήσει ατομικά και συλλογικά την Εκκλησία Του. Θα ήθελα να ξεκινούσαμε την πνευματική μας συντραφιά απόψε ψάλλοντας τον ύμνο 217. 217. Ο βεβαιώτης ευλογητή, δικός μου είναι ο λυτρωτής και μου χαρίζει στη γη αυτή περίσχια χάρη, ζωή αγνή.

Η βεβαιότηση είναι δική μας αγαπητοί, ότι όπου δύο ή τρεις, και είμαστε βεβαίως απόψε παραπάνω από τρεις, είναι μαζεμένοι στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσα σε αυτή τη συντροφιά είναι παρόν και ο Κυριός μας. Έχοντας λοιπόν αυτή τη βεβαιότητα, θα ψάλουμε έναν άλλον από τους αγαπητούς ύμνους της Εκκλησίας μας, που έχει αριθμό 154. Ύμνος 154. Γιατί να το κρύψω, γιατί να ντραπώ, βαθιά στην καρδιά μου αυτόν αγαπώ, αυτόν και λατρεύω, ποιος άλλος στη γη για μένα μπορούσε σταυρό να δεχθεί.

Ουράνιε Πατέρα μας, ο Θεός μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, εμείς οι εκλεκτοί που ηγάπησες βαθιά και πλατιά, στέλνοντας τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ερχόμαστε να σε ευχαριστήσουμε και να σε δοξάσουμε, διότι ενώ κάποτε είμαστε μακριά σου, μας έφερες κοντά σου, ενώ κάποτε είμαστε νεκροί λόγω των αμαρτιών και των παραβάσεων, εσύ μας ζωοποίησες. Δια της θυσίας του Υιού σου, εσύ μας ανέστησες εκ των αμαρτιών ημών και μας έφερες κοντά σου στην παρουσία σου. Σου είμαστε ευγνώμονες, διότι αυτή τη στιγμή με το Πνεύμα σου το Άγιο μας έχεις μαζέψει στον χώρο αυτό σε μια πνευματική απολαυστική συντροφιά, να σε υμνήσουμε, να σε δοξάσουμε, να διαβάσουμε από το Λόγο στον Άγιο τι εσύ θέλεις να μιλήσεις σε εμάς αυτή τη βραδιά. Σε παρακαλούμε εσύ να είσαι μαζί μας. Εσύ να μας πληρώσεις με την πληρότητα του Αγίου σου Πνεύματος. Εσύ, Κύριέ μας, να μας χρησιμοποιήσεις, δούλους σου ταπεινούς, σαν όργανα της ειρήνης σου και της αγάπης σου, στην αποστολή της Εκκλησίας του Υιού σου, ούτως ώστε η σοφία η δική σου, στο Γιο σου τον αγαπημένο, να γίνει γνωστή στο περιβάλλον μας, για να ακούσουν κι άλλες ψυχές ότι εσύ είσαι ο Θεός που αγαπάς, που σώζεις, που μας καλεί σε μια ανέκφραστη πνευματική πραγματικότητα και συντροφιά. Έσω μαζί μας, ευλόγησέ μας και χρησιμοποίησέ μας κατά το θέλημά σου. Άμην, Κύριε μας. Κανονικά, αγαπητοί, ο Θάνος, ο αγαπητός μας αδελφός, ήταν προγραμματισμένος να μιλήσει απόψε. Του έτυχε μια άλλη ιδιαίτερη αποστολή. Λυπάται που δεν μπορεί να σας μιλήσει και με παρακάλεσε να πω δύο λόγια από το Λόγο του Θεού σε εσάς. Θα ήθελα να διαβάσω από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων το δεύτερο κεφάλαιο, τα πρώτα 21 εδάφια, και στη συνέχεια από το 37ο μέχρι και το 39ο εδάφιο. Και ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το τόπο αυτό, και εξέφνης έγινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτών, και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσουν ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευσεβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών, και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη. Διότι οίκον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπίτοντο δε πάντες και θαύμαζον, λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτι οι λανούντες δεν είναι Γαλιλαίοι, και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενήν εγεννήθημεν. Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, την Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, τον Πόντον και την Ασίαν, την Φρυγίαντε και την Παμφυλίαν, την Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης, της κατά την Κυρίνην και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίτε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούομεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν άλλος προς άλλον λέγοντες, τι σημαίνει τούτο. Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον
ότι είναι μεστή από γλυκήν ίνων. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον ένδεκα, ύψωσε την φωνήν αυτούν και ελάλησεν προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτο ας είναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι, καθώς σεις νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ, και εν τεσσες χάτες ημέρες λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν, και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και θυγατέρες σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουσιν οι δύο οράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστεί εν ύπνια. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει εκ του πνεύματός μου, και θέλουσι προφητεύσει, και θέλω δείξε τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπων προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάμωμεν άνδρες αδελφοί. Και ο Πέτρος είπεν προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Κυρίου Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι σε εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Ήθε αγαπητοί το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει αυτά τα λόγια που διαβάσαμε στις καρδιές μας. Το θέμα που έχω στην καρδιά μου να θίξω, που μου έβαλε το Πνεύμα του Θεού, αγαπητοί, είναι το θέμα του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίως είναι πολύπλευρο, πολύπλοκο, δύσκολο, μερικές φορές όχι τόσο ευχάριστο για μερικούς το θέμα του Αγίου Πνεύματος. Επειδή ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ περιορισμένος και επειδή είναι αδύνατο να εξαντλήσουμε το θέμα του Αγίου Πνεύματος, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις για το πώς η πρώτη Εκκλησία του Χριστού, πώς οι πρώτοι πιστοί είδαν, πειραματίστηκαν, έζησαν την παρουσία του Πνεύματος του Θεού στη ζωή τους και στο έργο τους. Θα ήθελα πρώτα-πρώτα, αγαπητοί, να αναφέρω ξεκάθαρα πως δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για τους χριστιανούς που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το σύνολο της Εκκλησίας του Χριστού ότι το Πνεύμα του Θεού ήταν ο συγγραφεύς του Λόγου του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Το Πνεύμα ενέπνευσε τους άνδρες, τους Άγιους που εδιάλεξε ο Θεός για να μεταφέρουν τα Θεία Μηνύματα του Θεού στους καιρούς των. Και αυτό ποτέ δεν το ξέχασαν οι χριστιανοί της Καινής Διαθήκης, και αυτή ήταν η εμπειρία και το μήνυμα της Εκκλησίας του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού και μόνον το Πνεύμα του Θεού ενέπνευσε και οδήγησε τους Άγιους Άνδρες να γράψουν τον Λόγο του Θεού. Ενθυμίστε, πολλές φορές, πολλά εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται από τα μέλη της Εκκλησίας
του Χριστού που είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν μηνύματα στον πρώτον Αποστολικό αιώνα. Τα εδάφια αυτά άρχιζαν με την ρήση «Το Πνεύμα του Θεού είπε, το Πνεύμα

ανθρωπότητα, τη θεωρούσαν σαν απευθείας αποκάλυψη, σαν την πιο χειροπιαστή απευθείας ομιλία του Θεού για αυτούς, για τους καιρούς των. Μόνο και αποκλειστικά μόνο στις Άγιες Γραφές η Εκκλησία του Χριστού μπορούσε να δει, να διαβάσει και να ακούσει τα μηνύματα που ήρχονται από τον Θεό. Αυτή η μοναδικότητα της Άγιας Γραφής, όπως ακριβώς την έχει εμπνεύσει, την έχει παρουσιάσει και την έχει διατηρήσει το Πνεύμα του Θεού, έγκυται στο γεγονός ότι οι Άγιες Γραφές είναι η πλήρης και μοναδική αποκάλυψη των θείων σχεδίων του Θεού για μας. Των συγκεκριμένα λυτρωτικών σχεδίων που ο Θεός στη σοφία Του συνέλαβε για τη σωτηρία μας. Αυτό ήταν διαρκώς μια από τις καθημερινές εμπειρίες της Εκκλησίας του Χριστού, ότι η δύναμη σε εκείνη που συμβάλλει στην αναγέννηση όσων ακούν τα λόγια του Θεού δεν είναι καμία άλλη δύναμη από την δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, όταν τον διαβάζουμε, μας αποκαλύπτει ξεκάθαρα και πέρα από κάθε αμφιβολία και μας διαβεβαιώνει πως εσωθήκαμε ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς δια λουτρού πάλι γενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εξέχε πλουσίως εις ημάς δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα το ρόλο που έπαιξε και συνεχίζει να παίζει το Πνεύμα του Θεού στην πάλι γενεσία των ανθρώπων. Βλέπουμε λοιπόν πως το Πνεύμα του Θεού δεν ήταν μόνον ένα μέσον δημιουργίας του κόσμου, του σύμπαντος, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, αλλά είναι η δύναμη σε εκείνη, η αφάνταστη, η χωρίς όρια δύναμη του Θεού που οδηγεί στην παλιγενεσία όλων όσων δέχονται το μήνυμα της σωτηρίας δια Ιησού Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι εκείνο και μόνο εκείνο που συνδέει τον άνθρωπο με μία συγκεκριμένη, με μία προσωπική, με μία απεριόριστη δύναμη, μεγαλύτερη και διαφορετική από τη δύναμη την δική του, τη δική μας. Αυτή η δύναμη, μας λέει ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού, συμβάλλει στην παλιγενεσία, στην αναγέννηση όσων θέλουν να επικαλωστούν το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο δούλος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, αναφέρει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο από το 9 μέχρι 11 εδάφιο, αναφέρει μια λίστα αμαρτωλών ανθρώπων, πόρνοι, ειδωλολάτρε, μοιχοί, αρσενοκίτε, κλέφτες, άρπαγες, πλεονέκτες, μέθυσι, που αποκλείονται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, και προσθέτει ότι και τινές από εμάς, πολλοί θα έλεγα στις μέρες μας από εμάς, είμαστε, υπήρξαμε σαν κι αυτούς, αλλά απελούστητε δικαιωθέντες, δικαιωθήκατε, αγιάστητε δια του Αγίου Πνεύματος. Αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε αυτά τα ευλογημένα εδάφια, αγαπητοί.

δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουσι κληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού, μην πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσι, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες δεν θέλουσι κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Και τι ούτι υπήρξατε τινές, αλλά απελούστητε, αλλά αγιάστητε, αλλά εδικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Εδώ έχουμε μία από τις ωραιότερες περιπτώσεις που βλέπουμε το ρόλο και το έργο του Πνεύματος του Θεού στην αναγέννηση των ανθρώπων. Αυτή ήταν η πίστη της Εκκλησίας του Χριστού για την σπουδαιότητα του έργου του Πνεύματος του Θεού. Και αυτή πρέπει να είναι η πεποίθηση του σύνολου του ανθρώπου σήμερα που θέλει και νομίζει ότι αποτελεί την Εκκλησία του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα, όπως το είδαν και το πειραματίστηκαν και το γεύθηκαν πλούσια οι πρώτοι χριστιανοί, είναι η δύναμη σε εκείνη που πέραν των όσων είπαμε οδηγεί στην δικαιοσύνη και στον αγιασμό. Και σήμερα, αγαπητοί, το ίδιο Άγιο Πνεύμα του Χριστού, του Θεού, έρχεται να πει στα μέλη της Εκκλησίας του Κυρίου ότι είναι η δύναμη σε εκείνη που προσφέρει ο ουράνιος πατέρας μας για τον ατομικό και συλλογικό αγιασμό της Εκκλησίας του Κυρίου μας στις μέρες μας. Ο χριστιανός, μας λέγει ο Πέτρος, αγιάζεται σίγουρα από το Πνεύμα του Θεού, αλλά εις υπακοήν Ιησού Χριστού. Η λέξη Άγιος, που τη βλέπουμε πάρα πολλές φορές να χρησιμοποιείται στο Λόγο του Θεού, είναι από τα επίθετα εκείνα, τα συνήθη, που προσδιορίζουν τον χαρακτήρα του χριστιανού. Η βασική λέξη, η βασική έννοια της λέξης Άγιος είναι ξεχωριστός, κάποιος που είναι διαφορετικός από τους άλλους. Η μέρα του Σαββάτου είναι μια Άγια μέρα, διότι σίγουρα έχει ξεχωριστεί από τον ίδιο το Θεό από τις άλλες ημέρες. Ο Θεός σίγουρα είναι Άγιος, διότι σε σύγκριση με μας είναι εντελώς ξεχωριστός, διαφορετικός από τους ανθρώπους. Ο Άγιος, εκείνος που θέλει να είναι χριστιανός και πρέπει να είναι Άγιος, αυτός ο Άγιος καλείται έτσι διότι σίγουρα έχει ξεχωρίσει τον εαυτόν του. Σίγουρα ζει κατά διαφορετικό τρόπο από το περιβάλλον του. Αυτή η αγιότης, αυτή η διαφορά, μαρτυρεί η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, αγαπητή, και πρέπει να είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας του Χριστού σήμερα, δεν επιτυγχάνεται από τις δικές μας δυνάμεις. Είναι μία από τις ωραιότερες εμπειρίες όταν θέσουμε τον εαυτό μας εις υπακοήν του Ιησού Χριστού, και είναι μια δύναμη του Θεού που μας βοηθά καθημερινώς να περπατάμε τον δρόμο της πίστης, τον δρόμο της καρποφορίας, τον δρόμο εκείνο που ξεχωρίζει από τον δρόμο των ανθρώπων που δεν έχουν γευθεί τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Η ωριμότητα, ο αγιασμός, δεν είναι τίποτα άλλο σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε από το Λόγο του Θεού παρά η παρουσία του Πνεύματος του Θεού στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό είναι ξεκάθαρο από το Λόγο του Θεού. Αδελφοί, δεν μπορούμε
να λεγόμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Δεν μπορούμε να καλούμε τους εαυτούς μας Άγιους, εάν το Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί πλούσια στις καρδιές μας. Στην επιστολή του Ιούδα, τη μικρή αυτή επιστολή, διαβάζομαι μία από τις πλέον σπουδαίες διακηρύξεις του Λόγου του Θεού, που έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή των πιστών. Βλέπουμε λοιπόν πως κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού όσοι περιπατούν σε ασεβείς επιθυμίες, όσοι διαιρούν την Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία της Καινής Διαθήκης είχε βαθιά την πεποίθηση μέσα της και ζούσε συνέχεια αυτή την πραγματικότητα. Πώς? Με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος Λόγου του Θεού. Κανείς, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορεί να ομολογήσει, να διδάξει, να υπερασπιστεί, να μαρτυρήσει τη ζωή του ότι ο Ιησούς ήλθε εν σαρκή, εάν ότι είναι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, εάν δεν έχει και αν δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα του. Ο Παύλος, από την άλλη μεριά, μας διαβεβαιώνει πως την καλή παρακαταθήκη, δηλαδή τη σωστή διδασκαλία του Λόγου του Θεού, θα μπορέσουμε να την φυλάξουμε, θα μπορέσουμε να την μεταδώσουμε, θα μπορέσουμε να τη ζήσουμε μόνον δια του Πνεύματος του Αγίου του Ενικούντος εν ημί. Αυτή λοιπόν η παρακαταθήκη, που δεν είναι τίποτα άλλο από την υγιένουσα διδασκαλία του Ιησού Χριστού, που δεν είναι τίποτα άλλο από τον Λόγο του Θεού, καλείται η Εκκλησία του Χριστού να διακηρύξει, να ομολογήσει, να ζήσει, να μεταδώσει και να διαφυλάξει στους καιρούς μας σήμερα. Αυτό και μόνον αυτό είναι το σημάδι της σωστής μαρτυρίας, της σωστής Εκκλησίας του Κυρίου μας. Αυτός δε που μας δίνει την δύναμη, την παρησία, το θάρρος να ομολογήσουμε, να μαρτυρήσουμε και να κηρύξουμε μέσα από την υγιένουσα διδασκαλία του Ιησού Χριστού, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το Πνεύμα του Θεού που πρέπει να κατοικεί και κατοικεί μέσα μας. Ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μας, διαβεβαιώνει πως εφόσον το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας, τότε και μόνο το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού θα κηρύσσεται από την Εκκλησία Του αναλύωτο και άδωλο και πάντα φρέσκο και πάντα με τα ίδια αποτελέσματα που είχε στο κομμάτι του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε στους καιρούς μας. Η πρώτη Εκκλησία του Χριστού, στην οποία είμαι σίγουρος συμφωνείτε πως κατοικούσε το Πνεύμα του Θεού πλούσια μέσα της, δεν εκράτησε τον Λόγο του Θεού, τον πλούτο αυτό του Λόγου του Θεού για τον εαυτόν της. Δεν το έδωσε σε ένα μαντίλι, δεν το έκρυψε κάτω για να το παραδώσει όπως το παρέλαβε με την δεύτερη έλευση του Κυρίου μας. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού τότε και η Εκκλησία του Χριστού σήμερα το εσκόρπισε και πρέπει να το σκορπίζει όπου μπόρεσε, άδωλο και όπως το παρέλαβε, για να καρποφορήσει όπως είδαμε να καρποφορεί σε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε. Γιατί άραγε? Γιατί με την υποταγή της απλώς άφησε το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί πλούσια μέσα της.
και να την οδηγήσει σε δρόμους ωριμότητας και καρποφορίας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και η Εκκλησία η δική μας, η Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης του Ιησού Χριστού, έχοντας το Πνεύμα και μόνο το Πνεύμα του Θεού μέσα της, καλείται μέσα στο έργο της να κηρύξει τίποτα άλλο παρά τον Λόγο του Θεού, όπως ακριβώς είναι στις Άγιες Γραφές που έχουμε στη διάθεσή μας. Από τη ζωή και το έργο της Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Διαβάζουμε πάρα πολλές φορές πως η πραγματική προσευχή, η προσευχή που είχε σίγουρα και χειροπιαστά αποτελέσματα τα οποία μπορούσε να μαρτυρεί καθημερινώς η Εκκλησία, γινόταν πάντοτε και μόνον μέσα από το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε, πώς να προσεγγίζουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας και τι να του ζητάμε. Στην επιστολή του Ιούδα διαβάσαμε: «Σεις όμως αγαπητοί, επικοδομούντες εαυτούς επί την αγιωτάτην πίστη σας, προσευχόμενοι εν Αγίω Πνεύματι, φυλάξετε αυτούς εις την αγάπην του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού η ζωήν αιώνιον». Η πρώτη Εκκλησία του Κυρίου και η πραγματική Εκκλησία του Χριστού σήμερα ποτέ δεν προσεγγίζει το Ουράνιο Πατέρα με το Πνεύμα του Θεού για ιδιωτελείς σκοπούς. Πάντα η Εκκλησία του Χριστού ζητά και πρέπει να εξακολουθήσει να ζητά να γίνει πρώτα το θέλημα του Θεού στο έργο της και την αποστολή της και στη ζωή της. Και όλα τα άλλα τα οποία χρειάζονται τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, ο Ουράνιος Πατέρας μας, σαν Πατέρα μας, αναπόφευκτα και σίγουρα θα δώσει. Ο Σάκης βλέπουμε την Εκκλησία του Χριστού να προσεύχεται με το Άγιο Πνεύμα του Θεού μέσα της και γύρω της. Πάντα αυτή η Εκκλησία ζητά να γίνει το θέλημα του Θεού και τίποτα παραπάνω από το θέλημα του Θεού γνωστό μέσα από την αποστολή της. Όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, αγαπητοί, μέσα μας, όταν το πειραματιζόμεθα, θα του ζητούμε του Ουράνιου Πατέρα μας πώς αυτός θέλει να μας χρησιμοποιήσει στη δουλειά μας, στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας και όλα όσα προβλήματα πιστεύουμε ότι έχουμε. Ο Ουράνιος Πατέρα μας θα τα λύσει σύμφωνα όμως με το θέλημά του. Θα πιστεύω θα είναι σωστό να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο βιβλίο της Αποκάλυψης για να δούμε πώς το Πνεύμα του Θεού παρουσιάζεται σε αυτό το τελευταίο βιβλίο του Λόγου του Θεού. Βλέπουμε, έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικά θαυμαστά πράγματα που μόνο το Πνεύμα του Θεού μπόρεσε να επιτελέσει. Πρώτον, βλέπουμε ότι μόνο το Πνεύμα του Θεού ήταν εκείνο το οποίο έφερε σε πνευματική έκσταση τον Ιωάννη για να μας γράψει τις τελευταίες αποκαλύψεις του Ουράνιου Πατέρα μας. Ο Ιωάννης ήλθε, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο Λόγος του Θεού, σε πνευματική έκσταση, εφέρθη εν πνεύματι, γιατί μόνο με το Πνεύμα του Θεού ήταν δυνατόν να συλλάβει όσα έμελε να γίνουν και τα οποία ο Ουράνιος Πατέρας μας ήθελε να γίνουν γνωστά στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης πως το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο και μόνο εκείνο που μπορεί να φέρει τα μηνύματα του Θεού στις μέρες μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Σε κάθε μια από τις επιστολές
στις 7 εκκλησίες που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, οι αναγνώστες καλούνται να διαβάσουν, να ακούσουν τι λέγει το Πνεύμα του Θεού. Είναι μία από τις πλέον βασικές διακηρύξεις της Άγιας Γραφής, ότι μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας φέρει ουράνια μηνύματα. Τα λόγια που ακούνται, σίγουρα αυτά που διαβάζουμε, τα λόγια που απευθύνονται σε 7 εκκλησίες της Καινής Διαθήκης, είναι λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά αυτός που φέρνει τα λόγια δεν είναι τίποτα άλλο παρά το Πνεύμα του Θεού. Τρίτον, το Πνεύμα είναι ο εγγυητής που με το ναι επιβεβαιώνει μέσα μας τις υποσχέσεις του Θεού. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης: «Μακάρι οι νεκροί, ήτινες αποθνίσκουν εν Κυρίω από του νυν». Ναι, λέγει το Πνεύμα. Θα έλεγα ναι, επιβεβαιώνει το Πνεύμα. Διά να απαυθώσει από τον κόπον αυτών και τα έργα αυτών ακολουθήσει αυτούς. Ποιος, αγαπητοί, μπορεί να μας επιβεβαιώσει την σωτηρία που έχουμε γευθεί εν Χριστώ Ιησού? Ποιος μπορεί να μας πει ότι είναι μακάριοι αυτοί που αποθνίσκουσιν εν Κυρίω? Ποιος μπορεί να πει ναι, είναι μακάρι? Ποιος μπορεί να δώσει αυτή τη σιγουριά? Μόνο το Πνεύμα του Θεού, μας λέει ο Άγιος Λόγος, μπορεί να πει ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Τέταρτο, το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που μπορεί να μας μεταφέρει μία πάρα πολύ μεγάλη, μία πάρα πολύ μοναδική πρόσκληση μαζί με την Εκκλησία, μαζί με την νύμφη που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Διαβάζομαι στο βιβλίο της Αποκάλυψης: «Ελθέ, έρχου Κύριε Ιησού Χριστού, Ιησού Χριστέ, και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ». Μας δίνουν αυτή την πρόσκληση και λένε ελθέ, και ως τις ακούει ας είπει ελθέ. Και το Πνεύμα του Θεού απευθύνεται σήμερα σε όσους ακούν εις το όνομα και επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, λέγοντας ως της εξακολουθεί να διψά, ως της διψά ας έλθει, και ως της θέλει να λαμβάνει δωρεάν ας έλθει να πάρει το είδωρ της ζωής. Αυτή την πρόσκληση, αυτό το μήνυμα δίδεται με το Πνεύμα του Θεού. Η πνευματική έκσταση του Ιωάννη μέσα την οποία πήραμε το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Το μήνυμα, η επιβεβαίωση της υπόσχεσης των υποσχέσεων του Θεού. Η πρόσκληση, όλα αυτά και όσα μας λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί, δίδονται στους ανθρώπους, δίδονται στην Εκκλησία μόνον και αποκλειστικά από το Πνεύμα του Θεού. Αδελφοί, χωρίς το Πνεύμα του Θεού η Εκκλησία του Χριστού δεν μπορεί να ζήσει. Είναι μία νεκρή Εκκλησία και το κήρυγμά της και το μήνυμά της είναι σίγουρα νεκρό. Μέσω του Πνεύματος το εκήρυξε στην αρχή, και μέσω του Πνεύματος θα μπορέσει να του παρουσιάσει η Εκκλησία σήμερα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που σώζει και είναι εις θέση να σώσει αμαρτωλούς. Και μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους να επικαλεστούν το όνομα του Ιησού Χριστού και να σωθούν. Χωρίς το Πνεύμα του Θεού στην Εκκλησία σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει ενότηση, δεν μπορεί να υπάρξει διακονία και μαρτυρία στο περιβάλλον της.
Δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει ότι εμείς είμαστε η Εκκλησία, η κοινωνία των σεσωσμένων. Δεν μπορεί να δει ότι είμαστε οικοί του Θεού, εάν δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Οριμάζοντας καθημερινά και σίγουρα, υποτάσσοντας τον εαυτό μας ατομικά και συλλογικά σαν Εκκλησία στον Κύριό μας, σίγουρα θα μένει, θα αυξάνει η παρουσία του Πνεύματος του Θεού στη ζωή μας. Θα αποκτήσουμε, αγαπητοί, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τη βεβαιότητα εκείνη, το θάρρος εκείνο, την δύναμη και τη σίγουρη καρποφορία που θέλουμε να πειραματιζόμαστε και να γευόμεθα στην καθημερινή μαρτυρία και παρουσία της Εκκλησίας και των μελών της Εκκλησίας στον περιβάλλον μας. Ήθε το Πνεύμα του Θεού με την υποταγή μας να δώσει αυτή την ευλογημένη εμπειρία στον καθένα μας, την ευλογία της σιγουριάς, το θάρρος εκείνο, την ευλογία της καρποφορίας, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε στην αποστολή τη μοναδική που έχουμε, να γίνει γνωστή η πολυπίκυλη σοφία του Θεού ανάμεσά μας, στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, σε όλο το πρόσωπο της γης. Όρθιοι, αγαπητοί, και ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του αυτά. Πατέρα μας επ' ουράνιε, δεχόμεθα σαν Εκκλησία του Υιού Σου τη αγαπημένου, ότι ο Λόγος ο Άγιος είναι γραμμένος από το Πνεύμα το δικό Σου, από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουμε γευθεί σαν Εκκλησία Σου την παρουσία του Πνεύματός Σου μέσα μας. Στείλ το πιο πολύ, πιο βαθιά, με την υποταγή μας σε Σένα, για να καρποφορήσουμε, για να οριμάσουμε, για να είναι η ζωή μας ζωή αγιασμού, για να ξεχωρίσει, να διαφέρει, να είναι διαφορετική, για να είμαστε όπως Εσύ μας θέλει, σύμφωνα με το θέλημά Σου. Οι πρεσβευτές εκείνες, εκείνοι, μέσω των οποίων Εσύ θα συμφουλιώνεις καθημερινά τον κόσμο με Σένα. Δώσε το μήνυμα το ξεχωριστό και το ατομικό στον καθένα από μας. Και Εσύ στείλε μας εκεί όπου το θέλημά Σου θα γίνει γνωστό και η Βασιλεία Σου θα εξαπλωθεί στις καρδιές των ανθρώπων. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αγαπημένου, που θυσιάστηκε για μας και με το αίμα Του μας λύτρωσε και μας έφερε κοντά Σου. Αμήν, Κύριε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Καλησπέρα. Guten Tag. Guten Abend. Guten?
1: Guten Abend. Das war schon zu viel. Also guten Abend.
0: Λέγομαι Νικίας Αλεξανδρής και είμαι από την Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία των Λιπασμάτων του Πειραιά.
1: Ich heiße Nikias Alexandris und komme aus der Gemeinde Lipasmata in Piraeus.
0: Είναι μεγάλη χαρά η δική μου και όλων των αδελφών που βρισκόμαστε εδώ σήμερα ανάμεσά σας.
1: Es ist mir eine große Freude und auch allen meinen Geschwistern, dass wir heute mitten unter ihnen sind.
0: Γιατί είναι πολύ ευχάριστο ανάμεσα σε διάφορες εθνικότητες να είναι η παρουσία του Κυρίου μας.
1: Denn es ist sehr schön, wenn wir alle zusammen verschiedenen Nationen in der Gegenwart unseres Herrn sind.
0: Με λίγα λόγια θα σας πω πώς γνώρισα τον Κύριο.
1: Ich möchte mit kurzen Worten erzählen, wie Jesus gefunden haben.
0: Γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία. Οι γονείς μου ήταν πιστοί.
1: Ich bin mitten in der Gemeinde, also in der Gemeinde, geboren. Meine Eltern waren gläubig.
0: Μεγάλωσα μαζί με τον αδελφό μου τον Ρωμανό και μαζί με τον ξάδελφό μας τον Δημήτρη.
1: Ich bin groß geworden zusammen mit meinem Bruder Romanos und meinem Cousin Dimitri.
0: Μέσα στην εκκλησία ήμουν καλό παιδί, αλλά άκουγα αυτά που μου λέγανε και απλώς ήξερα ότι αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Δεν τα ένιωθα.
1: Ich war ein guter Junge. Ich hörte auch das, was man mir in der Gemeinde sagte und zu Hause. Ich wusste, das waren Gottes Worte, aber soweit.
0: Αν με ρωτούσατε, αν μάλλον έλεγα ότι ο Θεός είναι αγάπη και με ρωτούσατε γιατί ο Θεός είναι αγάπη, θα έλεγα γιατί έτσι μου είπε η μαμά μου.
1: Wenn sie, wenn ich sagte, Gott ist die Liebe und sie fragten mich, warum ist Gott die Liebe, dann würde ich sagen, das hat mir meine Mama gesagt.
0: Όσο μεγαλώναμε με τον Ρωμανό και τον Δημήτρη, δαινόμασταν όλο και πιο πολύ.
1: So wie wir diese drei Jungen zusammen groß wurden, waren wir immer ein Herz und eine Seele.
0: Όμως ήρθε μία μέρα, μάλιστα ήταν 14 Απριλίου του 1996.
1: Es war am 14. April 1996.
0: Ο Δημήτρης ήταν νεκρός.
1: Der Dimitri, der Cousin, war tot.
0: Οπότε ήμουν και σε μια ηλικία που όλες οι αμφισβητήσεις και τα όχι βγαίνουν στην επιφάνεια, 14 χρονών.
1: Ich war also 14 Jahre alt, in einem Alter, in dem alle Zweifel und Fragen hochkommen.
0: Και άρχισα να λέω, ποιος είναι ο Θεός της ειρήνης που μου διδάσκουν.
1: Ich begann zu fragen, wer ist der Gott, wo ist der Gott des Friedens, von dem man mir erzählt hat.
0: Ποιος είναι ο Θεός της αγάπης που μου λένε.
1: Und wo ist, wer ist Gott der Liebe.
0: Πώς είναι δυνατόν ένας Θεός δίκαιος να κάνει κάτι τόσο άδικο.
1: Wie kann ein gerechter Gott so etwas Ungerechtes tun.
0: Εκείνο τον καιρό η μητέρα μου βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση από το θάνατο του Δημήτρη και έτσι εγώ έπρεπε να φαίνομαι ψύχρεμος.
1: Aus dem gleichen Grund, also wegen des Todes dieses Jungen, war meine Mutter zu jener Zeit auch in einer sehr schlimmen Verfassung.
0: Γι' αυτό και προσπαθούσα να μην τη στεναχωρώ με αντιρρήσεις και να λέω ότι δεν θέλω να πάω στην εκκλησία. Γι' αυτό και πήγαινα.
1: Und deswegen versuchte ich ihr Gutes zu tun. Und ging weiter in der Gemeinde, damit sie sich nicht aufregte.
0: Ο Κύριος με υπομονή ερχόταν και μου έδειχνε συνεχώς το πρόσωπό του.
1: Aber der Herr hatte Geduld mit mir und zeigte mir sein Angesicht.
0: Μια μέρα ήρθε ένας κήρυκας στην εκκλησία μας και τελείωσε το κήρυγμά του λέγοντας ότι προσδοκούμε εκείνη την μέρα που θα δούμε τους δικούς μας επάνω στον ουρανό.
1: Es war an einem Sonntag, da war

0: Herz, dass ich an dem Tag nicht dazu kam, mein Leben Jesus zu übergeben.
1: Έτσι οι μέρες περνούσαν και η ζωή συνέχιζε.
0: Die Tage vergingen, das Leben ging weiter.
1: Μέχρι που μια μέρα ο αδερφός μου
0: eines Tages
1: είπε γενικά σε όλο το εκκλησίασμα, όμως εγώ πίστευα ότι μιλούσε σε μένα εκείνη τη στιγμή.
0: Also in der Gemeinde hat er etwas gesagt an alle Geschwister, aber ich dachte, er richtet dieses an mich.
1: Αν εγώ ήμουν στη θέση του Δημήτρη, αν εγώ πέθανα εκείνη τη στιγμή.
0: Er hat gesagt, wenn ich an der Stelle von Dimitri gewesen wäre, wenn ich gestorben wäre.
1: Πού θα πήγαινα, τι θα έλεγα στο Θεό.
0: Wo wäre ich hingekommen, was würde ich Gott sagen?
1: Αδελφοί, ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε αν θα πέσουμε για ύπνο το βράδυ.
0: Geschwister, wir wachen morgens auf und wissen nicht, ob wir am Abend wieder ins Bett gehen werden.
1: Και αυτή η σκέψη με τρομοκράτησε.
0: Und dieser Gedanke, der hat mich betroffen gemacht.
1: Έτσι λοιπόν, από φόβο, άρχισα να εξητάω το πρόσωπο του Θεού.
0: So also, aus Furcht, aus Angst, begann ich Gott zu suchen.
1: Στην αρχή δεν διάβαζα την Γραφή, όμως μέσα από προσευχή, ο Θεός μου φανερωνόταν σιγά σιγά.
0: Ich las zwar noch nicht selbst in die Bibel, aber,
1: και έβλεπα Bibel,
0: και aber Gott arbeitete in mir.
1: Και έβλεπα την ομορφιά της αγάπης του Θεού και της ζωής εδώ κάτω μαζί του.
0: Und ich konnte doch die Schönheit des Lebens mit Gott und die Schönheit seiner Liebe hier sehen.
1: Τώρα πια κάθε μέρα με τη δική του βοήθεια είναι ένα σκαλοπάτι πιο κοντά στον ουρανό για μένα.
0: Für mich ist jetzt jeder Tag ein nächster Schritt oder eine nächste Stufe zum Himmel hin.
1: Και αδελφοί, μπορώ να σας πω κάτι με βεβαιότητα.
0: Und ich kann etwas mit Sicherheit sagen.
1: Δεν ήταν ούτε πιο εύκολη ούτε πιο γρήγορη απόφαση που πήρα.
0: Es war weder die schnellste noch die leichteste Entscheidung, die ich getroffen habe.
1: Ήταν όμως η καλύτερη.
0: Aber es war die beste Entscheidung.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους.
0: Ich danke Ihnen, der Herr segne uns alle.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε μια εκπομπή, μια συζήτηση μεταξύ του κυρίου Γρηγόρη Βουδούρη και του Αντώνη Περιγιάλη σχετικά με την επικαιρότητα. Κύριε Βουδούρη, βρισκόμαστε στο τέλος του αιώνα και ήδη αρχίζει, διότι αυτά τα όρια δεν είναι σαφή, μια καινούργια περίοδος για την ανθρωπότητα. Πώς νομίζετε εσείς ότι μας βρίσκει αυτό το τέλος αυτού του αιώνα? Σε ποια κατάσταση? Είναι γεγονός ότι όταν τελειώνουν οι αιώνες ή οι μεγάλες χρονικοί περίοδοι, οι άνθρωποι περιμένουν κάποιες ριζικές αλλαγές και κάποια καινούργια πράγματα ή βγάζουν συμπεράσματα. Τι μπορούμε να πούμε εμείς από αυτά, μερικά από τα πολλά που θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι συμβαίνουν και τα οποία βεβαίως θα συνεχιστούν για τον επόμενο αιώνα?
2: Το πρώτο ερώτημα που θα μπορούσε κανείς να θέσει και το οποίο ζητά μια άμεση απάντηση είναι πόσο έγινε τον αιώνα αυτό καλύτερη ζωή μας.
1: Πώς έγινε τον αιώνα αυτό καλύτερη ζωή μας?
2: Πόσο έγινε? Έγινε και πόσο έγινε καλύτερη
1: δηλαδή,
2: ζωή μας?
1: Το βάζουμε ερωτηματικό.
2: Ερωτηματικό.
1: Γιατί δεν είναι βέβαιο ότι κάθε του χρόνου και καλύτερα.
2: Ασφαλώς.
1: Η ασφαλώς λαϊκή πανδημία λέει ανάποδο, κάθε
2: και
1: πέρσι και καλύτερα.
2: Και όπως ξέρουμε, κάθε νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε κανείς να απαντήσει θετικά όσον αφορά φυσικά την πιο άνετη ζωή σήμερα την οποία έχουμε. Η οποία
1: από
2: οφείλεται βέβαια.
1: Σωματικής βέβαια.
2: Ναι, από πλευράς υλικών ανέσεων, η πιο άνετη ζωή οφείλεται βασικά στη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη του αιώνα μας. Έχουμε πλέον πάρα πολλές γνώσεις. Ο κόσμος έχει εισέλθει μέσα στο σπίτι μας μέσω της τηλεόρασης. Έχουμε την δυνατότητα της επικοινωνίας με τα πιο απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη μας. Κάτι που οπωσδήποτε τον περασμένο αιώνα ήταν τελείως ασύλληπτο. Λοιπόν, η απάντηση είναι ναι, η ζωή μας έχει γίνει πολύ πιο άνετη. Μήπως όμως για την πιο άνετη ζωή μας έχουμε πληρώσει ένα τρομακτικό τίμημα? Είμαστε πραγματικά πιο ευτυχισμένοι? Είναι ο σύγχρονος άνθρωπος πιο ευτυχισμένος από τον άνθρωπο στις αρχές αυτού του αιώνα ή από τον άνθρωπο του περασμένου αιώνα ή άλλων εποχών? Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε ένα πράγμα ότι, και να συμφωνήσουμε νομίζω σε αυτό συμφωνούν όλοι και οι περισσότεροι μελετητές. Η ζωή μας έχει γίνει πολύ πιο αγχώδης. Η ζωή μας έχει γίνει αρκετά ανασφαλής και αβέβαιη. Οπωσδήποτε η τηλεόραση έβαλε όλο τον κόσμο μέσα στο σπίτι μας. Συγχρόνως όμως έβαλε και όλη τη βρωμιά του κόσμου αυτού. Το έγκλημα, την αδικία, την παραπληροφόρηση, την πλήση εγκεφάλου. Με μια διαρκή προβολή προτύπων ξένων προς τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. Το αιώνας αυτός έφερε την ανεργία. Μια ανεργία που σίγουρα θα είναι η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει ο αιώνας μας στη νέα χιλιετία που μετά από λίγο καιρό θα ανατέλει. Μιλήσαμε για τηλεπικοινωνίες. Βεβαίως είναι ένα τρομακτικό πλεονέκτημα στον άνθρωπο να μπορεί να επικοινωνεί και να μαθαίνει τι γίνεται στον πλανήτη κάθε δευτερόλεπτο. Από την άλλη πλευρά, έχει καταρρεύσει πλέον η ιδιωτική ζωή, η προσωπική ζωή του καθενός μας. Τα μέσα που υπάρχουν σήμερα παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του ανθρώπου τον κάνουν να νιώθει πως είναι στριμωγμένο σε μια γωνιά. Το φάντασμα του μεγάλου αδελφού αρχίζει στις μέρες μας να γίνεται πραγματικότητα. Μετά έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από ψεύτικες ανάγκες μέχρι τις διαφήμισης και τις προβολής.
1: Του marketing, γενικώς.
2: Του marketing, βέβαια. Είναι γεγονός ότι στην εποχή μας έχουμε μεγαλύτερη δημοκρατία. Το ερώτημα όμως είναι, απολαμβάνουν αυτή τη δημοκρατία οι άνθρωποι σε όλα τα πλάτη και μήκη του πλανήτου μας? Ή μήπως η δημοκρατία είναι πλέον πολυτέλεια κάποιων χωρών της Ευρώπης και συγκεκριμένα της Δυτικής Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής, της Αυστραλίας και μερικών άλλων μεμονωμένων σημείων του πλανήτη? Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ισχυριστούμε ότι η δημοκρατία πλέον είναι ένα απόκτημα το οποίο απολαμβάνουν όλοι οι λαοί σε κάθε μέρος του πλανήτη. Αν ρίξουμε μια ματιά στον τύπο, αυτά που με λίγες γραμμές και με λίγα λόγια περιγράψαμε, θα δούμε ότι αποτελούν άρθρα που διαρκώς εμφανίζονται με πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα στον τύπο.
1: Κατά συνέπεια, κύριε Βουδούρη, παρατηρούμε ότι ενώ έχουμε μία τεχνολογική εξέλιξη και μία αύξηση, βλέπουμε ότι αυτή δεν έφερε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Βέβαια, εάν έλεγε κανένας πρέπει να παραδεχτούμε σε μία σημερινή νοικοκυρά να εγκαταλείψει τις ανέσεις της που έχει, το πλυντήριο, το ρούχο της, το πιάτο της, την ηλεκτρική της κουζίνα, το φωταέριο και το ρεύμα που έχει στο σπίτι της και να αρχίζει να μαζεύει ξύλα και να κάνει αυτές τις δουλειές, φαντάζομαι ότι θα την έπιανε τρέλα. Διότι είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ρέπει σε χαμηλότερες στάθμες ενεργείας και επιδιώκει το να πραγματοποιεί και να κάνει στη ζωή του λιγότερα πράγματα. Βέβαια, εδώ θα σας θυμίσω την βιβλική ρίση που λέει ότι με κόπο και με πόνο, με υδρότα θα βγάζεις το ψωμί σου. Έγινε μια προσπάθεια πραγματικά ο άνθρωπος να βγάζει το ψωμί του με λιγότερο κόπο. Αλλά διαπιστώνουμε με αυτά που λέτε ότι αυτό το λιγόστεμα του κόπου δημιούργησε κάποιες άλλες καταστάσεις στον άνθρωπο και το ζητούμενο είναι. Τι ζητάει επιτέλους ο άνθρωπος? Να δουλεύει λιγότερο, να έχει περισσότερες ανέσεις, να έχει μεγαλύτερη επικοινωνία και το τελικό συμπέρασμα είναι αυτά όλα τον κάνουν ευτυχισμένο ή δεν τον κάνουν ευτυχισμένο? Γιατί νομίζω ότι οι όλες επιδιώξεις, ακόμα και τις τεχνολογίες, ήταν αυτή ακριβώς η αναζήτηση του χαμένου παραδείσου. Δηλαδή, ο άνθρωπος να γίνει ευτυχής ή ευτυχέστερο ή λιγότερο δυστυχής. Το αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ότι ένα-ένα αυτά τα στοιχεία θεμελίωσαν το αρνητικό της ευτυχίας του ανθρώπου. Και το ερώτημα αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Τελικά φταίει η τεχνολογία? Τι φταίει ώστε ενώ έχουμε μια πρόοδο τεχνολογική που ανακουφίζει τον άνθρωπο, δεν κρυώνουμε, δεν πηγαίνουμε με τα πόδια, δεν υδρώνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σας θυμίζω το 12ωρο που το απειλάψαμε στην πατρίδα μας πριν από τον Μεταξά. 5 η ώρα φεύγανε από το σπίτι τους, γυρίζανε 7, 6 και 6, 12 ώρες 6 μέχρι 7, τρώγανε ένα κομμάτι ψωμί και πέφτανε για ύπνο. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό ήταν ζωή. Βέβαια δεν είχαν το καυσαέριο, δεν είχαν περισσότερα άγχη, δεν ήταν όμως και ζωή. Τελικά, φταίει η τεχνολογία που μας κάνει να δουλεύουμε λιγότερους, αλλά τι φταίει ώστε ενώ έχουμε αύξηση τεχνολογίας να έχουμε ταυτόχρονα τέτοιες παρενέργειες ώστε να μας κάνουν δυστυχέστερους? Διότι το άγχος που αναφέρατε τελευταία είναι στοιχείο της δυστυχίας μας.
2: Ασφαλώς δεν φταίει η τεχνολογία. Αυτό που φταίει είναι η χρήση της τεχνολογίας από τον άνθρωπο. Μία χρήση βέβαια που είναι αποτέλεσμα του κενού που ο σύγχρονος άνθρωπος νιώθει μέσα στην ψυχή του.
1: Εννοείται την κακή χρήση.
2: Την κακή χρήση, βεβαίως. Οποιοσδήποτε άνθρωπος για να είναι με τον εαυτό του και με τον περιβάλλον του ευτυχισμένος και ευχαριστημένος, πρέπει να έχει νιώθει μέσα του μια εσωτερική ειρήνη, μια αρμονία, να νιώθει μια ασφάλεια στη ζωή του και μια βεβαιότητα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που κυρίως λείπουν από τον σύγχρονο άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί αυτά χάνονται όταν έχουμε αύξηση της τεχνικής πρόοδου?
2: Διότι ο χρόνος ο ελεύθερος πλέον στον άνθρωπο είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι ήταν όταν ήταν υποχρεωμένος να εργάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο ελεύθερος χρόνος πλέον δημιουργεί στον άνθρωπο τελείως διαφορετικές ανάγκες από αυτές που είχε πριν. Πρέπει να ικανοποιήσει πλέον την καρδιά του, την ψυχή του, και όταν δεν μπορεί με τι να θρέψει την ψυχή του, τις νέες πλέον ανάγκες που δημιουργούνται από τον περισσότερο χρόνο που του δημιούργησε η τεχνολογική εξέλιξη, η πρόοδος, τότε αρχίζουν τα καινούργια προβλήματα. Ο άνθρωπος δεν ένιωθε ανασφάλειες στις αρχές αυτού του αιώνα όπως νιώθει σήμερα. Είχε πολύ λιγότερο χρόνο, προφανώς αυτή είναι η αιτία, είχε πολύ λιγότερο χρόνο για να ασχοληθεί με τα φυσικά μεγάλα ερωτήματα, εκτός ελαχίστων ανθρώπων φιλοσόφων που ασχοληθήκαν πάρα πολύ σοβαρά. Δεν ήταν όμως τα θέματα του καθημερινού ανθρώπου. Τα μεγάλα μεταφυσικά ερωτήματα, που άλλωστε σε αυτά είχε δώσει κάποιες απαντήσεις, τις οποίες είχε δεχτεί, τις είχε πιστέψει και επομένως είχε μέσα του μια ηρεμία. Τώρα, ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σε μια εποχή που έχουν γίνει πολύ μεγάλες αλλαγές, έχουν γίνει κατακριμνήσεις στα πιστεύω τα οποία μέχρι σήμερα είχε. Ας μην ξεχνάμε ότι η πολιτική περνάει στην εποχή μας μια σοβαρότατη κρίση, που δεν πέρασε στις αρχές του αιώνα. Ο άνθρωπος είχε πιστέψει στις αρχές του αιώνα ότι με όλες τις κοινωνικές επαναστάσεις που είχε κάνει, με όλες τις αλλαγές που είχαν γίνει τις κοινωνικές, ότι είχε αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα επιτυχώς. Είχε λοιπόν κάπου στηρίξει ελπίδες του. Αυτές οι ελπίδες πλέον δεν στηρίζονται σήμερα πουθενά, γιατί βλέπουμε έναν κόσμο γύρω μας να καταραίει. Η πολιτική δεν είναι ένα σύστημα το οποίο να δημιουργεί, να είναι αξιόπιστο και επομένως να εφησυχάζει τον σύγχρονο άνθρωπο. Απέναντίας, βλέπουμε ότι γίνεται πάρα πολύ κακή χρήση της δύναμης και της εξουσίας που έχει συντρωθεί στα χέρια πάρα πολύ λίγων ανθρώπων και λίγων κυβερνήσεων στον κόσμο. Βλέπουμε ότι για πρώτη φορά ο άνθρωπος αντιμετωπίζει το φάσμα μιας ολικής καταστροφής του πλανήτου, που μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε μιας γενικότερης πολεμικής σύγκρουσης, αλλά είτε και μιας καταστροφής του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει, λόγω της ασύνετης εκμετάλλευσης που κάνει στο περιβάλλον. Αυτά είναι λοιπόν καινούργια προβλήματα, τα οποία δεν τα είχε ο άνθρωπος πριν από μερικά χρόνια.
1: Ή τουλάχιστον τα είχε σε μια λανθάνουσα κατάσταση και δεν τα εξεδήλωνε, διότι δεν είχε ούτε τη δύναμη, ούτε το κουράγιο, ούτε το χρόνο. Ή νομίζω, κύριε Βουδούρη, πρέπει να πούμε καλύτερα, ότι αυτά υπήρχαν πάντοτε τα προβλήματα, αλλά υπήρχαν σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, οι οποίοι μπορούσαν να απολαύσουν κατά κάποιο τρόπο την ευημερία. Μην ξεχνάτε ότι η πυραμίδα του Μάλθους λέει ότι η πρώτη επιδίωξη και στόχος του ανθρώπου είναι το να επιδιώξει να ζήσει.
2: Να ζήσει.
1: Η δεύτερη πυραμίδα, αφού καταφέρνει να ζήσει, είναι να έχει ασφάλεια γύρω του. Η τρίτη φάση ίσως είναι να ικανοποιήσει και ψυχικές του ανάγκες. Έτσι. Και εκεί αναπτύσσεται η τέχνη και όλα τα άλλα τα πράγματα. Στους λαούς οι οποίοι πεινούσαν, δύσκολα αναπτύχθηκε η τέχνη, διότι οι άνθρωποι είχαν όλο το νου στο φαγητό, το πώς να ζήσουν. Μετά από εκεί πέρα και στο τέλος, στην άκρη της πυραμίδας, είναι η αυτοολοκλήρωση. Νομίζω ότι τον παλιό καιρό, για τους αιώνες που πέρασαν, οι άνθρωποι αγωνιζόντουσαν να επιβιώσουν στο πρώτο στάδιο της πυραμίδας του Μάρθους, δηλαδή στο πώς να επιβιώσουν. Δεν είχαν στο νου τους να κάνουν σκέψεις, ούτε και να κάνουν και τέχνη. Και όπως λέει πολύ σωστά η λαϊκή παροιμία, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Όταν αυτά ικανοποιήθηκαν και γενικότερα ο δυτικός κόσμος άρχισε να απολαμβάνει το ψωμί και γενικότερα ξεπέρασε αυτό το πρώτο στάδιο, άρχισαν και είχαν ανάγκη για ψυχικές ανάγκες. Εκεί όμως τώρα, με αυτά που διαπιστώνουμε, εμφανίζεται ότι το ψωμί και η τεχνολογία δεν μπόρεσε να βοηθήσει και το δεύτερο επίπεδο, που είναι οι ψυχικές ανάγκες του ανθρώπου. Αλλά το ερώτημα είναι, πριν προχωρήσουμε στα επόμενα, είναι τελικά τι λείπει από τον άνθρωπο ώστε να μην ικανοποιείται με τεχνολογική εξέλιξη και να μην ικανοποιείται ακόμα, δεν ξέρω αν θα το αναφέρουμε στην κουβέντα μας αργότερα, και με την εκτέλεση των επιθυμιών τις οποίες έχει. Διότι σήμερα, κακά τα ψέματα, ό,τι αν επιθυμήσει ο άνθρωπος μπορεί να το έχει.
2: Θα ήθελα σε αυτά που είπατε να παρατηρήσω το εξής, ότι η εποχή της μεγάλης ευημερίας ήταν η δεκαετία του 60, του 70 και αρχές του 80. Από εκεί και πέρα τα πράγματα άρχισαν πλέον να αλλάζουν. Αυτή η σιγουριά που είχε για το καθημερινό του ψωμί σήμερα δεν υπάρχει. Ήδη βλέπουμε ανεπτυγμένες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες παράδειγμα, και ήδη αρχίζουμε σε αυτές να μιλούμε για την κοινωνία των δύο τρίτων. Δηλαδή το 1/3 πλέον υποσιτίζεται. Και μάλιστα σε χώρες που έχουν υπερπαραγωγή, σε χώρες που μπορεί να εξασφαλίσουν τα πάντα. Που όμως δεν μπορεί να εξασφαλίσουν στα μέλη τους, στους πολίτες τους, εργασία. Και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος όταν
1: δεν έχει εργασία,
2: τότε στην πυραμίδα που είπατε, ήδη έχει αρχίσει να καταραίει και το πρώτο στάδιο και η βάση, αν θέλετε, αυτής της πυραμίδας. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της αβεβαιότητας που έχει είναι ο άνθρωπος σήμερα να είναι τρομακτικά αγχωμένος και να είναι πραγματικά στη γωνία. Είναι δε ένα πρόβλημα που θα μπορούμε να πούμε σιγουριά κληρονομεί ο παρόν αιώνας στην επόμενη χιλιετία. Διότι με τα μοντέλα τα οποία έχουμε σήμερα ανάπτυξης και με τα μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας επιτυχώς. Και είναι κάτι που και οι απλοί άνθρωποι σήμερα διαισθάνονται, που όμως οι πολιτικοί επιμέλους αποκρύβουν. Διότι το κόστος της πραγματικής αποκάλυψης της εικόνος της ανεργίας και του φάσματος της ανεργίας στον επόμενο αιώνα είναι πραγματικά τρομακτικό. Η εικόνα αυτή μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Θα σας πω ότι ο Χένρι Κίσιγκερ είχε πει το εξής πριν από μερικούς μήνες. Ότι θα πρέπει να προσέξουν οι μεγαλοκαπιταλιστές και οι πολύ ανεπτυγμένες χώρες μήπως η επόμενη επανάσταση είναι πάρα πολύ κοντά και η αιτία της είναι ακριβώς αυτό το φάσμα της ανεργίας που, και της πείνας κατά συνέπεια, που απειλεί όλο και μεγαλύτερες μάζες ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι πλέον χαρακτηριστικό, όπως ήταν πιθανόν κάποτε, του Μπαγκλαντές ή μερικών αφρικανικών δημοκρατιών. Σήμερα, μια βόλτα να κάνει κανείς ακόμη και στην Αθήνα, θα δει ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι υποφέρουν. Άλλωστε, μία τελευταία στατιστική που δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα είναι ότι πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες ζούνε κάτω από τα όρια της φτώχειας. Φαντάζεστε, επομένως, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε πριν από 20 χρόνια.
1: Ένα κομμάτι ψωμί έβρισκε ο καθένας.
2: Ένα κομμάτι ψωμί το έβρισκε. Σήμερα βλέπουμε την μεσαία τάξη να συμπιέζεται, με ένα κομμάτι της να πηγαίνει προς την τάξη η οποία έχει όλα τα αγαθά και μπορεί να τα απολαμβάνει, και ένα άλλο μεγάλο ποσοστό της να συνθλίβεται και να πηγαίνει προς την τάξη αυτών που πραγματικά βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχειας. Πιστεύω λοιπόν ότι οι κοινωνικές συγκρούσεις θα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των ημερών μας, άλλωστε το ζούμε αυτή τη στιγμή, με την εξέγερση των αγροτών, με την εξέγερση των ιατρών. Δηλαδή πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες νιώθουν πως συμπιέζονται. Μερικές από αυτές πιθανόν να μην συμπιέζονται πραγματικά.
1: Εικονικά.
2: Πάντως ένα είναι γεγονός, πως όλο τον κόσμο σήμερα υπάρχει αβεβαιότης γύρω από το θέμα της εργασίας. Με τρομακτικές συνέπειες στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν ξέρει σήμερα πού να βαστεί, δεν ξέρει τι να κάνει. Πάρτε παράδειγμα τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Σοβιετική Ένωση, που κατέρευσε και οι άνθρωποι είδαν οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής να εξανεμίζονται λόγω του τρομακτικού πληθωρισμού. Ας μην ξεχνάμε ότι κάποτε στην Ρωσία ήταν $1, 1 ρούβλι, και σήμερα, μετά τα 3 μηδενικά που έχουν κόψει, αν είναι τεχνητή αυτή, αν θέλετε,
1: Μια φόρμουλα.
2: Θα μπορούσαμε να λέγαμε με σήμερα ότι για $1 σήμερα είναι 2.300 ρούβλια.
1: Υποτίμηση, λοιπόν, δηλαδή 2.000.
2: Ακριβώς. Έχει κυριολεκτικά αυτούς τους ανθρώπους.
1: Διαλύσει την οικονομία.
2: Διαλύσει την οικονομία τους.
1: Δεν έχουν δηλαδή ουσιαστικά τίποτα.
2: Βεβαίως. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κάνουν απεργία αυτή τη στιγμή, παρόλο ότι πιένουν και κάνουν απεργία πείνας, παρόλο ότι πιένουν καθημερινά στις εργασίες τους στη Ρωσία, έχουν απειρωθούν από το 1996. Με ένα μισθό $25 το μήνα. Και με πλέον, εφόσον η οικονομία έχει παγκοσμιοποιηθεί, οι τιμές σε όλες τις χώρες του κόσμου, με μικροδιαφορές πλέον, είναι ίδιες. Δεν υπάρχουν αυτές τις τρομακτικές διαφορές, διότι υπάρχουν οι μεγάλες κρατικές επιδοτήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης που υπήρχαν παλιά επί Σοβιετικής Ένωσης. Άρα σήμερα ο Ρώσος πολίτης εξακολουθεί να νιώθει σαν πρώτο και μεγαλύτερο πρόβλημα την εξασφάλιση του καθημερινού του. Πρέπει λοιπόν γύρω του να καταραίουν όλες αυτές οι δομές.
1: Επομένως, μπορούμε να κλείσουμε μια μικρή παρένθεση για να κάνουμε και ένα μικρό μουσικό διάλειμμα να ξεκουραστούν οι ακροατές μας, κύριε Βουδούρη, λέγοντας ότι ένα από τα συμπτώματα είναι, φτάνοντας στο τέλος αυτού του αιώνα και ξεκινώντας τον καινούργιο αιώνα, είναι η αβεβαιότητα, που πλέον δεν, κατά τη γνώμη σας, δεν είναι απλώς ένα στοιχείο κατά κάποιο τρόπο ψυχολογικό, είχαμε και χάσαμε, αλλά είναι ένα στοιχείο πραγματικό. Δηλαδή μιλάμε πλέον για μια πραγματική πείνα, μιλάμε για μια πραγματική εξαθλίωση σε μεγάλο μέρος των μαζών, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν κάποιες άλλες μάζες, μια άλλη μικρή μειονότητα, η οποία, όπως και στο πολύ μακρινό παρελθόν, ζει πλουσιοπάροχα και προσπαθεί να κερδίζει συνεχώς και συνεχώς. Και βεβαίως οι τεχνολόγοι και οι οικονομολόγοι κρίνουν το καμπανάκι του κινδύνου, ότι όλα αυτά έχουν κάποια όρια. Δεν μπορείς κάποιον να τον εκμεταλλεύεσαι διαρκώς, και ότι κρίνουν το καμπανάκι για μια καινούργια ίσως επανάσταση. Δεν ξέρουμε τι τύπου θα είναι αυτή, μια που οι ιδεολογίες δεν υπάρχουν πλέον.
2: Και για να προσθέσουμε κάτι ακόμη, το οποίο θα αναλύσουμε αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα, αν οι 250 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου διέθεταν μόνο το 5% της περιουσίας τους, τότε το πρόβλημα της πείνας σε όλο το πλανήτη θα είχε αντιμετωπιστεί. Δεν θα υπήρχε πείνα.
1: Αυτό νομίζω αξίζει να το
2: λοιπόν
1: σχολιάσουμε αργότερα με περισσότερα σχόλια, διότι έχει και ηθικές και οικονομικές, αλλά και πολύ πρακτικές προεκτάσεις.

0: Λέγαμε, κύριε Βουδούρη, ότι ο αιώνας μας κλείνει με το φάσμα της ανεργίας, με το φάσμα της πείνας, με το φάσμα ενός φοβερού, μιας φοβερής τεχνολογικής εξέλιξης, που όμως τελικά δεν ικανοποίησε τον άνθρωπο και μάλιστα, κατά την άποψη πολλών ειδικών, είναι και η αιτία αυτή η τεχνολογική εξέλιξη που τον έφερε πιο πίσω στις ψυχικές του ανάγκες, αλλά από ό,τι διαπιστώνουμε εδώ, πιο πίσω και στις υλικές του ανάγκες. Διότι παλιότερα ο άνθρωπος μπορούσε να επιβιώσει με ένα κομμάτι ψωμί ή εμπασχετώσει με ένα φρούτο που τρώγε στους κήπους και στα δάση ή στου γείτονα ακόμα κτλ. Σήμερα όμως, πώς να επιβιώσει ο άνθρωπος στη Νέα Υόρκη ή ακόμα και στην Αθήνα. Τα τσιμέντα δεν τρώγονται και ούτε τα φρούτα υπάρχουν στους δρόμους. Και βλέπει κανένας την εξαθλίωση αυτή. Αναφέρατε ότι εάν είπατε το 5%
1: του πλούτου τους, αν διάθεταν οι 300 πλουσιότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα πείνας σε όλο τον πλανήτη.
0: Δηλαδή, το 5%, το 5% τους μπορεί να βοηθήσει
1: να λύσει οριστικά και για πάντα το πρόβλημα της πείνας σε όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, και μιλάμε τώρα ότι αυτή είναι ένα κλάσμα 200 προς 4-3 δις, πόσα είμαστε τώρα, 2...
1: Ακριβώς. Είναι τρόπο πάνω από, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάνω από 4 δις.
0: Ναι, δηλαδή το πάνω 200 4 προς 4
1: 300,
0: δις...
1: 300 άτομα, ναι, είναι όχι απλώς μια πολύ πολύ μικρή μειοψηφία, αλλά μια ασήμαντη μειοψηφία, στην ουσία ελέγχει το 80% και άνω του πλούτου όλου του πλανήτη. Αυτό είναι πάλι ένα φαινόμενο χαρακτηριστικό των τελευταίων χρόνων, τέτοια συγκέντρωση πλούτου, δύναμης και εξουσίας με όλα όσα μπορεί να ακολουθούν μια τέτοια συγκέντρωση πλούτου, είναι πάλι ένα φαινόμενο χαρακτηριστικό των ημερών μας.
0: Οπότε εδώ το ζήτημα τίθεται πάλι από την αρχή σε ζήτημα ηθικής τάξης. Δηλαδή, η τεχνολογική εξέλιξη και γενικότερα η κοινωνία σήμερα αγνόησε τον τομέα της ηθικής. Κάποτε η ηθική υπήρχε και κυκλοφορούσε, άλλο που μερικοί την αγνοούσαν. Σήμερα όμως οι ηθικές βάσεις για τον καθορισμό της πολιτικής ή και της οικονομίας έχουν παντελώς εκλείψει.
1: Θα έλεγα ότι ζούμε σήμερα σε μια μεταχριστιανική εποχή. Ο άνθρωπος έχει τελείως πλέον αποξενωθεί και αποξενώνεται καθημερινά όλο και ταχύτερα από το χριστιανικό σύστημα παραδοχών. Έχει αποξενωθεί επίσης από την πίστη σε ένα προσωπικό Θεό. Από τη, λοιπόν, στιγμή, τη στιγμή λοιπόν που κάποιος απορρίπτει την ύπαρξη ενός προσωπικού Θεού και ενός σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο, τότε και δέχεται και μια οποιαδήποτε απρόσωπη αρχή, τότε δεν υπάρχει καμία απολύτως έννοια ηθικής. Δεν έχει νόημα η λέξη ηθική. Μάλιστα, για να είμαστε ακριβείς, η ηθική είναι μια παραξενιά της εξέλιξης του ανθρωπίνου είδους. Κάτι συνέβη και απέκτησε κάποια ηθικότητα ο άνθρωπος, ενώ σε όλο το σύμπαν δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη. Αυτό είναι ένα λογικό συμπέρασμα της θέσης ότι δεν υπάρχει προσωπικός Θεός που να ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, αλλά υπάρχει μια απρόσωπη αρχή από την οποία ξεκινήσαν τα πάντα. Και πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι το πρόβλημα της εποχής μας. Ο άνθρωπος έχει αρχίσει να δέχεται, απομακρυνόμενος από το χριστιανικό σύστημα παραδοχών, οι ιδέες που έχουν προέλευση είτε την Ανατολή, είτε οι ληστικές, είτε αγνωστικισμού. Και έτσι, αν κανείς αφαιρέσει από τον άνθρωπο την πίστη σε έναν Θεό, αυτόματα δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για απολύτως τίποτα. Γι' αυτό βλέπουμε είναι αποτέλεσμα ακριβώς της απομάκρυνσης, είναι ότι αυτό το κενό καλύπτεται στις ημέρες μας από όλα αυτά τα κινήματα της νέας εποχής και από τις ανατολικές θρησκείες. Είναι νόμος φυσικός και σε όλο το σύμπαν ότι τίποτα δεν μπορεί να μείνει κενό. Από τη, λοιπόν, τη στιγμή που άδειασε ο άνθρωπος την ψυχή του και την καρδιά του από τον Θεό, τότε αυτόματα αυτό το κενό έχει καταληθεί.
0: Θα γεμίσει από κάτι άλλο.
1: Από κάτι άλλο. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατηγορούμε την ανθρωπότητα σήμερα γιατί πραγματικά δεν έχει ηθική. Διότι δεν πιστεύει την ηθική. Δεν δέχεται ότι υπάρχει ηθική. Δεν έχει αντικειμενικό νόημα η ηθική. Πιθανόν να το θεωρήσουμε σαν ένα στατιστικό φαινόμενο. Είναι ηθικό αυτό
0: που,
1: το 50% των ανθρώπων συν ένας δέχεται. Μάλιστα είδα πριν από λίγο καιρό στην τηλεόραση σε ένα φιλμ το δήμαρχο μιας αμερικανικής πόλης να προβληματίζεται αν πρέπει να επιτρέψει το γυμνισμό ή όχι. Είχε εκλεγεί σε μια πόλη που πίστευε ο ίδιος ότι ήταν συντηρητική. Ξαφνικά όμως οι άνθρωποι άρχισαν να αλλάζουν ιδέες. Λοιπόν, δεν μπορούσε να πάρει καμία από τις απόφαση σαν δήμαρχο και σαν δημοτικό συμβούλιο πριν γίνει μια δημοσκόπηση και πριν πάρει τα στοιχεία της ανάλυσης από την δημοσκόπηση αυτή. Δηλαδή, πριν διαπιστώσει ο ίδιος η πλειοψηφία των πολιτών του ήταν υπέρ του γυμνισμού ή κατά. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα με όλα τα προβλήματα που ασχολούν την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει ηθική. Δεν υπάρχει ηθική στις διεθνείς σχέσεις. Δεν υπάρχει ηθική. Αυτό το ξέρω καθένας μας. Δεν υπάρχει καμία ηθική, γιατί δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε κάτι, σε μια αυθεντία, σε κάτι απόλυτο, σε κάτι στο οποίο θα μπορούσε ο άνθρωπος να στηριχθεί.
0: Το άσχημο είναι, κύριε Βουδούρη, ότι οι άνθρωποι θεώρησαν πάντοτε την ηθική, βάλανε και τη λέξη ηθική κανόνες, η οποία είναι μειωτική για το όλο πρόβλημα. Η λέξη κανόν μας θυμίζει πλαίσια τα οποία θα με βάλει σε κανόνες, ας πούμε αυτό που λένε. Το θεώρησαν σαν ένα προτέρημα, σαν ένα άλμα προς τα μπροστά, σαν ένα απόκτημα της ανθρωπότητας, ότι απελευθερώθηκε. Ο Μαρκούζε πίστευε ότι αυτή η ηθική υποδούλωση η οποία υπήρχε όταν ο άνθρωπος θα μπορέσει να απελευθερωθεί, να κάνει δηλαδή ό,τι θέλει, να μην έχει δεσμά, να μην έχει απάνω του κανέναν, τότε πραγματικά θα μπορούσε να επιστρέψει και στον παράδεισο. Έτσι. Και αυτό που το οποίο διατύπωνε ήταν συνοπτικά ότι εμείς θα επιστρέψουμε στον παράδεισο, αλλά χωρίς εντολές. Επομένως λοιπόν, προσπάθησαν οι άνθρωποι να βγάλουν από πάνω τους έναν αφέντη. Αυτόν τον αφέντη που λέγεται ηθική. Και όταν αυτόν τον έβγαλαν τον αφέντη, είδαν ότι αυτός δεν ήταν ένας αφέντης, από ό,τι διαπιστώνουμε τώρα. Αυτός ήταν ένας ευεργέτης. Είναι σαν και αυτό που συμβαίνει όταν υπάρχουν καθεστώτα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο αυταρχικά. Και κάποιος θέλει να τα βγάλει από πάνω του. Και μόλις τα βγάλει και πέσουν στην αναρχία, όπως έχουν σε μερικές αφρικανικές χώρες κτλ., διαπιστώνει ότι εκείνος ο αφέντης ήταν πολύ λιγότερο σκληρός από τον άλλο τον αφέντη. Και συζητάγαμε, νομίζω και με εσάς, σε κάποια άλλη μας εκπομπή, ότι στην Ουκρανία αυτοί που συγκρατούν το σύστημα είναι η ίδια η μαφία. Δηλαδή, αν δεν ήταν και αυτοί, και αυτοί ένας αφέντης είναι, θα είχαν διαλυθεί. Επομένως, λοιπόν, βγάλανε την ηθική, και πολύ ωραία το είχε πει νομίζω ο Ντοστογεύσκι, ότι αν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Το όλα επιτρέπονται, οι άνθρωποι πάντοτε το εξέλαβαν ότι «Α, θα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω».
1: Ό,τι θέλω.
0: Δεν σκέφτηκαν όμως ότι και οι άλλοι θα μπορούν να τους κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουμε και φτάσει στο σημείο αυτό τώρα να μην ξέρουμε πού να στρίψουμε, διότι ο καθένας μπορεί όχι να κάνει ό,τι θέλει, να μας κάνει ό,τι θέλει.
1: Βεβαίως. Άλλωστε η ελευθερία, αυτό τουλάχιστον έχει οριστεί σαφώς, ότι η προσωπική μας ελευθερία σταματάει στο σημείο στο οποίο ξεκινάει η ελευθερία ενός του συμπολίτη μας. Φυσικά, σε έναν κόσμο που έχει θεοποιήσει πλέον την δύναμη, το χρήμα και την εξουσία, είναι τελείως λογικό αποτέλεσμα να διέπεται η κοινωνία από τελείως πλέον διαφορετικούς κανόνες και αρχές. Είναι αυτές οι αρχές που έχουν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα αδιέξοδα στις διεθνείς σχέσεις, στην οικονομία, στην πολιτική και όλους αυτούς τους κινδύνους που βλέπουμε. Το ίδιο πρόβλημα συμβαίνει σήμερα με την οικονομία, το ίδιο πρόβλημα συμβαίνει με τις διάφορες πολιτικές εξουσίες. Δεν μπορείτε να πείτε σήμερα, και θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά μια δήλωση που έκανε η κυρία Τσιλέρ την ημέρα που στην τουρκική Εθνοσυνέλευση ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης της τουρκικής Βουλής. Εθνοσυνέλευσης. Είπε λοιπόν ότι ηθικό για την Τουρκία είναι μόνο αυτό που είναι σύμφωνο με τα συμφέροντά της. Δεσμευόμεθα λοιπόν ως προς τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογράψει προηγούμενες κυβερνήσεις, μόνο με αυτές που εξακολουθούν να μας συμφέρουν. Μεγαλύτερη κοινικότητα δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να συναντήσει.
0: Και το λέει μια καθηγήτρια πανεπιστημίου.
1: Και το λέει μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία χαίρει της εκτίμησης, αν θέλετε, όλων των πολιτικών ηγετών σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. Περισσότερο παλαιότερα, λιγότερα τώρα, διότι μετά την ανάμειξή της με διάφορες ιστορίες μαφίας, τουρκικής μαφίας, βεβαίως αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, τα οποία φαίνεται πως θα τα ξεπεράσει. Και θα τα ξεπεράσει ότι κανείς δεν μπορεί να την κρίνει σήμερα. Εφόσον κρατάει κάποιους κανόνες το παιχνίδι και δεν εκτίθεται πολύ, από εκεί και πέρα, αν είναι ηθική, αν εφαρμόζει κάποιους ηθικούς κανόνες και συνείδεται στην περιφορά την πολιτική, κανέναν απολύτως δεν ενδιαφέρει.
0: Και αυτό το ότι δεν μπορεί να την κρίνει κανένας, κύριε Βουδούρη, οφείλεται και σε ένα μεγάλο μέρος ότι και οι κριτές της παίζουν με τους ίδιους κανόνες που παίζει και εκείνη. Επομένως, μιλάμε για έναν κόσμο αμοραλιστικό, ο οποίος μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και τον οποίον εμείς τώρα, αφού τον δημιουργήσαμε, δηλαδή αφού δημιουργήσαμε το χάος, προσπαθούμε σε αυτό το χάος να βάλουμε μια τάξη. Αλλά αυτό το χάος ήταν μια ηθελημένη κίνηση, μια συστηματική κίνηση, γιατί νομίσαμε ότι η ηθική και κατ' επέκταση αυτός που όρισε την ηθική, διότι τα ηθικά στοιχεία τα οποία είχαμε μέσα μας και μερικοί από εμάς εξακολουθούμε να τα έχουμε ευτυχώς, δεν ήταν στοιχεία τα οποία γινήκαν από τις διεργασίες της ύλης, εάν κάποιος πιστέψει στην υλιστική θεωρία ότι όλα έγιναν από τις φυσικοχημικές διαδικασίες που υπήρχαν μέσα στην ύλη. Ήταν ότι κάποιος μας τα εμφύτευσε και τα είχαμε μέσα μας. Άλλο που τα καταπατήσαμε, τα τσαλακώσαμε και τα βάλαμε στην άκρη. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε, εάν θέλουμε να δούμε για το πώς φτάσαμε εκεί, διότι όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα πρόβλημα μέσα, αφού ηρεμήσει και σταματήσει να υπάρχει το πρόβλημα, θα πρέπει να σκεφτεί, γυρίζοντας πίσω, πώς έφτασε να είναι εκεί στο πρόβλημα αυτό, και από εκεί πέρα θα πρέπει να χαράξει μια καινούρια οδό για το πώς να μην ξαναφτάσει σε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει σαν ανθρωπότητα, αλλά επειδή δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες για την ανθρωπότητα σαν μάζα, αλλά μπορεί να υπάρξουν όμως ελπίδα για το άτομο ξεχωριστά, θα πρέπει να αναζητήσουμε τον ομφάλιο λόρο που κοπήκαμε. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος, καθώς τον κόψαμε για να απελευθερωθούμε, να ζήσουμε μόνοι μας πλέον, ποιος ήταν αυτός ο οποίος μας οδήγησε και σε την κατάσταση αυτή? Διότι η κατάσταση αυτή είναι αδιέξοδο γενικό, άσχετο αν μερικώς την έχουμε βολεμένη μερική. Όταν θα ξεσπάσει η μεγάλη κρίση, από εκεί πέρα το πρόβλημα θα είναι πρόβλημα όλων μας.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι στην εκπομπή μας αυτή κουβεντιάζουμε διάφορα σύγχρονα προβλήματα, καθώς είμαστε στο τέλος και στην αρχή κάποιων χρονικών περιόδων. Το 2000 είναι πάρα πολύ κοντά, ο προηγούμενος αιώνας ήδη τελειώνει και έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη κουβεντιάσαμε ότι ο άνθρωπος έχει ένα ηθικό κενό και γι' αυτό, εάν δεν υπάρχει Θεός, κύριε Βουδούρη, όλα επιτρέπονται, γι' αυτό μπορεί να κάνει όλα. Και βέβαια, νόμισε στην αρχή ότι αυτό είναι ένα προσόν, διότι όταν μπορεί να τα κάνεις όλα,
1: απελευθέρωση του.
0: Είναι μια απελευθέρωση. Ναι, ίσως βέβαια φταίγανε και οι προηγούμενες γενιές που είχαν κάποια καταπίεση στον άνθρωπο γενικότερα και συμπεριφερόντουσαν αυταρχικά και θεώρησε ο άνθρωπος ότι το σπουδαίότερο απ' όλα είναι να βγει έξω από το μαντρί, να βγει έξω από το φράχτη. Αυτό όμως δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Με τι προσπάθεια προσπαθεί ο σημερινός άνθρωπος να αναπληρώσει αυτό το ηθικό κενό? Διότι, όπως και άλλη φορά έχουμε συζητήσει, ο υλισμός ξεπεράστηκε. Κάπου το χόρτασαν ότι όλα έγιναν στην τύχη μέσω διαδικασιών φυσικοχημικών και αυτή η έρευνα που τους είχε ικανοποιήσει παλιά δεν τους ικανοποιεί πλέον. Και τι με νοιάζει εμένα πώς έγινε? Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει ένας θεός με ηθικούς κανόνες, αλλά βλέπουμε όμως γεμάτη μυστικότητα και μυστικισμό όλη τη ζωή των συγχρόνων λαών και όχι των λαών της Ανατολής ή της Αφρικής. Τι ακριβώς, με τι ακριβώς προσπαθεί να γεμίσει ο σημερινός άνθρωπος?
1: Ένα χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι ότι ενώ ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον χριστιανισμό, τον παραδοσιακό χριστιανισμό, τον χριστιανισμό της Βίβλου, βλέπουμε συγχρόνως να αναπτύσσει μια έντονη θρησκευτικότητα. Άρα, με την απομάκρυνση του το κενό αυτό, προσπαθεί να το καλύψει πλέον με θρησκευτικές ιδέες που κυρίως έχουν προέλευση τον χώρο της Ανατολής και που με διάφορους μανδύες, αλλά κάτω από το γενικό κάλυμα του New Age, της νέας εποχής, προβάλλονται κυριολεκτικά καθημερινά στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στη ζωή μας. Ρεύματα λοιπόν που έχουν προέλευση την Ανατολή. Ποια να είναι αλήθεια η αιτία που ο άνθρωπος στρέφεται για να βρει στα μεταφυσικά του ερωτήματα την απάντηση στα ρεύματα της Ανατολής? Πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς ότι εγκαταλείπει κανείς σήμερα τον χριστιανισμό στην Ελλάδα και ξαναπλησιάζει στους 12 θεούς του Ολύμπου?
0: Υπάρχουν
1: κινήσεις σήμερα στην Ελλάδα επιστροφής στα Ελευσίνια Μυστήρια και στους θεούς του 12 θεούς του Ολύμπου. Και ο τύπος, ο καθημερινός τύπος, έχει επανειλημμένως αναφέρει σε άρθρα του για τέτοιες συγκεντρώσεις ανθρώπων οπαδών των θεών του Ολύμπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι
0: δεν ενώ η ανάπτυξη,
1: όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Ενώ βλέπουμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη του σύγχρονου κόσμου, του δυτικού κόσμου, στηρίχθηκε στο χριστιανικό σύστημα αρχών, τη στιγμή που τα συστήματα, τα φιλοσοφικά της Ανατολής, που όμως είναι απόλυτα ταυτισμένα με τα θρησκευτικά δόγματα των χωρών αυτών, με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των χωρών αυτών, διότι δεν υπάρχει ινδική φιλοσοφία έξω από τις θρησκευτικές αντιλήψεις του λαού της περιοχής. Κάτι που δεν συμβαίνει με τη δυτική φιλοσοφία, η οποία μπορεί να είναι τελείως απομακρυσμένη και διάφορη από την θεολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρχίζει να ασπάζεται ιδέες και συστήματα τα οποία δεν έχουν καταφέρει στις χώρες τις οποίες έχουν για χρόνια εφαρμοστεί να δώσουν απάντηση στα βασικά προβλήματα του ανθρώπου. Τελευταία έγραψα ο τύπος ότι ο πρόεδρος των Ινδιών προέρχεται από την κάστα την χαμηλότερη, εκεί που ανήκουν οι παρίες. Και αυτό βέβαια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Το δυσάρεστο είναι ότι το σύστημα αυτό με τις κάστες της Ινδίας, το οποίο έχει εδώ και 3.000 χρόνια καθιερωθεί στις Ινδίες, εξακολουθεί και σήμερα να είναι πανίσχυρο. Πανίσχυρο. Ο ίδιος λοιπόν, παρόλο ότι προέρχεται από τους Παρίες, δεν έχει καμία δυνατότητα να ορίσει από τα 25 μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ινδιών ούτε έναν ο οποίος να ανοίξει αυτή την τάξη. Τα προβλήματα λοιπόν και οι οριζόντιες κοινωνικές διαιρέσεις στις Ινδίες εξακολουθούν και σήμερα να διχάζουν και να διαιρούν την κοινωνία αυτής της χώρας. Όλες αυτές οι διαιρέσεις στηρίζονται στο θρησκευτικό τους σύστημα. Βλέπουμε λοιπόν ένα σύστημα που έχει στην πραγματικότητα αποτύχει σε αυτή τη χώρα να βρίσκει πάρα πολλούς οπαδούς στη Δύση. Νομίζω ότι μία από τις κυριότερες αιτίες είναι ότι όλα αυτά τα συστήματα της Ανατολής έχουν εύκολες συνταγές για το σύγχρονο άνθρωπο. Ο χριστιανισμός είναι μία θέση ζωής, θέση με την οποία δέχεσαι ορισμένες βασικές αρχές, δέχεσαι τον Ιησού Χριστό σαν Υιό Θεού, σωτήρα και λυτρωτή, αλλά συγχρόνως αρνείσαι και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είναι θέσεις και πλέον με το ασφαζόμενος κανείς αυτές τις θέσεις γίνεται πολίτης μιας άλλης χώρας, ενός άλλου συστήματος, συγχρόνως όμως αρνείται και όλα τα άλλα συστήματα που έχει δημιουργήσει αυτός ο κόσμος. Παραδείγματος χάρη, στο θέμα της αμαρτίας. Στο θέμα της αμαρτίας, η χριστιανική θέση είναι κρυστάλλινη, ξεκάθαρη, αλλά τον κάθε άνθρωπο μια σειρά από υποχρεώσεις. Ο καθένας οφείλει να τηρεί κάποιες αρχές, τις οποίες αναφέρει ο Λόγος του Θεού και βέβαια εφόσον έχουν την αυθεντία του Θεού, έχουν απόλυτη ισχύ, διαχρονική ισχύ, ουδείς κανείς μπορεί να μεταβάλει, να λιώσει ή να προσαρμόσει τα δεδομένα της εποχής. Κάτι που ο σύγχρονος άνθρωπος περισσότερες φορές δεν θέλει. Στα συστήματα της Ανατολής δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση. Στο βουδισμό, καταρχήν, το ότι κανείς αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει, ότι έχει ένα ξεχωριστό εγώ, αυτό θεωρείται αυταπάτη. Δεν υπάρχει ένα εγώ. Ο άνθρωπος, θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι ένα παραλληλισμό για να καταλάβει κανείς αυτή την βουδιστική βασική αρχή. Όταν βλέπει μία κινηματογραφική ταινία, ενώ έχει την εντύπωση μιας πλοκής μέσα σε κάποιο έργο, στην ουσία δεν βλέπει τίποτε άλλο παρά αλλεπάλληλες εικόνες που μετακινούνται μπροστά από το μάτι του με μια ορισμένη ταχύτητα. Τέτοια που το μάτι δεν μπορεί να αντιληφθεί μία-μία ξεχωριστά, αλλά τις αντιλαμβάνεται όλες σε συνέχεια. Κατά τον βουδισμό, λοιπόν, η ανθρώπινη ύπαρξη είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει κάποιο εγώ, αλλά είναι μία ατέλειωτη σειρά από εικόνες που κινούνται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πετε μου, πώς μπορεί να δεχτεί κάτι τέτοιο? Κανένας, βέβαια.
0: Όμως δέχεται τα πορίσματα.
1: Αλλά τα πορίσματα όμως τα δέχεται ο καθένας. Διότι αυτόματα δεν υπάρχει πλέον μια ηθική τάξη. Δεν υπάρχουν επομένως.
0: Δεν υπάρχει τρόπος μάλλον αξιολόγησης. Όλα έρχονται στο ίδιο επίπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε προτεραιοτήτων.
1: Δεν έχει κανένα νόημα το καλό και το κακό. Και το καλό και το κακό είναι εικόνες του ίδιου πράγματος και δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυταπάτες.
0: Και ορίζεται από τον καθέναν ξεχωριστά.
1: Στον Ινδουισμό, επίσης, όπως έχουμε την κοσμική τάξη, η κοσμική τάξη είναι συνδεδεμένη άμεσα με την ηθική τάξη. Με αποτέλεσμα, κάθε πράξη που εμείς κάνουμε στον υλικό κόσμο να έχει αυτόματα έναν αντίκτυπο στον κόσμο της ηθικής τάξης. Μπορεί, δηλαδή, κάποιος, αν σκοτώσει κάποιον, βεβαίως θα έχει κάποιες συνέπειες σε υλικό επίπεδο. Ανεξάρτητα όμως από αυτές τις συνέπειες στο υλικό επίπεδο που θα τον συλλάβουν και θα τον κλείσουν φυλακή, θα έχει και κάποιες άλλες συνέπειες ηθικής τάξης. Αυτός είναι ο νόμος ανταπόδοσης, ο νόμος του κάρμα. Με αποτέλεσμα, σε μία μετενσάρκωσή του, να τιμωρηθεί γι' αυτό. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Άρα, κάθε μας πράξη έχει αυτόματη ανταπόδοση. Εδώ δεν υπάρχει ανάγκη ενός Θεού. Διότι τα πάντα έχουν ρυθμιστεί βάσει ενός τέτοιου παγκόσμιου συμπαντικού, όπως λένε οι ίδιοι, νόμου. Εδώ δεν υπάρχει ένας προσωπικός Θεός, ο οποίος σκύβει με αγάπη, με έλεος, στο πλάσμα το οποίο έχει
0: με
1: δημιουργήσει.
0: Με προσπάθεια για αποκατάσταση.
1: Με προσπάθεια για αποκατάσταση. Εμείς, μάλιστα, φαντάζεστε στο λυτρωτικό έργο του Ιησού, πόσο περιφρονητική μπορεί να είναι μια τέτοια θέση. Το ότι έχω σήμερα, αφήστε που έτσι κανείς εξηγεί όλα τα προβλήματα του κόσμου αυτού, με πάρα πολύ απλό τρόπο. Για ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ο καθένας από εμάς, είναι απόρρια των πράξεων του σε μια προηγούμενη ζωή. Γιατί να δείξεις επόμενο σύκτο, γιατί να δείξεις λύπη. Ένας ο οποίος σήμερα είναι ανάπηρος ή ένα άτομο ειδικής ανάγκης, δεν νιώθει κάποιος την υποχρέωση να τον βοηθήσει. Γιατί να τον βοηθήσει? Μα αυτός πληρώνει τις πράξεις μιας προηγούμενης ζωής.
0: Αυτό θα ήταν το συμπέρασμα.
1: Βέβαια, έτσι το συμπέρασμα. Όχι, έτσι είναι το συμπέρασμα.
0: Ναι, αν δεν υπάρχει. Μπορούσαν να ξέρουν οι άνθρωποι ότι αποδεχόμενοι τις ιδέες του βουδισμού είτε
1: του Ινδουισμού,
0: ή του Ινδουισμού, θα έπρεπε να είχαν αποδεχτεί και αυτά τα πράγματα. Που αυτά δεν τα αποδέχονται τώρα, διότι κάποιος, όταν βλέπει κανείς ένα πρόσωπο ειδικής ανάγκης, ποτέ δεν θα σκεφτεί αυτόματα αυτός πληρώνει τώρα τις παλιές του τις αμαρτίες. Τουλάχιστον ο μέσος άνθρωπος, πιστεύω. Εάν όμως το αποδεχτεί αυτό το πράγμα, πρέπει και αυτή τη σκέψη.
1: Ναι, αλλά για όσο. Βεβαίως, και εφόσον αυτή είναι ένα θρησκευτικό δόγμα επίσημο, από εκεί και πέρα, το αν θα ενδείξει κανείς για το βουδισμό καλοσύνη ή μη καλοσύνη, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η άποψη αυτή έχει περάσει σήμερα. Η διεθνής πολιτική κινείται περίπου με τέτοιες αρχές.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μπορεί να κάνεις το καλό, μπορεί να μην το κάνεις. Μπορείς σήμερα, αν πολιτικά κάποιον ηγέτη μιας μεγάλης δύναμης το συμφέρει να κάνει ένα τοπικό πόλεμο για να στρέψει την προσοχή του κόσμου, του λαού του, σε αυτό, σε κάποιο εξωτερικό πρόβλημα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι μια στρατηγική την οποία εφαρμόζουν πάρα πολλές φορές ηγέτες, όχι μόνο πολύ μεγάλων δυνάμεων, αλλά και μικροτέρων δυνάμεων. Αυτό, μια πράξη που δεν έχει καμία ηθική, δεν ενοχλεί και δεν φαίνεται να ενοχλεί απολύτως κανένα. Γιατί έχουν αποδεχθεί όλοι ακριβώς αυτή την αρχή. Δεν υπάρχει τίποτα ηθικό. Λοιπόν, ο κόσμος επομένως έχει δεχτεί πάρα πολύ εύκολα. Και η νέα εποχή, όταν σερβίρει τις ιδέες της, δίνει στον άνθρωπο συγχωροχάρτη από την πρώτη στιγμή. Η αρχή λοιπόν είναι μία. Μπορεί κανείς να απολαύσει ό,τι προσφέρει αυτή η ζωή, χωρίς κανένα περιορισμό, χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη. Δεν υπάρχει κάποιος κριτής ο οποίος σε κρίνει. Φυσικά η νέα εποχή προβάλλει την ύπαρξη κάποιου θεού προσωπικού, που του δίνει όμως τελείως διαφορετικές ιδιότητες από το Θεό της Βίβλου. Είναι ο Θεός ο οποίος δεν έχει καμία διάθεση να κρίνει τα πλάσματά του, είναι όλος αγάπη και συγχωρητικότητα. Άρα η έννοια της αμαρτίας ξεκίνησε ακριβώς από αυτές τις αρχές.

0: Κύριε Βουδούρη, πριν το μουσικό μας διάλειμμα, μιλούσαμε για το νόμο της ανταπόδοσης που υπάρχει στις ανατολικές θρησκείες. Τι συσχέτιση μπορούμε να κάνουμε με τον χριστιανισμό, πώς λειτουργεί εκεί και τι έχουμε στον χριστιανισμό?
1: Μάλιστα, να κάνουμε μια πάλι πολύ σύντομη αναφορά. Είπαμε ότι το σύνολο των πράξεων που έχουν εκτελεστεί στη διάρκεια μιας ζωής, σύμφωνα με τον νόμο του κάρμα, γίνονται η αιτία της δημιουργίας μιας νέας ζωής, όπου και αυτές πλέον βρίσκουν την ανταπόδοση με τη μορφή είτε της τιμωρίας είτε της ανταμοιβής. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η διδασκαλία αυτή έχει μια υπερβατική δύναμη και απαιτεί επιπλέον και την παραδοχή ότι κάθε ατομική ύπαρξη έρχεται στον κόσμο εξαιτίας των πράξεων μιας προγενέστερης ύπαρξης. Άρα αυτόματα μπαίνει το δόγμα, η αρχή του κάρμα δημιουργεί αυτόματα την ανάγκη της μετανσάρκωσης. Επίσης, εδώ με βάση αυτό το δόγμα δεν διαφοροποιούνται οι άνθρωποι από τα ζώα, οι θεοί από τους δαίμονες, αλλά όλες οι μορφές συνειδητής ζωής υποντάσσονται στην ίδια αιώνια τάξη. Αυτό είναι διαμετρικά αντίθετο με την χριστιανική άποψη. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού.
0: Αυτοτελές.
1: Είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του.
0: Ο καθένας ξεχωριστά.
1: Σκοπός αυτή τη ζωή είναι να πάρει κανείς μία θέση και φυσικά να δεχθεί ή να απορρίψει, με τις συνέπειες που έχει μία θέση ή άλλη, το λιτωτικό έργο για τον καθέναν από εμάς του Χριστού πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο Θεός και οι δαίμονες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι έχουν την ίδια προέλευση, το ίδιο ξεκίνημα. Συνεχίζοντας, οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι η αλυσίδα των μετασαρκώσεων δεν έχει αρχή, επειδή ακριβώς κάθε ύπαρξη προϋποθέτει σαν γένεση ουργό αιτία της μια προηγούμενη. Δεν έχει τέλος επίσης μέσα στη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, επειδή κάθε οντότητα γίνεται κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η αιτία της επομένης. Γι' αυτό η θεωρία του κάρμα δέχεται την αιωνιότητα της κοσμικής διαδικασίας. Αυτή η διδασκαλία του αιώνιου κοσμικού νόμου διατυπώθηκε σε συνδύες με διάφορους τρόπους και οι διάφορες σχολές της έχουν δώσει ένα διαφορετικό μεταφυσικό επιστέγασμα. Παραδείγματος χάρη, οι πιστοί του Θεού δέχονται ότι ο ένας αιώνιος και προσωπικός Θεός δημιούργησε αυτόν τον νόμο όπως και τον κόσμο. Είναι η προσπάθεια που γίνεται σήμερα να θεωρηθεί ο Χριστός μία μετενσάρκωσης, μιας θεότητος, και να στηθεί η γέφυρα ανάμεσα στον χριστιανισμό και τον Ινδουισμό, περνώντας δηλαδή η αρχή του κάρμα μέσα στον χριστιανισμό. Φυσικά ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζει ότι από τη στιγμή που δεχτεί αυτές τις αρχές έχει ξεφύγει οριστικά από τον χριστιανικό χώρο και βρίσκεται σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο.
0: Κύριε Βουδούρη, συνήθως στο παρελθόν και μάλιστα οι ορθολογιστικές τάσεις κατηγορούσαν την βιβλική αποκάλυψη για κάποιες αυθαιρεσίες εντός εισαγωγικών. Δηλαδή μερικές έννοιες οι οποίες τίθενται αξιωματικά χωρίς να μπορούν να εξηγηθούν πλήρως. Εδώ όμως βλέπουμε ότι με αυτές τις Ινδουιστικές και τις Βουδιστικές απόψεις ότι έχουν του κόσμου τα παράλογα πράγματα, αυθαίρετα πράγματα, από όπου και ως που βγαίνει τώρα, παραδείγματος χάρη, ότι αυτό που περνάς αυτή τη ζωή σου είναι από κάποια άλλη ζωή.
1: Αποτέλεσμα πράξεων μιας προηγούμενης,
0: ναι,
1: σου
0: και ανέβη μια προηγούμενη ζωή. Ότι θα γίνει η μετανσάρκωση, ότι στην επόμενη ζωή μπορεί να σε γαϊδούρι, μπορεί να σε φυτό, μπορεί να σε πέτρα, μπορεί να σε οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι εντελώς αυθαίρετα πράγματα, πολύ μεγαλύτερες αυθαιρεσίες από αυτά τα ελάχιστα που θέλει διαπίστεως να δεχθεί ο χριστιανισμός. Αλλά εδώ νομίζω ταιριάζει αυτό το οποίο λέει μέσα και ο

0: ότι εμέ εγκατέλειψαν την πηγή των ζών των υδάτων, των υδάτων εκείνων που τρέχουνε, που ρέουνε, και έσκαψαν σε αυτούς λάκους συντετριμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να βαστάξουν νερό.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η παρατήρηση που κάνατε για τον λόγο που αναφέρατε ότι πιθανόν υπάρχει κάποια δόση ίσως αυθαιρεσίας στα χριστιανικές αρχές και στα χριστιανικά δόγματα, που χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει ένα άλμα με την πίστη του για να τα δεχθεί. Θα ήθελα αυτό να το σχολιάσουμε στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης και με αυτό να κλείσουμε. Πιστεύω πως το άλμα, γιατί περί λογικού άλματος πρόκειται το να δεχτεί κανείς αυτές τις αρχές, δεν είναι μεγαλύτερο από το άλμα που κάνει ο κάθε άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή. Μήπως όταν διατυπωθήκαν κάποιες θεωρίες του Αϊνστάιν, δεν χρειάστηκε για την εποχή που διατυπώθησαν αυτές τις θεωρίες να γίνει οπωσδήποτε κάποιο άλμα? Ήταν θεωρία την οποία δεν μπορούσε την εποχή αυτή κανένας να αποδείξει. Κι όμως οι φυσικοί την δεχτήκαν, ούτε ο ίδιος δεν μπορούσε να την αποδείξει. Και στη ζωή μας, στην ουσία, όλα μας καθορίζονται με ένα μεγάλο, μάλλον με ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό πίστης. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς καθόλου πίστη. Μόνο ο βουδισμός λέει πως δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος να έχει καθόλου απολύτως πίστη παρά μόνο εμπειρία. Και υπόσχεται μόνο εμπειρίες. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεχτήκαν αυτές τις ανατολικές απόψεις που καλύπτονται όλες κάτω από το κάλυμα, όπως είπαμε, της νέας εποχής, μόνο και μόνο για ένα λόγο. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει, έτσι πιστεύουν, ευθύνες. Και δεν καλείται να πάρει σε αυτή τη ζωή μια πάρα πολύ υπεύθυνη θέση. Μια θέση που θα έχει όμως συνέπειες στην αιωνιότητα. Είναι τακτική, νομίζω, της Στρουθοκάμιλου, που όταν νιώθει πάρα πολύ κίνδυνο, βάζει το κεφάλι της μέσα στο χώμα και εφόσον το καλύψει, πιστεύει πως έχει ήδη ξεφύγει από τον κίνδυνο. Νομίζω ότι πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας σήμερα ακολουθούν ακριβώς αυτή την ίδια τακτική. Για τους χριστιανούς, η ηθική κοσμική τάξη στηρίζεται ολοκληρωτικά στη θέληση του Θεού. Αυτή είναι μια για μας αρχή, καθώς και στις ιδιότητες του Θεού. Και ποιες είναι αυτές? Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι δικαιοσύνη, έλεος και εκτιμή για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει επομένως το χριστιανικό σύστημα αρχών αυτόματη ανταπόδοση. Και δεν έχει κανένα νόημα. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για αυτόν. Έτσι, στην ανιστορική εικόνα του κόσμου των Ινδών, αντιπαρατίθεται η ιστορική εικόνα του κόσμου των χριστιανών. Γι' αυτό και η ζωή ενός ανθρώπου δεν θεωρείται σαν ένας κρίκος στην ατέλειωτη αλυσίδα υπάρξεων, αλλά ο κάθε άνθρωπος με πλήρη ελευθερία επιλογής δέχεται ή απορρίπτει το σωτηριακό έργο του Ιησού Χριστού. Οι Ινδοί, όπως αναφέραμε, ερμηνεύουν ότι κάποιος ευτυχεί ενώ κάποιος άλλος δυστυχεί, βασιζόμενοι στην διδασκαλία ή το κάρμα, σαν συνέπεια καλών ή κακών πράξεων μιας προγενέστερης ζωής. Επίσης, οι Ινδοί βλέπουν όλους τους οργανισμούς, από το χορτάρι μέχρι το Θεό Βράχμα, μια κλίμακα επιμέρους όντων που όλα υπόκεινται εξίσου στη μετεμψύχωση και μπορούν να λυτρωθούν. Ακόμη και ο Θεός μπορεί να λυτρωθεί. Ο Θεός και οι θεοί του Ινδουιστικού Πάνθεου επίσης δεν είναι λυτρωμένοι. Απλώς είναι οντότητες οι οποίες είχαν μια πάρα πολύ καλή ζωή από ηθικής πλευράς στη γη, και γι' αυτό το λόγο, σαν ανταμοιβή, έγιναν θεοί και πήγαν στον παράδεισο. Αλλά και για αυτούς η λύτρωση θα έρθει όταν πλέον πάνε σε μια άλλη κατάσταση που ονομάζεται Νιρβάνα, Μόξα, ανάλογα με τα διάφορα θρησκευτικά δόγματα της περιοχής, όπου τότε πλέον πάβει να υπάρχει συνείδηση. Χάνεται ολοκληρωτικά αυτό που ονομάζουμε αυτοσυνείδηση. Εκεί είναι η τελειωτική κατάληξη. Θεωρείται η ψυχή σαν μια σταγόνα βροχής που πέφτει σε έναν ωκεανό. Αυτόματα μέσα στον ωκεανό αυτή η σταγόνα χάνεται. Αυτή είναι η κατάληξη λοιπόν και αυτή είναι η λύτρωση κατά τα δόγματα της Ανατολής. Επίσης, δεν έχει κανένα νόημα ιστορία. Δεν υπάρχει ιστορία. Και γι' αυτό και ποτέ δεν ενδιαφερθήκαν για την ιστορία και τη φιλοσοφία της ιστορίας. Ενώ για εμάς τους χριστιανούς η γη είναι το μοναδικό θέατρο της κοσμικής και ιερής ιστορίας. Αντίθετα, που για τους Ινδούς δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μικρό σημείο του σύμπαντος. Εμείς ξέρουμε βέβαια πως ακόμη και φιλοσόφους που πήραν τελείως αντίθετη θέση με τον χριστιανισμό, έχει δεσμεύσει προκαταβολικά αυτή η θέση την οποία αναφέραμε προηγουμένως. Και ο Μάρξ και ο Χέγγελ απέρριψαν τον χριστιανισμό, όμως και οι δύο δέχονται ότι η γη είναι το μοναδικό θέατρο της ανθρώπινης ιστορίας. Ενώ για τους Ινδουιστές, μετά το θάνατο, κάποια ψυχή μπορεί να πάει σε κάποιο άλλο σημείο του σύμπαντος για να περιμένει εκεί πότε θα ξανακληθεί πάλι για την επόμενη μετενσάρκωσή της. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η κυριότερη αιτία που πολλοί έχουν στραφεί προς ανατολικές θρησκείες. Άγνοια βασικά των αρχών του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός ζητά από τον άνθρωπο μια υπεύθυνη θέση, αλλά ο Θεός είναι όλος αγάπη. Είναι μια ιδιότητα που τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι, βλέποντας το κακό και τη δυστυχία στο περιβάλλον τους, δεν μπορεί να την κατανοήσουν.
0: Δηλαδή μέσα στον χριστιανισμό, κύριε Βουδούρη, δεν υπάρχουν καταρχάς αδιέξοδα. Δηλαδή είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ξέπεσε σε κάποια σχέση, σε κάποια κρίση, σε κάποια θέση που πήρε, διότι επειδή είναι ελεύθερον μπορεί να παίρνει θέσεις, είπε στο Θεό «Δεν σε θέλω» και το είπε αυτό με μια πράξη, με την πράξη της παρακοής. Διότι εκείνη την στιγμή ο άνθρωπος τοποθετήθηκε. Από εκεί πέρα υπάρχει μια διαδικασία πτωτική, η οποία τον ρίχνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος σήμερα αγωνίζεται με τεχνολογία να αναπληρώσει αυτά τα οποία έχασε και να γυρίσει τον παράδεισο δια τεχνητής οδού. Αυτό όμως ήταν λάθος. Το κατάλαβε και αντί να επιστρέψει πάλι στην πηγή, από εκεί που ήταν συνδεδεμένος, επιστρέφει μέσω άλλων μυστικισμών και ανατολικών θρησκειών και τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι μέσα στο χριστιανισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δηλαδή, ναι, πέσαμε, ναι, σφάλαμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε το γιο το μονογενή, πέθανε για τις αμαρτίες, έκανε αυτή τη διαδικασία, την οποία δεν κατανοούμε πλήρως. Δεν είναι απαραίτητο εξάλλου. Ο Θεός έτσι το ήθελε. Λέει, ο άνθρωπος, άμα θα αμαρτήσει εξάποδος, θα αποθάνει. Και πέθανε ο άνθρωπος. Ποιος πέθανε όμως τελικά? Πέθανε ο Χριστός στη θέση του ανθρώπου και υπάρχει τρόπος για όλους να γυρίσουν πίσω.
1: Εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο ακόμη, ότι στο χριστιανισμό υπάρχει κάτι που είναι πολύ ξεχωριστό και έξω από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, ακόμη και από τις μονοθεϊστικές θρησκείες όπως είναι ο Ιουδαϊσμός και όπως είναι και ο Μαμεθανισμός. Εδώ ο Ιησούς έρχεται όχι μόνο για να συγχωρέσει και για να λυτρώσει τον άνθρωπο που έχει πέσει, αλλά για να του δώσει την δυνατότητα να γίνει τέκνο του ιδίου Πατέρα. Είναι η πράξη της υιοθεσίας. Είναι κάτι το συγκλονιστικό, που σημαίνει ότι η υιοθεσία αυτόματα του δίνει τη δυνατότητα να είναι και συγκληρονόμος. Και τι συγκληρονόμος? Να είναι ο ίδιος το σημαντικότερο και πολυτιμότερο πλάσμα σε όλο το σύμπαν.
0: Μάλιστα. Πιστεύω ότι η έννοια του Θεού και γενικότερα ο χριστιανισμός είναι παρεξηγημένες, κύριε Βουδούρη, από το σύγχρονο άνθρωπο. Νομίζουν λοιπόν οι περισσότεροι ότι ο κόσμος της διανόησης, ο κόσμος της τεχνολογίας, ο κόσμος του πνεύματος γενικά, δεν μπορεί να είναι ένας κόσμος θρησκευτικός. Αυτή η αντίληψη η οποία προήλθε από την αναγέννηση και μετά και προχώρησε μέσω του υλισμού και των άλλων διαδικασιών για να φτάσει σήμερα στον μετά-χριστιανισμό, ήταν μια αντίληψη αποξένωσης του ανθρώπου από κάθε τι που είχε σχέση με το Θεό. Διότι οι άνθρωποι προσπάθησαν να αφαιρέσουν από τη ζωή τους τη θρησκεία και αυτό σε μια βάση ίσως είχαν και λίγο δίκιο, διότι πολλά αυθαίρετα πράγματα έκανε το θρησκευτικό κατεστημένο κατά τη διάρκεια των αιώνων. Αλλά δεν πρόσεξαν και αφαίρεσαν από τη ζωή τους τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή τη σχέση τους και την επικοινωνία τους. Το να κάποιος να είναι δυσαρεστημένος με ένα θρησκευτικό κατεστημένο και να μην πηγαίνει στην εκκλησία, αυτό είναι κατανοητό μερικές φορές. Βλέπει τόσα αυθαίρετα πράγματα εδώ και εκεί που λέει δεν τους πηγαίνω εγώ αυτούς. Το να εγκαταλείψει όμως τη σχέση του με τον Θεό ήταν μεγάλο λάθος. Διότι θα μπορούσε κάποιος να μην έχει σχέση με τα θρησκευτικά κατεστημένα, αλλά να έχει σχέση με τον ίδιο τον Θεό. Και αυτό θα ήταν, αν δεν ήταν το όλον, θα ήταν αρκετό για να ζήσει. Για να ζήσει πνευματικά και να ζήσει και ψυχικά. Και έχουμε εδώ αυτή την κατάδια του ανθρώπου σήμερα. Αλλά αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι ο Θεός πραγματικά προσφέρει μία λύση πακέτο, η οποία τα φτιάχνει όλα. Ο Θεός που παίρνει τον άνθρωπο από την αμαρτία, δεν τον παίρνει απλά για να μην αυτοκτονήσει. Τον παίρνει για να του δώσει μια ευτυχισμένη ζωή. Γι' αυτό ακριβώς στον κυκαιώνα αυτών των πραγμάτων που ζούμε τα τελευταία τα χρόνια του αιώνα μας και τα επόμενα που θα έρθουν, οπωσδήποτε, θα πρέπει να στραφούμε προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όσοι δεν έχουν σχέση μαζί του, σε μια μυστική ώρα να κουβεντιάσουν, να προσευχηθούν, να μετανοήσουν, και όταν ο Θεός παρέμβει στη ζωή τους, τότε θα λυθούν όλα τα ζητήματα μέσα σε ένα κόσμο που πραγματικά χάνεται.
1: Βεβαίως, άλλωστε εμείς οι χριστιανοί δεν περιμένουμε να ξεκινήσει αυτή η νέα μας ζωή από τη στιγμή που αποχαιρετήσουμε αυτόν τον κόσμο. Εμείς οι χριστιανοί απολαμβάνουμε αυτή τη νέα ζωή που μας υποσχέθηκε ο Χριστός από εδώ, από τη στιγμή που τον κάνουμε Κύριο και Καθοδηγητή στη ζωή μας. Από τη στιγμή που παραδώσουμε το τιμόνι της ζωής μας, ξέρουμε πλέον πως μπροστά μας ξεκινάει μια καινούρια ζωή που έχει τελείως διαφορετική ποιότητα, ομορφιά, ειρήνη, γαλήνη για μας και για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας σε σχέση με αυτήν που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν μένει λοιπόν τίποτε άλλο παρά να ευχηθούμε στον καθένα ακροατή μας να δοκιμάσει τον Ιησού Χριστό και τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η έννοια της ειρήνης δεν είναι ένα απέραντο γαλήνιο τοπίο. Η έννοια της ειρήνης είναι κάτι που μέσα στον κυκαιώνα, σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό για ένα πίνακα της ειρήνης, κέρδισε ένας ζωγράφος ο οποίος έκανε μια φοβερή τριμικισμένη θάλασσα και πάνω σε ένα βράχο ήταν μερικά πουλάκια, γλαρόπουλα που τα είχε γεννήσει η μάνα τους, τα οποία αμέριμνα τρώγανε εκείνο, ενώ γύρω χαλούσε ο τόπος. Και η έννοια της ειρήνης που έχουμε μέσα μας σήμερα, κύριε Βουδούρη, είναι αυτή ακριβώς. Ότι έξω χαλάει ο τόπος και ο κόσμος πάει από το κακό στο χειρότερο. Εμείς όμως, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, είμαστε ήρεμοι, διότι έχουμε τη μάνα γλάρο, η οποία μας ταΐζει και δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο γύρω. Αυτήν την έννοια της εσωτερικής προσωπικής ειρήνης την δίνει μόνον το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να σηκωθούμε όρθιοι να ψάλουμε τη δοξολογία υπαριθμών 32.

Σου είμαι θα από καρδιάς ευγνώμονες, πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπην σου την ένδοξη και θαυμαστή την εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμεν γιατί αιωνίως προκαταβολής κόσμου μας αγάπησες και απεκάλυψες τα ένδοξα σχέδιά σου εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμεν για τη χάρη σου που απεκαλύφθης στα μάτια μας, για τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον εθυσίασες επάνω εις το ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά για μας. Σε ευχαριστούμεν για το αίμα του Χριστού. Σε ευχαριστούμεν για όλα τα παθήματα του Χριστού, χάρις εις τα οποία άνοιξε ο δρόμος της επικοινωνίας μαζί σου. Ήμεθα δική σου, περιουσία δική σου, απόκτημα δικό σου εν Χριστώ Ιησού. Παρακαλούμε την ώρα τούτη να ανοίξεις τους ουρανούς σου και να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας. Να μας χαρίσεις την απόλαυση του προσώπου σου και του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Να μας οικοδομήσεις στα βάθη, στα ενδόμηχα της καρδιάς. Να μας μιλήσεις με τον τρόπο που γνωρίζεις εσύ. Να καλέσεις κάποια ψυχή σε μετάνοια και επιστροφή στη χάρη του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Και παρακαλούμε πολύ την ώρα τούτη γέμισέ τη με την παρουσία σου και δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου. Παρακαλούμε να θυμηθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, ολόκληρο, σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Στην Γερμανία επάνω τις εκκλησίες σου, με τις οποίες είμεθα αδελφικά συνδεδεμένες, παρακαλούμε να τις ευλογήσεις, καθώς και τον δούλον σου τον οποίον μας έστειλες και ο οποίος θα μας μιλήσει το λόγο σου σήμερα. Δώσ' μας την παρουσία σου, δώσ' μας τη χάρη σου. Παρακαλούμε να επισκεφθείς αρχές και εξουσίες, να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου και να μας χαρίσεις μια κυβέρνηση δική σου, να είναι άνθρωποι δικαιοσύνης, συνέσεως και σοφίας για να βοηθήσουν στο Ευαγγελιόν σου και να ανοίξουν τις πόρτες εις το λόγο σου. Επάκουσόν μας, κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και δώσε σήμερα να είναι η μέρα μας, η μέρα λατρείας, η μέρα χαράς, η μέρα ευφροσύνης από προσώπου σου εν Χριστώ Ιησού και εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μπρος, έχει καθίσματα διανά, παρακαλώ, περάστε μπρος. Ψάλατε εις τον Κύριον, άσμα νέων. Ψάλατε εις τον Κύριον, πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εις τα έθνη την δόξαν αυτού, εις πάντα στους λαούς τα θαυμάσια αυτού, διότι μέγας ο Κύριος και αξιοίμνητος σφόδρα.

αγιαστηρίο αυτού, φοβήστε από το προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εις τα έθνη, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως, είστε εστερεωμένοι, δεν θέλει σαλευτή. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αβάλλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωσι οι επαιδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλουσι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γην. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεία αυτού. Τι θαυμάσιος ψαλμός, καλεί σε συναγερμό όλα τα σύμπαντα, των ουρανών, την γην, την θάλασσα, τη δημιουργία ολόκληρη, για να ψάλουν προς τον Κύριον και να αναγγείλουν την αλήθειά του και να κηρύττουν από ημέρα σε ημέρα. Α, ο ψαλμωδός εδώ οραματίζεται το σύμπαν ολόκληρο, τον κόσμο ολόκληρο, να ενούται σε μια δοξολογία προς το Θεό, να ψάλει και να υμνεί τον Θεόν. Και εμείς σήμερα μαζευτήκαμε για να λατρεύσουμε αυτόν τον ένδοξον Θεόν, του οποίου το μεγαλείο το βλέπει κανείς κάθε μέρα τριγύρω του, μέσα στον εαυτόν του, τριγύρω από τον εαυτόν του, στο ύψος και στο βάθος. Και σε αυτόν τον Θεόν της ζωής μας, που είναι και Θεός της μεγάλης σωτηρίας που εγίνει και σε μας δια του Ιησού Χριστού, ο ψαλμωδός εδώ πέρα υψώνει ύμνον προς τον Θεόν και δοξολογία. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα ψάλουμε έναν ύμνον δοξολογίας, η χοροδία μας θα ψάλει έναν ύμνον δοξολογίας προς το Θεό, τον οποίον θα ακούσουμε.

ομιλητής της ημέρας μας είναι ο κύριος Καρλ Χάιντς Κνόπελ, ο οποίος με την σύζυγό του, την αγαπητή, μας επισκέφθησαν σε μια επίσκεψη αγάπης

0: φιλίας, αυροφροσύνης από μέρους των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών της Γερμανίας. Ο κύριος Καρλ-Χάιντς Κνόπερ υπήρξε ποιμήν της εκκλησίας στο Βερολίνο, εν συνεχεία επιμελητής των εκκλησιών εις όλη την Γερμανία και τώρα εσχάτως επελέγει πρόεδρος, προεστός των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών της Γερμανίας εις την θέση του πολύ αγαπητού μας, τον οποίον έχουμε γνωρίσει και ακούσει κατ' επανάληψη, του κυρίου Γκίλμπερτ. Ο κύριος Καρλ-Χάιντς Κνόπερ είναι ένας πολύ πολύ αγαπητός αδελφός, έχει ιδιαίτερη αγάπη για τους Έλληνες. Αδελφοί μας, αδελφές μας που έχουν σπουδάσει στη Γερμανία είχαν την ευκαιρία να έχουν επικοινωνία με την οικογένεια αυτή και εις το σπίτι του ο αείμνηστος και αγαπητός μας αδελφός Κώστας Μεταλλινός έχει φιλοξενηθεί και έχει παραμείνει. Ο αδελφός μας επισκέφθηκε και εκκλησίες εδώ και τον τόπο μας και πιστεύουμε ότι το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα σε καρδιές και του δείχνει πραγματικά πόσο όμορφος είναι και τούτος ο τόπος, αλλά πιο όμορφη η συντροφιά, η αδελφική των αδελφών του, οι οποίοι τον αγάπησαν και τον δέχτηκαν με πολύ ανοιχτή καρδιά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ο κύριος Καρλ-Χάιντς Κνόπερ θα μας δώσει το Λόγο του Θεού.
1: Meine lieben Freunde, liebe Brüder und Schwestern.
2: Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές.
1: Ich freue mich sehr mit meiner Frau zusammen, dass ich bei Ihnen sein kann.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερος με τη σύζυγό μου να βρίσκομαι μεταξύ σας.
1: Und überbringe Ihnen sehr herzliche Wünsche, Segenswünsche und Grüße von den freien evangelischen Gemeinden in Deutschland.
2: Και σας μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών της Γερμανίας.
1: Wir arbeiten bei uns in Deutschland an über 500 Arbeitsplätzen.
2: Εργαζόμεθα στην Γερμανία πάνω από 500 μέρη.
1: Mit etwa 140 vollzeitlichen Predigern.
2: Και έχουμε στη διάθεσή μας 140 και πάνω ιεροκήρυκες.
1: Und sehr vielen Brüdern, die nebenbei das Wort Gottes mitverkündigen.
2: Και πάρα πολλούς ακόμα αδελφούς οι οποίοι υπηρετούν πλάι στο επάγγελμά τους, στο έργο του Θεού.
1: Außerdem stehen etwa 420 Gemeindeschwestern, Schwestern in der Arbeit.
2: Ακόμα βέβαια έχουμε περίπου 420 αδελφές νοσοκόμες οι οποίες υπηρετούν στο έργο των εκκλησιών. Αυτές οι αδελφές εξυπηρετούν 1.400 περίπου ανθρώπους σε διάφορα ιδρύματα. Είμαστε ιδιαίτερος ευγνώμονες για την ιδιαίτερη κοινωνία που έχουμε με θυμόν.
1: Dieses Band immer herzlicher geworden.
2: Από τότε που ο αγαπητός αδελφός κύριος Μεταλλινός έφτιαξε για πρώτος αυτή την γέφυρα, τον σύνδεσμο, ο σύνδεσμος αυτός μεγάλωσε. Να σας ευλογήσει και να αυξηθείτε εν αυτό. Μέχρι της ημέρας εκείνης όπου αυτός, ο Ιησούς Χριστός, θα έρθει πάλι. Και την ημέρα δεν θα χρειαστώ μεταφραστή. Γιατί τότε θα εννοήσουμε πολύ πλέον καλύτερα ο ένας τον άλλον. Έτσι θα ήθελα να διαβάσω κάτι από τον Λόγο του Θεού.
1: Yes.
2: Πλέον κεφάλαιο Ιωταζήτα 8 έως 16. Και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, προς τον Ηλία. Σηκωθείς, είπαγε η Σεραπτά της Σιδώνος, και κάθισον εκεί. Ιδού, προσέταξα εκεί γυναίκα χείραν να σε τρέφει. Και σηκωθείς, υπήγαινε η Σεραπτά, και ως ήρθε εις την πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γίνει χείρα, συνάγουσα ξυλάρια. Και εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη παρακαλώ ο λίγον είδωρ έναν γύο δι' ένα πείο. Και ενώ υπήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη παρακαλώ κομμάτιον άρτου εν τη χειρί σου. Είδε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνον μίαν χεριάν αλεύρου εις το πιθάριον και ο λίγον έλεον εις το ρογίον. Και ειδού συνάγω δυο ξυλάρια για να υπάγω και να κάνω αυτό δια με αυτήν και δια τον ιό μου και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε, κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού κάμε εις εμέ πρώτον μίαν μικράν πίταν και φέρε εις εμέ και έπειτα κάμε δι' αυτήν και δι' τον ιόν σου. διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί, ούτε το ρογίον του ελαίου θέλει ελαττωθεί, έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Είδε υπήγε και έκαμε κατά των λόγων του Ηλία, και έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Το πιθάριον του αλεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογίον του ελαίου ηλατώθη, κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Όταν ο προφήτης Ηλίας έστρεψε τα νότα εις τον βασιλιά Αχάβ, έχει μια περίοδο όπου ο λόγος του Θεού δεν ακούγεται. Η σιγή του Θεού. Βεβαίως ο Θεός ομιλούσε, αλλά κατά ένα ιδιαίτερον τρόπο.
1: Sondern redete im Gerichtsgeschehen.
2: Ο Θεός δεν ομιλούσε πια δια του λόγου του, αλλά ομιλούσε εις τους ανθρώπους δια των κρίσεων του. Ομιλούσε ο Θεός δια της ξηρασίας, δια του θανάτου και δια της πείνας. Μια θάλασσα αναγκών και δυσκολιών εξαπλούτω πάνω από τον λαόν Ισραήλ. Μόνον ο προφήτης βρήκε ένα όμορφο νησί όπου υπήρχε βοήθεια για αυτόν. Εφρόντιζε ο ίδιος για τον δικό του αγγελιοφόρο. Μετά ο Θεός του ίνιξε τον δρόμο έξω από τα όρια της πατρίδος του, διότι ο ίδιος ο Θεός είχε πει στον Ηλία, έχω δώσει εντολή σε μια χείρα να σε τρέφει. Και έφυγε ο Ηλίας έξω από τα όρια της πατρίδας του και έφτασε στα Σεραπτά της Ιδόνος. Είδε μια γυναίκα στην πρώτη ματιά όπου διαπίστωνε κανείς τη φτώχεια, την αρέχεια αυτής της γυναίκας. Παρακάλεσε την γυναίκα αυτή για ένα ποτήρι νερό και διαπίστωνε στις στιγμές εκείνες αν αυτή ήταν η γυναίκα προς την οποία ο Θεός τον έστελνε. Όταν η γυναίκα ξεκίνησε να του φέρει το νερό, της φώναξε, φέρε μου και λίγο ψωμί μαζί. Η γυναίκα αυτή είχε φτάσει στο τέλος των υλικών αγαθών που είχε, της ζωής. Τίποτα δεν είχε απομείνει στο σπίτι της γυναίκας αυτής παρά μόνο μια χούφτα αλεύρι και λίγο λαδάκι. Η γυναίκα αυτή σκέφτηκε μέσα στην καρδιά της, τούτο θα είναι το τελευταίο γεύμα πριν του θανάτου μου. Ήδη ευρισκόμεθα στην πρώτη σκέψη αυτού του τμήματος της βίβλου. Δίδει τις παραγγελίες, τις εντολές του εις τους αδύναμους. Συνδέει ο Θεός την φτώχεια με την εντολή στους πτωχούς. Η οδή του Θεού είναι ενηγματική. Εξαιρετικά ο Θεός παίρνει την φτωχιά αυτή γυναίκα και δίνει την εντολή σε αυτή να θρέψει τον προφήτη. Η Βίβλος μας λέγει, ο Θεός λέγει, διέταξα μια χείρα να σε θρέφει. Δεν είναι κάτι, δεν έχει δευτερεύουσα σημασία τούτη η εικόνα.
1: Nicht Freude am Detail.
2: Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένα καθαρό πρόγραμμα του Θεού.
1: Ich habe da selbst eine Witwe geboten.
2: Διέταξα μια χείρα, είπε. Ως όλοι οι άλλοι συμπολίτες της και αυτή έφερνε το βάρος της πείνας. Αλλά ακόμα στο βάρος της γυναίκας αυτής ήταν και η κατάστασή της, η χειρία της.
1: Sie war blut.
2: Πολύ φτωχιά. Τα χέρια της τελείως αδιανά και πονεμένα. Όλη την και παρόλα αυτά εργάζεται. Είχαν φτάσει τα τροφεία στο τέλος. Δεν έφτανε παρά λίγον για αυτήν και το γιο της. Μπροστά στα μάτια της απλώς ήταν ο θάνατος. Και τώρα ακριβώς μπροστά σε αυτήν την κατάσταση έρχεται και ο Ηλίας να τον ταΐσει. Βρίσκεται τελείως στο τέλος της.
1: Und Gottes Anruf und Auftrag.
2: Ακριβώς τη στιγμή εκείνη παίρνει την φωνή του Θεού και την εντολή που δίνει ο Θεός προς αυτήν.
1: Ζώντερη
2: είναι η δρόμη του Θεού. Έδωσε ο Θεός την εντολή σε κάποιον πλούσιο στα Σεραπτά. Έδωσε την εντολή αυτήν σε κάποιον μεγάλον άνθρωπο που είχε κρυμμένα ίσως αγαθά. Αυτή η οποία δεν είχε τίποτα, αυτή καλείται να προσφέρει στον άνθρωπο του Θεού. Κούφτα αλεύρι και λίγο λάδι δεν φτάνουν για την γυναίκα αυτή και τον γιο της. Οι προϋποθέσεις είναι αδύνατον να πραγματοποιήσουν τη δουλειά για την οποία θέλει ο Θεός. Ο Θεός λέει, εσύ πρέπει να είσαι, εσένα θέλω να χρησιμοποιήσω για το σκοπό αυτό. Διότι ο Θεός, αγαπητοί, συνδέει τη δική μας τη φτώχεια με τη δικιά του μεγάλη εντολή. Η υπηρεσία αυτή τη χείρα ήταν υπηρεσία προς τον Ηλία. Έχει βέβαια περάσει αυτό. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει μια παρόμοια περίσταση για μας σήμερα.
1: Ja, Gott hat uns bekehrt, um ihm zu dienen.
2: Μα μας χάρισε την μετάνοια, την επιστροφή, για να υπηρετούμε αυτόν και να περιμένουμε τον Υιόν του από τους ουρανούς. Το να υπηρετεί κανείς τον Θεό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Was Elia von der Witwe empfing.
2: Ένα πράγμα θέλω να πάρω από την ιστορία αυτή που βρίσκεται μέσα στην ιστορία του Ηλία και της Χήρας. Τον Ηλία ένα πράγμα είναι σπουδαίο. Ο Ηλίας φέρνει στην χώρα αυτή την αγγελία του Θεού. Ο Βίβλος δεν ομιλεί για τον χαρακτήρα του Ηλία εδώ.
1: Nichts von seiner...
2: Ο Βίβλος δεν μας μιλάει για την κατάσταση την οικογενειακή του Ηλία. Δεν μας ομιλεί για την προσωπική στάση του Ηλία. Βέβαια είναι ένα πράγμα δια του Ηλία να μεταφερθεί ο λόγος του Θεού σε αυτό το λαό. Θα έχει κληθεί η εκκλησία του Ιησού Χριστού να φέρει το μεγάλο άγγελμα μεταξύ των ανθρώπων.
1: Η
2: εκκλησία είναι η πόλη πάνω στο όρος και είναι το φως κάτω από το μόδιο. Ο λόγος για τον οποίο μιλούμε σήμερα είναι εμείς να μεταφέρουμε το άγγελμα του Ιησού Χριστού μεταξύ των ανθρώπων. Όμως θα πρέπει να υπογραμμίσει με πολύ χοντρά αυτήν την αγγελία μας. Έχουμε μια αγγελία και είμεθα μια αγγελία. Πώς θέλει αυτήν την εκκλησία να την διατηρήσει μέσα στην ξηρασία αυτού του κόσμου αυτής της εποχής. Είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού ο δείχτης μέσα στον κόσμο της συγχύσεως. Για να φωτίζει λοιπόν η εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο Χριστός χαρίζει εις την εκκλησία του ανθρώπου.
1: Durch den Dienst von Menschen soll
2: die... Για της υπηρεσίας των ανθρώπων καλείται η εκκλησία να αυξηθεί και να ετοιμαστεί δια την υπηρεσία. Ένα μεγάλο έργο που αναλαμβάνει. Κάθε μέλος της εκκλησίας του Ιησού Χριστού έχει προσκληθεί προς τούτο.
1: Gott ein Segen ist für die ganze Gemeinde.
2: Ο Θεός ήθελε κάθε ένα μέλος της εκκλησίας του να γίνει ευλογία για όλη την εκκλησία του. Έτσι συναντούμε ο καθένας τον εαυτόν του στην κατάσταση εκείνης της φτωχής της χείρας.
1: Wagen,
2: να υπάρχουν,
1: einander vergeben,
2: να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον,
1: einer...
2: και υπηρετούμε ο εις τον άλλον,
1: trönen,
2: ο εις τον άλλον,
1: lehren und lernen.
2: Να διδάσκουμε και να διδασκόμεθα ο εις απ' τον άλλον.
1: Wir sollen ein Gewinn sein für die Gemeinde.
2: Καλούμεθα να είμεθα κέρδος δια την εκκλησία του Ιησού Χριστού.
1: Du...
2: Ή και εγώ καλούμεθα να δώσουμε τροφήν στην εκκλησία.
1: Aber wovon?
2: Αλλά από πού?
1: Es kann ja sorgen.
2: Κάποιος, ο ένας ή ο άλλος από μας, να αισθάνεται πολύ δυνατός και να πιστεύει πως αυτός είναι σε θέση να δώσει τροφήν στην εκκλησία.
1: Ein junger Mann wollte predigen.
2: Ένας άνθρωπος ήθελε να γίνει ιεροκήρυκας. Ήθελε.
1: Und er schrieb,
2: γράψε,
1: ich denke, eine, ich wäre der richtige Mann.
2: Μας έγραφε, νομίζω ότι έχω τα προσόντα που χρειάζονται και τις ικανότητες που χρειάζονται και είμαι ο σωστός άνθρωπος για την υπηρεσία αυτή. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι ο σωστός άνθρωπος. Πολλές φορές, αγαπητοί, σκεφτόμεθα ότι είμαστε κάτι πολύ μεγάλο.
1: Und der Mann...
2: Αυτός μας κάνει μικρούς. Και η χείρα εκείνη κάποτε, αγαπητοί, ήταν ευρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο Θεός όμως οδήγησε την γυναίκα αυτή μέσα στην κατάσταση της φτώχειας. Ο Σέρεν Κίρκενγκάρτ, ο μεγάλος Δανός φιλόσοφος, είπε κάποτε: ο Θεός δημιουργεί όλα τα πράγματα από το τίποτα.
1: Darum macht...
2: Γι' αυτό μας κάνει πρώτα τίποτα, θα μπορέσει από μας να φτιάξει κάτι. Αυτή η γυναίκα πειραματίστηκε τούτη ακριβώς την αλήθεια. Και η Βίβλος μας μιλάει ότι η γυναίκα αυτή ακριβώς άκουσε την φωνή του Θεού στη δύσκολη στιγμή της. Αγκάλιασε τον λόγο αυτόν που της υπόθηκε. Η μεγαλύτερη φτώχεια της γυναίκας αυτής ήταν...
1: Sie sagt...
2: Είπε, εάν ζει ο Θεός σου, κύριος ο Θεός σου,
1: Sie sagt...
2: είπε, ο Θεός μου.
1: Das ist eine ganz große Not.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη μες στην καρδιά της.
1: Ich bin in der Not. Du, Elia, bist auch in der Not.
2: Ήθελε να πει με αυτό η γυναίκα ότι εγώ βρίσκομαι σε μια δυσκολία, αλλά και εσύ, Ηλία, βρίσκεσαι σε μια δυσκολία.
1: Aber...
2: Ηλία, εσύ έχεις έναν Θεό μες στη δυσκολία σου.
1: Du bist nicht allein.
2: Δεν είσαι μόνος, Ηλία.
1: Du hast ein...
2: Είσαι μια δυναμική παρηγορία στην καρδιά σου.
1: Du hast...
2: Έναν που πηγαίνει μαζί σου πορεύεται.
1: Du hast...
2: Είσαι ειρήνη μες στον πόλεμο.
1: Du hast...
2: Είσαι χαρά μέσα στον πόνο σου.
1: Und...
2: Εγώ δεν τα έχω αυτά.
1: Ich...
2: Είμαι έξω.
1: Over the... Der Herr ist mein Gott.
2: Εγώ αν μπορούσα και εγώ να πω, ο Θεός είναι ο Θεός μου.
1: Gott auch,
2: Herr. Είναι ο Θεός σου, ήρθε να ήταν και ο Θεός μου. Εάν κάποιος υπάρχει σήμερα μεταξύ μας που έχει αυτήν την επιθυμία για ειρήνη και σύνδεση με τον αληθινό Θεό, θα πρέπει τα ακόλουθα να γνωρίζει. επιθυμείς με στην καρδιά σου των ζωντανών θεών, αυτή τη στιγμή είναι το χέρι του Θεού πάνω από σένα. Πολύ κοντά, πολύ πιο κοντά από ό,τι μπορείς να διανοηθείς. Είναι την βαθιά επιθυμία με στην καρδιά σου, να γίνει ο Θεός σου.
1: Durch Jesus Christus wieder die Tür.
2: Ο Ιησού Χριστού θέλει να ανοίξει την πόρτα της καρδιάς σου και εσύ να φωνάξεις. Ο Θεός μου. Ξεγνωρίζω, έλεγε ο άνθρωπος εκείνος, ότι ο νητρωτής μου ζει.
1: Es war ein Fest.
2: Ήταν μια γιορταστική ώρα.
1: Das sollte christlich ausklingen.
2: Μια γιορταστική ώρα κάπου και θα εκαλύφθη η ώρα, θα έπρεπε να τελειώσει χριστιανικά. Εκαλύτω στην ώρα αυτή, στο τέλος να κλείσουν με τον 23ο ψαλμό.
1: Ein Schauspiel.
2: Ένας ηθοποιός εκλήθη να απαγγείλει η ιεροκήρυξη που ευρίσκεται εκεί, να απαγγείλει και αυτός τον 23ο ψαλμό.
1: Der Schauspiel.
2: Ο ηθοποιός εκείνος απήγγειλε περίφημα τον ψαλμό αυτό.
1: Es war ein Kunst.
2: Τέχνη θαυμάσια να την απολαμβάνει κανείς. Κρίκας βέβαια δεν μπορούσε την τέχνη του ηθοποιού να μιμηθεί. Όλοι κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος αυτός το μιλούσε με την καρδιά του. Ο ηθοποιός στο τέλος πλησίασε τον ιεροκήρυκα.
1: Das ist der Unterschied.
2: Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ γνωρίζω τον 23ο ψαλμό. Εσείς γνωρίζετε τον καλοποιημένα. Μα είναι γνωρίζετε τον καλοποιημένα. Γνωρίζετε αυτόν προσωπικά σαν Κύριο που πήρε τις δικές σας αμαρτίες πάνω του. Ακριβώς τούτο είναι που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός σε όλους εμάς. Από εσάς περιμένει την μεγάλη απόφαση να παραδοθείτε σε αυτόν. Τότε μπορείτε να πείτε ο Θεός, ο Κύριος, ο Θεός μου. Χάρη η πτωχή το πνεύματι. Σε ολόκληρη την βίβλο ο Θεός μιλάει για αυτούς. Είναι μακάρι. Διότι ξεπέρασαν από την κατάσταση αυτή της πτωχής της χείρας. Πέρασαν στο τέλος των ορίων της φτώχειας τους και είπαν: Κύριε, γιατί σε μένα το φτωχό έδωσες μια τέτοια εντολή. Είναι πολύ μεγάλη εντολή.
1: Warum gabst du den Auftrag nicht Menschen mit einer besseren Begabung?
2: Γιατί δεν έδωσες την εντολή αυτής ανθρώπους πιο έξυπνους από μένα. Σε ανθρώπους πιο υγιείς από μένα.
1: Denkvermögen.
2: Σε ανθρώπους που μπορούν καλύτερα να σκέπτονται από μένα.
1: Was...
2: Διότι αυτό που έχω, Κύριε, δεν φτάνει για τον ίδιο τον εαυτό μου. Είναι δυνατόν να σε υπηρετήσω. Έτσι είπε ο Μωυσής κάποτε. Ο Μωυσής είπε κάποτε στο Θεό: Κύριε, λέει, είμαι πολύ γέρος, δεν μπορώ τώρα πια να κάνω τίποτα. Ερεμίας είπε στο Θεό: Κύριε, λέει, είμαι πολύ νέος, δεν μπορώ να κηρύξω εγώ.
1: Kannst nicht.
2: Ο Παύλος είπε: Κύριε, έχω σκόλωμα στο σώμα μου, δεν μπορώ να υπηρετήσω πια. Αλλά ο Θεός μένει στον δικό του νόμο. Σκέταξα μια πτωχή χείρα.
1: Lass dir meiner Gnade.
2: Χάρης μου θα φανεί εις τους αδύνατους, λέω.
1: Sie.
2: Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός βρισκόταν στο τέλος, επάνω στον Σταυρό, εγκαταλειμμένος από όλους, φόλτος πόνο και θλίψη, τότε τη στιγμή εκείνη έσωσε τον κόσμο.
1: Sogar...
2: Ακόμα ένας γιος του Θεού δείχνει αυτόν ακριβώς τον νόμο που ο Θεός εδωτηρεί.
1: Blutenden Hände retten die...
2: Τα ματωμένα, κρεμασμένα πάνω στον Σταυρό χέρια σώζουν τον κόσμο από το κακό και την αμαρτία. Μη λησμονείς ότι ο Θεός δια της αδυναμίας της ειδικής σου θέλει να κάνει να ανοίξει έναν μεγάλο δρόμο. Δικές σου οι προϋποθέσεις αρκούν να φας και να πεθάνεις. Αλλά δώσε αυτές τις μικρές προϋποθέσεις που έχεις στο χέρι του Ιησού. Λοιπόν, σου θα γίνει πολύ. Και τότε θα είσαι σε θέση να εκπληρώσεις την εντολή του Θεού.
1: Nicht, dass wir unsere Untüchtigkeit beweinen.
2: Γι' αυτό, αυτό ακριβώς θέλει να πει σε αυτή την ιστορία. Δεν θέλει να κλαίμε με την κατάντια μας. Να πάρουμε θάρρος και χαράν να υπηρετήσουμε τον Θεό μας. Όπου λέγει ο Θεός εδώ πέρα, είπαγε. Βεβαίως δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε πλούτον σε εμάς. Δεν υπάρχει πνευματικός πλούτος, αποθέματα πνευματικού πλούτου μέσα στην υπηρεσία του Θεού. Το μικρό αγκείο της πνευματικής μας ζωής δεν θα γίνει ένα μεγάλο πιθάρι. Θα μείνουμε εξαρτημένοι από τον Θεό, από το ένα δείπνο στο άλλο φαγητό.
1: Von Auftrag zu Auftrag.
2: Από τη μία εντολή στην άλλη εντολή, συνεχή εξάρτηση. Μια φορά θα αναγνωρίσουμε και ομολογήσουμε.
1: Das Mehl hat und der Ölkrug mangelte.
2: Το αλεύρι δεν τέλειωσε ποτέ και το λαδάκι στο ρογί δεν στάθηκε.
1: Hält und durch sie seine Taten tut.
2: Δόξα εις τον Θεό ότι εκάλεσε τους πτωχούς για να εξαγγείλει τις δυναμικές δικές του αρετές. Πώς πραγματοποιείται εις την ειδική σου και ειδική μου ζωή το πράγματα.
1: In dieser Geschichte ist geglaubt worden.
2: Μέσα εις την ιστορία αυτή θα πρέπει να διαπιστώσουμε πίστην.
1: Die Witwe hat geglaubt.
2: Ο Ηλίας πίστεψε και η Χείρα πίστεψε. Όταν ο Ηλίας είδε την φτωχή εκείνη γυναίκα, δεν έστριψε να βρει κάποια πιο πλούσια.
1: sein...
2: Διότι η εμπιστοσύνη του Ηλία δεν ήταν στα... στην τροφή,
1: sondern Gott.
2: Ήταν στην εις τον Θεό, ο οποίος θα ξεπλήρωνε την υπόσχεσή του. Γνώριζε πολύ καλά ο Ηλίας ότι ο λίγο μια χούφτα λεύρη και λίγο λαδάκι θα ήταν αρκετά αν δινόταν στα χέρια του Θεού. Μέσα ακριβώς και δια της πίστος αυτής οδήγησε προς την χείρα. Ζήτησε το τελευταίο που είχε. Αν ο Θεός δεν ήταν πιστός εις τον λόγο του, ο Ηλίας θα έκανε κάτι τρομερό. Τότε η φτωχή εκείνη η γυναίκα θα την είχε κοροϊδέψει.
1: Nun zur Hingabe an Jesus.
2: Αλλά διότι ο Θεός ζει, μπορούμε να καλέσουμε εις θυσίαν και υπηρεσίαν στον Ιησού Χριστό. Γνωρίζουμε επακριβώς ότι κανείς δεν θα, κανέναν ο Θεός δεν θα κοροϊδέψει εάν τα δώσει ότι έχει σε αυτόν. Και η χείρα εκείνη επίστεψε εις τον λόγο του Θεού όταν έδωσε το τελευταίο φαγητό που είχε. Προσέφερε στον προφήτη την τελευταία δυνατότητα για να ζήσει. Θα ήξερε η χείρα αυτή, αν τούτο το λέει ο Θεός, τότε οπωσδήποτε θα με βοηθήσει.
1: Realisierung der Verheißung.
2: Αυτή ακριβώς η πίστη, η οποία χτίζει επάνω στην υπόσχεση του Θεού, είναι η πραγματικότητα. Ο προφήτης είπε, όμως θα κάνεις για μένα πρώτα μια πίτα. Ήταν μήπως η απληστία του προφήτη. Κάτι σπουδαίο για αυτούς οι οποίοι θέλουν να πειραματιστούν στη ζωή τους την υπόσχεση του Θεού.
1: Mit Gottes Sache Vorrang hat.
2: Η φτωχή εκείνη η χείρα πρέπει να τραβήξει τον εαυτό της πίσω για να φανεί πρώτα ο Θεός. Πρώτα τη βασιλεία του ουρανού, λέει η Βίβλος. Μένει πρακτικά για μας.
1: Ich, du, wir kommen zuletzt. Wir wollen zurückstehen. Jesu Sache hat Vorrang. Das ist der Sterbensweg der Selbstverleugnung.
2: Sarnisios.
1: Und
2: ο Ιησούς Χριστός έχει πλούσια ζωή να προσφέρει.
1: Dann wird Gottes Reichtum dein Leben erfüllen.
2: Εάν σύπας πίσω και βάλεις μπροστά τον Χριστόν, θα φανεί ο ειδικός του πλούτος της ζωής. Ό,τι εσύ θα κρατήσεις για τον εαυτό σου, αρκεί μόνο να φας και να πας. Αν τα παραδώσεις τον Ιησού, θα είναι μια βοήθεια όχι μόνο για σένα, αλλά βοήθεια και για τους άλλους. Ακριβώς, επαναλαμβάνω, ας γυρέψουμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού. Πολλά τα πράγματα.
1: Diese Geschichte berichtet von einem Gott.
2: Αυτή η ιστορία μας μιλάει για μιαν περίοδο δυσκολιών μέσα σε έναν δύσκολο καιρό κόσμο. Ήταν μια περίοδος κρίσεως του Θεού. Ήταν μια περίοδος προσμονής της ημέρας εκείνης όπου ο Θεός θα έδινε τη βροχή του. Αγαπητοί, σπουδαίος είναι ο καιρός σπουδαιότατος εις τον οποίο εμείς ζούμε. Θα ζούμε μάλλον σε έναν καιρό ο οποίος οδεύει μέσα στο σκοτάδι, στο άγνωστο. Οι κρίσεις του Θεού έχουν ήδη αρχίσει και ξεσπούν πάνω στον κόσμο μας. Αλλά και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν έχει καλόν δρόμο να οδεύσει. Είναι πιο δύσκολο ακόμα να είναι κανείς του. Η εντολή, αγαπητοί, και το έργο παραμένει κάθε ένα μέρος της Εκκλησίας του Χριστού να μπει και να υπηρετήσει.
1: Sorgen mit Kraft, mit Öl und.
2: Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός θέλει κάθε μέρα και μέρα με τη μέρα να μας δίδει από τα δικά του πλούτη, από το δικό του λάδι.
1: Aufgaben, die wir hier.
2: Τις μικρές μέρες, τις μέρες που εμείς αγαπητοί προσφέρουμε την υπηρεσία του και οι μέρες αυτές δηλώνουν μια όλη μεγάλη ημέρα που προσφέρουμε. Ήταν η μεγάλη μέρα της βροχής. Στο μέλλον είναι η μεγάλη ημέρα του Ιησού Χριστού. Ζούμε την μεγάλη και θαυμαστή ημέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα έρθει πάλι και θα τελειοποιήσει την Εκκλησία του. Αυτός θα σκουπίσει την αμαρτία, θα σαρώσει την αμαρτία. Μέλλον και η βασιλεία ανήκει εις τον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστό.
1: Reicht seine Gnade auf.
2: Μέχρι την ημέρα εκείνη όπου ο Ιησούς Χριστός θα κλείσει την ιστορία τούτη. Είναι πλούσια η χάρις. Η δική του σε εμάς όλους.
1: Ιησού Χριστή.
2: Το αλεύρι μέσα στο δοχείο και το λαδάκι μέχρι που να έρθει η μεγάλη δική του ημέρα.
1: Darüber.
2: Το χαιρόμεθα.
1: Und wollen alles in seine.
2: Θα κάνουμε τα πάντα να διαθέσουμε στα χέρια τα δικά του. Δόξα εις τον Κύριον μας τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος φαίνεται ισχυρός στους αδυνάτους.
0: Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον ομιλητή του. Ευχαριστούμε τον Θεό και για το μεταφραστή του. Ήτανε παράληψης που δεν συνέστησα τον αδελφό τον Γιώργο τον Μπούσιο, τον θαυμάσιο μεταφραστή στα γερμανικά. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν. Θα ψάλουμε τον ύμνον υπαριθμών 11, την πρώτη και τρίτη στροφή. Εν πόθο θερμό σε Χριστέ αγαπώ.

χρόνια μετά, τα γεγονότα τα οποία μας ανέφερε ο αδελφός, τα οποία συνέβησαν εις τον Ισραήλ, κάποια μέρα ο Θεός εκάλεσε τον Ηλία να τον πάρει επάνω στους ουρανούς. Ο Ελισέ, που ήταν δούλος του Ηλία, τον πήρε κατά πόδας, γιατί προαισθάνθηκε ότι ο Θεός κάτι θα έκανε εκείνη την ημέρα. Προσπάθησε ο Ηλίας να του ξεφύγει από εδώ και από εκεί. Δεν το κατόρθωσε. Ο Ελισέ τον ακολουθούσε κατά πόδας. Και για μια στιγμή, ενώ τον ακολουθούσε, και αφού του εζήτησε μάλιστα και μια χάρη να του δοθεί διπλασία μερίς πνεύματος από εκείνη που είχε ο Ηλίας, να σου μια στιγμή ανοίγουν οι ουρανοί, μια όρου παίρνει τον Ηλία πύρινη και πορεύεται στον ουρανό. Ο Ελισέ φώναξε από κάτω, άμαξα και είπε εικόνα αυτού, Κύριε μου, φωνάζει τον Ηλία, πάει ο Ηλίας, έφυγε στον ουρανό, τον πήρε ο Θεός. Και ο Ελισέ με την μιλωτή του Ηλία, το επένδυμα του Ηλία που έπεσε κάτω, το πήρε το βελεπάνω του, το έριξε πάνω του και προχώρησε το δρόμο του. Έφτασε λοιπόν στον Ιορδάνη το ποταμό, ένα μεγάλο εμπόδιο μπροστά του, πώς να το διαβεί, πώς να το περάσει. Θυμήθηκε τον Θεόν του Ηλία. Πού είναι ο Θεός του Ηλία? Εκείνος ο Θεός ο οποίος κάνει μεγαλεία και θαυμάσια, ο οποίος κάνει θαύματα μέσα στη ζωή. Πού είναι ο Θεός του Ηλία? Και πήρε την μιλωτή, λέει, του Ηλία και την χτύπησε στα νερά και φώναξε τη φράση αυτή. Πού είναι ο Θεός του Ηλία? Και τότε τα νερά άνοιξαν. Ο Θεός του Ηλία ξαναμίλησε με τον δούλον του Ηλία, τον Ελισέ. Διότι το πνεύμα του Θεού ευρήκε στον Ελισέ την καρδιά εις την οποία μπορούσε να αναπαυθεί και να κάνει τα έργα τα οποία είχε κάνει ο Θεός για του Ηλία. Τι σημαίνει αυτό? Απλούστατα σημαίνει ότι δεν ήταν ο Ηλίας, όπως μας είπε ο αδελφός, δεν ήταν η χείρα, δεν ήταν το αλεύρι και το ρογί, δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήτανε ο Θεός του Ηλία, ο λαμπρός Θεός, ο ένδοξος Θεός, εκείνος ο οποίος έκανε τα θαύματα, και έχουμε τη θαυμάσια ιστορία του λαού του Ισραήλ γεμάτη, κατάσπαρτη από ενέργειες, δυνάμεις, επεμβάσεις, θαύματα του Θεού. Έχουμε την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε ακόμα τα θαύματα στη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε το θαύμα της αναγεννήσεως και της μεταβολής μέσα στον καθένα από μας. Έχουμε το θαύμα ακόμα να χρησιμοποιεί ανθρώπους ο Θεός σαν τον Ηλία, σαν τον Ελισέ, σαν και εσένα, σαν και εμένα, αδυνάτους, για να κάνει το μεγάλο του έργο. Αλλά στο συνέδριο της Λοζάνης που ήμεθα, θα ήταν και ο αδελφός, ο κύριος Κνόπεν, ένας ομιλητής χρησιμοποίησε αυτή την εικόνα από τη βίβλο για να την αντιστρέψει και να ρωτήσει τον κόσμο, το πλήθος. Και ήσαν όλοι οι εργάτες του Θεού μέσα εκεί που ακούγανε τα λόγια αυτά. Αντέστρεψε, λέω, την εικόνα και ρώτησε το πλήθος. Σήμερα δεν έχουμε να ρωτήσουμε πού είναι ο Θεός του Ηλία. Ο Θεός του Ηλία είναι γνωστός μέσα στην ιστορία ολόκληρη. Τον είδαμε κατ' επανάληψη να ενεργεί θαύματα και ενέργειες. Και είναι ο ίδιος Θεός που μπορεί να ενεργήσει. Είναι ο Θεός ο οποίος έκανε το μεγάλο έργο σωτηρίας στην αδυναμία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν εκείνος εσταυρώθηκε, έκανε αυτό το έργο να είναι ένα δυναμικό έργο σωτηρίας, ώστε εν διασθενία αυτού εμείς να θεραπευόμεθα. Αλλά το ερώτημα το μεγάλο είναι, πού είναι ο Ηλίας του Θεού σήμερα? Ζούμε σε μια εποχή ξηρασίας, όπως είπε ο αδελφός. Ζούμε σε μια εποχή που ο Θεός από πάνω ψάχνει και ζητάει και αναρωτιέται και ζητάει μες στους δρόμους της ζωής να βρει την καρδιά εκείνη. Την καρδιά εκείνη όχι που είναι δυνατή, όχι που έχει δύναμη, όχι που κατέχει πολλά. Την καρδιά εκείνη που είναι πρόθυμη να προσφέρει τον εαυτόν της εις τα χέρια του Θεού, ώστε ο Θεός να φανεί ισχυρός και δυνατός, όπως εφάνηκε στη ζωή του Ηλία. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πού είναι ο Θεός του Ηλία? Αλλά και το ερώτημα είναι, πού είναι ο Ηλίας του Θεού?
Πού είναι η καρδιά εκείνη που θα προσφέρει τον εαυτό της στα χέρια του Θεού, ώστε ο Θεός να κάνει το έργο του στον κόσμο τούτον? Θα ήθελε η Εκκλησία σήμερα να προσφέρει τον εαυτό της στα χέρια του Θεού, να φτάσει στην αδυναμία του Ηλία, αλλά με την καρδιά και την πίστη του Ηλία, η εκείνης της χείρας, και να προσφέρει τον εαυτό της στα χέρια του Θεού, ώστε Θεός να μας χρησιμοποιήσει. Είτε ζούμε εδώ, είτε τους αδελφούς μας στη Γερμανία, είναι ένα ίδιο έργο, μια ίδια υποχρέωση, ένα ίδιο καθήκον, μια ίδια αποστολή. Αυτή είναι μεγαλύτερη, αδελφοί μας. Ακούσαμε μεγάλους αριθμούς ομιλητών ιεροκηρύκων εκκλησιών και λοιπά, δράσεων κοινωνικών. Εμείς είμαι θαπτωχότεροι, δεν έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Το πνεύμα όμως είναι το ίδιο. Μπορεί να εργαστεί επάνω στη Γερμανία, μπορεί η Ελλάδα. Αν εμείς είμεθα οι καρδιές που προσφερόμεθα, ώστε το πνεύμα του Θεού να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο.

ήμεθα ευγνώμονες από καρδιάς. Πόσο θαυμαστή είναι η αγάπη σου, η χάρη σου, μα και η δύναμή σου στη ζωή μας, ο Θεέ. Καθώς σε γνωρίζομαι ως Θεόν μας, καθώς προσφέρομαι τον εαυτόν μας εις τον Υιόν της αγάπης σου, καθώς παραδιδόμεθα στα χέρια σου για τους αιώνιους σκοπούς, τους οποίους έχεις εσύ. Ω, σε παρακαλούμε πολύ καμέλεος και χάρη στον καθένα μας. Έλκυσε κάποια ψυχή να σου παραδοθεί και δώσε χάρη όλοι εμείς ανανεώνοντας την αφιερωσή μας μέσα στα βάθη των καρδιών μας να προσφέρουμε τους εαυτούς μας και πάλι σε σένα πλάσματα αδύνατα και πτωχά για να φανεί η δύναμη η δική σου στη δική μας ζωή, σ' αγάπη, σε υπηρεσία, στο λόγο, στην μαρτυρία, μέσα στην εκκλησία σου και έξω από την εκκλησία.

εξουσίαν σου. Δόξασε τον Υιόν σου στις καρδιές μας. Μείνε μαζί μας. Ευλόγησε και τον δούλον σου και την σύζυγό του, τους οποίους μας απέστειλες και μας ομίλησαν το λόγο του Θεού. Και συντρόφευσέ τους την αποστολή τους και στο ταξίδι τους και στο έργο τους εκεί στη Γερμανία για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Αν τη έξιμον έχει φίλων, και είπα γη προς αυτόν το μεσονύκτιον και είπε προς αυτόν, φίλε, δανείσον μήτρησα τους, επειδή ήλθε φίλος μου προς εμέ έξω διπορίας, και δεν έχω τι να βάλω εμπροσθέν αυτού. Και εκείνος αποκριθείς έσωθεν είπε, μη με ενοχλεί, η θύρα είναι ήδη και κλεισμένη και τα παιδιά μου είναι μετέ μου εις την κλίνην. Δεν δύναμαι να σηκωθώ και να σίδωσω, σας λέγω. Και αν δεν σηκωθεί και δώσει εις αυτόν, διότι είναι φίλος αυτού, τουλάχιστον δια την ανέδειαν αυτού θέλει σηκωθεί και δώσει εις αυτόν όσα χρειάζεται. Και εγώ σας λέγω, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαστάσεις πραγματικής λύτρωσης. Θα διαβάσουμε από ένα δοκίμιο του Βρετανού Oswald Chambers, το ύψιστο αγαθό, σε μετάφραση Γιούλικα Κοτσοβόλου Μάστρη. Διαστάσεις πραγματικής λύτρωσης. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεσθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Ευαγγέλιο κατά τον Ιωάννη, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16. Ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, δια να πληρωθείτε με όλον το πλήρωμα του Θεού. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 18-19. Με τον όρο διαστάσεις αποτελεσματικής λύτρωσης πρέπει να εννοήσουμε τη λύτρωση του Θεού όπως εκδηλώνεται στην ατομική εμπειρία. Αλλά είναι απαραίτητο να προσέξουμε να μην περιορίσουμε τη λύτρωση μόνο στην ατομική μας εμπειρία. Το πλάτος της λύτρωσης. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων. Η λέξη κόσμος περιλαμβάνει και πράγματα υλικά, καθώς και πράγματα μη αγαθά, πρακτολά και πράγματα που στενάζουν. Ας σκεφτούμε πόσο στενή και μυσαλόδοξη κάνουμε την αγάπη του Θεού όταν δεν τη συνδέουμε με το Λόγο Του. Κάνουμε το Θεό να είναι κάτι το εντελώς αντίθετο από εκείνο που ο Ιησούς Χριστός μας είπε ότι είναι. Το πλάτος της αγάπης του Θεού, η αγωνία αυτής της αγάπης, εκφράζεται με μία λέξη, τόσον. Αν μπορείτε να υπολογίσετε πόσο είναι το τόσον, έχετε συλλάβει τη φύση του Θεού. Η δική μας αγάπη είναι ελλιπής, γιατί δεν θα μας πάει τόσο χαμηλά. Πρέπει να κατέβουμε χαμηλά, χαμηλότερα και από τον Άδη, για να αγγίξουμε την αγάπη του Θεού. Εμείς επιμένουμε να κατοικούμε στο 16ο όροφο, όταν η αγάπη του Θεού βρίσκεται στο ισόγειο. Κάνουμε υποθέσεις για την αγάπη του Θεού και μιλάμε για το θαυμάσιο της λύτρωσης, ενώ η λύτρωση δεν έχει γίνει ποτέ πραγματικότητα για μας. Η λύτρωση του Θεού είναι πιο πλατιά από τα μέτρα που διαθέτει ο νους του ανθρώπου. Αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο. Ας συγκρίνουμε το παραπάνω εδάφιο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη με την προσευχή του Κυρίου μας στο 17ο κεφάλαιο του ίδιου Ευαγγελίου. Ο Κύριος μας δεν προσευχήθηκε για να σωθούν οι άνθρωποι, αλλά για να γνωρίσουν την αγάπη με την οποία τους αγάπησε ο Θεός, ότι ηγάπησα σε αυτούς. Ευαγγέλιο κατά τον Ιωάννη, κεφάλαιο 17, εδάφιο 23. Ο Κύριος μας προσεύχεται για εκείνους οι οποίοι έχουν τη λύτρωση να είναι ενεργοί μέσα τους, έτσι ώστε να ζουν σε αποτελεσματική επικοινωνία με το Θεό, δια να είναι εν, καθώς ημείς είμεθα εν. Το ίδιο ισχύει και για την αμαρτία και τη δυστυχία. Στην Αγία Γραφή δεν θα βρείτε ποτέ μια απεσιόδοξη νότα. Στο μέσο των πιο συντριπτικών συνθήκων υπάρχει πάντοτε εξαιρετική ελπίδα και βαθιά χαρά, διότι στο βάθος όλων αυτών είναι ο Θεός. Η αποτελεσματική ενέργεια της λύτρωσης στην προσωπική μας εμπειρία μας κάνει να πηδάμε από χαρά στο μέσο συνθήκων, τις οποίες οι άλλοι βλέπουν σαν συντριπτική καταστροφή. Όταν η λύτρωση είναι αποτελεσματικά ενεργή, πάντα υψώνεται προς την πηγή της, δηλαδή προς τον Θεό. Το μήκος της λύτρωσης, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Όταν με άγγιξε η αλήθεια του έξοχου της αγάπης του Θεού στο να δώσει από τον εαυτό του για μένα, μπόρεσα να αγαπήσω τον εαυτό μου με τη δύναμη της δικής του αγάπης. Αυτό σημαίνει ότι εγώ, ένα παιδί του Θεού, παρουσιάζομαι πλέον ενώπιον του Θεού σαν αποτέλεσμα της αποτελεσματικής λύτρωσης που έκανε ο ίδιος ο Θεός για μένα. Φέρον εις την δόξαν πολλούς Υιούς. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο εδάφιο 10. Αυτό είναι μια ικανοποίηση για το Θεό, διότι επιστρέφει σε εκείνον την αγάπη του μέσα από την απτή πραγματικότητα της δικής μου ζωής. Όταν η λύτρωση είναι αποτελεσματική μέσα μου, εγώ δεν είμαι πια ταγμένος να ζω για τον εαυτό μου, αλλά για το Θεό. Το βάθος της λύτρωσης, δια να μη απολεσθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν. Η αγάπη του Θεού καθαρίζει και τον πιο απίθμενο πάτο της κόλασης και από τα βάθη της αμαρτίας και του πόνου φέρνει στο Θεό παιδιά, γιους και θυγατέρες. Αν εγώ εισάγω το στοιχείο της προσωπικής μου αξίας στην πίστη, ότι δηλαδή κάτι κάνω εγώ με το να πιστέψω, είναι σαν να ακυρώνω την πίστη μου και να την κάνω βλασφημία. Πίστη είναι η παραίτηση από κάθε δικαίωμα υπαναχώρησης. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο να πιστέψει κανείς τον Ιησού. Απαιτεί την παραίτηση από το δικαίωμα ότι εγώ είμαι κάποιος που πρέπει να μου εξηγηθεί τούτο ή εκείνο, ή ότι πρέπει πρώτα να πιστώ. Όταν το Πνεύμα του Θεού με αδράχνει, γκρεμίζει κάθε θεμέλιο πλασματικότητας μέσα μου και δεν αφήνει τίποτε στη θέση του, εκτός από μια σπηλιά πόνου που διψάει να γεμίσει με Θεό. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Ευαγγέλιο κατά το Ματθαίο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3. Εμείς αγαπάμε τους αξιαγάπητους, γιατί μας κολακεύει να το κάνουμε. Αγαπάμε τους ομοίους μας, γιατί αυτή είναι η φυσική ροπή του εγωισμού. Ο Θεός αγαπάει εκείνους που δεν είναι αξιαγάπητοι και του κόστησε ακριβά να το κάνει αυτό. Του ράγισε την καρδιά. Το βάθος της αγάπης του Θεού αποκαλύπτεται σε εκείνη τη θαυμάσια λέξη «πας», δηλαδή ο καθένας. Η Αγία Γραφή φανερώνει ένα Θεό που αγαπά τους εχθρούς του. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 10. Εμείς μένουμε προσιλωμένοι αυστηρά στα δικαιώματά μας, μέχρι που με τις συνθήκες που οργανώνει ο Θεός, κάθε τέτοιο δικαίωμα φεύγει μακριά μας και πετάει και εμείς μένουμε με το τίποτε. Γινόμαστε πανφτωχοί και λέμε «Πάει, τέλειωσαν όλα». Και μέσα από αυτό το μονοπάτι βρίσκουμε το δρόμο για τον ουρανό. Εμείς πάντα επιμένουμε να μένουμε προσκολλημένοι σε εκείνο που πρέπει να καταδικαστεί. Όχι με την πάλη, αλλά με την προσχώρηση παίρνουμε τις πιο πλούσιες ευλογίες. Το ύψος της λύτρωσης, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Όταν η λύτρωση του Ιησού Χριστού ενεργεί αποτελεσματικά μέσα μου, με βάζει στη θέση που εκείνος ήταν, είναι και θα είναι αιωνίως. Πρόκειται για τη φανταστική ανύψωση του ανθρώπου όταν έρχεται και ενώνεται με το Θεό αποκλειστικά και μόνο διαμέσου της δύναμης του Θεού και χωρίς καμιά εκ μέρους μου βοήθεια, αν βέβαια αφήσω το Θεό να το κάνει αυτό. Δεν πρόκειται για καμιά νεκρομαντία η οποία παράγει θαύματα, αλλά για την ενέργεια της ζωής του ίδιου του Θεού. Το πιο αληθινό πράγμα στον κόσμο είναι η αγάπη του Θεού, που φανερώνει ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση της πραγματικής λύτρωσης. Στο δικό μας, τον ανθρώπινο κόσμο, μπορεί να έχουμε αληθινή αγάπη, αλλά είναι χαμηλού επίπεδου. Η αγάπη μου, δηλαδή η κυρίαρχη προτίμησή μου ενός προσώπου άλλου από τον εαυτό μου, αποσκοπεί στο να επιτευχθεί ο δικός μου σκοπός. Και όταν έρχεται και μπαίνει στη ζωή ο Ιησούς Χριστός, φαίνεται σαν εκείνος να ήταν ο αντίπαλος αυτής της αγάπης. Δεν είναι. Είναι μόνο ο εχθρός του χαμηλού επιπέδου εκείνης της αγάπης. Όταν η αγάπη του Θεού πραγματώνεται μέσα από μένα, η κυρίαρχη προτίμησή μου για το πρόσωπο του Θεού του επιτρέπει να φανερώσει μέσα από μένα τους δικούς του σκοπούς. Το να συνειδητοποιήσουμε τις διαστάσεις της αγάπης του Θεού, το πλάτος της, το μήκος της, το βάθος και το ύψος της, βοηθάει να μας κάνει κατανοητή την αγάπη του Θεού, και το αποτέλεσμα της πίστης μας αυτή την αγάπη θα είναι πως ποτέ κανένα ερωτηματικό δεν θα μας κλονίσει βαθιά και καμιά θλίψη δεν θα καταβάλει το πνεύμα μας, γιατί η καρδιά μας αναπάβεται στο Θεό, όπως και η καρδιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αναπαυόταν στον Πατέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πίστη μας δεν θα περάσει από δοκιμασίες. Αν είναι πίστη, πρέπει να δοκιμαστεί. Αλλά από πλευράς της βαθιάς σημασίας των πραγμάτων, θα μας είναι εξαιρετικά εύκολο να έχουμε πίστη στον Θεό.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε σέ τον δωτήρα κάθε αγαθού, σε σέ τον δωτήρα των αιωνίων ικτυρμών, υψώνομε την ώρα τούτη την φωνήν μας, φωνή ενέσεως, χαράς, αγαλιάσεως, δοξολογίας. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες αιωνίως. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά σου, τα οποία φανερώνεις στον κόσμο και φανέρωσες και σε μας. Σε ευχαριστούμεν διότι απεκάλυψες τον Υιόν σου, το μυστήριο του Υιού του της αγάπης σου, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, τον οποίον εθυσίασες επάνω στο ξύλο του σταυρού στο Γολγοθά, λύτρο μοναδικό, αντίλυτρο για την ψυχή του καθενός μας. Σε ευχαριστούμεν διότι η ζωή μας τούτη της παροικίας είναι ζωή χαράς και είναι ζωή δοξολογίας. Χάρη σε σένα, χάρη στον Υιόν σου, χάρη στη σωτηρία την οποία έκανε ο Υιός σου επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το αίμα, για τη θυσία, για το σταυρό. Σε ευχαριστούμεν για το πνεύμα σου το αγαθόν, το οποίο κατοικεί μες στις καρδιές μας, που μας ανανεώνει στα βάθη της υπαρξεώς μας, μας χαροποιεί, μας δίνει την αισιοδοξία, τον οραματισμό, την πίστη στην πορεία στον κόσμο τούτον, την ελπίδα για την αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς κάθε ψυχή από τις ψυχές που παρίστανται στην αίθουσα τούτη, να δώσεις την εφροσύνη του προσώπου σου, την χαρά και την αγαλίαση της παρουσίας σου στην καρδιά του καθενός μας. Και ακόμα σε παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας τούτο, άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε πολύ μικρούς και μεγάλους να αποκαλύψεις την σωτηρία σου, να αποκαλύψεις τον Υιό. Παρακαλούμε ακόμα και παγκοσμίως ολόκληρο το πρόσωπο της γης να επισκεφτείς και να κάνεις έλεος και χάρη σε πολλές ψυχές. Επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Έναν μικρό ψαλμό του Δαβίδ, τον τελευταίο ψαλμό, τον Ριν Ρόνι, και 150 ψαλμός, και κατ' επιλογή μερικά άλλα χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού, ενείτε αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν για τα μεγαλεία αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χωροστασία, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού. Πάσα πνοή ασενεί τον Κύριον. Και μερικά χωρία κατ' επιλογή. Πρώτα απ' όλα από τον Ιώβ στο Λάμδα Ζήτα 32, 23, 24. Διαβάζω τα δύο αυτά εδάφια. Τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσω μεν αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν. Διότι ουδής σοφός την καρδίαν δύναται να εννοήσει αυτόν. Και επίσης στο ίδιο βιβλίο του Ιώβ, στο ΚΓ, στο εδάφιο 3 έως 6, ήθε να ήξευρον που να εύρω αυτόν. Ήθελον υπάγει έως του θρόνου αυτού. Ήθελον εκθέσει κρίσιν ενώπιον αυτού. Και ήθελον εμπλήσει το στόμα μου αποδείξεων. Ήθελον γνωρίσει τους λόγους τους οποίους ήθελε μη αποκριθεί. Και ήθελον νοήσει τι ήθελε μη υπή. Μη εν πλήθη δυνάμεως θέλει διαμάχεστε με τεμού, ουχή. Αλλά ήθελε βάλει σε με προσοχή. Και στο εδάφιο 8. Ήδου υπάγω εμπρός, αλλά δεν είναι. Και ο πίσω, αλλά δεν βλέπω αυτόν. Εις τα αριστερά, όταν εργάζεται, αλλά δεν δύναμε να είδω αυτόν. Κρύπτεται εις τα δεξιά και δεν βλέπω αυτόν. Γνωρίζει όμως την οδόν μου. Με εδοκίμασε. Θέλω εξέλθει ως χρυσίον. Και τέλος, στο Ισαΐα τον προφήτη, στο μη έψιλον κεφάλαιο,
στο 18 ως 20 εδάφιο. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιητής, ο ποιήσας τους ουρανούς. Αυτός ο Θεός ο πλάσας την γη και ποιήσας αυτήν. Ώστις αυτός εστερέωσε αυτήν, έκτισε αυτήν, ουχή ματέως, αλλά έπλασε αυτήν για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δεν ελάλησα εν κρυπτό, ουδέ εν σκοτεινό τόπο της γης. Δεν είπα προς το σπέρμα του Ιακώβ ζητήσατε με ματέως. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο λαλών ευθύτητα, ο λαλών δικαιοσύνη, ο αναγγέλων ευθύτητα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ο Θεός είναι μεγαλειώδης. Αυτό μας λέγει ο ψαλμός τον οποίον διαβάσαμε. Θεωρεί το μεγαλείον του Θεού στο σύμπαν, θεωρεί το μεγαλείον του Θεού σε όλο το περιβάλλον που τον περιβάλλει τούτο το φυσικό και πραγματικά εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Μεγαλειώδης ο Θεός, θαυμαστός ο Θεός. Και ο Ιώβ από την άλλη μεριά, συγκεντρώνοντας μέσα του τη σοφία της αρχαιότητος, εκφράζεται με τον τρόπο αυτό. Δεν είναι εύκολο να νοήσεις το Θεό. Είναι φοβερός, είναι θαυμαστός. Οι σοφοί δεν μπορούν να τον ερμηνεύσουν, δεν μπορούν να τον εξηγήσουν. Όμως ο Θεός έχει δώσει αποδείξεις ή ενδείξεις, αν θέλει κανείς, ενδείξεις στον άνθρωπο της μεγαλειώδους παρουσίας του. Βεβαίως αν πας μπρος, όπως λέει, δεν τον βρίσκεις. Αν πας πίσω, δεν τον πιάνεις. Δεξιά ή αριστερά, δεν φαίνεται πουθενά. Δεν αποτελεί ένα αντικείμενο που μπορούν τα χέρια σου να τον ψηλαφίσουν και τα μάτια σου τα σαρκικά να τον δουν. Και αυτή είναι η αιτία που πολλές φορές οι άνθρωποι αρνούνται το Θεό και μάλιστα τον αρνούνται σε μεγάλη ευκολία. Πού είναι ο Θεός και ποιος τον είδε το Θεό? Θα είχε την αξίωση ο άνθρωπος ο Θεός να γίνει ένα αντικείμενο που μπορεί να το πιάσει, ένα αντικείμενο που μπορεί να το δει και δεν αισθάνεται και δεν καταλαβαίνει ότι είναι μία προσωπικότης υπερβατική, ότι θα ήταν μικρό για το Θεό να θέσει τον εαυτόν του κάτω από την ικανότητα του ανθρώπου, τη γνωστική ικανότητα ή κάτω από τις αισθήσεις του ανθρώπου. Είναι μία σύλληπτη πραγματικότης, αλλά υπαρξής. Το μεγαλείο του διαφαίνεται παντού. Και όπως είπαμε, έδωσε ενδείξεις στον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα έχει ο άνθρωπος μία διπλή απόδειξη της παρουσίας του, ένα τούτο το σύμπαν, το οποίο του αποκαλύπτει τη σοφία, τη δύναμη, το μεγαλείο του Θεού, την ομορφιά και την ωραιότητα, τη σοφία του Θεού. Θα πρέπει να είναι και ο άνθρωπος να σκέπτεται πολύ μάταια, πολύ καινόδοξα, πολύ ελαφριά, για να μπορεί να πει ότι τούτο το σύμπαν τόσο θαυμαστό, που δουλεύει με τόση αρμονία, που ο άνθρωπος δεν επρόσθεσε τίποτε από τον εαυτόν του, ούτε και μπορεί να προσθέσει. Τι έφτιαξε ο άνθρωπος μέχρι σήμερα ή τι πρόσθεσε στο σύμπαν? Ανατέλει ο ήλιος κάθε μέρα και δεν τον σκέπτεσαι. Το πήρες σαν δεδομένο, το συνήθισες και τον περιμένεις να ανατείλει και λες, μα δεν ανέτειλε ο ήλιος? Πώς, τι γίνεται, γιατί έχουμε σκοτεινιά σήμερα? Πώς κρύπτεται ο ήλιος? Δηλαδή έχεις την αξίωση ο ήλιος να σου ανατείλει. Αλλά δεν σκέφτηκες ποιος τον ανατέλει. Και αν εκείνος παραγγείλει να μην ανατείλει ο ήλιος, εσύ δεν θα τον φέρεις στον ορίζοντα ποτέ. Μπορείς να τον ανεβάσεις. Μπορείς να τον κάνεις να ανεβεί. Μπορείς να τον κάνεις να ανατείλει. Δεν θα μπορέσεις ποτέ. Κι όμως ο Θεός δεν υπάρχει. Με τόση ευκολία ο άνθρωπος το λέει. Δεν υπάρχει ο Θεός. Αν ήταν λίγο παρακάτω ο ήλιος, θα σε έκαιγε. Και αν ήταν λίγο παραπάνω, θα σε πάγωνε. Και όμως θα πεις με τόση ευκολία, τυχαία πήγε εκεί. Τυχαία τοποθετήθηκε εκεί. Ποια τύχη είναι αυτή η οποία τον τοποθέτησε εκεί? Ποια είναι αυτή η τύχη όταν εσύ δεν υπήρχες και όταν ο κόσμος του, το γη που πατάς δεν υπήρχε και όμως εκείνος εδούλεψε και εργάστηκε και το μεγαλείο του διαφαίνεται σε όλο το σύμπαν και διαχέεται σε όλο το σύμπαν. Μια δεύτερη απόδειξη είναι ο εαυτός σου. Δεν θα την έλεγα ένδειξη, για μένα είναι αποδείξεις. Φτιάξε τον εαυτόν σου. Μα λέει, έμεινε παιδί μου, λέει, το φτιάξα. Και το σκέφτηκες πως το φτιάξες? Φτιάξε μου μια μύτη αν μπορείς. Ή ένα αυτή και να ακούει. Ή μια καρδιά και να δουλεύει. Ή ένα μάτι και να βλέπει. Ή ένα πνευμόνι και να αναπνέει. Ή τα έντερα να λειτουργούν και το στομάχι. Φτιάξε μου έναν άνθρωπο. Ούτε μια τρίχα δεν μπορεί να φτιάξει ζωντανή.
ζωντανή. Άρα ο άνθρωπος κάνει μιμείται των θεών, φτιάχνει τρίχες επί παραδείγματι πλαστικές, φτιάχνει ένα μάτι τεχνητό, όταν το χάσει ο άνθρωπος, μα δεν βλέπει, μα δεν λειτουργεί, μα δεν μεταμοσχεύομαι. Βέβαια μεταμοσχεύομαι, αλλά παίρνουμε μια ανέτοιμη καρδιά, ζωντανή καρδιά, που την φτιάχνει ο Θεός, απλώς για να την τοποθετήσουμε κάπου αλλού, με αβεβαιότητες, με πιθανότητες τυχόν επιτυχίας προσωρινής. Πόσο ο άνθρωπος είναι αφελής. Και οι στάσεις του ανθρώπου σε αυτή τη μαρτυρία του Θεού, τι είναι? Μερικοί είναι τελείως κοφοί και τυφλοί. Είναι τόσο βυθισμένοι στην απόλαυση της αμαρτίας, στη ειδονή, στο πάθος, στα πράγματα που κυρίως είναι τα ενδιαφέροντά τους, ώστε δεν μπορούν να ακούσουν, δεν μπορούν να δουν. Ούτε αποκρίνονται, ούτε ανταποκρίνονται. Και παρόλο ότι τα θαύματα αυτά της δημιουργίας χτυπάνε στις αισθήσεις τους, χτυπάνε επάνω τους, αυτοί δεν βλέπουν και δεν ακούν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν τόσο εγωισμό να νομίζουν τον εαυτό τους ότι μπορούν να τα λύσουν όλα. Και μπορεί να βλέπει το σύμπαν και τη δημιουργία του Θεού και να κάνει την κριτική του με πνεύμα ηρωνικό μάλιστα, με πνεύμα χλεβασμού για να χλεβάσει το Θεό και τη δημιουργία. Σου λέει αστεία πράγματα. Έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο. Και τι είναι ο κόσμος? Φτιάχτηκε από την ύλη. Αλλά δεν σκέφτεται όμως την ώρα εκείνη ότι καταργώντας το Θεό δημιουργεί μια άλλη θεότητα, την ύλη, εις την οποία της αποδίδει όλες τις ιδιότητες του Θεού. Να δημιουργεί, να σκέφτεται, να έχει τη δύναμη, να φτιάχνει, να καλλιτεχνεί, να ομορφαίνει τα πράγματα. Η ύλη, η τύχη, τυχαίως εγίνηκαν. Ο άνθρωπος χλεβάζει και ηρωνεύεται αυτός. Και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, που είναι η πλειονότηση των ανθρώπων, είναι εκείνοι που θαυμάζουν μεν, αναγνωρίζουν μεν την ύπαρξη του Θεού, αλλά είναι η θρησκεία τους τόσο επιπόλαιη. Είναι εξωτερική. Είναι οι άνθρωποι που έχουν μια θρησκεία, επειδή ο Θεός έβαλε το θρησκευτικό συνέστημα μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου και ο άνθρωπος τι να κάνει, θρησκεύεται. Παραδέχεται ότι υπάρχει ο Θεός, όπως παραδέχεται ότι υπήρξε ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ότι υπήρξαν όλοι αυτοί, υπήρξαν οι αρχαίοι, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, αλλά αυτό δεν τον κινεί σε τίποτα, απλώς το παραδέχεται, δεν λατρεύει. Δεν είναι αυτή η εποχή μας? Και ήταν η εποχή όλων των καιρών. Ήταν το φαινόμενο και η εικόνα, η δομή της κοινωνίας, η πνευματική και η ηθική δομή της κοινωνίας σε όλους τους καιρούς. Οι άνθρωποι ήσαν ή αδιάφοροι βυθισμένοι στις αμαρτίες τους, ή χλεβαστές και ήρωνες, ή είχαν μια τυπική θρησκεία, ένα κατεστημένο όπως το λέμε σήμερα, μια θρησκεία η οποία όμως δεν τους ξύπναγε και δεν τους οδηγούσε σε μια πραγματική και αληθινή λατρεία. Κι όμως η παρουσία του Θεού και η εμφάνιση του Θεού, η αναγκαιότης του Θεού στη ζωή μας είναι απόλυτη. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει, διότι ο άνθρωπος δεν υπάρχει, δεν έχει ευτυχία, δεν έχει χαρά, δεν μπορεί να γεμίσει το κενό μέσα του με κανέναν τρόπο και δεν θα γεμίσει έως ότου ο άνθρωπος στραφεί και επικοινωνήσει με το Θεό του. Πόσο μεγάλο και πόσο σημαντικό και πόσο σπουδαία παρατήρηση σε εκείνη του Πασκάλ, ότι ο άνθρωπος έχει ένα κενό μέσα του, ένα άπειρο μέσα του που δεν θα γεμίσει εάν δεν συναντήσει το άλλο άπειρο που κοίται εκτός αυτού, δηλαδή τον Θεό. Και σε αυτή τη βασική αιτία θα πρέπει να αποδώσει κανείς όλο το φαινόμενο του άγχους, της αγωνίας, της ενοχής, της φοβίας, του φόβου, της ταραχής, την οποία έχει ο σύγχρονος άνθρωπος, η σημερινή κοινωνία. Σε όλα τα στρώματα, σε όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, σε όλες τις θρησκείες, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, εάν δεν έχει συναντήσει τον ζωντανό Θεό και αν δεν έχει επικοινωνία με τον ζωντανό και αληθινό Θεό, εάν δεν άνοιξε τα παραθύρια της ψυχής του προς το Θεό, έχει κενό μέσα του
Έχει αγωνία μέσα του. Έχει φοβία μέσα του. Έχει ταραχή μέσα του. Έχει ανησυχία για το μέλλον μέσα του. Δεν αισθάνεται ευτυχής. Έχει μια νευρικότητα. Πηγαίνει και επισκέπτεται τους ψυχιάτρους. Γυρίζει και στους γιατρούς για να βρει τη θεραπεία του. Χρησιμοποιεί φάρμακα ηρεμιστικά. Αλλά δεν μπορεί να βρει τη γαλήνη της ψυχής, την οποία χαρίζει ο Θεός. Είναι σημαντικό. Είναι το φάρμακο για το σημερινό άνθρωπο. Και ο άνθρωπος που γνώρισε την αλήθεια σε όλες τις καταστάσεις. Δεν είναι μονάχα όταν έχει ευεξία. Δεν είναι μονάχα όταν έχει υγεία, όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Δοκιμάστε τον και δέστε τον και στη δυστυχία ακόμα. Τότε δηλαδή που του λείπουν τα αγαθά. Τότε που στερείται, ο άνθρωπος νιώθει ευτυχής. Γιατί η ευτυχία πηγάζει από μέσα από το εσωτερικό της υπαρξεώς του. Με αυτή την παρουσία του Θεού. Δεν είναι κάτι που του δίνεται απ' έξω. Δεν εξαρτάται η χαρά μας και η ευτυχία μας αν θα έχουμε σπίτι ή δεν θα έχουμε σπίτι, αν θα έχουμε υγεία ή δεν θα έχουμε υγεία, αν θα φάμε ψητό ή θα φάμε ψωμοτήρι και ελιές. Ο άνθρωπος τραγουδάει μέσα του και όταν έχει πολύ απλά πράγματα ζωής. Γιατί? Γιατί είναι η παρουσία του Θεού. Είμαστε στην Πάτρα την περασμένη εβδομάδα και είχαμε την ευκαιρία να έχουμε επαφή με μερικά πρόσωπα. Ο Θεός μας άνοιξε πύρα, πόρτα. Υπήρξαν μερικοί αδελφοί που κάλεσαν οικογένειες, γνωστές τους, και είναι ένας τρόπος, τον οποίο σας συνιστώ ιδιαίτερα να το κάνετε. Κάνανε τραπέζι το βράδυ, βέβαια, παρέθεσαν ένα φαγητό, ένα δείπνο, και κάλεσαν ανθρώπους, γνωστούς τους, μηχανικούς, οδοντίατρο, γιατρό κλπ. Υπαλλήλους, γνωστές τους οικογένειες, για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα. Και μας κάλεσαν φυσικά για να προκληθεί η ατμόσφαιρα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να συζητήσουμε. Ευχαριστώ το Θεό. Πάνω από 20 ψυχές ακούσανε κατά αυτόν τον τρόπο τις λίγες μέρες που μείναμε. Και τι ώρα γυρίζαμε σπίτι να κοιμηθούμε? 4 το πρωί. Μία μέρα δεν κοιμηθήκαμε νωρίτερα από τις 3. Μία. Μετά τις 3 το πρωί και 4 το πρωί. Έλεγα στην γυναίκα που λέω, χάσαμε. Ανετράπηκαν οι όροι της ζωής μας. Το ρολόι. Όταν πηγαίνεις λέω να κοιμηθείς κάθε βράδυ 4 το πρωί. Οι άλλοι πηγαίναν στους χορούς, είχαν τα μπουρμπούλια που τα λένε στην Πάτρα. Εμείς είχαμε μπουρμπούλι στη συζήτηση. Ωραίες συζητήσεις. Και έβλεπες λοιπόν τα πνεύματα στη στάση που παίρνανε. Άλλοι αδιάφοροι, βυθισμένοι μέσα στην αμαρτία της. Άλλος με το χλεβασμό του. Άλλος με την ψεύτικη εκείνη θρησκευτικότητα, την τυπική, αλλά όμως ο Θεός έκανε έργο και χάρη. Υπήρξαν ψυχές οι οποίες ενδιαφέρθηκαν και ευχαριστώ το Θεό τόσο που μας είπαν οι αδελφοί που μας είχαν καλέσει. Ξανά ελάτε, κοιτάξτε τι έργο γίνεται. Κοιτάξτε πως η γνώση του Θεού, η οσμή της γνώσεως του Θεού απλώνει. Έως 4 το πρωί, ωραία συζήτηση, θερμή συζήτηση για τη δόξα του Θεού. Ο Θεός, η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου, η μαρτυρία του στον κόσμο, πώς όμως τη βλέπεις, θα δούμε και στα άλλα κομμάτια τα οποία θα μελετήσουμε εν συνεχεία τις απαντήσεις. Η χοροδία θα μας ψάλει.

όντως εννοούμεν για το μεγαλείο της υπάρξεώς ο Θεέ μας. Η παρουσία σου διαχέεται σε ολόκληρο το σύμπαν και μας μαστιλίγεις ολόκληρους από το άγγιγμα το δικό σου. Τα δάχτυλά σου είναι πάνω μας. Είμαστε ένα θαύμα στην κατασκευή μας και στην ύπαρξή μας που μαρτυρεί την παρουσία σου. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας. Στο όνομά σου το δοξασμένο. Αμήν. Και η μαρτυρία του δεν έμεινε μονάχα διάχυτη στον κόσμο και πάνω σε μας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή η μαρτυρία του Θεού στον κόσμο λίγο δύσκολα συλλαμβάνεται. Θέλεις, διότι είναι τόσο διάχυτη, αν και ορατή κατ' εμέ. Είτε διότι ο άνθρωπος, και κυρίως είναι αυτό, έχει στο ηθικό του αισθητήριο αμαυρωθεί και έχει διαστρεβλωθεί και έχει τυφλωθεί το ηθικό του αισθητήριο από μέσα. Διότι και στο σύμπαν ακόμα, εάν, όπως λέει ο Ιώβ, πράττεις το θέλημά του, εάν είσαι στην οδόν του, εάν η εντολή των χιλέων του είναι στην καρδιά σου, θα τον δεις. Εάν δηλαδή, με άλλα λόγια, το ηθικό σου αισθητήριο είναι ακμαίο, είναι αναπτυγμένο, είναι οξύ, θα συλλάβεις το Θεό. Διότι δεν είναι εδώ, δεν είναι εκεί, δεν είναι μπρος ή πίσω, δεν είναι αριστερά και δεξιά για να τον πιάσεις. Η διάνοια είναι πολύ μικρή για να τον συλλάβει, αλλά η αίσθηση, η ηθική, το ηθικό σου αισθητήριο από μέσα ή εκείνο το οποίο ονομάζει ο Απόστολος Παύλος ο νους, θα μπορούσε να σου δώσει μια άμεση αποκάλυψη του Θεού. Αλλά ο Θεός λοιπόν ήθελε να δώσει πιο απτή, πιο χειροπιαστή μαρτυρία του εαυτού του. Και ήρθε μέσα στην ιστορία. Ήρθε μέσα στον κόσμο. Εάν αμφιβάλλεις γι' αυτό, δεν έχεις παρά να πάρεις τις Άγιες Γραφές και να διαβάσεις. Η προσωπικότης του Ιησού. Ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος έρχεται μπροστά σου σαν την απτή παρουσία του Θεού. Το φως ήλθε εις τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Ήταν εκείνος το φως, το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπο σαν έρχεται τον κόσμο. Είναι το φως των διάχυτων και είναι το φως των ιστορικών. Είναι το φως το οποίο ήλθε μες στον κόσμο για να φωτίσει σε όλους τους τομείς της ζωής και της έρευνας του ανθρώπου τα προβλήματά του και να του δώσει απάντηση και λύση. Ποιος είσαι? Έχεις ψυχή ή δεν έχεις? Υπάρχει αιωνιώτηση ή δεν υπάρχει? Τι είναι τούτος ο κόσμος? Τι είσαι εσύ? Πού πορεύεσαι? Μια απάντηση τόσο βέβαιη και τόσο θετική από τον Χριστό. Στον Χριστό συναντάς το φως το ηθικό, είναι η τέλεια ζωή. Και εκείνοι που τον αρνήθηκαν, αναγκάστηκαν να ομολογήσουν ότι είναι το ιδεώδες της ζωής, το οποίο μας εμφανίζουν τα Ευαγγέλια. Πουθενά αλλού δεν θα βρεις, σε καμία συγγραφή δεν θα βρεις, μια τέτοια προσωπικότητα σαν για αυτή του Ιησού. Χρειάστηκε έπειτα από 3,5 χρόνια μαθητείας των μαθητών να πει εκεί στον Φίλιππο, το σου το χρόνον με θυμών, ούκ εγνωκάς με Φίλιππε. Εκείνος που είδε εμένα, ο εωρακός εμέ, εώρακε τον Πατέρα. Ήτανε με άλλα λόγια η αντανάκλαση του Πατέρα μέσα στην ιστορία τούτη. Οι ακτίνες του υπερβατικού ήλιου, του απρόσιτου, που είχαν έρθει εδώ κάτω για να μας λούζουν, να μας φωτίζουν, να μπορούμε να περπατάμε σε εκείνο το φως. Ο Χριστός. Μα θα πεις, δεν ήταν άνθρωπος. Δεν ήρθαν και τόσοι άλλοι. Τόσοι μύστες θρησκειών. Α, πάρε τον Κομφούκιο. Πάρε τον Βούδα. Πάρε τον Μωάμεθ. Πάρε τόσους άλλους μύστες που ήρθαν. Ναι, κανένας από αυτούς δεν τόλμησε να πει ότι εγώ υπάρχω, είμαι πριν γίνει ο κόσμος. Δεν το είπε κανείς. Ούτε και τόλμησαν να το πούν. Ο Ιησούς το λέγει. Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Δώσ' μου τη δόξα που είχα πριν γίνει ο κόσμος. Τι είναι αυτή η μαρτυρία? Και νομίζουν μερικοί ότι αν πούν για τον Ιησού ότι είναι επιτέλους ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας κοινωνικός επαναστάτης, μεταρρυθμιστής, κάποιος ηθικοδιδάσκαλος, του αποδίδουν μεγάλα πράγματα.
δεν αποδίδουν τίποτα. Διότι ο Ιησούς έχει αξίωση πολύ μεγαλύτερα. Ή θα τον δεχτείς αυτό το οποίο λέγει, ή δεν είναι τίποτε. Ή είναι αυτό που λέγει, με άλλα λόγια, Θεός, ο οποίος φανερώθηκε εν σαρκή, ή δεν είναι τίποτα. Μα θα μου πεις, Θεός, ένας άνθρωπος που ξέρουμε την καταγωγή του, που ξέρουμε ότι γεννήθηκε στη Βηθλέμ της Ιουδαίας, που ανατράφηκε στη Ναζαρέτ, αφού ακόμα και τα αδέρφια του δεν δεχόντουσαν αυτή τη μαρτυρία. Τα αδέρφια του τα κατασάρκα και οι συντοπίτες του τον πήραν, λέει, μέχρι την άκρη του βουνού για να, εκεί της πόλεως των, για να τον ρίξουν, διότι δεν εδέχτηκαν την μαρτυρία. Ναι, σε αυτή τη σκέψη σου φαίνεται να έχεις δίκιο, αλλά δεν έχεις δίκιο σε τούτο. Ότι ο Ιησούς δίνει δείγματα της θείας του προσωπικότητος. Και οι Άγιες Γραφές μας πείθουν ότι αυτός είναι Θεός. Πάρε πρώτα απ' όλα τις προφητείες. Αυτό το μόνιμο θαύμα. Δεν θα μπορέσεις να βρεις σε κανέναν από τους μύστες που προηγήθηκαν μια τέτοια ζωντανή μαρτυρία για το πρόσωπό τους. Ο Χριστός έχει την προφητεία. Η προφητεία μιλάει πολύ πριν, αιώνες πριν. Μα μήπως τα φτιάξανε οι άνθρωποι? Μα έχουμε τη γραφή γραμμένη και μεταφρασμένη τρεις αιώνες πριν. Ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, πριν έλθει ο Χριστός. Και αναφέρονται οι λεπτομέρειες της γεννήσεως, του τόπου της ζωής, του τρόπου της ζωής, της διδασκαλίας του, του θανάτου του, της σταυρώσεώς του, της αναστάσεώς του. Τι θα πεις για την προφητεία? Τι θα πεις για το θαύμα? Και όχι το κάθε θαύμα. Βέβαια μου λέγε μια ψυχή, ξέρεις, λέει, διάβασα, λέει, για τον Δαλάη Λάμα, για τους μοναχούς του Θιβέτ που κάνουν θαύματα. Μου λέει, καταπληκτικά θαύματα. Τώρα τι να πούμε, μου λέει. Δεν είναι και εκείνη το ίδιο? Μα δεν είναι το ίδιο, διότι το θαύμα του Ιησού έχει έναν άγιο χαρακτήρα. Έχει ένα σκοπό συγκεκριμένο, την θεραπεία του ανθρώπου σώματος και πνεύματος. Και να οδηγήσει την ψυχή του ανθρώπου στη λατρεία και στη γνώση του ζωντανού και αληθινού Θεού. Ενώ το θαύμα εκείνο, γίνονται θαύματα. Γι' αυτό δεν στηριζόμεθα στα θαύματα, γίνονται θαύματα. Το θαύμα αποκαλύπτει την ύπαρξη δυνάμεως και άλλης δυνάμεως. Και υπάρχουν δυνάμεις. Υπάρχουν δυνάμεις διαβολικές. Υπάρχουν δυνάμεις σατανικές, οι οποίες και θα κάνουν θαύματα. Και ο τελευταίος καιρός θα είναι γεμάτος από θαύματα και ενέργειες, για να εκπλαγούν οι άνθρωποι και να τρέξουν σε αυτά. Αλλά όμως αυτά είναι θαύματα επιδείξεως, για να παραπλανήσουν και να τραβήξουν τον άνθρωπο από τη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού. Τα θαύματα του είναι η ανάστασή του. Κανείς δεν μπορεί να πει από εκείνους τους μύστες ότι αναισθήθη. Όλοι είναι νεκροί. Όλοι είναι κάτω στον τάφο. Όλοι είναι στο χώμα. Για τον Ιησού υπάρχει η μαρτυρία ότι αναστήθηκε. Η Εκκλησία, η ύπαρξη της Εκκλησίας αποτελεί μια πρώτη ζωντανή απόδειξη. Δεν θα είχε δημιουργηθεί η Εκκλησία. Εκείνοι οι μάρτυρες που δώκανε και τη ζωή τους ακόμα για την ομολογία του Ιησού Χριστού. Είναι η ελπίδα η ζωντανή για τον κάθε πιστό, ο αναστημένος Χριστός. Και είναι πηγή ζωής, διότι η ζωή μας έρχεται από πάνω. Μπορεί ο καθένας από εμάς να δείξει τον εαυτόν του σε μια απόδειξη χειροπιαστή της υπάρξεως και της αναστάσεως του Χριστού, δείχνοντας τη ζωή του. Θέλεις απόδειξη? Ιδού η ζωή μου, Κύριε. Τι ήμουν χτες? Τι ήμουν προχτές? Έλα να μάθεις για τη ζωή μου. Υπήρξα άθεος, υπήρξα αρνητής, υπήρξα εχθρός, υπήρξα βρωμερός, υπήρξα σειρώμενος με στη λάσπη. Και μια δύναμη σμανέστησε και μου ανέτρεψε ολόκληρη τη ζωή και με μετέβαλε. Καμιά δύναμη με στον κόσμο δεν μπορεί να μεταβάλει έτσι. Ούτε η παιδεία, ούτε η μόρφωση, ούτε ο πολιτισμός, ούτε. Αλλά η δύναμη σε εκείνη. Ο Χριστός που μεταμορφώνει την ψυχή του ανθρώπου. Θα μου πεις, πώς θα τα μάθεις αυτά? Είναι ανάγκη να έρθεις στις γραφές. Οι Άγιες Γραφές εκθέτουν την αλήθεια. Αλλά οι άνθρωποι αγνοούν. Δεν έχουν ιδέα. Θυμάμαι λοιπόν σε αυτά τα τραπέζια που είχαμε αυτές τις μέρες. Σε ένα τραπέζι είπα, ο ένας άρχισε να κουταλίζει. Ένας μηχανικός. Μόλις βάλουν τα πιάτα και βάλουν τη σούπα σαν πρώτη προσφορά. Άρχισε λοιπόν και κουτάλιζε. Οι άλλοι δεν είχαν αρχίσει ακόμα να τρώνε, εκείνος είχε κοντεύει να το τελειώσει κιόλας. Λέω, με συγχωρείτε. Εμείς συνηθίζομαι στο τραπέζι
να κάνουμε μια ευχαριστία. Να ευχαριστούμε τον δοτήρα όλων αυτών των αγαθών. Θα θέλατε να κάνουμε μια προσευχή? Βεβαίως, βεβαίως, είπαν όλοι τους. Βεβαίως, βεβαίως. Λέω, θα την κάνω εγώ την προσευχή. Έκανα μια προσευχή και σαν είπα αμήν στο τέλος, όλοι κάναν το σταυρό τους. Αλλά στη συζήτηση που άρχισε, σε λίγο ο ένας εξ αυτών λέει: εγώ είμαι άθεος, δεν πιστεύω τίποτα. Μα προλίγο έκανες τόσους σταυρούς. Εγώ λέει: δεν παραδέχομαι τίποτα. Και πώς έκανες σταυρούς? Και πώς δεν παραδέχεσαι? Να οι αντιφάσεις. Γραφή δεν την είχαν ανοίξει. Ούτε ξέρανε τι λέει. Ο ένας την πήρε, μάλιστα μου λέει: για δείξε μας πού τα λέει αυτά. Μάλιστα, σαν ήρθαμε στους έσχατους καιρούς και μιλήσαμε για τα γεγονότα ότι έρχεται ο Χριστός και τα γεγονότα δείχνουν την έλευσή του. Τους έπιασε ένας τρόμος, ο ένας είχε σιωπήσει τελείως. Ο άλλος γυρίζει και του λέει: πάντα δάνεια, θα τα χάσουμε. Κάνανε κατεπιχειρήσεις, σαν μηχανική. Πάντα δάνεια, λέει, θα τα χάσουμε. Ο άλλος λέει: να κοιτάξουμε, λέει, τι έχουμε να μαζέψουμε, λέει, πάντα φάμε, να γυρίσουμε, λέει, να ταξιδέψουμε, να γλεντήσουμε, αφού είναι τόσο γλίγορα και έρχονται τα πράγματα, λέει, να τα φάμε, λέει, τουλάχιστον να τα γλεντήσουμε. Και δεν είχαν ιδέα από τη γραφή. Και τους διαβάσαμε και μείνανε άφωνοι. Άφωνοι. Οι γραφές. Το φως της μαρτυρίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά. Αν δεν γνωρίσεις τον Χριστό, ο Ιησούς είπε: το Πνεύμα το Άγιο που θα έρθει θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Θα μάθεις την αλήθεια, διότι το Πνεύμα το Άγιο σε διδάσκει. Και διότι αυτές οι αλήθειες που αφορούν το Θεό και αφαιρούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, που κατέβηκε από τον ουρανό για σένα και σαρκώθηκε για σένα, αποκαλύπτονται. Δεν είναι κάτι που το ανακαλύπτεις με τη δύναμη τη δική σου, τη σκέψεώς σου, αλλά είναι μια προβολή, μια φανέρωση μέσα σου. Μια φανέρωση των αληθιών του Θεού. Και καθώς διαβάζεις τις γραφές, έρχεται το φως μέσα σου και τα ανακαλύπτεις, αποκαλύπτονται μέσα σου. Το Άγιο Πνεύμα. Και τι θα μάθεις? Πρώτα απ' όλα θα δεις τον Ιησού σαν την τελειότητα της ζωής. Τέτοιο παράδειγμα, τέτοια πορεία, τέτοια γραμμή ζωής δεν φανερώθηκε στον κόσμο έως σήμερα. Είναι η τελειότης. Διάβασε με ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα τα Ευαγγέλια και πες: αν ο Ιησούς δεν είναι το ιδανικό, δες τη ζωή του. Η μαρτυρία είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Η ζωή της πίστεως. Και μη μου πεις ότι εσύ δεν πιστεύεις τίποτα. Δεν πιστεύεις στο Θεό, αλλά πιστεύεις τόσα άλλα πράγματα. Πιστεύεις ότι αν βγεις με το ποδάρι το δεξί, το αριστερό, μπορεί να σου πάει καλά ή κακά η μέρα. Μια πίστη. Πιστεύεις ότι αν βάλεις κόρδο και κρεμμύδι στην πόρτα σου και το κρεμάσεις, μπορεί να φυλαχτείς από πονηρά πνεύματα. Πιστεύεις την κάθε είδηση που σου δίνεται από τη γειτονιά. Ο κάθε γείτονας ό,τι σου πει το χάφτης. Πιστεύεις ό,τι γράφουν οι εφημερίδες. Ψέματα, αλήθειες, τα καταπίνεις. Πιστεύεις ό,τι λένε οι σοφοί. Σου λένε ότι βγήκες από τον πίθηκο. Και είναι δυνατόν να μάχεσαι, να φωνάζεις ότι βγήκες από τον πίθηκο. Γιατί το πίστεψες? Πώς το αποδεικνύεις? Πώς μπορείς να το δείξεις? Αλλά το πιστεύεις. Να λοιπόν που πιστεύεις τόσα πράγματα και δεν πιστεύεις ένα: την ύπαρξη του Θεού. Και ότι ο Θεός αγάπησε και έστειλε τον Χριστό για σένα. Δεν είναι αντιφάσεις? Δεν είναι αντιφάσεις. Θα μάθεις λοιπόν για τον Χριστό ότι είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού για σένα. Θα μάθεις ότι είσαι χαμένος. Θα μάθεις ότι έχεις μια ηθική μέσα σου αδυναμία και συγχρόνως ότι έχεις την ενοχή μέσα σου. Τη συνέστηση ότι είσαι ο παραβάτης των νόμων του Θεού. Και σαν τέτοιος, σαν παραβάτης των νόμων, στο πληροφορεί η συνείδηση. Σαν παραβάτης των νόμων του Θεού, σαν ένοχος, δεν μπορείς να βρεις λυτρωμό. Πώς μπορείς να τακτοποιηθείς? Αν καθ' υπόθεση υπάρχει ο Θεός, ο οποίος έχει νόμους και θα σε κρίνει μια μέρα, και εσύ είσαι παραβάτης αυτών των νόμων, πώς μπορείς να διορθωθείς? Θα μου πεις: θα προσπαθήσω να κάνω το καλό. Με αυτές οι προσπάθειες είναι για τον καιρό που τις κάνεις. Τα προηγούμενα τι θα τα κάνεις? Μα η γύρω είναι χειρότερη από σένα. Είσαι ένα ναυάγιο ηθικό, ένα ερείπιο πνευματικό.
Δεν μπορείς να σταθείς με κανένα τρόπο. Τίποτε δεν μπορεί να σε ανορθώσει. Αν δεν ήταν η αγάπη του Θεού, ο οποίος έστειλε τον Υιόν του στο Σταυρό, στο Γολγοθά, να πάρει τη θέση σου του ενόχου, να πληρώσει το δικό σου το χρέος στο Σταυρό, τη δική σου οφειλή μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, για να μπορείς εσύ να έχεις πρόσωπο να αντικρίσεις το Θεό σου. Χάρη στη λύτρωση, χάρη στη σωτηρία, χάρη στο δυναμικό έργο του Χριστού στο Σταυρό, ο οποίος πέθανε για σένα, δεν απερίφθη απλώς, ήρθε με τούτο το σκοπό, το λέει ο ίδιος, το λένε οι γραφές, το λένε οι προφητείες, ότι είναι ο σωτήρας τον οποίο ο Θεός έστειλε να πάρει τη θέση τη δική σου και να πληρώσει το χρέος το δικό σου επάνω στο Γολγοθά, να πληρώσει για σένα. Είναι ακόμα εκείνος ο ποιητής της καινούριας ζωής, αναστήθηκε, γιατί δεν όφιλε να μείνει στον τάφο, πήγε στον τάφο για σέ, αλλά αναστήθηκε και ζει και μπορεί να αναστήσει μέσα σου αυτή τη νέα ζωή, την καινούρια ζωή μέσα στην ύπαρξή σου. Να νιώθεις τελείως αλλαγμένος, να νιώθεις τελείως καινούριος, να γίνει αυτή η ανατροπή των πάντων μέσα σου. Ενώ ήσουν στο βόρβορο, στην αμαρτία, στην βλαστήμια, στην αισχρολογία, στην αλήθικότητα, να μπορείς να δείξεις μια τέτοια τόσο νέα ζωή που οι άνθρωποι γύρω να εκπλήττονται. Καμιά δύναμη δεν μπορείς να σε αλλάξει. Μόνο ο αναστημένος Χριστός. Και όχι να σε αλλάξει μόνο, αλλά και να σε αγιάζει κάθε μέρα. Αυτός ο εσωτερικός αγιασμός, αυτή η ενίκηση του Χριστού στην καρδιά σου, αυτή η μόρφωση της ομορφιάς του ουρανού μέσα σου, γίνεσαι ωραίος μέσα σου. Έλεγε ο Σωκράτης, είναι γραμμένο εδώ η προσευχή του, στο μουσείο. Έκανε μια προσευχή ο καημένος, βλέπετε υπήρχε ένα λίγο φως. Λέει, τι να ζητήσουμε, λέει, να ζητήσουμε, λέει, όλα τα εντός μας να είναι τόσο αρμονικά και τόσο όμορφα, όπως και τα γύρω μας. Να υπάρξει μια αρμονία σε αυτή τη σχέση. Ζήτα για την αρμονία την εσωτερική μέσα του. Και αυτή την ομορφιά την εσωτερική την δημιουργεί το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Ο Χριστός ως Μέγας Ιερέας που σε αγιάζει κάθε μέρα και κάνει η δική του ωραιότης να κατοικήσει μες στην καρδιά σου. Για να μπορείς μια μέρα να προβάλλεις στο σαλόνι του ουρανού χωρίς να ντρέπεσαι. Να μπορείς να εμφανιστείς στο σαλόνι του ουρανού χωρίς να ντραπείς. Να είσαι ο οποίος είναι και εκείνος. Και ακόμα τον μαθαίνεις σαν Κύριο. Δοξασμένον, που μια μέρα, όχι αργά, θες με το θάνατο, θέλεις με την αρπαγή, όταν θα πάρει την εκκλησία του, θα έρθει να σε παραλάβει για να είσαι κι εσύ στη δόξα. Τώρα πώς το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα? Ο ένας βέβαια, αν του μιλήσεις για τον Χριστό, βυθισμένος μέσα στην αμαρτωλότητά του, ούτε έχει μάτια, ούτε αυτιά να δει και να ακούσει. Ο άλλος κατέχεται από ένα χλεβασμό, είναι ο συζητητής του αιώνος τούτου. Υπήρξαν μερικοί που είπαν, Σταυρός μας, μιλάτε για Σταυρό. Και τι είναι αυτός ο Σταυρός? Ένας πεθαμένος στο Σταυρό και μπορεί να σώσει? Μορία είναι, σκάνδαλο είναι. Υπήρξαν και τέτοιοι. Βάθινε να δεις, σκύψε να δεις. Υπήρξαν οι άλλοι οι χλεβαστές. Και πού είναι που θα έρθει? Όλο λέτε θα έρθει. Αστεία πράγματα. Και όμως κοίταξε τα σημάδια γύρω σου. Έρχεται και είναι πλησίον. Και λέγω, αν σκύψεις τις γραφές, αν αφήσεις το Άγιο Πνεύμα να δουλέψει μέσα σου, ο Χριστός θα φανερωθεί μες στην καρδιά σου σαν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη από Θεού, σαν αγιασμός από Θεού, σαν απολύτρωση της ψυχής. Θα το βγάλεις αυτό από μέσα από τη ζωή. Δεν είναι τίποτε άλλο. Είμαστε σαν τα ζώα. Να φάμε, να πολλαπλασιαστούμε, να αρπάξει ο ένας από τον άλλον και να ξεσχίσει ο ένας τον άλλον, ο νόμος της ζούγκλας, και να πεθάνουμε χωρίς καμιά ελπίδα. Φεύγει το φως από τη ζωή. Φεύγει η ακτίνα του φωτός. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι αποκάλυψη μας έδωσε χαρίζοντάς μας το Χριστό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και γύρω από αυτό το θέμα πάλι θα έχουμε ένα μικρό κομμάτι ακόμα. Θα ψάλουμε η Εκκλησία των ύμνων, αλλά θα πάρουμε δύο στίχους μόνο. 215, τον πρώτο στίχο και τη στροφή, και το
τον τελευταίο με τη στροφή.

Ναι, σε ευχαριστούμε όλοι τροτά μας. Είσαι εσύ που ήρθες από πάνω από τους ουρανούς για να μας δώσεις το φως, να μας γνωρίσεις τον εαυτόν μας, να μας αποκαλύψεις τον Θεόν, να κάνεις το έργο της σωτηρίας επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ώστε ο καθένας μας να μπορεί να επικοινωνεί με το Θεό και να έχει ελπίδα αιώνιας ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι η μαρτυρία, η ζωντανή του Θεού στην ιστορία. Παρακαλούμε πολύ, εύλογον ευλογήσέ μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Δώσ' μας την αποκάλυψη του προσώπου Σου και δόξασε το όνομά Σου στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Η μαρτυρία του Θεού στη φύση. Και εσύ τι κάνεις, πώς τη δέχεσαι? Η μαρτυρία του Θεού στην ιστορία δια του Χριστού και εσύ ποια στάση παίρνεις μπροστά σε αυτό το θέμα? Και η μαρτυρία του Θεού στο κήρυγμα, στο λόγο. Τι δεν θα έκανε ο Θεός για να σου ανακοινώσει το λόγο Του? Τα πάντα. Αφού τον Υιόν Του έστειλε από τον ουρανό, έστειλε τον Ιησού Χριστόν να έρθει στον κόσμο τούτον, να ενανθρωπίσει, να υποφέρει για σε, να πεθάνει για σε επάνω στο Σταυρό. Δεν θα βρει τρόπους να σε πλησιάσει? Λένε μερικοί, καλά εμείς εδώ που γεννηθήκαμε σε μια χριστιανική χώρα, αν σε άλλες χώρες που δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό, σε πληροφορώ ότι δεν θα μείνει άνθρωπος που δεν θα ακούσει. Και αν δεν ακούσει εδώ, και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορούν να σε κάνουν να σκέπτεσαι πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Τα νήπια που φεύγουν, άλλοι που ζήσανε αλλού, οι εκγενετείς ανώμαλοι, στο λόγο του Θεού λέει θα ακούσουν οι πάντες, διότι στο τέλος θα κριθούν αν πίστεψαν ή δεν πίστεψαν στο Χριστό. Θα μου πεις τόσο σπουδαίο είναι? Να σου πω γιατί είναι σπουδαίο. Εάν ήμεθα σε μια θάλασσα και πνιγόμαστε, διότι κάναμε τρέλες επάνω στο πλοίο και γλιστρήσαμε και πέσαμε στη θάλασσα, και έρχεται ο καπετάνιος και μας πετάει το σωσίβιο μπροστά μας και μας φωνάζει με τον τηλεβόα, πιαστείτε να σωθείτε, και εμείς κλωτσάμε το σωσίβιο, θα πνιγούμε. Όπως αυτοί οι ταλέποροι που πνιγήκανε προχτές, χτες που γράφει η εφημερίδα, φοβερό το πράγμα. Θα πνιγούμε. Και θα πνιγούμε όχι για τις τρέλες που κάναμε στο πλοίο, αλλά για την τελευταία τρέλα, να κλωτσάς το σωσίβιο. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Θεός. Έστειλε ένα σωσίβιο από πάνω μπροστά σου. Αν θέλεις, πιάσου. Μα είμαι αμαρτωλός, έκανα αμαρτίες. Όλα σβήνουν. Όλα συγχωρούνται. Ο Θεός δεν θυμάται τίποτα από ό,τι έχεις κάνει. Πιάσου από το σωσίβιο. Το σωσίβιο είναι ο Χριστός και η σωτηρία Του. Αν δεν πιάνεσαι, θα χαθείς γιατί δεν πιάστηκες. Όχι γιατί σου να ψεύστης. Ούτε μοιχός, ούτε πόρνος, ούτε απατεών, ούτε. Δεν θα χαθείς γι' αυτά. Αυτά είναι φυσικά, βγήκαν από μια φύση διεφθαρμένη που έχεις. Αλλά πιάσου τώρα από το σωσίβιο. Όλα σκεπάζονται, όλα θα αλλάξουν. Σωτηρία τέλεια και πλήρη σου χαρίζει ο Χριστός. Λοιπόν, ο Θεός θα βρει τον τρόπο να σε πλησιάσει. Για εκείνους που φύγανε από τον κόσμο τούτο χωρίς να ακούσουν, ίσως ακούσουν κάπου αλλού, στον Άδη. Πήγε το Ευαγγέλιο και στον Άδη. Για τούτο κηρύχτηκε και στους νεκρούς. Το λέει η Γραφή. Αλλά οπωσδήποτε μας ενδιαφέρουν αυτοί που ζουν εδώ. Ο Θεός θα βρει τρόπο να σε πλησιάσει. Και κάτι τέτοιο έκανε για μια κοινωνία της εποχής εκείνης του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος είχε κατηγορηθεί από τους Ιουδαίους και ήταν στη φυλακή. Ο προηγούμενος Ρωμαίος ηγεμόν, ο Φίλικας, έφυγε, τον άφησε φυλακισμένο. Καινούριος ηγεμόνας, ο Φίστος. Το αδίκημα δεν ήταν τέτοιο που να τον καταδικάσει και δεν έβρισκε και αιτία τι να γράψει και στον Κέσσαρα. Να στείλει τον υπόδικον αυτόν, τον φυλακισμένον αυτόν στον Κέσσαρα, τον κατηγορούμενο. Τι να του γράψει, για ποια αιτία συγκεκριμένα δεν μπορούσε να το πιάσει, να το συλλάβει. Η μάχη γινότανε για ένα πρόσωπο, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και δεν αμφισβητούσαν και οι Ιουδαίοι ότι υπήρχε ο Χριστός, το ξέρανε. Μάλιστα και δεν αμφισβητούσαν για το θάνατό Του. Ο τσακωμός γινότανε για την Ανάσταση. Ο Παύλος έλεγε αναστήθηκε και ζει. Εκείνοι λέγανε δεν ζει. Δεν ζει. Ο Παύλος τους έλεγε δέστε τη ζωή μου. Και εν πάση περιπτώσει το θέμα είχε φτάσει έως εκεί στον ηγεμόνα. Και κάποτε λέει όταν ήρθε ένας τοπικός βασιλιάς των Ιουδαίων, ο Ηρώδης, ο Αγρίπας, ο δεύτερος, και η αδελφή του η Βερονίκη,
Πήγαν να χαιρετήσουν τον ηγεμόνα αυτόν, τον Φίστο, και αυτός βρήκε την ευκαιρία να τους μιλήσει για τον Παύλο, και επειδή είχε ακούσει, φαίνεται, κάτι ο Φίστος, ο Αγρίπας, σαν Ιουδαίος που ήταν, λέει, ενδιαφέρομαι, λέει, να τον δω τον άνθρωπο και να ακούσω την απολογία του. Και σε ορισμένη μέρα, λοιπόν, στο ακροατήριο, σε μια αίθουσα, ιδιαίτερα για αυτό το πράγμα, για αυτό το σκοπό, ετοιμασμένη, ήρθε μέσα ο ηγεμόνας ο Ρωμαίος, ήρθε μέσα ο βασιλιάς ο Αγρίπας, η Βερονίκη, και προσθέτει η γραφή, με πολλή φαντασία, φαντάζεστε τι μπορεί να γινόταν, τι θα φορούσε απάνω της, με ποια τι στολίδια, τι κούδες θα εκρέμοντο και πώς είναι. Με τη μενάγια της και τα τέτοια της, με τα βραχιόλια της και τα... Και πώς θα ήταν η εμφάνισή της ολόκληρη. Με πολλή φαντασία εμπήκε στο ακροατήριο. Απόκοντα χιλίαρχη και απόκοντα η επίσημη της πόλεως. Φανταστείτε ακροατήριο που ετοίμασε ο Θεός στο δούλο του. Και βάζουν σε λίγο τον Παύλο, δεμένον με τις αλυσίδες. Ο άνθρωπος του Θεού. Κι άρχισε να απολογείται. Νιώθω τον εαυτό μου ευτυχισμένο. Απολογούμε σε σένα μπροστά, βασιλιά Αγρίπα. Την νεότητά μου είναι γνωστή. Ανατράφηκα στον Ιουδαϊσμό, ήμουνα φαρισαίος, ήμουνα μανιώδης, ήμουνα πείσμων, φανατικός. Εδίωξα μάλιστα αυτούς που επικαλούνται την πίστη του Χριστού. Και θέλησα να κάνω κακό σε όλους αυτούς. Αλλά ήρθε στιγμή. Και ενώ τους κυνηγούσα και πήγαινα να τους δέσω, άστραψε πάνω από το κεφάλι μου ένα φως υπεράνω της λαμπρότητας του ηλίου, παραπάνω από τη λαμπρότητα του ηλίου. Τι ήταν αυτό? Και ακούω τη φωνή να μου λέει, Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις, με κυνηγάς? Χτυπάς κλωτσιές στο βούκεντρο, στα κέντρα. Είδατε το βόδι, το άλογο, όταν το κεντάγανε τον παλιό καιρό για να προχωρήσει, αν αυτό χτύπαγε κλωτσιά επειδή το κένταγε, ζημιά ήταν σε αυτό, γιατί δεν έμπαινε περισσότερο το κεντρί μέσα του. Χτυπάς κλωτσιές, Θεομαχείς, εσύ θα ζημιωθείς. Δεν μπορεί να ζημιωθεί ο Θεός, τα βάνεις με το Θεό. Και του δίνει μια αποστολή, σήκω Παύλε, σε θέλω σαν όργανο, να πας να ανοίξεις τα μάτια του κόσμου, να πας να τους φωτίσεις, να πας να τους μιλήσεις, να φύγουν από το σκοτάδι και την άγνοια που βρίσκονται και να στραφούνε στο Θεό, φεύγοντας από την εξουσία, την αόρατη, αλλά πραγματική του διαβόλου. Και σηκώθηκα, βασιλιά Αγρίπα, και γίνηκα καινούριος άνθρωπος. Και κηρύττω πλέον αυτό το φως. Δεν γίνηκα απειθής στην ουράνια οπτασία. Τι θαυμαστή μαρτυρία. Και τι ωραίο περιβάλλον του ετοίμασε ο Θεός σε αυτόν τον αλυσοδεμένο Παύλο. Έδωσε πρώτα απ' όλα με δύναμη

φύγεις από το κάρμα και να μπεις στο Νιρβάνα χωρίς συνείδηση υπάρξεως. Χάθηκε. Ο Κομφούκιος, ένας άνθρωπος, έδωσε μια διδασκαλία ηθική, χάθηκε. Κυρίως λατρείας προγόνων, χάθηκε. Ο Μωάμεθ, μα και εκείνος πολύ φτωχότερος από τους άλλους, και εκείνος χάθηκε. Ο Ιησούς είναι υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Και αν θες να το δοκιμάσεις, όπως ο Παύλος το δοκίμασε, δεν έχεις παρά να στραφείς και να τον ζητήσεις, αν είσαι ειλικρινής, θα έχεις την ακτινοβολία της παρουσίας του στην καρδιά σου. Έπειτα, ο Ιησούς είναι εκείνος που τους εχθρούς του ακόμα τους εχμαλωτίζει και τους κάνει αρνάκια και εργάτες του, μάρτυρές του. Κοιτάξτε πόσοι δώσανε μαρτυρία στον κόσμο. Κοιτάξτε τον Παύλο, μάρτυρας του Χριστού, ο άλλοτε διώκτης. Κοιτάξτε τον καθένα γύρω σας. Κοιτάξτε όλους εμάς, όσοι ερχόμεθα από μέσα από την απιστία. Υπήρξα άθεος, υπήρξα αρνητής, πολέμησα. Ευχαριστώ τον Θεό. Μπορώ να σας δίνω τη μαρτυρία σήμερα. Με άλλαξε ο Χριστός. Και ακόμα μας δίνει αποστολή. Πήγαινε να ανοίξεις τα μάτια του κόσμου. Τι όμορφο πράγμα. Είναι το υψηλότερο έργο που μπορείς να κάνεις στον κόσμο τούτο. Η υψηλότερη αποστολή. Να ανοίξεις και τα μάτια του πλαγινού σου να μπορέσει να δει ο καημένος, γιατί δεν βλέπει. Έχει παροπίδες. Μοιοπάζει. Βλέπει τόσο. Δεν βλέπει εκεί πάνω. Δεν βλέπει τη δόξα. Δεν βλέπει τις πραγματικότητες τις αληθινές που υπάρχουν. Τις υπερβατικές. Όμορφη μαρτυρία. Ποια στάση πήραν, ποια στάση θα πάρεις και εσύ. Εκείνη η Βερονίκη καημένη, η Βερνίκη, ήταν τόσο χωμένη στη φαντασία της, που δεν υπήρχε περιθώριο να βγει πιο έξω να κοιτάξει. Αδιάφορη τελείως, νεκρή μέσα στην αμαρτία της. Λέγεται μάλιστα ότι είχε παράνομες σχέσεις με τον αδερφό της. Και αυτό αναφέρεται στην ιστορία και το αναφέρει και ο Ιώσυπος. Είχε παράνομες σχέσεις με τον αδερφό της. Πώς να βγει από μια τέτοια αμαρτία και να ακούσει τη μαρτυρία που δινότανε μπροστά της από τον αλυσοδεμένο Παύλο. Ο Φίστος ήταν ο άνθρωπος της ψυχρής λογικής που χρησιμοποιείται μεν για τούτο τον κόσμο, αλλά είναι τελείως ανίκανη και ανέφικτη, πώς θα πούμε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικότητες του ουρανού. Και σαν άκουσε αυτά, με κάποια οργή και κάποια ειρωνία, έκφραση ειρωνίας, γυρίζει στον Παύλο και του λέει: «Τρελός είσαι, Παύλε! Τα πολλά γράμματα σε γυρίσαν στη μανία, στην τρέλα. Έχεις τρελαθεί. Δεν ξέρεις τι λες». «Δεν είμαι τρελός. Κράτηστε, φύστε. Σου μιλάω λόγια σοφροσύνης». Πρόσεξέ τα αυτά. Αλλά πού να τα δει. Ο Ρωμαίος, ο σκληρός, όμως με τη λογική μεν, αλλά που χλεβάζει ό,τι είναι υπερβατικό, ό,τι θείο, ό,τι δεν βλέπει, ό,τι δεν πιάνει η δική του φτωχή λογική. Απ' την άλλη μεριά, ο Αγρίπας. Ο Αγρίπας ήταν Ιουδαίος και είχε μια θρησκεία και μπορούσε να θαυμάζει τα πράγματα αυτά. Ακόμη παραδεχόταν την Ανάσταση των νεκρών. Ο Παύλος τον προκάλεσε. Είναι περίεργον, σου φαίνεται περίεργο να έχουν αναστηθεί οι νεκροί. Και τον έφερε ως το σημείο στην άκρη. Ταλέπορε Αγρίπα. Ένα βήμα ακόμα μπορούσε να είναι μέσα στη χωρία των Αγίων του Θεού. Να είναι ευτυχισμένος. Να είναι μέσα στη χαρά του ουρανού. Αλλά απήντησε στον Παύλο. Παρολίγον με πείθεις να είμαι χριστιανός. Να γίνω χριστιανός. Παρολίγον. Και τέτοιοι παρολίγων χριστιανοί υπάρχουν πάρα πολλοί στον κόσμο. Έχουν μια θρησκεία και ικανοποιούνται. Αλλά δεν έχουν σωτηρία. Η καρδιά τους από μέσα χαϊδεύει κάποια αμαρτία. Κάποιο συμφέρον, κάποια μεροληψία, κάποια σκέψη, κάποιος υπολογισμός μέσα τους. Κάποια σχοινιά αόρατα που τους δένουν με τον κόσμο τούτον. Ώστε να είναι πάντοτε παρολίγων. Ζουν σε αυτή την κατάσταση. Είναι οι παρολίγων. Θα ήσαν στον ουρανό, αλλά παρολίγων να μπουν. Παρολίγων. Φοβερό.

πράγμα. Η κατάσταση αυτού ήταν πιο τραγική και από τους άλλους. Η Βερνίκη ήταν εχωμένη μες στην αμαρτία, ούτε ανταποκρίθηκε, ούτε και πέρασε από πάνω της η πνοή του Θεού καθόλου. Δεν αισθάνθηκε τίποτα. Ο άλλος ήταν χλεβαστής, ετούτος ήταν, έβλεπε την αλήθεια. Και ήταν ο παρολίγων χριστιανός. Αλλά παρολίγων θα πει, ουδέποτε μπήκε μέσα στην αλήθεια. Ουδέποτε αντίκρισε το φως. Ουδέποτε χάρηκε τη ζωή του φωτός. Τι κρίμα. Αυτή είναι η κατάσταση και η δομή του κόσμου σήμερα. Οι βουτυγμένοι στην αμαρτία, αδιάφοροι, οι χλεβαστές και οι παρολίγων χριστιανοί θρησκευόμενοι. Κόσμος χαμένος. Δέστε από την άλλη μεριά τον Παύλο. Όχι μόνο κηρύττει, όχι μόνο αποκαλύπτει, όχι μόνο φανερώνει, αλλά αυτός ο δεμένος κάτω από αυτές τις δύστυχες συνθήκες νιώθει τόση ευτυχία μέσα του, ώστε να προκαλεί ακόμα. Θα ευχόμουν όλοι σας, τους λέει, να είσαστε όπως είμαι εγώ, στην ίδια κατάσταση, παρεκτός των δεσμών τούτων. Να είχατε εκείνο που κατέχω εγώ, εκείνο το οποίο έχω εγώ. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, πόσο θαυμάσιο. Ήθε ο Θεός να δώσει στον καθένα μας που είναι πιστός αυτή τη χαρά, τη δυναμική μέσα του, της μαρτυρίας. Αδιάφορο αν είσαι άρρωστος, αδιάφορο αν έχεις ανέχεια, αδιάφορο αν έχεις αναδουλειά, αδιάφορο τούτο και τ' άλλο, να έχεις λάμπουσα την ευτυχία μέσα σου, της παστού, έτσι που να προκαλεί και να λέει θα ευχόμουν να είσαι όπως είμαι εγώ, παρεκτός της φτώχειας μου, παρεκτός της αρρώστιάς μου, παρεκτός των συνθήκων στις οποίες ζω, να είσαι όπως είμαι εγώ. Η μαρτυρία του Θεού στη φύση, στην ιστορία, στη μαρτυρία του λόγου, στο κήρυγμα. Και η στάση μας, εμείς ποιοι και τι κάνουμε και πώς ανταποκρινόμεθα. Τη συνέχεια θα την ακούσουμε το βράδυ, στη βραδινή συνάθεση. Κλείνουμε η χοροδία μας έναν ύμνο.

Όρκη, παρακαλώ, να ευχαριστήσω. Σου είμεθα ευγνώμονες για την αγάπη σου σε μας. Σου είμεθα ευγνώμονες για την μαρτυρία την οποία έδωσες στον κόσμο, στη φύση, στην ιστορία, στην καθημερινή μας ζωή με το μήνυμα το δικό σου που έρχεται στα αυτιά μας. Αξίωσέ μας να σταθούμε με ταπείνωση, με αναγνώριση της δικής μας αδυναμίας, με αναγνώριση του μεγαλείου του δικού σου και να δεχθούμε στις καρδιές μας την προσφορά της αγάπης σου, τον Ιησούν σταυρωμένον, αναστάντα, Κύριον δοξασμένον, που μεταμορφώνει τη ζωή μας, που μας εξασφαλίζει τον ουρανό. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Χάρισέ μας την αποκάλυψη του προσώπου σου. Αξίωσέ μας σαν τον Παύλο να είμεθα ευτυχής και να είμεθα μάρτυρες δικοί σου κάτω από όλες τις καταστάσεις. Και σε παρακαλούμε πολύ, κάμε έλεος σε κάποια ψυχή που ήρθε στη συνάθρησή μας ίσως για πρώτη φορά και μίλησε εσύ με τον ιδιαίτερο τρόπο που ξέβρεις να μιλάς. Με τους δεσμούς της αγάπης σου έλκυσε την ψυχή στον σταυρωμένο Υιό σου, να τον δει σαν σωτήρα και λυτρωτή, να ξεκουραστεί, να αναπαυθεί η ψυχή του. Παρακαλούμε, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και ευλογών ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Χριστού, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

0: Διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από εσάς. Θεού το δώρον, δια να μην καυχηθεί τη. Ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθεί τη. Η ομολογία μου δεν έχει να παρουσιάσει, αδερφή, τίποτα το συνταρακτικό. Και αυτό γιατί από πολύ μικρή οδηγήθηκα μέσα στην Εκκλησία, από νήπιο ακόμα, άκουσα τα ιερά γράμματα. Όμως όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Αυτό δηλαδή, για να το καταλάβω κι εγώ, χρειάστηκε να περάσουν 17 ολόκληρα χρόνια. Και αυτά τα 17 ολόκληρα χρόνια σας λέγω ότι ήμουνα μέσα στην Εκκλησία. Από πολύ μικρό παιδί στο Κυριακό σχολείο, όπως όλα τα παιδιά, το εδάφιό μου, πάντα τακτική, και μέσα στο Κυριακό σχολείο και στο σχολείο που ήμουν έξω στον κόσμο, είχα θεωρηθεί πρότυπο, καλό παιδί, πολλούς επένους είχα ακούσει. Προχωρώντας και μεγαλώνοντας, άρχισα να μελετάω και κάπου έτσι το Λόγο του Θεού, προσευχόμουν κιόλας. Όλα αυτά γινόντουσαν όμως από συνήθεια. Δεν είχα τίποτα μέσα μου το ιδιαίτερο. Τώρα το ανακαλύπτω αυτό και το βλέπω. Κάποτε στη Βεθήλ αποφάσισα, μετά από κάποια συναναστροφή που είχαμε εκεί με τα παιδιά, να δώσω την καρδιά μου στον Χριστό. Το έκανα και αυτό. Όμως καμία αλλαγή δεν υπήρχε, ούτε κατάλαβα τίποτα το διαφορετικό. Αυτό έδειχνε ότι αυτό ήταν ψεύτικο που είχα κάνει. Όμως ο Θεός δεν άρχισε να μου μιλήσει. Και αυτό συνέβη στο Σούνιο. Ξέρω ότι πάρα πολύ, για πολλούς το Σούνιο αποτελεί σταθμό στην πνευματική του ζωή, έτσι και για μένα. Όπως κάποιος είπε πολύ σωστά, το Σούνιο ήταν όρος μεταμορφώσεως. Και πράγματι το Σούνιο υπήρξε και για μένα τέτοιο μέρος. Είχα παραβρεθεί στο πρώτο εφηβικό συνέδριο και ήταν πάρα πολύ ευλογημένο, αλλά ιδιαίτερα μια βραδιά που μας μίλησε ένας αδερφός από το Λίβανο, ήταν για μένα ξεχωριστή. Το κήρυγμά του φυσικά ήταν ευαγγελιστικό. Και κατά τη διάρκεια του κήρυγματός του ρώτησε εάν υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που δεν έχει σωθεί, αυτός μπορεί να το κάνει τώρα, να σηκωθεί και να το ομολογήσει ενώπιον όλων. Δεν σας κρύβω ότι ελέγχθηκα πάρα πολύ και ήξερα ότι δεν ήμουν σωσμένη. Την άλλη μεριά ήθελα να. Αγαπούσα και τον κόσμο, έλεγα τώρα τι να κάνω. Δεν ήξερα, είχα μεγάλο έλεγχο μέσα μου και μεγάλη πάλι γινότανε. Όμως ο Θεός νίκησε γιατί ήμουν μεταξύ των 5-6 παιδιών που σηκώθηκαν και ομολόγησαν ενώπιον όλων ότι πιστεύουν και ομολογούν και μετανοούν. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ο Χριστός είχε πεθάνει και για μένα. Ότι το αίμα του χύθηκε και για μένα, ότι είμαστε κατά χάριν σωσμένοι. Και αυτό εκείνη τη στιγμή το ενόησα. Όταν πήγα στο πρεσβυτέριο μέσα για να κάνω την ομολογία μου, μου λέει κάποιος αδερφός: «Βρε ευλογημένη και εσύ, περίμενε να έρθουν από το Λίβανο να σου το πούνε αυτό το πράγμα. Τόσα κηρύγματα έχεις ακούσει». Και όμως ήταν η στιγμή εκείνη που ο Θεός μίλησε σε μένα. Τώρα, είτε μιλάει μέσω Έλληνα, είτε μέσω Λιβανέζου ή οποιοδήποτε άλλο, δεν έχει σημασία. Πάντως ήταν η στιγμή του Θεού. Αυτό έγινε το 1975. Δεν μπορώ να πω ότι στη ζωή μου δεν συνάντησα δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες και πολλούς πειρασμούς. Και στο πανεπιστήμιο που ο Θεός επέτρεψε να μπω και στη δουλειά μου που συμπληρώνω τώρα 2 χρόνια, οπωσδήποτε οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί. Όμως με τη βοήθεια του Θεού κατορθώνω και τους ξεπερνάω. Επίσης θα ήθελα να πω ότι γενικότερα για τους νέους οι πειρασμοί είναι πάρα πολλοί, αδερφοί, και θα πρέπει να προσευχόμαστε όλοι για να τους υπερνικούν. Μάλιστα σε αυτούς τους καιρούς τους οποίους ζούμε, που είναι έσχατοι και που είναι καιροί πονηροί, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Η δύναμη που χρειάζεται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά έμαθα να πιστεύω ότι ο Θεός αυτό που υπόσχεται το κάνει. Και γι' αυτό τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι πιστεύω στην υπόσχεσή του που έδωσε, ότι δεν θέλω σε αφήσει που δεν σε εγκαταλείψει πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Αμήν.
1: Πώς θα γίνει για να. Έτσι, μίλα εδώ, σε κάποιο από τα δύο κοντά.
2: Είμαι πολύ ευτυχής αυτή τη στιγμή, αδερφή μου, διότι. Είμαι πολύ ευτυχής, αδελφή μου, αυτή τη στιγμή. Ούτε τώρα.
1: Έλα. Εδώ πια.
2: Πάρα πολύ ευτυχής αυτή τη στιγμή, αδελφή μου, διότι νιώθω απέραντα ευτυχισμένο, διότι ο Κύριος με χρησιμοποίησε και εμένα. Ήρθε τον ορισμένο καιρό και με επισκέφτηκε διαμέσου του κύριου Ρούπακα με το ταξί του. Ήρθα στη Ραφίνα, ήμουνα και εργαζόμενος σερβιτόρος. και μπήκα στο ταξί του. Εγώ δεν θα έμπαινα ποτέ σε ταξί, διότι... Δεν θα έμπαινα ποτέ σε ταξί εγώ. Διότι είναι η απόσταση μακρινή και τα λεφτά είναι πολλά. Αλλά την ημέρα εκείνη δεν υπήρχαν λεωφορεία. Ούτε ένα. Είχαν απεργία. Και ο κύριος, δεν ξέρω πώς έφερε τον Γιώργο Τρούπακα, ο οποίος είχε να έρθει χρόνια, λέει, εκεί στη Ραφίνα.
3: Δεν πιστεύω, θέλουν να ακούνε πολύ. Άντε λοιπόν, στάσου. Εδώ. Δεν μοιράζει, και τα δύο δουλεύουνε. Στάσου, εγώ θα σας βάλω και τα δυο. Α, μπράβο. Εδώ πήρα.
2: Στη Ραφίνα, ο Γιώργος Ρούπακας ήρθε με το ταξί του για να πάρει κούρσα, όπως φαίνονταν το πράγμα. Και εγώ την ημέρα εκείνη, Δευτέρα το πρωί, δεν είχε λεωφορείο. Σηκώθηκα από το ξενοδοχείο που έμενα με μια κυρία, η οποία πήγαινε στον Πειραιά σε μια φυλακή να δει κάποιον δικό της. Και μπήκα στο ταξί κατά κάποιο περίεργο τρόπο. Μου φώναζε αυτή η κυρία σε απόσταση 50 μέτρων και μου έλεγε «Έλα». Εγώ ήμουν στο ζαχαροπλαστείο. Της έλεγα «Δεν έρχομαι, άσε με». Εντάξει, είχε ανοίξει την πόρτα ο Γιώργος, ο αγαπητός μου αδερφός, είχε ανοίξει την πόρτα και η γυναίκα αυτή έλεγε «Έλα». Σε μια στιγμή λέω «Τι έχω να χάσω, ας πάω, μισά-μισά θα τα δώσουμε με τη γυναίκα». Και τελικά πήγα. Από τη στιγμή που πήγα μέχρι τη στιγμή που φτάσαμε στην Αθήνα, ο Γιώργος έλεγε. Στην αρχή έλεγε για το τσιγάρο, που στο ταξί μέσα του δεν έχει μια ταμπέλα που γράφει «Απαγορεύεται το καπνίζει». Εντάξει, εγώ κάπνιζα κι εγώ και η γυναίκα η άλλη. Η γυναίκα άναψε ένα τσιγάρο, αλλά δεν είδε την ταμπέλα. Και λέει ο Γιώργος σε μια στιγμή,

Ο Δημητράκης, ο Γιώργος Ευρούπακας, μου λέγανε την ημέρα εκείνη, μάλιστα είχα έρθει στην εκκλησία 9:30 την Τρίτη, σε μελέτη της εκκλησίας. Είχα αργήσει. Και ο Γιώργος με σύστησε στον αδερφό τον Θάνο Καρμπόνη και μου λέγανε την ημέρα εκείνη πάρα πολλά θαυμάσια πράγματα, τα οποία σα σφουγγάρι εγώ τα ρουφούσα. Θυμάμαι ότι δεν είχα ούτε μία αντίδραση στον εαυτό μου. Άκουγα συνέχεια. Χωρίς να πω γιατί αυτό, γιατί το άλλο, χωρίς να αντιδράσω δηλαδή. Την άλλη μέρα έχω μια βέσπα, η οποία τότε δεν είχε αριθμό. Την άλλη μέρα είχα πάει με κάποιο φίλο μου στην αντιπροσωπεία να βγάλω τον αριθμό. Και με έπιασε τροχέα στον δρόμο και με έκλεισε σε ένα αμάξι της τροχέας. Με πήγε στο τμήμα, στο υποκατάστημα

0: Ας όταν η Vespa 5 μέρες την είχα αγοράσει, πότε να τα βγάλω τα χαρτιά μου. Κανονικά δεν πρέπει να κυκλοφοράει κανείς όταν δεν έχει αριθμό. Εντάξει, δεν είπα τίποτα. Αθώος ο κατηγορούμενος λέει, αλλά σε δικάζομαι για το κράνος που φορούσες. 2.000 δραχμές. Εντάξει, αυτό ήτανε. Πάντως αθώος ήμουνα. Με είπαν αθώο. Αυτό ήτανε. Και την άλλη μέρα που ήρθα στην εκκλησία, κάθε μέρα είμαι στην εκκλησία, γιατί με γεμίζει. Με πληρεί ολοκλήρως. Ο Κύριος μου, ο σωτήρας μου, με πλύνε και εμένα με το αίμα του Άγιο. Με ξέπλυνε, με καθάρισε. Από πάσης αμαρτίας. Πολύ αμαρταλός ήμουνα. Μες στη βρωμιά. Και πού δεν ήμουνα. Και έκλεβα. Και έκανα και πολλά έσχη. Τώρα με έχει καθαρίσει πάρα πολύ ο Κύριος. Θα σας διαβάσω ένα ωραίο εδάφιο από τις Φιλιππισίους, το 14, στο γάμα, κεφάλαιο 14 εδάφιο. Αλλά εν μπράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού. Ειλικρινά, αυτά τα λόγια πολύ μου ταιριάζουν. Θέλω ο Κύριος να με οδηγήσει, να με φωτίσει, να με αυξήσει την πίστη, να με αξιοποιήσει εκεί που θέλει εκείνος, για το έργο του. Έχω μεγάλο ζήλο. Είμαι 6 μήνες στην πίστη και δόξα Θεώ είμαι ευτυχισμένος. Δοξάζω τον Κύριο. Ήθελε η ομολογία μου αυτή να φέρει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους αλλά δεν έχουν ομολογήσει, για να δοξαστεί ο Κύριος. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, ο έπαινος, η χάρις στον Πατέρα μας. Έχουμε Πατέρα ουράνιο, αληθινό Πατέρα. Έχουμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που πέθανε για μας. Για μας πέθανε. Δεν πέθανε για την πλάκα, για μας πέθανε. Τον ευχαριστώ με όλη την καρδιά μου. Επίσης, άλλο ένα εδάφιο. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της χτίσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, την σε Χριστώ Ιησού του Κύριου ημών. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Το έχετε καλά στην καρδιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Αμήν.
1: Γιατί ρώτησα ποιος γνώρισε πρώτος τον Χριστό και μου λέει η σύζυγος, και έτσι θα πάρουμε αυτήν τη σειρά. Με δύο λόγια, να πούνε οι αδελφοί ότι ο Θεός τους έδωσε.
2: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω διότι συμπαρασταθήκατε στη μεγάλη χαρά της ψυχής μου. Έχω ομολογήσει τον Κύριο από τα όσα έχουν συμβεί όσο και νέα είμαι. Έχω περάσει πάρα πολλές δοκιμασίες και οι εξετάσεις μου απέδειξαν ότι προβιβάστηκα και λυτρώθηκα από το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, το οποίο είναι πολύτιμο και καυστικότατο δια τις αμαρτίες του σώματός μας. Θέλω μόνο να σας πω ότι έχω κάνει 4 παιδιά, από τα οποία ζήτω ένα. Και ευχαριστώ τον Κύριο, διότι με πέρασε από την κοιλάδα του θανάτου και είδα 2 φορές το θάνατο στη ζωή μου και έζησα δια του ονόματός του και του αίματός του του Αγίου. Για να έφτασε η στιγμή να τον ομολογήσω ενώπιον ανθρώπων επισήμως πλέον.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η οποία μάλιστα δεν είναι αρχαία. Δεν είναι παλαιά. Είναι πολύ πρόσφατη. Και με όλα τα αυτά επήρε μεγάλη ανάπτυξη και αύξηση, έτσι ώστε στην Αμερική να έχει μεγάλη εξάπλωση και μάλιστα να έχουν στα κέντρα τους τεράστιο ναό, τεράστιους ναούς, όπως ή στην Αμερική, τον οποίο επισκέφθηκα και εγώ ίδιος και είδα τον ναό αυτόν, καθώς επίσης και στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, στην Χάιφα από πάνω, στον Κάρμιλο όρο, στον βουνό Κάρμιλος, έναν τεράστιο ναό που είναι το κέντρο του στο παγκόσμιο. Αυτή είναι η θρησκεία των Μπαχάι, Μπαχαϊσμός. Πώς βγήκε η θρησκεία αυτή? Τον 19ο αιώνα, πρόσφατα δηλαδή, το 1800 περίπου, στις αρχές του 1800. Στις αρχές του 1800 στην Περσία, ένας Πέρσης νεαρός, ο οποίος ήταν μάλιστα επιχειρηματίας, ο οποίος όμως κατήχετο από έντονα θρησκευτικά συναισθήματα. Το όνομά του ήτανε Μιρτζά Αλή Μουχαμέντ. Μιρτζά Αλή Μουχαμέντ. Αυτός ο Μιρτζά Αλή Μουχαμέντ διεκήρυξε, αν και μουσουλμάνος, Οθωμανός που ήταν, διεκήρυξε εκεί στην Περσία ότι αυτός αποτελεί την ζωντανή αποκάλυψη του αοράτου Θεού. Είπε ότι είναι μία από τις εκδηλώσεις του Θεού εις τον κόσμο. Και η όλη του δράση και ο φανατισμός τους, ο φανατισμός του, ώστε να δείχνει τον εαυτόν του αντί του Μωάμεθ, τον οποίον οι μουσουλμάνοι επίστευαν ως τον μόνο και τελευταίο προφήτη, αυτός διεκήρυτε ότι είναι αυτός ένας επιπλέον προφήτης, σαν τον Μωάμεθ φυσικά και άλλους που είχαν προηγηθεί, αλλά έθετε τον εαυτόν του με κάποιο πείσμα έτσι ώστε να γίνει το αγκάθι εις τους μουσουλμάνους. Τους ενοχλούσε πολύ με τις διακηρύξεις του αυτές και με το πείσμα του και με το φανατισμό του. Και το πράγμα τελείωσε το 1850, όταν τον συνέλαβαν αυτόν, τον κατεδίκασαν σε θάνατο και τον εξετέλεσαν με ένα απόσπασμα εκεί εξ Αρμενίων, από Αρμενίους στρατιώτες, τους οποίους χρησιμοποίησαν περίπου 750 των αριθμών και τον σκότωσαν για του φεκισμού. Βεβαίως, από εκεί και πέρα αρχίζουν οι ιστορίες και οι παραδόσεις. Στο πρώτο όμως ξεκίνημα, εκείνο που παρατηρούμε σχετικά με τη θρησκεία αυτή των Μπαχάι, τον Μπαχαϊσμό, είναι ότι ο ιδρυτής της υπήρξε ένα πρόσωπο γνωστό, μουσουλμάνος, έμπορος μάλιστα, ο οποίος κατήχε το από έντονα θρησκευτικά συναισθήματα, ώστε να διακηρύξει ότι αυτός αποτελεί τη ζωντανή αποκάλυψη του Θεού. Βεβαίως, και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος προείπε ότι θα ήρχοντο ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες στον κόσμο, οι οποίοι θα διακήρυταν ότι είναι κάτι αυτοί και θα ενεφάνιζαν τον εαυτό τους ότι είναι κάτι. Άλλωστε, οι τέτοιοι άνθρωποι δεν έλειψαν σε ολόκληρη την ιστορία. Πάντοτε υπήρξαν πλάνοι, οι οποίοι επλανούσαν τον κόσμο και παρέσυραν τον κόσμο ο πίσω τους. Ο άνθρωπος τούτος, όπως φαίνεται, θα είχε μία έντονη καταληψία από πνεύμα, από πνεύματα, ώστε να εμφανίζει τον εαυτό του κατά αυτόν τον τρόπο ότι είναι κάποιος, ότι είναι προφήτης και μάλιστα η αποκάλυψη του Θεού. Η ιστορία αναφέρει λοιπόν ότι τον πήραν αυτόν και τον σκότωσαν, αλλά ότι είχε περιπέτειες ο σκοτωμός του. Τον στήσανε στο εκτελεστικό απόσπασμα για να τον σκοτώσουν και ενώ του ρίξανε μέσα από τον καπνό που δημιουργήθηκε από τις σφαίρες που ευγήκαν, αυτός βγήκε ακέραιος και ζωντανός και όχι μόνον, αλλά τα σκοινιά που τον είχαν δεμένον εκόπηκαν κάτω από τους πυροβολισμούς και ελεύθερος πλέον αυτός εξαφανίστηκε και τον ευρήκανε έπειτα αργότερα εις το κελί του, εις το οποίο είχε επιστρέψει της φυλακής, περιστοιχισμένος από τους μαθητάς του, τους οποίους εδίδασκε. Αφού λοιπόν εδίδαξε και τέλειωσε τη διδασκαλία του, τους είπε: «Τώρα πλέον είναι η ώρα η δική σας», είπε εις το απόσπασμα, και τον πήραν και τον ξαναστήσανε πάλι και τον ξανατουφέκισαν. Οπότε τη δεύτερη αυτή φορά, και ενώ ο κόσμος επευθυμούσε και φώναζε «θαύμα, θαύμα, θαύμα», όμως δεν μπόρεσε ο θαυμασμός του κόσμου να αποτρέψει την συνάντηση αυτού του Μιρτζά Αλί Μοχαμέν με τον μαύρον άγγελον του σκότους, τον θάνατο. Έτσι λοιπόν ο Μιρτζά Αλί Μοχαμέν απέθανε. Αλλά λέει η ιστορία ότι όταν ο Μιρτζά Αλί Μοχαμέν απέθανε, ένας μεγάλος ανεμοστρόβιλος, μαύρος ανεμοστρόβιλος, εσάρωσε την πόλη και έκανε μεγάλο κακό στο θάνατό του. Αυτό φυσικά το αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύκολα, ότι είναι παρμένο, δανεισμένο από τα Ευαγγέλια. Στα Ευαγγέλια αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός όταν απέθανε έγινε και σκότος απάνω σε όλη τη γη και γίνει και σεισμός μέγας, ώστε και οι πέτρες των μνημείων να ανοίξουν. Ο τούτος ο Μιρτζά Αλί Μοχαμέντε εδιάβαζε και τα βιβλία των άλλων χριστιών εκτός του Κορανίου, και θα δείτε ότι διεκήρυξε την παγκόσμια ενότητα των χριστιών. Ήταν συνεπώς επόμενο να πάρει και να δανειστεί στοιχεία και από άλλες θρησκείες. Έτσι λοιπόν οι οπαδοί του δημιούργησαν την υπόθεση αυτήν, ότι αυτός, ότι στο θάνατό του έγινε και ένα τέτοιο σύννεφο, ένας τέτοιος κυκλώνας σκοτεινός που κατέστρεψε την πόλη. Όταν απέθανε ο άνθρωπος αυτός, ήταν μόλις 31 έτους ηλικίας. Είχε διδάξει επί 6 χρόνια και είχε γίνει δεκτός σε κάποια αίρεση μουσουλμανική, και πλέον οι οπαδοί του, επηρεασμένοι από αυτόν, φαίνεται άσκησε επιρροή, εγίνηκαν πολύ φανατικοί και συνέχισαν να κηρύττουν την θρησκεία του Μιρτζά Αλί Μοχαμέντ. Τι ήταν το κήρυγμά του το κεντρικό? Το κεντρικό του κήρυγμα ήταν ότι όλοι οι μύστες και όλοι οι προφήτες που έχουν εμφανιστεί απάνω στο πρόσωπο της γης αποτελούν εμφανίσεις, εκδηλώσεις του αοράτου Θεού, και ότι όλοι αυτοί είναι ίσης αξίας. Και κατά συνέπεια όλοι αυτοί παρουσιάζουν τον Θεό όπως, και μπορείς να δεις τον Θεό όπως έναν καθρέπτη μέσα στη διδασκαλία και στα λόγια αυτών των ανθρώπων. Ποιους εννοούσε ετούτος προφήτες? Είδαμε ότι οι μουσουλμάνοι απαριθμούσαν 28 των αριθμών προφήτας, εκ των οποίων ο Μωάμεθ ήταν ο τελευταίος. Μάλιστα, θυμόσαστε που είπαμε ότι έβαζαν και τον μεγάλο Αλέξανδρο μέσα στους προφήτες. Οι μουσουλμάνοι βάνουν και τον μεγάλο Αλέξανδρο μεταξύ των προφητών. Κομικό βεβαίως το πράγμα, αλλά όμως έτσι είναι. Ετούτος περιόρισε τον αριθμό σε 9 και είπε ότι είναι ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο Μωάμεθ, ο Ζωροάστρης, ο Βούδας, ο Κομφούκιος, ο Κρίσνα, ο Λάο Τσε, και τελευταίος προφήτης πλέον έρχεται ο Μπαχά Ουλά. Εξού και η θρησκεία Μπαχαϊσμός ή Μπαχάη. Ποιος ήταν ο Μπαχά Ουλά? Ετούτος ο Μιρτζά Αλί Μουχαμέντ έλεγε, ερμήνευε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 14 κεφάλαιο, το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, εκεί που λέει «Υπάγω, συμφέρει σε εσάς να υπάγω, διότι αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έλθει ο παράκλητος. Θα σας στείλω άλλον, τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας». Είπε λοιπόν ο Μουσταφά ότι κάποιος θα έρθει μετά από μένα, παρμένο από εκείνο. Θα έρθει μετά από μένα, και αυτός ο κάποιος που θα έρθει μετά από μένα, αυτός είναι ο παράκλητος, αυτός θα ενώσει όλες τις θρησκείες του κόσμου σε μία ενωμένη οικογένεια. Και όλες οι θρησκείες είναι δοσμένες από τον Θεό και θα υπάρξει μόνο μία οικογένεια υπό έναν άνθρωπο. Αυτός λοιπόν που ήρθε μετά από τον Μιρτζά Αλί Μοχαμέντ ήταν ο Μπαχά Ουλά. Ο Μπαχά Ουλά, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν είτε μαθητής του, είτε οπαδός του, ή μόλις λίγα χρόνια, 13 χρόνια, μετά από το θάνατο του Μοχαμέντ, Με το όνομά του το πραγματικό ήταν Μιρτζά Χουσέιν Αλί, άλλος αυτός τώρα, ο δεύτερος αυτός, ο Μιρτζά Χουσέιν Αλί, ο οποίος διεκήρυξε ότι είναι αυτός που έμελε να έρθει. Το δε όνομά του Μπαχά Ουλά θα πει δόξα του Θεού. Αυτός είναι η δόξα του Θεού. Αυτός λοιπόν διεκήρυξε ότι ήρθε πλέον και ότι είναι αυτός ο Μεσσίας που θα ενώσει όλες τις θρησκείες του κόσμου. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο χαμηλή είναι η αντίληψή τους αυτή και πόσο εξευτελιστική μάλιστα, δεδομένου ότι κανένας από αυτούς δεν έχει τίτλους. Ο Ιησούς Χριστός ξεχωρίζει για τους τίτλους του. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε να δούμε τίτλους. Έχει τις προφητείες υπέρ αυτού ο Χριστός. Αυτός δεν έχει και κανένας άλλος, ούτε ο Βούδας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Κομφούκιος, ούτε ο Ζωροάστρης, ούτε κανένας άλλος δεν μπορεί να εμφανίσει τίτλους. Δεν μπορεί να πει ότι έχει τις προφητείες υπέρ αυτού. Κανείς δεν μπορεί να δείξει προφητείες. Ο Πασκάλ έλεγε ότι η προφητεία είναι το μόνιμο θαύμα. Το μόνιμο θαύμα. Και ο Ιησούς Χριστός έχει προφητείες γραμμένες αιώνες πριν για το πρόσωπό του, για τη θυσία του, για το σταυρό του, για την αναστασή του και όλα αυτά επαλήθευσαν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συνεπώς ο Χριστός έχει τίτλους. Μπορεί να μας δείξει ποιος είναι. Οι άλλοι τι τίτλους έχουν. Τίποτα. Είναι άνθρωποι απλοί σκέτη, διακηρύττουν πεπλανημένα και ψευδώς ορισμένα πράγματα τα οποία λένε ότι έχουν. Ο Χριστός λοιπόν έχει τις προφητείες. Ο Χριστός έχει τα θαύματα. Αγαθοποιά θαύματα, θεραπείας, αναστάσεως νεκρών πολλών προσώπων. Ο Χριστός έχει ακόμα την αναστασή του από τους νεκρούς. Αυτοί δεν έχουν να δείξουν τίποτα. Ο Μπαχάουλα, επί παραδείγματι, αυτός που έλεγε ότι είναι η δόξα του Θεού και ήταν εκείνος τον οποίον το 14 κεφάλαιο του Ιωάννου ανέφερε ότι θα έρθει, αυτός παρόλο ότι διακήρυξε τη δική του αθανασία, ότι δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ, όμως επέθανε στα 73 του χρόνια. Και απέθανε στην Παλαιστίνη, στο κέντρο τους εκεί, όπου και ετάφη. Ώστε λοιπόν, δεν έχουν τίτλους. Έπειτα η διδασκαλία του Ιησού, τόσο υψηλή και τόσο διάφορη από τη διδασκαλία των άλλων ανθρώπων. Μάλιστα, ο αδελφός αυτού του Μπαχαουλά ήταν αντίπαλός του και δεν υπετάχθη στην καινούργια θρησκεία και πολέμησε εναντίον του αδερφού του, αλλά τελικά εξοντώθηκε και η νέα αυτή θρησκεία επεξετάθη. Στην αρχή είχαν και θύματα, διωγμό. Και μάλιστα κάπου 7.000 από αυτούς εθανατώθησαν εκεί στην Περσία από τους μουσουλμάνους, οι οποίοι ήταν φανατικοί. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος αναγκάστηκαν εις ηλικία, αργότερα αναγκάστηκε να καταφύγει στην Αμερική ο Μπαχάουλα με τον υιόν του, τον Αβδούλ Μπαχά. Έφυγε για την Αμερική. Και εκεί στην Αμερική, στην οποία όλα τα πράγματα ευρίσκουν έδαφος και όλα τα πράγματα περνάνε, όλες οι αιρέσεις και όλες οι πλάνες τις βρίσκεις εκεί και όταν πας μες στις πλατείες ευρίσκεις διαφόρους οι οποίοι κηρύττουν εκ μέρους διαφόρων θρησκειών, ελεύθερα στις πλατείες. Ο Μπαχάουλα λοιπόν κατόρθωσε να πιάσει έδαφος. Και όχι μονάχα να πιάσει έδαφος, αλλά και να επεκταθεί. Αναφέρουν ότι 204 κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδρύθηκαν του Μπαχάουλα. 204 κέντρα, εις τα οποία διδάσκεται η θρησκεία του και η διδασκαλία του. Ο ίδιος ο Μπαχάουλα έγραψε βιβλία περί τα 200 βιβλία, τα οποία διεδόθησαν και όταν αυτός απέθανε το 1892, τον διεδέχτη ο γιος του, ο Αβδούλ Μπαχά, ο οποίος γιος του επίσης επεξέτεινε την θρησκεία αυτή, τόσο μάλιστα ώστε αναφέρεται ότι ο Λέων Τολστόι, εθαύμαζε τη νέα αυτήν θρησκείαν για την ενότητα, λέει, την αδελφική την οποία είχαν. Και μάλιστα αναφέρεται ότι η κόρη ενός Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Woodrow Wilson, η κόρη έγινε και φανατική οπαδός του Μπαχάουλα, διότι εμειήθηκε στην καινούργια πίστη από αυτόν, τον Μπαχάουλα. Το κέντρο τους, το οποίο έχουν στο Γουίλμικι του Ιλινόης, στην Αμερική, κάτω από το Σικάγο, και πήγα μάλιστα και το είδα, διότι με τον αδερφό μου Ζερβόπουλο είχαμε ταξιδεύσει και πήγαμε και είδαμε το κέντρο τους αυτό, διότι είναι τεράστιος ναός. Τεράστιος ναός. Είναι λοιπόν ένας μεγάλος ναός, ένα σύμπλεγμα συναγωγής, τζαμιού και ναού καθεδρικού, χριστιανικού. Ένα σύμπλεγμα. Επειδή ακριβώς η θρησκεία αυτή αντιπροσωπεύει όλα τα θρησκεύματα και τα ενώνει όλα, ανεξαρτήτως των διαφορών που έχουν, τους λέει οι διαφορές αφήστε τις στην περιφέρεια. Είναι ότι λατρεύουμε ένα Θεό, τον λέτε Αλλάχ, τον λένε άλλοι Αλλάχ, τον λένε Θεόν Ζώντα, τον λένε ξέρω εγώ κάτι άλλο, δεν βαριέστε, τα ίδια είμαστε όλοι μας. Τον ίδιο Θεό λατρεύουμε όλοι μας. Φυσικά, όπως θα δούμε, δεν υπάρχει καν ιδέα περί λυτρώσεως, καν ιδέα περί αμαρτίας, καν ιδέα περί εξυλασμού και ούτω καθεξής. Ο ναός τους λοιπόν αυτός στο Γουίλμικι του Ιλινόης έχει 9 βάσεις. Ο 9 αριθμός είναι ο ιερός αριθμός των Μπαχάι. 9 προφήτες, τους οποίους αναφέραμε, που είναι εκδηλώσεις του αοράτου Θεού εις τον κόσμο. Συνεπώς αυτός ο ναός έχει 9 βάσεις, 9 κολόνες, 9 στοές, 9 όψεις, 9 λεωφόρους που πιάνουν από τον ναό αυτόν και 9 πυλώνες, 9 πύλες. Είναι ένας τεράστιος ναός. Φυσικά δεν έχουν λατρεία υπό την έννοια κάποιας ιεροτελεστίας, απλώς γίνεται συζήτησης και διαβάζουν τα ιερά τους κείμενα και ο οποιοδήποτε πηγαίνει εκεί πέρα μπορεί να διαβάσει. Ίδρυσε σχολές στην Αμερική, σε ποικίλα μέρη της Αμερικής, και όταν ο γιος, ο Αβδούλ Μπαχά, απέθανε το 1921 και εκείνος στην Παλαιστίνη, στη Χάιφα. Για εκείνους μάλιστα που θα μετάσχουν στο ταξίδι στο Ισραήλ, αν πάνε μερικοί και όσοι πάνε, θα δούνε το ναό αυτό, γιατί θα ανεβούν στον Κάρμιλο από τη Χάιφα, θα ανεβούν στον Κάρμιλο επάνω στο βουνό, και επάνω στο βουνό, σε περίοπτο θέση, είναι ένα τεράστιο κέντρο ναός, τεράστιο συγκρότημα κτηριακό, το οποίο αποτελεί το διεθνές κέντρο των Μπαχάι εκεί στην Παλαιστίνη. Εκεί απέθανε ο Μπαχάουλα, εκεί απέθανε και ο γιος του, ο Αβδούλ Μπαχά. Και διάδοχος εχρίστη ένας ο Σονγκί Εφέντης, ο οποίος ονομάστηκε ο Φρουρός της Πίστεως. Ο Φρουρός της Πίστεως, ο οποίος είναι και ο σημερινός, και από εκείνο το κέντρο τους στη Χάιφα, επάνω στον Κάρμιλο, είναι από εκεί που εκπέμπονται εκδόσεις των, τα βιβλία τους, και έχουν, όπως φαίνεται, οπαδούς απλώσει σε όλο τον κόσμο, κυρίως μεταξύ των μουσουλμάνων και στην Αμερική, όπου έχουν απλώσει πολύ περισσότερο. Τώρα, τι πιστεύει ο Μπαχαϊσμός, όπως είπαμε. Πρώτα απ' όλα, διακηρύττει την ενότητα όλων των θρησκειών, ότι όλες είναι εκδηλώσεις του ενός Θεού, με διαφόρους προφήτες οι οποίοι αποτελούν την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο, και αναφέραμε τους προφήτες ότι κατά αυτόν είναι ο Μουάμεθ, ο Μωυσής, ο Ιησούς, ο Μπούδας, ο Λάο Τσέ, ο Κομφούκιος, ο Ζωροάστρης, ο Κρίσνα και ο τελευταίος είναι ο Μπαχά Ουλά. Βεβαίως διακηρύττουν ότι ο τελευταίος, ο Μπαχά Ουλά, που ακολούθησε, διεδέχθη τον Μισραηλή Μοχαμέντ, εκείνος ξεκίνησε τα πράγματα, αλλά προφήτεψε περί τούτου, ο Μπαχά Ουλά θεωρείται ότι είναι ο μεγαλύτερος από τους προηγούμενους προφήτες και συνεπώς τα λόγια του έχουν μεγαλύτερη αξία. Πρώτα απ' όλα απορρίπτει το τριαδικό. Φυσικά δεν μπορούν να εννοήσουν το τριαδικό. Και γιατί δεν μπορούν να το εννοήσουν? Διότι αυτό είναι θέμα αποκαλύψεως του Θεού μες στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Μπαχάουλα λέει πώς είναι δυνατόν τρεις να είναι ένας. Δεν του γεμίζει το μυαλό. Αλλά δεν λέει η Γραφή ότι οι τρεις είναι ένας. Λέει ότι είναι τρία πρόσωπα, τριάς προσώπων. Αλλά είναι ενώτης, εν, όχι εις. Οι τρεις δεν είναι εις, είναι εν. Ο τριαδικός Θεός είναι ο Πατήρ, είναι ο Υιός, είναι το Άγιον Πνεύμα. Και τα τρία

αυτά πρόσωπα είναι κοινωνά της αυτής θείας ουσίας, της αυτής θεότητος, δηλαδή της αυτής των αυτών θείων ιδιοτήτων. Είναι Θεός ο Πατήρ, είναι Θεός ο Υιός, είναι Θεός το Άγιον Πνεύμα. Όταν ρωτάμε ποιος είναι ο Θεός που λατρεύομαι, είναι Πατήρ, Υιός, Άγιον Πνεύμα. Κοινωνά της αυτής θείας ουσίας. Και συνεπώς είναι εν, όχι εις, εν. Το εν σημαίνει ενώτης. Δηλαδή όπως ο Πατήρ είναι Θεός, παντοκράτορ, παντοδύναμος, παντοδιός και το Άγιον Πνεύμα, ο Παράκλητος είναι εξίσου παντογνώστης, παντοδύναμος, πανταχού παρών Θεός. Συνεπώς, ο Θεός αποτελεί αποκάλυψη την οποία δίδει ο Θεός περί του εαυτού του. Και βέβαια όταν λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, εννοούμε ότι ο Πατήρ πριν δημιουργηθεί ο κόσμος αγαπούσε τον Υιόν και η αγάπη του Πατρός προς τον Υιόν εστρέφεται και κλείεται εις το Πνεύμα. Ήτανε ο κύκλος της αγάπης. Να γιατί λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Απαρχής ο Θεός είναι αγάπη. Ο Πατήρ αιωνίως αγαπά τον Υιόν, ο Υιός αγαπά τον Πατέρα και η αγάπη κλείνεται στον Παράκλητο ή Άγιο Πνεύμα. Και εις την δημιουργία του κόσμου τα τρία αυτά πρόσωπα εργάστηκαν. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο, ο Υιός είπεν και γένοντο, το Πνεύμα έδωσε τις μορφές και έδωσε τους χαρακτήρες σε κάθε δημιούργημα, τις λεπτομέρειες. Και εις την σωτηρία μας τα τρία αυτά πρόσωπα εργάστηκαν. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο της σωτηρίας, ο Υιός ήρθε εις τον κόσμο και το επραγματοποίησε και απέθανε στο Σταυρό. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο μορφώνει τον Ιησού Χριστόν μέσα εις την καρδιά μας. Ώστε όπως η Τριάς εδημιούργησε, η Τριάς έσωσε τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την Τριάδα δεν την κατανοούν και την απορρίπτουν. Απορρίπτει επίσης την θεότητα του Ιησού Χριστού. Όταν τους ρώτησαν γιατί ο Χριστός λέγεται ότι είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, λέει, α, ήταν για τότε η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Τώρα λέει ο Μπαχαούλα, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός, χθες και σήμερα και εις τους αιώνας. Ο Ιησούς, η καταγωγή του, η προέλευσή του είναι προαιωνία. Πρώτης ενσαρκώσεώς του στον κόσμο, ήλθεν εκ του Πατρός. Εκ του Πατρός εξήλθα και ήλθα εις τον κόσμο. Πάλι να αφήνω τον κόσμο και πορεύομαι εις τον Πατέρα, λέγει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός αποδεικνύει ότι είναι θείο πρόσωπο. Οι προφητείες όλες γραμμένες για το πρόσωπό του που μιλούν για την έλευση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς λέει, εγώ και ο Πατήρ ένες μεν. Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα. Συνεπώς είναι αποκάλυψη, η ζωντανή αποκάλυψη του Θεού, του αιωνίου Θεού εις τον κόσμο. Ο Μπαχαούλα, ένας άνθρωπος, ο οποίος πέθανε και ο οποίος τίποτε δεν έχει να μας δείξει, Ανάσταση, την απορρίπτουν. Άλλωστε ο ίδιος ο Μπαχαούλα πέθανε. Λένε βέβαια ότι κάποτε θα αναστηθούν όλοι, Αλλά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού την απορρίπτουν και προσπαθούν να την ερμηνεύσουν με έναν τρόπο πνευματικό, να δώσουν πνευματική εξήγηση εις την Ανάσταση. Γεγονός είναι πάντως ότι την Ανάσταση την απορρίπτουν. Αλλά αν υπάρχει ένα θεμέλιο στο οποίο ο πιστός στηρίζεται, είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αν ο Ιησούς δεν ανέστη, ματέα η πίστη μας. Και μας δίνει το παράδειγμα, αντλεί το επιχείρημα από τη φύση. Σφέρνει στο σπόρο και ο σπόρος φυτρώνει. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ανάσταση νεκρών, τον θάπτης, σαπίζει στη γη και να βγει όμως ο καινούριος άνθρωπος όταν την ημέρα της Αναστάσεως ο Θεός θα παραγγείλει και οι νεκροί θα αναστηθούν. Γιατί όπως είπαμε το σώμα δεν είναι τα υλικά στοιχεία που πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία, είναι η δύναμη που ενώνει τα υλικά στοιχεία, η οποία αδρανεί με το θάνατο, αλλά με το ρήμα της δυνάμεως, το λόγο της δυνάμεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η δύναμη ξαναγίνεται ενεργός και θα εξέλθει με νέα υλικά στοιχεία. Είναι η Ανάσταση των σωμάτων. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς.
Ο άδειος τάφος του αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι ο Ιησούς δεν βρέθηκε εκεί. Εμφανίσεις του οι μεταναστάσιμες μετά την Αναστασή του ή στους μαθητάς του, και αυτό αποτελεί μια επίσης απόδειξη σοβαράν ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Τον είδαν, τον έπιασαν, μιλήσανε, επάγανε μαζί του μετά την Αναστασή του από τους νεκρούς. Ώστε λοιπόν αυτοί δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Τη θυσία του Χριστού την απορρίπτουν. Και γιατί να μην την απορρίψουν, αφού η αμαρτία για αυτούς δεν έχει τόσο σοβαρή σημασία. Και πώς λέει θα λυτρωθούμε από τις αμαρτίες μας? Με την προσπάθεια. Θα προσπαθήσεις, θα προσεύχεσαι και θα τακτοποιηθείς. Πολύ φτωχά μέσα. Όλα αυτά τα δοκιμάσαμε άλλοτε ποτέ στη ζωή μας. Χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στο Σταυρό και πέθανε απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για μας. Το αίμα του είναι αίμα λυτρώσεως, λυτρωτικό. Ήταν ανάγκη να χυθεί αυτό το αίμα για να ανοίξει ο δρόμος για τον ουρανό. Αλλιώτικα δεν υπάρχει καμία σωτηρία για καμία ανθρώπινη ύπαρξη. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Έκανες μία αμαρτία, πρέπει να δώσεις την ζωή σου. Για ένα σύννεφο αμαρτίες που έχεις κάνει, πόσες ζωές έπρεπε να έχεις? Ένα σύννεφο ζωές να τις έχεις, να τις δώσεις, να εξοφλήσεις? Δεν υπάρχει εξόφληση από κανέναν άνθρωπο. Χρειάστηκε να έρθει ο Άγιος και αναμάρτητος Υιός του Θεού, ο οποίος κατέβηκε κάτω στον κόσμο τούτον και έδωσε τον εαυτόν του θυσία, λύτρων αντί πολλών. Έτσι λοιπόν αυτό ο μπαχαϊσμός δεν του βλέπει. Λένε βέβαια με το Θεό πρέπει να συνεργάζεσαι, να αγωνίζεσαι μαζί με το Θεό για τη σωτηρία σου, αλλά ομολογεί ότι στο τέλος αν ο Θεός δεν φανεί ήλαιος και αν ο Θεός δεν κάνει χάρη στο τέλος, κανείς μας λέει δεν πρόκειται να σωθεί, γιατί όλοι μας δεν λέει αμαρτωλοί. Συνεπώς η σωτηρία αυτή με τις προσπάθειες δεν βγαίνει σε αποτέλεσμα, διότι στο τέλος πρέπει να τον γλιτώσει ο Θεός από την αιώνια καταδίκη. Πιστεύει σε μια τελική κρίση, αλλά δεν παραδέχεται ότι υπάρχουν αιώνια βάσανα, ούτε παραδέχεται ότι υπάρχουν φλόγες κρίσεως. Και ο ίδιος δεν πιστεύει στην προσωπική του σωτηρία. Ρωτήθηκε, έχει σωθεί? Και απήντησε, όχι. Άρα τι να σωθεί? Αφού δεν πιστεύει στη δύναμη της αμαρτίας, δεν υπάρχει για αυτόν λυτρωτικό έργο, δεν υπάρχει αίμα Χριστού που μπορεί να λυτρώσει τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι συνεπώς ο μπαχαϊσμός μία θρησκεία ανατολική. Γεννήθηκε στην Περσία από τον νεαρό αυτό τον Μισρά Αλή Μοχαμέντε και εν συνεχεία από τον Μπαχάουλα, τον διάδοχό του, και ο μπαχαϊσμός ξεκίνησε από μέσα από τους μουσουλμάνους, αλλά πήρε ένα ένδυμα ευρωπαϊκό, δυτικό, και ευρύκε απήχηση κυρίως στην αμερικανική κοινωνία. Έχει πολλούς ερανισμούς, δανείζεται από τα βιβλία των διαφόρων θρησκειών, παίρνει και από τον Ζωροάστρη, παίρνει και από τα Ευαγγέλια, παίρνει και από εδώ και παίρνει και από εκεί, από όλες τις θρησκείες. Δεν έχει καθόλου διαπιστευτήρια να επιδείξει, απολύτως. Ομιλεί για κάποια βιβλία τα οποία έχουν, τα οποία όπως είπαμε δημιουργήθηκαν από δανεισμούς από διάφορα άλλα βιβλία. Μιλάει για μια παγκόσμια αδελφότητα όλων των θρησκειών και υπό την άποψη αυτή είναι Βαβυλών. Όλα συνομπτήλευμα μαζί. Όλοι μαζί λατρεύουν τα ίδια πράγματα. Μα λατρεύει τον Μωάμεν, λατρεύει τον Ιησού, λατρεύει αυτό. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι συνεπώς Βαβυλών σύγχυσης όσον αφορά τη λατρεία. Σύγχυσης υπό ένα προφήτη. Και αναρωτιέται κανείς, μήπως είναι προμήνυμα αυτής της ενώσεως όλων των θρησκειών και θρησκευμάτων που θα γίνει στα τέλη των καιρών με τον Αντίχριστο, τον ψεύδο προφήτη? Γιατί Άγιες Γραμμές μας λένε ότι θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και μας λένε ότι αυτός θα ενώσει τον κόσμο και όλα τα θρησκεύματα, αφήνοντας την αμαρτία να υπάρχει στο βάθος. Θα στηρίζονται στην αδικία. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτελέσματα πλάτης.
Όταν το πνεύμα του ανθρώπου σκοτεινιάσει από μέσα και θολώσει το αισθητήριο του ανθρώπου, το πνευματικό, δεν μπορεί να διακρίνει. Και τότε ο άνθρωπος λατρεύει οτιδήποτε. Όση μεγάλη διαφορά από εκείνους οι οποίοι ειλικρινά μετανοούν και έρχονται εις τον Ιησού Χριστό και βρίσκει στο ζωντανό και αληθινό Θεό και παίρνει στην αληθινή λατρεία, λύτρωση και σωτηρία διά του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της θυσίας που έκανε ο Χριστός. Άπαξ διαπαντός. Απέθανε μία για πάντα ο Χριστός και πραγματοποίησε αιωνίαν λύτρωση την οποία απολαμβάνουν και αποκτούν ο κάθε ένας που την πιστεύει μέσα στην καρδιά του. Ελευθερώνεται από τη δύναμη της αμαρτίας, γίνεται καινούριος άνθρωπος, δοξάζει το Θεό και λατρεύει το Θεό. Τώρα από το ερχόμενο θα προχωρήσουμε σε άλλες μορφές πλάνης, αλλά πλέον χριστιανικές, όχι έξω χριστιανικές. Σε χριστιανικές πλάνες, αιρέσεις που εφάνηκαν μέσα μετά από την πίστη στο Χριστό, μέσα στο χριστιανισμό, για να δούμε τελικά στη συνέχεια, αφού εξετάσουμε μερικές μορφές πλάνης, θα έρθουμε πλέον στον αποκρυφισμό, στην επικοινωνία με τα δαιμόνια, στον πνευματισμό, να φωτίσουμε και αυτά τα πράγματα και να μάθουμε και για αυτά τα πράγματα τι γίνεται και να δούμε ότι ο κόσμος έξω από τον Ιησού Χριστό είναι μέσα στην πλάνη και μέσα στο σκοτάδι. Δοξασμένο το όνομα του Θεού ότι μας έδωσε φως, μας εφώτισε και γνωρίσαμε τον μόνον αληθινόν Θεόν, λατρεύοντας και μένοντας μέσα στον Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Ζώντα. Ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Άρα βλέπετε, ενώ το θρησκευτικό συνέστημα είναι η όθηση που σπρώχνει τον άνθρωπο στην αναζήτηση του Θεού, δεν είναι αρκετό το συνέστημα το θρησκευτικό για να μας δείξει το Θεό και να μας δώσει το Θεό. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια αποκάλυψη την οποία θα κάνει ο Θεός περί του εαυτού του. Διότι η πραγματικότης του Θεού, ο χαρακτήρας του, είναι πραγματικότης ασύλληπτη. Δεν μπορείς να την πλησιάσεις, να την προσεγγίσεις. Είναι πέραν από τη διανοιά μας, πέρα από τη λογική μας, είναι υπέρλογη, είναι ασύλληπτη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με μόνη τη φιλοσοφική του και τη θρησκευτική του σκέψη να προσεγγίσει το Θεό. Και κατά συνέπεια ο άνθρωπος χρειάζεται μια αποκάλυψη που θα του τη δώσει ο Θεός. Εάν δεν του δώσει αποκάλυψη ο Θεός, ο άνθρωπος, οθούμενος βέβαια από το θρησκευτικό συνέστημα, όταν μέσα η καρδιά του είναι σκοτεινιασμένη, το ηθικό του αισθητήριο σκοτεινιασμένο εξαιτίας της αμαρτίας, όπως και είναι και γίνεται στον κόσμο και συμβαίνει στον κόσμο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος ήρθε στην ύπαρξη, παραποιεί την πραγματικότητα την οποία ζήτη. Δεν βλέπει το Θεό και εκτρέπεται σε αντιλήψεις περί του Θεού οι οποίες είναι χαμηλές, ξεπεσμένες. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται πανθεϊστής, γίνεται πολυθεϊστής, γίνεται ανημιστής, δηλαδή φτάνει να παραδεχτεί και να δεχτεί μέσα το ότι κάθε πράγμα έχει δυνάμεις μαγικές που μπορούν να ασκήσουν επιρροή απάνω στη ζωή του ανθρώπου. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα πλήθη τα οποία βλέπουμε ότι υπάρχουν σήμερα τριγύρω στον κόσμο. Αλλά όχι μονάχα οι θρησκείες οι πολλές που υπάρχουν, αλλά και μέσα στη χριστιανική πίστη. Εάν το ηθικό αισθητήριο του ανθρώπου δεν είναι καθαρό, εάν με άλλα λόγια ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται μέσα του να αδειάσει από τον εαυτό του και από τον εγωισμό του, εάν ο άνθρωπος δεν ομολογήσει την αγνοιά του και δεν αναζητήσει με ειλικρίνεια και ταπείνωση την αλήθεια όπως την αποκαλύπτει ο Θεός, η ιστορική αλήθεια, γραμμένη μέσα στις Άγιες Γραφές, ανάγλυφη μέσα στις Γραφές. Εάν δεν έρθει, λέγω, με ταπεινό πνεύμα μέσα στις Άγιες Γραφές και να τις δεχτεί τις Γραφές σαν μια αποκάλυψη που του την δίνει ο Θεός, αλλά θελήσει αυτός να κάνει το δάσκαλο στις Γραφές και θελήσει να δώσει τις δικές του ερμηνείες, είναι ευνόητο ότι θα δημιουργηθούν οι αιρέσεις και οι πλάνες.
Η ιστορία των αιρέσεων απάνω στο πρόσωπο της γης έχει εκεί τη θέση της. Στο γεγονός ότι ο άνθρωπος πλησίασε

διοικητής πολλών πλανών η Αμερική. Ξεκινώντας λέγω από την Αμερική, ξεχύθηκε σε όλο το πρόσωπο της γης, σε όλο τον κόσμο. Υπήρξε μάλιστα καιρός που δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, ήταν και εδώ πέρα στην Αθήνα κάποιος κύκλος τέτοιος και ίσως εξακολουθεί. Αυτή η πλάνη είναι η χριστιανική λεγόμενη επιστήμη. Φυσικά ο τίτλος δεν έχει καμία σχέση με την χριστιανική επιστήμη. Άλλο αν η ιδρύτρια της την ονόμασε χριστιανική επιστήμη. Είναι, αξίζει τον κόπο να δει κανείς το πρόσωπο που δημιούργησε αυτό το ρεύμα, το θρησκευτικό, μέσα στην πίστη. Αν το πει κανείς μέσα στην πίστη, αφού είναι έξω τελείως της πίστεως, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα στο χριστιανικό κόσμο αυτό το ρεύμα, εάν θα το αντιληφθεί κανείς καλύτερα, αν ρίξει μια ματιά στην ιδρύτρια. Το πρόσωπο το οποίο έβγαλε αυτές τις ιδέες, η ζωή του ιδιαίτερα, μπορεί να αποκαλύψει πολλά. Η ιδρύτρια λοιπόν της χριστιανικής επιστήμης ήταν η Mary Ann Morris Becker, η οποία μεταγενεστέρως μετά τις πανδριές της ονομάστηκε Mary Becker Eddy. Τούτη λοιπόν η Mary Becker Eddy είναι και θεωρείται η μητέρα της χριστιανικής επιστήμης, η ιδρύτρια, εκείνη που την ανακάλυψε. Γεννήθηκε σε μια περιοχή ταπεινή στο Νιου Χάμψερ το 1821, στο Μπόου του Νιου Χάμψερ, σε μια αγροτική οικογένεια, σε μια φάρμα. Στα πρώτα της βήματα βέβαια βρέθηκε μέσα σε ανάγκες και αυξήθηκε όμως σε αυστηρό, θα λέγαμε, ευαγγελικό περιβάλλον των congregationals. Οι congregationals είναι, ας το πούμε, σαν τις πρεσβυτερικές εκκλησίες περίπου. Έχουν επιμένα και δεν διατηρούν το πρεσβυτέριο, αλλά έχουν την congregation, δηλαδή την συνάθρηση, η οποία συνεργάζεται με το κλιμένα και αντιμετωπίζει και λύει τα προβλήματα της εκκλησίας. Κατά αυτό διαφέρουν τους πρεσβυτερικούς. Δεν έχει πρεσβυτέριο, έχει την συνάθρηση, αλλά τον πειμένα, τον χειροτονημένο. Η μητέρα της και ο πατέρας της φαίνεται πως ήσαν θρησκευτικοί άνθρωποι, πιστοί, ο Μάρκος και η Abigail Becker. Και ως τα 21 της χρόνια, σαν κοπέλα, από τα μικρά της χρόνια, η Mary Becker Eddy, υπέφερε από συναισθηματικές ανομαλίες και ακαταστασίες και από άλλες φυσικές αδυναμίες και αρρώστιες, έτσι ώστε φαίνεται με την εμφάνιση του πνευματισμού, του υπνοτισμού, ο οποίος ήταν και στα πρώτα του ίσως βήματα, τον καιρό εκείνο, τον περασμένο αιώνα στην Αμερική και εξυπλούτων στην Αμερική, χρησιμοποίησαν πολλές φορές τον υπνοτισμό με επιτυχία στην περίπτωσή της για να την καθησυχάσουν από τα ανώμαλα ψυχικά συναισθήματα που είχε. Έτσι λοιπόν, επίσης εξ αρχής αντιλαμβάνεται κανείς ότι η πηγή από την οποία προήλθε αυτή η πλάνη είναι μια ανώμαλη συναισθηματικά και ασθενής σωματικά ψυχή, η οποία φυσικό ήταν λόγω της καταστάσεως της αυτής να βγάλει ό,τι έβγαλε. Το Δεκέμβριο του 1843, σε ηλικία 22 χρόνων, παντρεύεται έναν επιχειρηματία, ο οποίος ήταν εκεί γειτονάς της, ο οποίος όμως, ο Τζορτζ Γκλόβερ, ο επιχειρηματίας αυτός, έπειτα από 7 μήνες συζυγική ζωή, πέθανε από κίτρινο πυρετό. Το γεγονός αυτό, ο θάνατος δηλαδή του συζύγου της, την συνεκλώνησε, ήταν και έγκυος άλλωστε, και η Mary Becker Eddy υπέφερε από μία συναισθηματική αναπηρία της που της έμεινε για όλη τη ζωή και αντιμετώπισε την όλη κατάσταση, αυτή τη συναισθηματική ανομαλία, με χάπια μορφή της, τα οποία τακτικά έπαιρνε. Συνεπώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι ήταν ευθύς εξ αρχής ένα θολωμένο πνεύμα. Αργότερα το 1853 παντρεύεται έναν οδοντίατρο, τον Δανίλ Πάτερσον, παρά τις προτροπές του πατέρα της προς τον νέο σύζυγο να μην την παντρευτεί λόγω των ψυχικών της ανομαλιών. Εν τούτης όμως ο νέος σύζυγος, ο Πάτερσον, την παντρεύτηκε παρά τις συστάσεις του πατέρα της Becker Eddy,

την παντρεύτηκε, αλλά για να χωρίσουν επί τα πολύγω, διότι αυτή ισχυρίστηκε στη φαντασία της φαντασιόπληκτος όπως ήταν, ότι δήθεν την εγκατέλειψε ο σύζυγός της. Αργότερα, στην ηλικία των 56 της χρόνων, παντρεύεται τον Ασά Έντι, εξού και το όνομά της Μέρι Μπέκερ, το πατρικό Έντι του τελευταίου σύζυγου. Παντρεύτηκε λοιπόν τον τελευταίο της σύζυγο, μάλιστα αναφέρουν ότι στα χαρτιά του γάμου έβαλε σαν ηλικία της, αν και ήταν 56 χρονών, όπως όλες οι γυναίκες που κρύβουν περίπου τα χρόνια τους, περίπου όλες οι γυναίκες που κρύβουν τα χρόνια της, τα άκρυψε κι αυτή και είπε, καμώθηκε, ότι είναι ηλικία 40 χρόνων, ενώ ήταν 56, και έγραψε στα πιστοποιητικά ότι ήταν 40 χρόνων. Συνεπώς το ψέμα δεν ήταν και τόσο δύσκολο να το πει, περνούσε εύκολα, φαίνεται, μέσα στη ζωή της. Και ο τρίτος τούτο σύζυγος, ο Έντι, ο Ασά Έντι, πέθανε και αυτός από, πέθανε από θρόμβωση της Στεφανιαίας, ξαφνικά από την καρδιά του, και έγινε και φυσικά αυτή η αθική αυτοψία και συνετάγει το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο όμως αυτή αρνήθηκε και μάλιστα δημοσίευσε και σε μία εφημερίδα ότι δεν πέθανε ο άντρας της από την αρρώστια αυτή που αναφέρουν, αλλά ότι ήταν θύμα αρσενικού δηλητηρίου, αρσενικό που του εδόθηκε κατόπιν υπνοτισμού, και το οποίο το διοχέτευσαν μέσα στον εγκέφαλο του, κατά ποιον τρόπο, με τον υπνοτισμό, τον υπνώτησαν, μετέδωσαν αφού τον υπνώτησαν, όχι δηλαδή με κάποια ένεση, υπνοτιστικά θα έλεγε κανείς, με επιρροή, δηλητήριο αρσενικού μέσα στον οργανισμό του, ώστε αυτός πέθανε. Και ότι αυτό το είχαν κάνει κακόβουλοι μαθητές της. Το γεγονός δημιούργησε, στηρίχθηκε μάλιστα σε μια έκθεση ιατρική κάποιου φερωμένου ως γιατρού, το γεγονός δημιούργησε αναστάτωση στην Αμερική και δίκη, η οποία ακολούθησε, ένεκα της οποίας αποδείχθηκε ότι ο γιατρός που υπεστήριξε την απόψη της δεν είχε δικαιολογητικά και δεν είχε τίτλους ιατρικούς. Δεν ήταν καν ιατρός και ασκούσε το επάγγελμα του γιατρού, και ο ιατρός αυτός καταδικάσει σε δεκαετή ιρκτή. Και το κολέγιο στο οποίο προείστατο, κάποιο κολέγιο εκεί στην Αμερική, έκλεισε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Τώρα, πώς άρχισε αυτή η ιστορία της χριστιανικής επιστήμης? Ετούτο το πλάσμα, αυτή η γυναίκα, η Μέρι Μπέκερ Έντι, φαίνεται πως ήταν ένα άρρωστο πλάσμα. Πήγε λοιπόν κάποτε σε έναν γιατρό, τον Φίνεας Πάρκχουρστ Κουίτι, ο οποίος Κουίτι εφήρμοσε μια θεωρία επάνω της, μια για της υποβολής και της σκέψεως, μιας διανοητικής θεραπείας, και είχε συγγράψει και ένα σύγγραμμα, το οποίο ονόμασε «Η επιστήμη του ανθρώπου», ή άλλος χρησιμοποίησε και τους τίτλους «Η επιστήμη του Χριστού» ή «Η χριστιανική επιστήμη». Τους τίτλους τους είχε χρησιμοποιήσει ο γιατρός για το δικό του το βιβλίο, πριν ακόμα η Μέρι Μπέκερ Έντι χρησιμοποιήσει τον τίτλο αυτό «Χριστιανική επιστήμη» για τις δικές της θεωρίες, τις οποίες ξεφούρνησε. Η Μέρι Μπέκερ Έντι, όσο ζούσε φυσικά ο γιατρός που είχε γράψει το βιβλίο εκείνο για μια διανοητική θεραπεία με υποβολή, δεν τολμούσε να εκδώσει το δικό της βιβλίο για τις ιδέες της, ούτε να πει τον τίτλο «Χριστιανική επιστήμη». Μάλιστα, τον Κουίμπι, στον οποίο είχε έλθει για να υποβληθεί σε θεραπεία, έλεγε και διακήρυξε ότι είχε μεγάλο θαυμασμό για αυτόν, διότι είχε έλθει για μια φλεγμονή του νοτιαίου στον γιατρό αυτόν, και ότι ο γιατρός την έκανε καλά μέσα σε λίγες μέρες, ώστε να μπορέσει μάλιστα να ανεβεί τα 182 σκαλοπάτια του City Hall, στην πόλη εκείνη στην οποία είχε πάει. Αλλά όταν πέθανε ο γιατρός, αυτή είχε χρησιμοποιήσει το βιβλίο του γιατρού, το οποίο τελείως αντέγραψε και καταλέξει. Το βιβλίο του γιατρού ευρίσκεται σήμερα και μπορεί κανείς φυσικά να δει και να συγκρίνει τα δύο βιβλία. Είναι μια καταλέξη, αντιγραφή από το βιβλίο αυτό του γιατρού και του Κουίμπι, που το ονόμαζε «Η επιστήμη της θεραπείας», η δε Μπέκερ Έντι,
ονόμασε το βιβλίο της, το οποίο έβγαλε μετά τον θάνατο του γιατρού το 1876, «Επιστήμη και υγεία με κλειδί εις τας Αγίας Γραφάς». Είναι λοιπόν κατά το μεγαλύτερο μέρος λόγο κλοπή. Μάλιστα σε πολλά σημεία, κομμάτια τα οποία έχουν δημοσιευτεί, λέξη προς λέξη λόγο κλοπή. Πέραν τούτου έκλεψε και έναν άλλον, τον Φράνσις Λίμπερ. Είχε πάει σε ένα σπίτι, φαίνεται γνωστού της, ενός ονόματι Κραφτ, εις τον οποίον έμεινε περί τον ένα χρόνο και εις τον οποίον αυτόν ο Λίμπερ, ο Φράνσις Λίμπερ, που ήταν ένας Γερμανοαμερικανός και ήταν οπαδός της φιλοσοφίας του Εγέλου και είχε γράψει μια πραγματεία περί της θρησκείας, της μεταφυσικής θρησκείας του Εγέλου, είχε στείλει τα χαρτιά αυτά εις τον Κραφτ, ο οποίος Κραφτ ήταν καντιανιστής, για να τα διαβάσει σε μια εταιρεία καντιανιστών, να τους τα ανακοινώσει. Έτσι τα χαρτιά αυτά μείνανε αρκετό καιρό στο σπίτι του Κραφτ και η περίφημος αυτή Μέρι Μπεκερέντι αντέγραψε τα μεγαλύτερα κομμάτια από το βιβλίο «Η θρησκεία, η μεταφυσική θρησκεία του Εγέλου» και συνεπώς το βιβλίο της Μέρι Μπεκερέντι είναι ένα σύνον τύλευμα των θεωριών περί διανοητικής θεραπείας του Κουίμπι από μια μεριά και από την άλλη μεριά η μεταφυσική θρησκεία του Εγέλου. Είναι ένα σύμπλεγμα με πολλές αναφορές στη βίβλο τις οποίες προσπαθεί να ερμηνεύσει με τις απόψεις αυτές, με τις απόψεις δηλαδή του Κουίμπι και του Λίμπερ και με όλα όσα της είπε κάποιος σύμβουλός της, φιλολογικός σύμβουλος τον οποίο είχε κοντά της και η οποία και ο οποίος αργότερα έγραψε για τους ισχυρισμούς ή είπε για τους ισχυρισμούς της Μέρι Μπεκερέντι ότι ήταν σπουδαία θεολόγος και γνώστης της Αγίας Γραφής ότι δεν είχε ιδέα από τα πράγματα αυτά. Η Μπεκερέντι άρχισε να διαδίδει και έγραφε μάλιστα το 1877 ότι η ιδέα που ο Θεός δίνει περί του εαυτού του τώρα με τις αποκαλύψεις τις οποίες παίρνει αυτή είναι υψηλότερα, καθαρότερα και πιο μόνιμη από πριν. Ότι ο Θεός δηλαδή έδωσε μια νέα αποκάλυψη μεγαλύτερα και πιο καθαρά του εαυτού του δι' αυτής της Μέρι Μπεκερέντι η οποία ισχυριζόταν για τον εαυτό της ότι είναι όργανο θείας αποκαλύψεως και ότι απηχούσε την αρμονία της θείας μεταφυσικής. Μάλιστα σιγά σιγά έφτασε να παρομοιάζει τον εαυτόν της με τον Ιησού Χριστόν και δεν αντεστάθηκε όταν οπαδοί της έγραψαν ότι ήταν γνησία διάδοχος του Χριστού και ίση με τον Χριστό. Αυτή δεν αντέδρασε καθόλου. Εν τούτης όμως η όλη της ηθική συμπεριφορά ήταν αμφίβολη αφού και τα βιβλία αυτά είχε κλέψει για να δώσει δε περισσότερο κύρος εις το γραπτό της αυτό φαίνεται πως εφεύρε μια ιστορία ότι δήθεν κάποτε το 1866 περπατώντας το δρόμο εγλίστρησε που ήταν χιονισμένος ο δρόμος στο άκρο του δρόμου και έπεσε και χτύπησε στη σπονδυλική στήλη θανάσιμα τόσο που οι γιατροί της έδωσαν 3 ημέρες ζωής μόνο. Αλλά ότι την τρίτη ημέρα αυτή ζήτησε να της φέρουν την Αγία Γραφή στα χέρια της και παίρνοντας την Αγία Γραφή άνοιξε σε ένα σχετικό χωρίο της την περίπτωση εκείνη του παραλυτικού στο Ματθαίος Θ2 που φέρνουν τον παραλυτικό στον Κύριον και γίνεται καλά και διεκήρυξε λοιπόν ότι την τρίτη ημέρα ενώ πήγαινε χειρότερα και περίμεναν το θάνατό της ότι αυτή εγίνηκε καλά την τρίτη ημέρα θέλοντας με αυτόν τον τρόπο ίσως να απομιμηθεί και την εκ νεκρών Ανάσταση του Ιησού Χριστού την τρίτη ημέρα. Όταν ξεκίνησε στο ξεκίνημά της διέθετε καμιά πενταριά ακολούθους κατόπιν το 1896 βλέπετε η πλάνη ξαπλώνει πάρα πολύ γλίγορα και βρίσκει οπαδούς διότι δεν θέτει μάλιστα θέμα καθόλου αμαρτίας και καταδίκης της αμαρτίας σταυρώσεως του εγώ του ανθρώπου σύσταυρώσεως με τον Χριστό και επομένως ο διάβολος εύκολα σπρώχνει μια πλάνη η οποία διαδίδεται καταπληκτικά μέσα στον κόσμο. Μέσα σε λίγο καιρό συναθρήσεις και εταιρείες της χριστιανικής επιστήμης που είχαν ιδρυθεί
με βάση βέβαια τη Βοστόνη που ήταν κέντρο, αυξήθηκαν σε 400 και τα μέλη είχαν αύξηση 800 με 900 επί της χιλίας. Δηλαδή αυξανόντουσαν καταπληκτικά. Ο Κοσμάκος έτρεχε για να βρει θεραπεία κάτω από τις διακηρύξεις της Μέρι Μπέκερ Έντι, ότι μπορεί να θεραπεύσει και με μόνη μία επίσκεψη και καρκίνους και όλες τις αρρώστιες. Με μόνη μία επίσκεψη. Ισχυρίζεται φυσικά ότι είχε κάνει πάρα πολλές θεραπείες, αλλά δεν ανέφερε ποτέ ούτε πρόσωπα, έδειξε, ούτε περιστατικά, απλώς τις αντισχυρισμοί, μάλιστα τους δικούς της, οι οποίοι πέθαναν από τέτοιες αρρώστιες, βαριές αρρώστιες, δεν μπόρεσε καν να τους θεραπεύσει και ούτε καν τους επισκέφτηκε, γιατί δεν μπορούσε να τους θεραπεύσει, αλλά ούτε τον ίδιο τον εαυτό της, η οποία και τελικά απέθανε. Φυσικά οι οπαδοί της έπρεπε να διαδίδουν τα έργα της και να τα εξαπλώνουν και να τα πωλούν, έτσι ώστε πραγματικά εφυσάβρισε και με τους δωρεές και προσφερές που της κάνανε οι οπαδοί της, έφτασε στο θάνατό της να αφήσει 3 εκατομμύρια δολάρια, χωρίς βέβαια να αφήσει ούτε μία δραχμή σε έργα φιλανθρωπικά και έργα σε ιδρύματα που είχαν ανάγκες. Τώρα, τι είναι η θεολογία της? Όπως είπαμε, αυτή πήρε από την θεωρία του Κουίβη, ο οποίος μιλούσε για την διανοητική θεραπεία, δηλαδή με υποβολή, να σκέπτεσαι ότι η αρρώστια δεν υπάρχει, να υποβάλεις τον εαυτό σου, ή από τη θεολογία την θρησκευτική, μεταφυσική του Εγέλου, ο οποίος Έγελος λίγο πολύ παραδέχεται ότι η Θεία Διάνοια είναι η μόνη πραγματικότητα και ότι η ύλη δεν είναι παρά μια έκφραση, θα έλεγε κανείς, της Θείας Διανοίας. Φυσικά ο Έγελος δεν παραδέχεται την προσωπικότητα του Θεού, δέχεται το θείον στοιχείον, την Θεία Ιδέα ή τη Θεία Διάνοια και είναι ένας απόλυτος ιδεαλισμός. Αν έχει λοιπόν κανείς υπόψη του αυτά τα πράγματα, από πού ξεκινάει αυτή, θα δείτε ότι όλη της η θεολογία είναι στην πραγματικότητα μία άρνηση της ιστορικής αποκαλύψεως του Θεού εν το προσώπο του Χριστού, μία άρνηση της πραγματικότητος της χριστιανικής, η Βίβλος μας την δείχνει. Έτσι επί παραδείγματι, όσον αφορά τη θεοπνευστία της Βίβλου, παραδεχότανε ότι η Θεία Ιδέα έχει υποστεί βλάβη από την υλική θνητή σκέψη του ανθρώπου, η οποία συνέταξε το βιβλίο της Αγίας Γραφής και κατά συνέπεια την Αγία Γραφή δεν θα πρέπει να την πάρεις όπως είναι γραμμένη, αλλά ο καθένας θα πρέπει να την ερμηνεύσει κατά την ιδία του αντίληψη και ζωή και θέση την οποία παίρνει. Γράφει επί παραδείγματι. Αναφορικά με το δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως που επαναλαμβάνει τη δημιουργία του ανθρώπου στη σχέση ανθρώπου και Θεού, λέει, είναι τούτη η προσθήκη στη δημιουργία του Θεού πραγματική ή όχι? Είναι αλήθεια ή ψέμα αναφορικά με τη σχέση του ανθρώπου και του Θεού? Πρέπει αναμφισβήτητα να είναι το τελευταίο, να είναι δηλαδή ψέμα. Με άλλα λόγια δηλαδή το δεύτερο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής της Γενέσεως που μιλάει πάλι και επαναλαμβάνει τη δημιουργία του ανθρώπου το απορρίπτει σαν μία πλάνη. Πίστευε πως τα λάθη τα οποία υπάρχουν στην αντιγραφή των κειμένων της Γραφής, οι διαφορετικές αποδόσεις είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Καινής Διαθήκης, οι οποίες είναι αναμφισβήτητα πολλές και οφείλονται στην αντιγραφή αυτών των κειμένων, δείχνουν ένα θνητό και υλικό στοιχείο που ήρθε να σκοτεινιάσει τις θεόπνευστες σελίδες με τη δική του τη σκιά, έγραφε αυτή. Κατά συνέπεια, απορρίπτει την ολοκληρωτική θεοπνευστία της Αγίας Γραφής σε όλα τα σημεία της. Τι έλεγε για την Τριάδα? Την Τριάδα δεν μπορούσε να την παραδεχτεί. Αναμφισβήτητα δεν μπορείς να την παραδεχτείς, διότι η Τριάδα, το δόγμα της Τριάδος, είναι αποτέλεσμα αποκαλύψεως την οποία δίδει ο Θεός. Και αν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι ταπεινή ώστε να δεχτεί αυτή την αποκάλυψη για να εννοήσει την υπόσταση του Θεού του Τριαδικού, Πατρός, Υιού και Πνεύματος, τόπον κοινωνών της αυτής της ουσίας,
αποτελεί, λέγω, αποτέλεσμα μιας εσωτερικής, μιας αποκαλύψεως.

προς τις Άγιες Γραφές και μιας εσωτερικής αποκαλύψεως ή φωτισμού μέσα στην καρδιά και στο πνεύμα του ανθρώπου. Αυτό προϋποθέτει φυσικά ένα ταπεινό πνεύμα που θα δεχτεί την αποκάλυψη που δίνει ο Θεός περί του εαυτού του. Για να μην έχεις εσύ ιδίαν αντίληψη περί του Θεού να τη φτιάχνεις μόνος σου, βεβαίως μπορεί να σκεφτείς περί του Θεού ό,τι θέλεις και ο καθένας να δημιουργήσει τη δική του θεολογία. Ο κάθε άνθρωπος τη δική του θεολογία. Είμαι θα όμως υποχρεωμένοι να γυρίσουμε τα ρολόγια μας κατά την αντικειμενική ώρα, Greenwich, και να διορθώσουμε όλοι μας τα ρολόγια μας. Κατά τον ίδιο τρόπο είμαι θα υποχρεωμένοι να διορθώσουμε τις προσωπικές μας αντιλήψεις περί Θεού κατά την αποκάλυψη την οποία μας δίδει η Αγία Γραφή. Ώστε λοιπόν η Αγία Γραφή πρέπει να την προσέξει κανείς εις ό,τι λέει. Αυτή λοιπόν απέρριπτε το δόγμα της Τριάδος σαν ειδωλολατρικό, το οποίο δεν μπορεί να δείξει αυτό το αιώνιο «εγώ είμαι» που είπε ο Θεός, κατά την αντίληψή της. Ο χριστιανός που πιστεύει στην πρώτη εντολή, έλεγε, είναι μονοθεϊστής. Συμφωνεί με τον Ιουδαϊσμό για τον ένα Θεό και αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να είναι Θεός, έτσι έλεγε, αλλά είναι, όπως και ο ίδιος λέει, ο Ιησούς Χριστός το ομολογεί, Υιός του Θεού, όχι Θεός. Συνεπώς, απέρριπτε την θεότητα του Ιησού Χριστού, καθώς και την προσωπικότητα, όπως θα δούμε, του Αγίου Πνεύματος. Κατά την αντίληψή της, ο πνευματικός Χριστός είναι άπτωτος. Ο Ιησούς, σαν υλικός άνθρωπος, σαν άνδρας, δεν ήταν Χριστός. Γράφει στο βιβλίο της Ποικίλα, γραπτά, σελίς 84. Συνεπώς εχώριζε τον πνευματικό Χριστό από τον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Μα εναντίον τέτοιων αντιλήψεων βάλει ακριβώς ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ο οποίος αναφερόμενος σε γνωστικούς της εποχής εκείνης, οι οποίοι ειρνούντο αυτήν την ενσαρκή φανέρωση του Υιού του Θεού, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, έλεγε «Ο είναι απαρχής, ο εωράταμε, ακυκώαμε και με τους οφθαλμούς μας είδαμε και με τα σχήρωση μόνο ψηλαφίσαμε περί του λόγου της ζωής». Το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου και μάλιστα ο Ιωάννης φτάνει και λέει «Εάν κανείς έλθει και δεν έχει αυτή την ομολογία, τον Ιησού Χριστόν ελιληθώτα εν σαρκή, ούτε χέρι δεν θα του λέτε, ούτε θα τον χαιρετάτε. Διότι είναι το πνεύμα της πλάνης και το πνεύμα του Αντιχρίστου, πάσο αρνούμενος ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή». Αλλά αυτή έκανε λοιπόν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ιρνείτο ότι ο Θεός Λόγος ήρθε εν σαρκή. Και ιρνείτο την θεότητα του Ιησού Χριστού, παρόλο ότι η Αγία Γραφή κατ' επανάληψη τη λέγει και κατ' επανάληψη την ομολογεί. Ο Χριστός είναι ο Γιαχβέ ή ο Αντωνάη που εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη κατ' επανάληψη σε πολλά σημεία, Κύριος και Θεός, και αναφέρεται πάλι και στην Καινή Διαθήκη ως τέτοιος. Του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Και Θεός είναι ο Λόγος, λέει ο Ιωάννης. Είναι τόσα πολλά τα σημεία μέσα στην Αγία Γραφή όπου η θεότης του Κυρίου Ιησού Χριστού φαίνεται ξεκάθαρη, αναμφισβήτητη, αληθινή, αντικειμενική, ώστε η Μέρι Μπέκερ Έντι με τον απόλυτο ιδεαλισμό της έπεσε σε πλάνο και έπεσε έξω στην ερμηνεία αυτή. Τι λέει για το Θεό και για το Άγιο Πνεύμα? Λέει ότι εις τον Γιαχβέ, τον Γιαχβέ τον ειρνείτο σαν προσωπικότητα. Στο Γιαχβέ η αληθινή ιδέα του Θεού χάθηκε, είναι χαμένη, δεν υπάρχει. Ο Θεός Γιαχβέ κατά αυτήν είναι ένας Θεός πολέμου, Θεός μιας φυλής. Δεν είναι το θείον στοιχείον, η αγάπη, η διάνοια, η θεία διάνοια, που πρέπει κανείς να ζήσει και να αγαπήσει. Το αναφέρει στα βιβλία της «Επιστήμη και Υγεία», σελίδα 517. Ο Θεός κατά αυτήν είναι στοιχείο, απρόσωπο δηλαδή. Είναι ζωή, είναι αλήθεια, είναι αγάπη, είναι ψυχή, είναι πνεύμα, είναι διάνοια. Αναφέρει στην επιστήμη και υγεία. Αλλά αυτά είναι λόγια. Κούφια λόγια.
Η διαφορά με την Αγία Γραφή είναι ότι ο Θεός είναι προσωπικότης, εξωκόσμια, ενσυνείδητη, λογική, παντοδύναμη, άναρχη, αιωνίως υπάρχουσα, που εδημιούργησε τους κόσμους. Ο Θεός του Ιησού Χριστού, όπως μας το αποκαλύπτει δίπλος, είναι προσωπικότης. Και ο Κύριος Ιησούς, προσωπικότης Θεία. Και το Άγιον Πνεύμα, προσωπικότης. Αυτή λοιπόν μιλούσε για στοιχείο, διάνοια, νους, το στοιχείο της αγάπης σε αφηρημένες έννοιες. Και φαίνεται τα πράγματα ότι είναι παρμένα από τον ιδεαλισμό του Εγγέλου, ο οποίος φυσικά παραδεχόταν την ιδέα, την βασιλεία της ιδέας στον κόσμο και όχι προσωπικότητα όπως είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι το πάνω. Είναι η ψυχή, η ιδιάνοια, έλεγε, του πνεύματος του ανθρώπου. Το θείο στοιχείο κάθε ύπαρξης. Ο Θεός. Αναφορικά με την γέννηση και την άσπορο σύλληψη του Ιησού Χριστού, την παρθενική γέννηση του Χριστού, την εκπαρθένη γέννηση, την απορρίπτει. Έλεγε, είναι αδύνατον ένα τμήμα του Θεού, τόσο αντιλαμβανόταν τα πράγματα. Τμήμα του Θεού. Δεν λέει αυτό η Γραφή. Η Γραφή λέει ότι ο Θεός Λόγος, υπάρχον στία προσωπικότης και Θεός είναι ο Λόγος, άδειασε τον εαυτόν, του εκένωσε εαυτόν από τα στίες ιδιότητες και ήρθε και μπήκε με όλη τη σοβαρότητα μέσα στην ανθρώπινη φύση για να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτία. Για να μπορέσει να πεθάνει στο Σταυρό στη θέση τη δική μας. Να πληρώσει τα λύτρα τα οποία είσαι πραγματικά. Θα δούμε ότι τα αρνείται για να μας σώσει. Λέει λοιπόν ότι ένα τμήμα του Θεού δεν μπορεί να εισέλθει σε σωματικό θνητό άνθρωπο, ούτε τα αισθήματα του Θεού να αντανακλώνται δι' αυτού. Ή ο Θεός εμφανώς να είναι περιορισμένος, να χάσει δηλαδή το θεϊκό του χαρακτήρα και να γίνει κάτι λιγότερο από Θεός. Δεν είναι δυνατόν, έλεγε αυτή. Το γράφει στο Επιστήμη και Υγεία. Λάθος, πλάνο, φοβερά πλάνο. Έλεγε ακόμα, ο Ιησούς, ο προφήτης της Γαλιλαίας, γεννήθηκε από τις πνευματικές σκέψεις της Παρθένου Μαρίας περί της ζωής και από τις εκδηλώσεις αυτών των σκέψεων. Αναφέρεται στο Επιστήμη και Υγεία και στο Ποικίλα γραπτά. Σχετικά με τα θαύματα, ο άρρωστος δεν θεραπεύεται γιατί διακηρύττει πως δεν είναι άρρωστος, δεν έχει την αρρώστια αυτή. Αλλά θεραπεύεται από τη γνώση ότι καμία αρρώστια δεν υπάρχει και δεν είναι πραγματική. Όταν πιστέψεις αυτό, τότε θεραπεύεσαι. Με το να κάνεις προσευχή και να ζητήσεις από το Θεό δύναμη για θεραπεία, δεν σημαίνει ότι παίρνεις περισσότερη δύναμη από ό,τι σου έχει δοθεί απαρχής. Δηλαδή δεν παραδέχεται την επέμβαση του Θεού για θεραπεία μέσα στη ζωή. Τα αυτοκαλούμενα θαύματα, τα ονομαζόμενα μάλλον θαύματα της Αγίας Γραφής που περιέχονται στην Αγία Γραφή δεν είναι κατά την αντίληψη της Mary Baker Eddy ούτε υπερφυσικά ούτε προφυσικά. Ο Ιησούς Χριστός κατά την Mary Baker Eddy θεωρούσε το αγαθό ως την κανονική κατάσταση της σκέψεως. Το δε κακό σαν την αντικανονική κατάσταση της σκέψεως. Τα ονομαζόμενα παθήματα ή οι χαρές της ύλης ήσαν εξίσου μη πραγματικά για τον Ιησού. Θεωρούσε την ύλη σαν μια φαντασιοπληξία της θνητής πίστεως και την αντικατέστησε με τη δική του τη σκέψη. Δηλαδή στην πραγματικότητα αρνιότανε κάθε θαύμα της Αγίας Γραφής. Αρνιότανε τα παθήματα της ύλης, τα δεινοπαθήματα, της αρρώστιας. Και έλεγε ότι είναι ζήτημα σκέψεως, κακή σκέψεως. Μία καλύτερα σκέψης σε θεραπεύει. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος είναι επηρεασμένος από τη σκέψη του και οι σκέψεις και το πνευματικό στοιχείο παίζει μεγάλο ρόλο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά άλλο αυτό και άλλο τούτο. Τα θαύματα του Ιησού ήταν πραγματικά. Έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο τυφλός αναβλέπει.
Πάει μάλιστα ρίχνει νερό στα μάτια του για να βλέπει. Βάνει τα δαχτυλά του στον κουφό και ακούει ο κουφός και ξέρχονται δαιμόνια μάλιστα. Από τον κουφό για να μπορέσει να ακούσει. Η πεθερά του Πέτρου θεραπεύεται από τον πυρετό της και ο πυρετός πέφτει. Ο γιος της χείρας εκείνης ανασταίνεται. Του Ιαΐρου πάλι, η κόρη και ούτω καθεξής. Τα θαύματα δηλαδή, στην περίπτωση του Ιησού, η συγκύπτουσα εκείνη, η αιμορροούσα εκείνη. Είναι συγκεκριμένα περιστατικά και ο Ιησούς εθεράπευσε πραγματικά το σώμα. Η Αγία Γραφή δεν αρνείται την ύπαρξη του σώματος και δεν αρνείται της αρρώστιας. Οι αρρώστιες είναι αποτελέσματα της αμαρτίας και της φθοράς του θανάτου, υπομορφήν φθοράς που εμπήκε μέσα στην ύλη, μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πεθαίνει εξαιτίας της αποκοπής του από τον Θεό. Είναι θάνατος πνευματικός και θάνατος φυσικός, υλικός. Ο Ιησούς Χριστός θεράπευε. Και ο Θεός μέχρι σήμερα μπορεί να θεραπεύσει εάν το θέλει και είναι μέσα στα σχέδιά του. Βέβαια, όχι πάντοτε, διότι δεν μας λέγει μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός θα θεραπεύει αναγκαίως τους πιστεύοντας. Εν δι' αυτή περιπτώσει θα έπρεπε κανένας πιστός να μην πεθαίνει. Και θα έπρεπε όλοι να θεραπεύονται. Και εν δι' αυτή περιπτώσει θα έπρεπε όλοι εκείνοι που διακηρύττουν ότι κάνουν θεραπείες και θαύματα θα έπρεπε να είναι αληθινά. Αλλά δεν είναι αληθινά. Ο Θεός πολλές φορές επιτρέπει και την αρρώστια, επιτρέπει και το θάνατο. Και αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη δόξα του Θεού. Για το καλό του πάσχοντος, για το καλό του περιβάλλοντος και την αφύπνισή του και για τη δόξα του Θεού. Αναφορικά με τη λύτρωση του Ιησού Χριστού, έλεγε ότι το υλικό αίμα, το υλικό του αίμα του Χριστού, δεν είναι αποτελεσματικό να καθαρίσει από την αμαρτία. Όταν χύθηκε εκεί στο ξύλο της κατάρας, παρόσο ήτανε όταν έρεε στις φλέβες του και όταν εισχολείται καθημερινά στις δουλειές του πατέρα του. Δηλαδή για αυτήν καμία σημασία δεν έχει η έκχυση του αίματος του Ιησού Χριστού αντίθετα με τις σαφείς διακηρύξεις της Αγίας Γραφής ότι δεν υπάρχει λύτρωση. Δεν γίνεται άφεση αν ευχήσεως αίματος. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτία. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το αίμα ήταν ανάγκη να χυθεί διότι ήταν η ποινή της αμαρτίας. Και ήταν ανάγκη να χυθεί το αίμα διότι στο αίμα είναι η ζωή, η σαρκός. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη με τις θυσίες της ακριβώς έδειχνε την ανάγκη της ελεύσεως του αμνού του Θεού στον κόσμο, ο οποίος θα έχινε το αίμα του για να λυτρώσει τον κόσμο από τις αμαρτίες. Όλοι οι αμνοί οι οποίοι θυσιάζονται, όλες οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιωάννης όταν είδε τον Ιησού τον αντίκρισε και τον αντιμετώπισε ως τον Υιόν του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου, τον αμνόν του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου. Συνεπώς ο Χριστός είναι ο αμνός που έπρεπε να σφαγεί, να χυθεί το αίμα του, διότι χωρίς το αίμα του Χριστού λύτρωσης δεν υπάρχει. Μόνο για τις θυσίες του Χριστού. Αυτή το αρνείται. Έλεγε η πραγματική λύτρωση τόσο μακριά από εκείνη την ιδωλολατρική αντίληψη ότι ο Θεός ζητάει αίμα, τη θεωρούσε ιδωλολατρική αντίληψη αυτή, θα πρέπει να κατανοηθεί. Ο Ιησούς Χριστός υπέφερε για να δείξει στους θνητούς την τρομερή ποινή της αμαρτίας. Πόσο δηλαδή ο Θεός μπορεί να τιμωρήσει την αμαρτία σαν τιμωρία μόνο. Όχι την λυτρωτική της δύναμη. Λυτρωτική δύναμη της θυσίας. Αλλά ότι ο Χριστός υπέφερε για να δείξει στους ανθρώπους πόσο ο Θεός τιμωρεί την αμαρτία και πώς μπορεί κανείς να αποφύγει να την πληρώσει. Ελύτρωσε από την τρομερή αντίθετη με την πραγματικότητα σκέψη μιας υποτιθειμένης υπάρξεως έξω από το Θεό. Ότι είναι δυνατόν δηλαδή να ζήσεις έξω από το Θεό. Σε λυτρώνει από αυτή τη σκέψη. Να πιστεύεις δηλαδή ότι μπορείς να ζήσεις έξω από το Θεό. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και δεν έχει σχέση με κατά την Αγία Γραφή. Υπέφερε για την χτυπητή ανθρώπινη ειδωλολατρεία που προϋποθέτει ζωή, ουσία, ψυχή, διάνοια μέσα στην ύλη. Δηλαδή, ο Χριστός απέθανε γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει ζωή, ουσία, διάνοια μέσα στην ύλη. Πολλές φορές τα λόγια της είναι και ακατανόητα.
Και βέβαια δεν μπορούσε να περιμένει κανείς κάτι περισσότερο από ένα τέτοιο θολωμένο πνεύμα και μια διάνοια σκοτεινιασμένη, η οποία χρησιμοποιούσε χάπια μορφήνης για να μπορεί να συνέλθει η ίδια. Σχετικά με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού έλεγε: «Οι μαθητές του Ιησού δεν μπόρεσαν να καταλάβουν πλήρως το θρίαμβο του Κυρίου τους, δεν μπόρεσαν να κάνουν πολλά θαυμάσια έργα, ώσπου τον είδαν μετά τη Σταύρωση και έμαθαν ότι ποτέ δεν είχε πεθάνει». Ποτέ δεν είχε πεθάνει. Και βέβαια αυτό είναι συνεπές στη σκέψη της, ότι ο θάνατος είναι σκέψης, κακή σκέψης. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα θάνατο. Όπως δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αρρώστια, είναι κακή σκέψη. Οι μαθητές του πίστεψαν τον Ιησού νεκρό, ενώ ήταν μέσα στον τάφο, ενώ αυτός ήταν ζωντανός στον τάφο. Και μέσα σε εκείνο το στενό περιβάλλον του τάφου έδειχνε τη δύναμη του πνεύματος που ήταν ικανή να καταστρέψει κάθε ανθρωπίνη υλική αντίληψη. Υλική αντίληψη, ληστική αντίληψη. Συνεπώς, ούτε τον πραγματικό θάνατο του Χριστού παραδέχεται. Είναι συνεπώς η χριστιανική ονομαζομένη επιστήμη μία πλάνη πέρα για πέρα έξω από τις Άγιες Γραφές. Και είναι το δυνατό να βγει μόνον από ένα τέτοιο θολωμένο πνεύμα. Πόσο πρέπει να το προσέχει κανείς και πόσο πρέπει να προσέξουμε τούτες τις αιρέσεις που να τις δούμε κύκλο-κύκλο, σιγά-σιγά, που κυκλοφορούν τριγύρω και πόσο θα πρέπει να τις αποφεύγουμε. Σχετικά με την ανάληψη έγραφε: «Καθώς οι μαθητές παρατηρούσαν, γίνηκαν πιο πνευματικοί και κατάλαβαν καλύτερα τι ο διδάσκαλος είχε διδάξει. Εχρειάζονταν αυτή την αφύπνιση, γιατί ο αγαπητός τους Κύριος θα ανίστατο πάλι στην πνευματική κλίμακα της υπάρξεως και θα πετούσε πολύ μακρύτερα από τη δική τους κατανόηση. Σαν αμοιβή για την πιστοτητά του, θα εξαφανιζόταν από αυτή την υλική αίσθηση και θα έμπαινε σε αυτή την αλλαγή που από τότε ονομάστηκε ανάληψης». Δηλαδή, λόγια του αέρος. Ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό και τον είδαν οι μαθητές να ανεβαίνει επάνω, τον κοιτούσαν. Οι άγγελοι, οι οποίοι είσαν πλάι τους, τους είπαν: «Καθώς τον είδατε να ανεβαίνει, πάλι θα τον δείτε να κατεβαίνει». Αυτή λοιπόν ομιλεί απλώς περί μιας μεταβολής, η οποία γίνεται αλλαγής, όπως το ονομάζει εδώ πέρα, αλλαγή σε άλλη κλίμακα ζωής. Και αυτά είναι απόρρια, βεβαίως απόρριες σκέψεως, όπως θέλει να το πει. Σχετικά με τον σατανά και τον κακό, τα απορρίπτει. Ουδέποτε υπήρξαν. Πρόκειται περί κακής σκέψεως. Κόλαση δεν υπάρχει. Ο αμαρτωλός κάνει την κόλασή του από τώρα. Και όπως και ο πιστός κάνει το δικό του παράδεισο από τώρα. Για τη βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών είναι η ουρανή, η αρμονία, η βασιλεία του πνεύματος, η κυβέρνηση σε αυτού του στοιχείου που υπάρχει, του θείου στοιχείου, η πνευματικότης, η ατμόσφαιρα της ψυχής, η βασιλεία της θείας επιστήμης. Αυτά είναι λόγια. Λόγια κούφια. Χωρίς κανένα πραγματικό αποτέλεσμα. Συνεπώς οι οπαδοί της χριστιανικής επιστήμης λένε παρά λόγια και θεωρίες. Και πιστεύουν ότι αυτό το γυναικάριον το οποίο δημιούργησε, όλο αυτό το κατασκεύασμα της πλάνης που διαδόθηκε και είναι στην Αμερική εκκλησίας, έκτασης και πλούτος πολλής, που πιστεύουν ότι είναι, έχει αποστολή θεία και ήρθε να φέρει στον κόσμο φως. Ο άνθρωπος, αναφορικά με τη σωτηρία, την αιώνια σωτηρία, ο άνθρωπος σαν ιδέα του Θεού έχει ήδη σωθεί και έχει σωθεί μια αιώνια σωτηρία, δηλαδή δεν έχει ανάγκη να μετανοήσει και να επιστρέψει στον Χριστό και να πάρει τον Χριστό σωτήρα. Έχει αιώνια σωτηρία επειδή ο άνθρωπος είναι ιδέα του Θεού. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει θα έπρεπε πας άνθρωπος να είναι τέτοιο πράγμα. Ενώ η Γραφή μιλάει για την απώλεια εκείνων οι οποίοι δεν θα πιστέψουν στον Χριστό. Και την ανάγκη να μετανοήσει κανείς και να πιστέψει στον Υιόν του Θεού για να σωθεί. Η σωτηρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά απελευθέρωση από την πλάνη μέσω της οποίας απολαμβάνουμε αθανασία, απεριόριστη ελευθερία,
αναμάρτητη αίσθηση. Πάλι και αυτά είναι λόγια. Επίσης, στην προσευχή δεν δίνει μεγάλη σημασία. Λέει ότι δεν αλλάζει το Θεό, ούτε τα σχέδιά του, τα φέρνει σε θνητές μεθόδους κάτω εδώ στον κόσμο. Λέει δεν αντιτάσσομαι στην έκφωνη βέβαια προσευχή, αλλά προτιμούσε την άφωνη μέσα στην καρδιά. Και γενικά η ύλη δεν υπάρχει, είναι κακή σκέψη, η αμαρτία είναι κακή σκέψη. Αυτή είναι η μόνη αληθινή φιλοσοφία και ο ρεαλισμός. Μέσα στην ύλη δεν υπάρχει ζωή, αλήθεια, διάνοια, ουσία. Σε όλα είναι η άπειρη διάνοια, η άπειρη εκδήλωσή της, γιατί ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Αυτή η άπειρη διάνοια είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν...

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και τώρα έχω άσπρα μαλλιά, πού είναι? Μου φύγανε όλα. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή Νεολαία που με κάλεσε να διαπραγματευτώ αυτό το θέμα και να ρωτήσω πόσοι από εσάς πηγαίνετε γυμνάσιο ή λύκειο. Για να δω τα χέρια, για σηκώστε. Ξέρετε να σηκώνετε το χέρι σας, μπράβο, πολύ ωραία. Πόσοι πηγαίνετε γυμνάσιο ή λύκειο, μόνο τόσοι λίγοι? Πολύ καλά, ωραία. Οπότε πιστεύω να με καταλάβουν οι άλλοι. Λοιπόν, κάτι άλλο. Το θέμα είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά με τη χάρη του Θεού, το Πνεύμα του Θεού πιστεύω θα μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Εάν δώσετε το ίδιο θέμα σε 4-5 ανθρώπους, τα άτομα αυτά, ανάλογα με το background το οποίο έχουν, θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν αυτό το θέμα από τη σκοπιά τη δικιά τους. Τώρα, επειδή τυχαίνει να είμαι τεχνικός, μηχανικός, θα να το αναπτύξω από τη δικιά μου την πλευρά και πολύ περισσότερα μπορούν να αναπτύξουν, πολύ περισσότερο μπορεί να αναπτύξουν αυτό το θέμα οι άνθρωποι που έχουν γνώση του Λόγου του Θεού. Ο συνδυασμός διαφόρων επιστημών και γνώσεων του Θεού, της γνώσης του Θεού, μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα. Θα προσπαθήσω να σας να πω μερικά λόγια από κάτω, γιατί θέλω να χειριστώ το κομπιούτερ, πιστεύω να δουλέψει. Και ήθελα να παρακαλέσω, πριν αρχίσουμε, να κάνω δύο λόγια προσευχής. Πατέρα Άγιε, στα δικά σου τα χέρια είμαστε σήμερα το πρωί. Μας έχεις χαράξει μέσα στις παλάμες σου. Μας αγαπάς και διαφέρεσαι για μας και φροντίζεις κάθε μέρα. Ας είναι δοξασμένο το δικό σου το Άγιο όνομα. Σήμερα το πρωί χρησιμοποίησε αυτά τα λόγια για να βοηθήσουν κάποιες ψυχές που σε αγαπάνε και σε θέλουν στη ζωή τους. Οικοδόμησε όλους μας, στήριξέ μας. Πάταξε τις δυνάμεις του σκότους, τον ίδιο το σατανά και τα δαιμόνια που αυτή την ώρα θα έρθουν να αποσπάσουν την προσοχή μας από τα λόγια τα αιώνια τα δικά σου. Η παρουσία σου να είναι μαζί μας. Ευλόγησέ μας στο όνομα του Χριστού. Αμήν, Κύριε. Ξέρετε ότι ο διάβολος ποτέ δεν σταματάει, ε? Το ξέρετε αυτό. Η δουλειά του είναι να μην ακουστεί το μήνυμα του Χριστού σήμερα το πρωί. Αλλά είναι νικημένος κάτω από τα πόδια μας. Ο Χριστός τον έχει νικήσει. Λοιπόν, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει διάφορες δυσκολίες. Αλλά ο Κύριος θα τον πατάξει. Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστεί το κομπιούτερ. Μερικές εισαγωγικές έννοιες και θα δείξω στη διαφάνεια, πιστεύω.
2: Να το δούμε.
1: Από τεχνικής πλευράς. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στον κόσμο είναι ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου. Θα μιλήσω τι είναι το σύστημα, τι είναι ανοιχτό σύστημα και τι κλειστό σύστημα. Θα μιλήσουμε ότι το σύστημα έχει διάφορα αισθητήρια και θα δούμε ποια είναι τα αισθητήρια τα οποία έχουμε εμείς και με τι αισθητήρια μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό. Α, πολύ ωραία. Θεό.
3: Μπράβο. Ωραία.

0: Cosa per me? Κόλλησε. Θέλει, τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον δουλεύει το άλλο, πάλι καλά. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι είναι ένα σύστημα. Έτσι, το σύστημα είναι ένα σύνολο από φυσικά στοιχεία, από πράγματα, από άτομα, από μεγέθη, από διάφορες έννοιες. Και κάνουν κάτι αυτό. Τι κάνουν όλα αυτά όταν τα μαζέψουν μαζί. Σχηματίζουν μια ενότητα και δρούν σαν μια ενότητα. Παραδείγματος χάρη, η χώρα μας αποτελεί ένα σύστημα. Η εκπαίδευση έχει ένα σύστημα που λέγεται εκπαιδευτικό. Αποτελείται από άτομα, από γονείς, από μαθητές, από αίθουσες, από σχολεία. Είναι όλα ένα σύστημα. Η οικογένεια είναι ένα σύστημα. Το συνέδριό μας εδώ είναι ένα σύστημα. Που κάνει κάτι, τι κάνει. Μορφώνει το χαρακτήρα του Χριστού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και έχει ένα σκοπό όλους αυτούς να τους πάει στον ουρανό. Αυτό είναι το σύστημα. Τώρα, παρακάτω. Πώς μπορούμε να παραστήσουμε ένα σύστημα, έτσι. Για να είναι κατανοητό. Μπορούμε να κάνουμε ένα κουτί και να πούμε ότι αυτό είναι σύστημα. Παρουσιάζει κάτι, παίρνει εισόδους και βγάζει εξόδους αυτό. Αυτή είναι η γραφική απεικόνηση. Τώρα, τι είναι ανοιχτό σύστημα. Είναι το σύστημα που επικοινωνεί με το περιβάλλον. Το περιβάλλον. Έτσι. Πώς μπορούμε να το παραστήσουμε αυτό γραφικά, κάπως έτσι. Δεχόμαστε ερεθίσματα, δεχόμαστε επιδράσεις από τη ζωή και οπωσδήποτε τις επεξεργαζόμαστε και μετά αυτές τις βγάζουμε προς τα έξω. Έτσι. Αυτό είναι το ανοιχτό σύστημα. Τι είναι τώρα κλειστό σύστημα, γιατί θέλω να γυρίσω μερικά σχόλια. Τι είναι το κλειστό σύστημα. Κλειστό σύστημα και μάλιστα όχι κλειστό, κλειστό σύστημα ελέγχου. Είναι ένα σύστημα που ελέγχεται συνέχεια. Έχουμε δυναμικό έλεγχο. Ανά πάσα στιγμή ξέρουμε τι κάνει αυτό το σύστημα, ποια είναι η πορεία του, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε, τι ακριβώς γίνεται μέσα σε αυτό. Και ελέγχει την πραγματική έξοδο που βγαίνει, εάν η τιμή της είναι, η πραγματική τιμή είναι ίδια με την επιθυμητή τιμή που βάζουμε εμείς στην είσοδο. Τώρα μερικοί θα τα καταλάβουν αυτά που λέω. Λοιπόν, να ένα παράδειγμα. Αυτός εδώ αποτελεί ένα σύστημα. Ένα σύστημα ελέγχου. Είναι, πώς τον λένε, ξέρετε πώς τον λένε αυτό, ναι. Δεν ξέρετε. Τέλος πάντων, ένας πίθηκος. Λοιπόν, ένας πίθηκος. Υποθέστε, φαίνεται καλά. Για το ζουμάρω λιγάκι. Λοιπόν, αυτός αποτελεί ένα σύστημα. Εάν είναι μόνος του έξω από το καρότσι, είναι μόνος του χωρίς να υπάρχει ο άλλος μέσα, ο πιτσιρικάς, είναι από μόνος του ένα σύστημα, προσέξτε. Και αυτός τρέχει με μια ορισμένη ταχύτητα. Λέει, εγώ θα πάω, θα κάνω ποδήλατο και θα πάω 20 χιλιόμετρα την ώρα. Μόλις πάει να ξεκινήσει μετά από 5 βήματα, μπαμ, πετάγεται το άλλο το πιθηκάκι, μπαίνει μέσα. Τι έχουμε στο σύστημά μας, έχουμε μια διαταραχή. Διαταραχή. Άρα ο πίθηκος, ενώ πρώτα πήγαινε μόνος του, με 20 χιλιόμετρα τώρα προσθέθηκε ένα βάρος και πάει, τι πάει. Πιο αργά ή πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια, μεγαλύτερη δύναμη για να μπορέσει να κρατήσει σταθερή την ταχύτητα. Την ταχύτητα. Πήγα πίσω ή μπροστά. Πίσω. Λοιπόν, αυτό είναι το κλειστό σύστημα, ένα διάγραμμα. Προσέξτε, άμα το καταλάβετε αυτό, τελειώσατε και λύσατε όλα σας τα προβλήματα, μόνο που δεν φαίνεται πολύ καλά, ε. Καλά, τι να κάνω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Αυτό εδώ το πρώτο λέγεται δότης επιθυμητής τιμής. Δίνει μια τιμή στο σύστημα για να δουλέψει, έτσι. Το δεύτερο κουτί αυτό εδώ, το στρογγυλό, λέγεται συγκριτής. Αυτός τι κάνει. Παίρνει την τιμή, την επιθυμητή και παίρνει και την πραγματική και βγάζει ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λέγεται σφάλμα. Να το, εδώ. Είναι το χ, ντε, το ε. Και μετά υπάρχει ένα άλλο κουτί που λέγεται ελεχτής. Ελέγχει αυτή την τιμή και αν υπάρχει σφάλμα, βάζει ορισμένες διαδικασίες μπροστά. Μετά τον ελεχτή υπάρχει ο ενισχυτής που ενισχύει αυτό το σήμα που λέγεται ρυθμιζόμενο. Μετά υπάρχει το ρυθμιζόμενο σύστημα και θα δούμε τι είναι το ρυθμιζόμενο σύστημα, το οποίο επιδέχεται διάφορες διαταραχές. Και μετά τις διαταραχές τι γίνεται, υπάρχει τούτο εδώ. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, τούτο εδώ το κουτί. Τα αισθητήρια, είναι το αισθητήριο ή ο μετατροπέας. Ξέρετε κανένα αισθητήριο από τη ζωή σας? Έχετε δει κανένα αισθητήριο, κανένα μετατροπέα? Πόσοι ξέρετε ποδήλατο, για να δω, ξέρετε όλοι? Ωραία. Το ποδήλατο έχει κανένα μετατροπέα? Άρη, είσαι καταπληκτικός. Ένα χειροκρότημα για τον Άρη. Καταπληκτικό, πολύ ωραία. Το δυναμό παίρνει τις τροφές και τι μας δίνει? Τάση. Ε? Και ανάβει το λαμπάκι. Αυτός είναι ένας μετατροπέας. Μετατρέπει τις τροφές σε τάση. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, προσέχετε τώρα, παρακάτω. Λοιπόν, θα σας δώσω 2-3 παραδείγματα για να καταλάβετε και μετά θα δούμε τι σχέση έχουν με τα πνευματικά αυτά, έτσι. Πώς γίνεται ο έλεγχος της κίνησης? Να, έχω το φίλο μου τον Γιώργο εδώ που με παρακολουθεί. Έρχεται εκεί πέρα, θέλει να πιάσει κάτι. Να το, Γιώργο, το βλέπεις εδώ. Το αντικείμενο, ένα ποτήρι. Θέλω να πιω νερό, ε. Πάω να πιάσω το ποτήρι. Τι γίνεται? Τα μάτια βλέπουν το αντικείμενο, ξέρουν πού ακριβώς είναι το χέρι και το σήμα αυτό πηγαίνει στον εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος κάνει τη λειτουργία και δίνει εντολή. Πού δίνει η εντολή? Δίνει εντολή στους μυς και κινούνται οι μυς. Ένα απλό παράδειγμα. Αυτό πώς μπορούμε να το δούμε? Κάπως έτσι. Σε λειτουργικό διάγραμμα. Να το. Εδώ είναι η θέση του αντικειμένου, η είσοδος. Τα μάτια μας είναι το αισθητήριο που έρχεται εδώ πέρα και τι γίνεται? Η σύγκριση. Εάν υπάρχει σφάλμα, υπάρχει απόσταση, τι γίνεται? Λέει ο εγκέφαλος, κρίνει εδώ πέρα και δίνει εντολή στα νεύρα και κινείται ο βραχίωνας. Ο βραχίωνας είναι το ρυθμιζόμενο σύστημα που θέλουμε να ρυθμίσουμε. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Παρακάτω. Πώς αναπνέουμε, μάλλον πώς ρυθμίζουμε την θερμοκρασία στο σώμα μας? Κοιτάξτε τι όμορφα τα έχει κάνει ο Θεός. Έχει βάλει αισθητήρια στο σώμα μας. Εκτός από αυτά που ξέρετε. Υπάρχουν εδώ πέρα τα αισθητήρια, η θερμοϋποδοχή. Και τι κάνουν αυτοί? Βλέπουν τη θερμοκρασία την εξωτερική. Ας πούμε ότι είναι 30 βαθμούς, 35. Στέλνουν το σήμα με το νευρικό σύστημα, πάει στον εγκέφαλο, στον υποθάλαμο. Εκεί γίνεται η επεξεργασία. Και τότε τι κάνει ο εγκέφαλος? Δίνει εντολή στους αδένες που λέγονται υδροτοποιοί. Και αρχίζουμε τι κάνουμε? Και υδρώνουμε λιγάκι και λέμε είναι καιρό να πάμε στην εξέδρα να κάνουμε μπάνιο. Αρχίζουν οι υδροτοποιοί και μπαίνουν σε ενέργεια και βγαίνουν εξατμίζονται οι ατμοί. Και το σώμα μας παραμένει σε μια σταθερή θερμοκρασία. Ένα άλλο παράδειγμα. Πώς γίνεται ο αυτόματος έλεγχος? Ο πιλότος που έχουν τα αεροπλάνα. Για προσέξτε, αυτό έχει σχέση με τα ουράνια. Θα πείτε και παρακάτω. Εδώ είναι το σύστημα ο αυτόματος πιλότος. Ο πιλότος που είναι μέσα στο αεροπλάνο έχει εκ των προτέρων προκαθορίσει την πορεία του. Ποια θα είναι η πορεία? Είναι αυτή εδώ η επιθυμητή πορεία που επιθυμεί να πάει. Δηλαδή που θέλει να πάει στη Ρόδο. Αλλά εάν αφήσει το αεροπλάνο μόνο του, από μόνο το αεροπλάνο θα πάει στην Κρήτη. Βλέπετε τι γίνεται? Η πραγματική πορεία του αεροπλάνου πώς πηγαίνει? Γι' αυτό τι έχει το αεροπλάνο? Έχει το ραντάρ και ανά πάσα στιγμή τι κάνει? Διόρθωση πορείας. Διόρθωση πορείας. Και έτσι τι γίνεται? Η επιθυμητή τιμή, η πραγματική τιμή πηγαίνει και κολλάει με την επιθυμητή. Και ένα τελευταίο παράδειγμα. Πώς στέλνουμε τους πυράβλους πάνω? Οι τηλεκατευθυνόμενοι. Για προσέξτε. Πώς μπορεί να πάει πάνω? Υπάρχουν εδώ πέρα ο δέχτης και ο πομπός. Που κάνουν και τι κάνουν αυτοί? Κάνουν διόρθωση πορείας. Προγραμματίζουν από κάτω και λέει εγώ θέλω να πλήξω αυτόν τον στόχο. Αυτή είναι η επιθυμητή τιμή, νάτι, που έχουμε προγραμματίσει. Αλλά ο πειρά του πορεία που λέγεται πραγματική πορεία, νάτο. Το βλέπετε? Και έτσι από κάτω εδώ πέρα γίνεται επεξεργασία και κάνουμε διόρθωση του πυράβλου. Λοιπόν, τώρα, τι σχέση έχουν αυτά με μας? Ο Θεός και ο άνθρωπος. Φυσικά ο Θεός, κάνουμε μια προσομοίωση εδώ πέρα, έτσι, simulation λέγεται. Όλα τα πράγματα τα προσομοιώνουν σήμερα για να μπορούν να τα επεξεργαστούν. Ο Θεός είναι εκτός χώρου και χρόνου και φυσικά δεν μπορούμε να το βάλουμε σε κανένα τέτοιο κουτί. Αλλά για να το καταλάβουμε το κάνουμε. Έχουμε εδώ είναι ο Θεός και εδώ είναι ο άνθρωπος. Είναι κλειστό σύστημα ή ανοιχτό σύστημα. Για προσέξτε. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, ήταν κλειστό σύστημα. Κατέβαινε, μας λέει, στη Γέννηση, στο γάμα 8, κατέβαινε κάθε απόγευμα ο Θεός και ήκουσαν τη φωνή του Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινό και εκρύφθησαν. Κάθε απόγευμα κατέβαινε ο Θεός και μιλούσε μαζί τους με τον Αδάμ και την Εύα και είχανε συνομιλία. Και τι έκανε ο Θεός? Διόρθωνε την πορεία τους. Ήταν ένα κλειστό σύστημα. Κλειστός, ο Θεός και ο άνθρωπος. Κάθε μέρα συνομιλία με τον Θεό. Αλλά τι έγινε? Μπήκε ο διάβολος και τι έγινε? Τι κατάφερε? Έκοψε αυτό εδώ, αυτή τη γραμμή. Κόπηκε αυτή η γραμμή. Τον έβγαλε έξω από τον παράδεισο και ναι μεν είχε τροφοδοσία από πάνω, ο Θεός μέχρι σήμερα μιλάει στον άνθρωπο, μιλάει, του δίνει κατεύθυνση, αλλά δεν έχουμε το feedback, την ανατροφοδότηση, να διορθώσουμε την πορεία μας. Έτσι. Άρα είναι κομμένη αυτή η γραμμή. Ο Χριστός τι έκανε? Ένωσε αυτήν εδώ τη γραμμή. Μας έκανε πάλι κλειστό σύστημα. Και έχουμε επικοινωνία με τον Θεό και όσοι πραγματικά τον αγαπάνε, ο Θεός διορθώνει την πορεία τους. Λοιπόν, το κλειστό σύστημα. Λοιπόν, τώρα τι σχέση έχουν αυτά τα πράγματα με εμάς? Προσέχτε, εάν καταλάβετε αυτό το θέμα, αυτό εδώ τελειώσαμε. Λοιπόν, πάνω έχουμε το κλειστό σύστημα. Έτσι, είναι ο δότης επιθυμητής τιμής. Αυτό να το παραλληλήσουμε στα πνευματικά. Πρώτη φορά ακούγονται αυτά τα πράγματα, δεν έχουν ξανακουστεί. Έτσι, μην προβληματίζεστε. Ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά και με τη γνώση του Ευαγγελίου ερμηνεύει τα πράγματα. Προσέχτε. Ο δότης επιθυμητής τιμής. Εδώ επεμβαίνει ο Θεός. Τι μας λέει ο λόγος του Θεού? Ότι πάσα δόση αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν κατεβαίνον από τον Πατέρα των Φώτων. Αυτή εδώ η γραμμή είναι το άγιο θέλημα του Θεού. Ο Θεός μας τροφοδοτεί, μας δίνει πώς πρέπει να είναι η πορεία μας, ποιο είναι το δικό του το άγιο θέλημα. Και έρχεται εδώ πέρα, τι γίνεται? Υπάρχει η σύγκριση. Γίνεται ο συγκριτής. Εκεί πέρα επεμβαίνει η συνείδησή μας και η καρδιά του ανθρώπου και θα μιλήσουμε για αυτά. Υπάρχει μια άλλη μονάδα που γίνεται ο ελεκτής. Και ο ελεκτής ποιος είναι? Είναι ο Άγιος Λόγος του Θεού. Ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, τα ελέγχουμε με το Λόγο του Θεού. Ο ενισχυτής ποιος είναι? Αυτό που λέει στις πράξεις στο Β42. Ότι οι άνθρωποι του Θεού εκείνη την εποχή ενέμεναν τι? Στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία και στις προσευχές. Αυτό είναι το στήριγμα της πνευματικής μας οικοδομής. Ο ενισχυτής. Το ρυθμιζόμενο σύστημα ποιο είναι? Εσείς και εγώ, οι άνθρωποι. Το ρυθμιζόμενο σύστημα είμαστε εμείς. Ο Θεός μας ρυθμίζει. Και μας λέει, προκειμένου να πάμε εκεί πάνω στον ουρανό, πώς θα ζήσουμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή εδώ την πορεία. Οι διαταραχές ποιες είναι που επεμβαίνουν στο ρυθμιζόμενο σύστημα? Ποιες είναι οι διαταραχές? Ο διάβολος που επεμβαίνει στη ζωή μας και διαταράσει το σύστημα. Τι κάνει δηλαδή? Διαταράσει την ισορροπία και δεν μας αφήνει να έχουμε επαφή με τον Θεό. Λοιπόν, και το άλλο ποιο είναι, το τελευταίο κομμάτι, είναι το αισθητήριο. Και έχουμε αρκετά αισθητήρια. Δεν πειράζει, ο Θεός αγαπάει, λέει αυτό. Τα αισθητήρια. Ποια είναι τα αισθητήρια? Οι 5 αισθήσεις που μας έχει δώσει ο Θεός. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει? Με τις 5 αισθήσεις, τα μάτια μας, την ακοή, την όσφρηση, τη γεύση και την αφή. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε το φυσικό τον κόσμο. Υπάρχει κι άλλο ένα αισθητήριο που λέγεται διάνοια. Διάνοια. Το έχει δώσει και αυτό ο Θεός. Με τη διάνοια τι κάνουμε? Όταν πηγαίνουμε στο σχολείο, καλλιεργείται η διάνοια. Τι καλλιεργείται? Οι αφηρημένες έννοιες που δεν μπορούμε να τις λύσουμε με τα 5 αισθητήρια που έχουμε, αναπτύσσεται η διάνοια. Και σιγά σιγά μεγαλώνουν και λύνουμε τα προβλήματα, τα θεωρήματα. Η διάνοια. Και υπάρχει και ένα τρίτο αισθητήριο που μας το έχει δώσει ο Θεός, που λέγεται νους. Ο νους. Τι είναι ο νους? Είναι η έκτη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση που έχουμε μέσα μας. Και ο νους, το αντικείμενο του νοός είναι το νοούμενο. Τι είναι το νοούμενο? Είναι οι πράξεις που μπορούμε να καταλάβουμε αν κάτι είναι σωστό ή λάθος. Και η ενέργεια που γίνεται μέσα σε αυτό λέγεται πίστης. Με πίστη καταλαβαίνουμε. Ο νους τι κάνει? Ο νους πιάνει τα όρατα. Τον ουρανό, τον Θεό, τι είναι οι άγγελοι. Όλα τα πνευματικά μπορούμε να τα αντιληφθούμε με το νου. Τα υπερβατικά πράγματα. Τα φυσικά τα πιάνουμε με τις πέντε αισθήσεις. Τα διανοητικά τα πιάνουμε με τη διάνοια, τις αφηρημένες έννοιες. Αλλά τα πνευματικά τα πράγματα, τα υπερβατικά τα πιάνουμε με το νου. Με το νου. Και η ενέργεια που γίνεται για αυτά τα πράγματα λέγεται πίστης. Τώρα να πω δύο λόγια για την πίστη. Πίστη έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν, και αυτοί έχουν πίστη. Πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Πίστης είναι κι αυτοί. Και η πίστη από μόνη της είναι μια δύναμη. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν μας λέει για αυτή την πίστη. Σεις λέει έχετε πίστη Θεού. Η πίστη από μόνη της είναι μια δύναμη. Αλλά όταν έχεις την παρουσία του Θεού στη ζωή σου, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, προχωρώ τώρα λίγο παρακάτω, τα είπαμε αυτά εδώ, και μπαίνουμε στα αισθητήρια. Στα αισθητήρια. Έτσι. Λοιπόν, τα αισθητήρια. Οι πέντε αισθήσεις που έχουμε. Τα μάτια μας, τα αυτιά μας, η όσπριση, η γεύση και η αφή. Όλα αυτά είναι του Κυρίου. Λέει ένα μερική, λέει το πνεύμα μας να είναι εντάξει, αλλά με το σώμα μας μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τι είναι μια πλάνη, ε? Να αγιαστείτε, λέει, και το σώμα σας να παρουσιάσετε και την ψυχή σας και το πνεύμα σας να είναι όπως θέλει ο Θεός. Τέλεια. Δηλαδή, δεν βλέπω ό,τι θέλω, δεν ακούω ό,τι θέλω, πρέπει και τα μάτια μας και τα αυτιά μας να είναι όπως τα θέλει ο Θεός. Όταν κάποιος πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε, από την ώρα που βαπτίστηκε, τι έγινε, αναστήθηκε. Και έχει τώρα τι έχει, τα μάτια πιανού, του Χριστού. Στο Χριστό βαπτιστήκαμε, τα αυτιά του Χριστού. Άρα πρέπει όλο μας το σώμα να ανήκει στον Κύριο. Και τα μάτια μας καθαρά και τα αυτιά μας και όλες οι αισθήσεις. Είναι του Κυρίου. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο αισθητήριο που λέγεται διάνοια, που μελετάμε τις αφηρημένες έννοιες, η διάνοια. Ο διάβολος προσπαθεί να μπλοκάρει τη διάνοια. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Υπάρχουν σήμερα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τι? Εσκοτημένη τη διάνοια. Σκοτεινιασμένη διάνοια. Διάνοια. Και όχι μόνο, αλλά είναι απειλητρωμένη και εχθρή διάβολο. Και υπάρχει όμως κάποιος που ξέρει τους λογισμούς της καρδιάς και της διάνοιας. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος που μας υπόσχεται ότι για τα δικά του τα παιδιά τι θα κάνει? Θα διαφυλάξει τα διανοήματά μας μέσα στο Χριστό. Και όχι μόνο, μας λέει ότι πρέπει να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή και με όλη μας τι? Τη διάνοια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει θα γράψω τους νόμους μου πού? Μέσα στη διάνοιά σας. Πώς θα τους γράψει? Όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού. Πρέπει η διάνοιά μας να είναι με τα Λόγια του Θεού. Και μας λέει θα διεγείρω τη διάνοιά σας, αναζωσθέντε στα σοσφία της διάνοιάς σας, κάντε ορισμένα πράγματα. Η διάνοια λοιπόν, που μελετάει τις αφηρημένες έννοιες, πρέπει να ανήκει στο Θεό. Τώρα, ερχόμαστε στο τρίτο αισθητήριο, που είναι ο νους. Η έκτη αίσθηση, η εσωτερική, που καταλαβαίνουμε τα υπερβατικά τα πράγματα. Ο νους. Σήμερα ο άνθρωπος δεν θέλει το Θεό. Θέλει να κάνει ό,τι του αρέσει. Λέει, ενώ εγνώρισαν τον Θεό, δεν τον εδόξασαν. Γι' αυτό λέει, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει ο άλλος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει, έχουν οι άνθρωποι διεφθαρμένο νου. Διεφθαρμένο νου. Και η συνείδηση και ο νους τους είναι μεμιασμένα. Πώς να καταλάβει αυτό το θέλημα του Θεού? Όταν ο νους τους είναι και καυτηριασμένος. Όταν ο νους τους είναι διεφθαρμένος. Ξέρετε τι παίρνει πάνω από διεφθαρμένος νους? Κάνει πράγματα που δεν καταλαβαίνει. Και έρχεται κάποιος που ανοίγει το νου. Ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι με το νου δουλεύω πού? Στο νόμο του Θεού. Και ο κάθε άνθρωπος είναι πληροφορημένος μέσα στο νου του. Γι' αυτό μας λέει μεταμορφώνεστε πώς? Δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Ανακαίνιση του νοός. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ο νους μας πρέπει να ανακαινίζεται και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νοός σας. Και μέχρι να φτάσει κανείς και να πει ότι εμείς έχουμε το νου του Χριστού. Τι ευλογημένο πράγμα, ε! Ο νους μας από εκεί που ήταν βρώμικος, μεμοιασμένος, καυτηριασμένη συνείδηση, όπως λέει και ο νους καυτηριασμένος, εμείς λέει έχουμε το νου του Χριστού. Όταν έχεις το νου του Χριστού, μπορείς να καταλάβεις όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, δεν μπορείς να κάτσεις σε αυτή τη φωτογραφία και να προβληματίζεσαι. Έτσι κάθονται ποιοι? Αυτοί που η διάνοιά τους είναι διεφθαρμένη και καυτηριασμένη, μεμοιασμένη και επίσης και ο νους τους. Και τώρα ερχόμαστε, πού ερχόμαστε? Στο άλλο σημείο, ποιο είναι αυτό? Για προσέχτε τούτο εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ, πώς γίνεται η σύγκριση. Πήγαμε από τα αισθητήρια και πάμε εδώ πέρα. Η συνείδηση. Έχουν, λέει, την εαυτόν συνείδηση και χαυτηριασμένη. Καμένη συνείδηση. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Ο νους και η συνείδηση είναι μεμοιασμένα. Προχτές τι έκανε αυτός ο Πάσαρης, ο λεγόμενος, ε? Το πήγανε εκεί να του κάνουν εξετάσεις και πήρε το πιστόλι και τι έκανε? Καθάρισε δύο αξιστρομικούς, ε? Τι συνείδηση έχει αυτός? Και καυτηριασμένη, μεμοιασμένη. Και έρχεται ο Θεός και καθαρίζει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα. Πολλές φορές η συνείδηση είναι ασθενής και θέλει γιατριά. Και όση καλή και συνείδηση να έχεις, λέει, εάν η συνείδησή μου δεν με κατακρίνει, με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος μπροστά στο Θεό. Μερικοί νομίζουν η συνείδησή τους είναι πολύ καλή, αλλά δεν είναι δικαιωμένη. Και ένα πράγμα πρέπει να κάνει ο πιστός, τι να κάνει? Να έχει άπτεστη συνείδηση. Άπτεστη συνείδηση. Και να συμμαρτυρεί αυτή με τα έργα. Και να έχουμε τη μαρτυρία της καλής συνείδησης. Τώρα ερχόμαστε στο άλλο που λέγεται καρδιά. Λοιπόν, σε αυτό εδώ λέει πάρα πολλά ο Λόγος του Θεού. Πληροφορεί ο Θεός την καρδιά. Και μας λέει, το λέει σε όλους μας και ειδικά στους νέους, σε όλους εσάς. Πρόσεχε να μην υπάρχει κακός λογισμός μέσα στην καρδιά σου. Πρόσεχε. Γιατί ο σκολιός στην καρδιά δεν βρίσκει καλό. Δεν βρίσκει καλό. Δεν θα του πάνε τα πράγματα καλά. Θα τα βρει μπροστά του όλα ανάποδα. Ο σκολιός στην καρδιά. Και μερικοί πειράζουν το Θεό μέσα στην καρδιά τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρετε τι άλλο λέει, ότι τα εντός, εκάστου τα εντός και η καρδία είναι βυθός. Βυθός. Πόσο μπορεί να κατέβει ο άνθρωπος κάτω στο βυθό, ξέρετε? Έχουμε κάτι δίδες που κατεβαίνουν μέχρι 100-130 μέτρα κτλ. Άντε να κατέβεις τώρα 10.000 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, να δούμε πώς είναι. Έτσι είναι πια η καρδιά του ανθρώπου. Τι είναι η καρδιά του ανθρώπου? Βυθός. Και μας λέει ότι έχουν διεστραμμένη καρδία. Οι άνθρωποι μακριά από τον Θεό, διεστραμμένη καρδιά. Υπάρχει πόρωση της καρδιάς. Υπάρχει η νέκρωση της καρδιάς. Η καρδιά είναι σαν λίθος, λίθινη. Αυτός τώρα που έχει πόρωση καρδιάς, που είναι νεκρή η καρδιά του, που είναι διεστραμμένη η καρδιά του, που είναι η καρδιά του σαν λιθάρι, πώς να καταλάβει το Λόγο του Θεού? Πώς να καταλάβει το Άγιο Θέλημα του Θεού? Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και τι κάνει? Θα σας δώσω, λέει, νέα καρδιά. Και όχι νέα καρδιά, αλλά άλλη καρδιά. Και τέτοια καρδιά που θα είναι σαν τη δικιά μου την καρδιά. Θα πάλι σαν τη δικιά μου την καρδιά. Και γι' αυτό μας λέει ότι ο Θεός ψάχνει να βρει άνθρωπο κατά την καρδία του, σύμφωνα με τη δικιά του την καρδιά, ο Θεός. Και ο Κύριος βλέπει την καρδιά και δίνει καρδιά νοήμωνα που καταλαβαίνει τα πράγματα. Ένα βλέπει, 100 καταλαβαίνει. Και μας δίνει καρδιά σοφή και συνετή. Και μας λέει, ας είναι η καρδιά σας τέλεια μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό σήμερα το πρωί τι λέει ο Θεός? Υιέ μου, την καρδιά σου δώσε σε μένα. Ε? Την καρδιά σου δώσε σε μένα. Σήμερα το πρωί. Εάν δεν έχεις δώσει την καρδιά σου στον Χριστό, να την ανοίξεις την καρδιά σου. Να πεις, Κύριε, έλα στη ζωή μου. Σε θέλω, σε χρειάζομαι. Θέλω το αίμα το δικό σου να πλύνει την καρδιά μου. Και όχι μόνο να δώσουμε την καρδιά μας στο Θεό, αλλά να κάνουμε και κάτι άλλο. Τι να κάνουμε? Να βάλουμε τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Ε? Να βάλουμε τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Τώρα μπαίνουμε στον έλεγχο, στο άλλο κομμάτι. Για προσέξτε εδώ πέρα τώρα τι γίνεται με τον έλεγχο. Εισήχηση. Το θέμα μας ποιο ήταν, εισήχηση και η διάκριση των διαφερόντων. Εισήχηση. Πώς επέρχεται εισήχηση. Τι λέει ο λόγος του Θεού. Θυμόσαστε την περίπτωση ποια είναι αυτή εδώ. Αναφέρεται στον Ιωσήφ όταν έδιωξε τα παιδιά, έδιωξε τους αδερφούς του και τους είπε να πάνε πίσω να βρούνε τον πατέρα τους. Πηγαίνετε, λέει, πίσω, είχαν πάει στην Αίγυπτο, και μη συχίζεστε καθοδόν. Η σύχηση ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας. Είχανε πουλήσει τον Ιωσήφ, τον πέταξαν πρώτα στο πηγάδι, μετά τον πούλησαν, μετά είπανε ψέματα στον πατέρα του ότι τον έφαγε κάποιο θηρίο. Σύχηση! Η αμαρτία φέρνει τι? Σύχηση στον άνθρωπο. Η αμαρτία φέρνει σύχηση. Μια ζωή μέσα στη σύχηση. Συχισμένος ο άνθρωπος. Χαμένος στο διάστημα. Τι να κάνω, πού να πάω, τι να πω. Τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι θάνατος. Και η σύχηση, το πρεσάρισμα μπορεί να οδηγήσει σε άλλες καταστάσεις. Πώς γίνεται η διάκριση? Δώσε, λέει, στον δούλο σου, Κύριε, καρδιά νοήμωνα. Πρέπει να το ζητάμε. Κύριε, δώσ' μου καρδιά νοήμωνα για να μπορώ να διακρίνω το καλό και το κακό. Παρακάτω, λέει, έχεις, λέει, αυτιά και δεν διακρίνεις τα λόγια του Θεού. Ο ουρανίσκος, λέει, δεν γεύεται τα φαγητά. Δεν μιλάει εδώ πέρα για τα φυσικά, τα αισθητήρια, αλλά τα πνευματικά. Αυτιά έχεις, αλλά δεν ακούς. Βλέπεις, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Και παρακάτω, το ακούσαμε και χθες το βράδυ, το μεν, λέει, πρόσωπο του ουρανού, ξέρετε να τα διακρίνετε. Ξέρετε πότε είναι χειμώνας. Βλέπετε τον ουρανό, χειμώνας. Βλέπετε την άνοιξη, βλέπετε ανδίζουν τα λούδια, άνοιξη. Τα πράγματα του Θεού πώς δεν διακρίνεται. Πώς δεν διακρίνεται. Και γνωρίζεις το θέλημα αυτού και διακρίνεις τα διαφέροντα. Ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να καταλάβει. Μερικοί κάθονται και στο δείπνο και δεν ξέρουν τι κάνουν εκείνη την ώρα. Δεν διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όταν καθόμαστε στο δείπνο του Χριστού. Να μην υπάρχει καμιά αμαρτία στη ζωή μας και να είμαστε όπως ο Θεός μας θέλει. Κάποιοι άλλοι λένε, εγώ θα διακρίνω όταν μεγαλώσω, όταν γεράσω. Θα έχω πείρα και θα διακρίνω. Θυμόσαστε αυτή εδώ την περίπτωση. Ποιος ήταν αυτός εδώ? Ο Βαρζελαή. Που πήγε στον Δαβίδ και του λέει, τι να με κάνεις εμένα τώρα, γέρασα, είπε, φορτίο για σένα. Είμαι 85 ετών. Δεν μπορώ να κάνω διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Τη διάκριση την κάνουμε τώρα, όταν είμαστε νέοι. Διακρίνουμε το Άγιο Θέλημα του Θεού και το ζούμε και το εκτελούμε στη ζωή μας. Και προσέχτε αυτό το συνταρακτικό εδάφιο, τούτο εδώ. Ο Θεός αυτού μανθάνει αυτόν, τι να κάνει? Να διακρίνει και διδάσκει αυτόν. Ποιος μας μαθαίνει να διακρίνουμε? Ο ίδιος ο Θεός. Και θα δούμε τις προϋποθέσεις. Τον τελείων είναι η στερεά τροφή ή την εισέχουση δια την έξι, τα αισθητήρια και γυμνασμένα ή στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Αυτός που είναι, που μελετάει το Λόγο του Θεού, που προσεύχεται, που έχει όλα αυτά, μπορεί και διακρίνει. Γίνεστε τέλειοι, το ακούσαμε και χθες το βράδυ, τέλειοι. Και όταν κανείς είναι τέλειος, έχει συνηθισμένος είναι, τα αισθητήριά του είναι γεγυμνασμένα και ο νους του και η διάνοιά του και η συνείδηση είναι καθαρή και η καρδιά του καταλαβαίνει. Και τι γίνεται? Μπορεί να διακρίνει το καλό και το κακό. Και όχι μόνο, αλλά υπάρχει και η διάκριση των πνευμάτων μέσα στην Εκκλησία που δίνει ο Θεός τα διάφορα χαρίσματα. Και επίσης μπορεί να ελεεί και να κάνει διάκριση και να καταλαβαίνει ποιος πραγματικά έχει ανάγκη. Και το τελευταίο εδάφιο έτσι λέει, θέλουμε διακριθεί εγώ και ο λαός σου από παντός άλλου λαού. Πότε? Όταν η παρουσία του Θεού είναι στη ζωή μας. Και τώρα πηγαίνουμε στις διαταραχές. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι, το προτελευταίο μάλλον. Πού είναι οι διαταραχές? Για προσέχτε. Οι διαταραχές είναι εδώ πέρα. Είμαστε στο ρυθμιζόμενο σύστημα. Που είναι ο άνθρωπος, που είμαστε όλοι εμείς, ο καθένας μας ξεχωριστά και έρχονται οι διαταραχές. Πώς έρχονται οι διαταραχές? Από τον διάβολο. Προσέχτε. Οι διαταραχές. Η πρώτη διαταραχή που κάνει. Έρχεται και τι κάνει? Αφαιρεί το λόγο. Τώρα ακούτε τα λόγια του Θεού. Η δουλειά του ξέρετε ποια είναι? Να αφαιρέσει τα λόγια του Θεού μέσα από την καρδιά μας. Αυτή είναι η πρώτη δουλειά. Και είναι πολύ απλή να την κάνει αυτός. Ε? Αλλά δεν κάνει μόνο αυτό, δεν αφαιρεί μόνο τον λόγο, αλλά ο αντίδικός σας, λέει, διάβολος, ως λιοντάρι, ως λέον, περιέρχεται ζητών τι να, να καταπεί. Ψάχνει κάποιον να καταπιεί. Όχι μόνο να του πάρει τον λόγο του Θεού μέσα από την καρδιά του, αλλά να τον καταπιεί τον ίδιον. Και μας λέει, όποιος πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι ο διάβολος από αρχής αμαρτάνει. Η αμαρτία είναι η αστοχία. Έχει φύγει από το στόχο, από το σκοπό. Βγάζει τον άνθρωπο από την επιθυμητή τιμή και του δίνει τη δικιά του την τιμή. Ο διάβολος. Και κάπου αλλού λέει, εσείς είστε εκ του διαβόλου. Που ζητάτε αυτά τα πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Και ο διάβολος έχει βάλει ήδη στην καρδιά, είχε βάλει ήδη στην καρδία του Ιούδα. Για προσέξτε, να πω κάτι για το σύστημα. Το ρυθμιζόμενο σύστημα. Θα σας πω κάτι για να το καταλάβετε αυτό. Εάν έχουμε ένα δωμάτιο και θέλουμε να έχουμε μια θερμοκρασία σταθερή, 24 βαθμούς, και έξω έχει 10 βαθμούς. Έχουμε τα αισθητήρια απ' έξω, γίνεται η σύγκριση της θερμοκρασίας της εξωτερικής και της εσωτερικής, μπαίνει σε λειτουργία το μηχάνημα και διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή. Πώς επέρχεται η διαταραχή? Ανοίγει κάποιος την πόρτα και αρχίζει και κρυώνει το δωμάτιο. Εάν ανοίξει πολύ την πόρτα, πάρα πολύ, και κάνει ρεύμα πάρα πολύ, το δωμάτιο ποτέ δεν πρόκειται να ζεσταθεί. Τότε το σύστημα πέφτει σε αστάθεια. Άλλο παράδειγμα. Έχουμε μια δεξαμενή γεμάτη με νερό και θέλουμε η στάθμη της δεξαμενής να είναι σταθερή. Πώς επέρχεται η διαταραχή στο σύστημα? Ανοίγει κάποιος μια βρύση και αρχίζει και φεύγει το νερό. Τότε μπαίνει σε ενέργεια το σύστημα και με μια άλλη σωλήνα γεμίζει, αυτό που φεύγει το γεμίζει και κρατάει σταθερή τη στάθμη. Εάν πάω τώρα και ανοίξω μια τρύπα και η τρύπα αυτή είναι μεγάλη και είναι μεγαλύτερη από την παροχή της αντλίας, από το νερό που πέφτει μέσα στη δεξαμενή, η τρύπα που φεύγει το νερό είναι πιο μεγάλη, η δεξαμενή ποτέ δεν πρόκειται να γεμίσει. Έχουμε ασταθές σύστημα. Όταν ανοίξουμε την καρδιά μας στον διάβολο και αυτοί που πουλάνε την ψυχή τους στον σατανά, τέλειωσαν. Και το σύστημα πέφτει σε αστάθεια όταν κάποιος βλαστημίσει το Άγιο Πνεύμα. Δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, προσέχετε στη ζωή σας. Προσέχετε. Δεν μπορεί κάποιος να επανέλθει. Έχει πέσει σε αστάθεια. Γιαγιά, προσέχετε, οι διαταραχές που θα έρθουν στη ζωή μας, σίγουρα θα έρθουν. Ούτε ο ίδιος ο Χριστός δεν μπόρεσε να τις αποφύγει. Εφέρτη, λέει, υπό του πνεύματος εις την έρημο για να πειραστεί. Και είτε ο πειραζόμενος υπό του διαβόλου. Και μετά τον παίρνει τον Χριστό και τον ανεβάζει κάπου ψηλά στον καμπαναριό και του λέει, πέσε. Παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος. Αλλά μετά από λίγο τον αφήνει αυτόν. Δεν έχουμε συνέχεια διαταραχές. Γιατί αν είχαμε συνέχεια διαταραχές, το σύστημα θα είχε τελειώσει. Θα έπεφτε σε αστάθεια. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί οι διαταραχές που έρχονται είναι λίγες. Απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού. Τον άφησε ήσυχο. Και κάπου αλλού μας λέει, μη δίδετε το τόπο στο διάβολο, μη του ανοίγετε παραθυράκι και πάει και βάλει το πόδι του μέσα για μετά θα κάνει κατάληψη. Όλος ο διάβολος θα μπει μέσα. Ε? Και τι μας λέει στα παιδιά του Θεού? Αντισταθείτε στις μεθοδίες του σατανά. Ε? Και πρέπει να προσευχόμαστε να ανανύψουν μερικοί από την παγίδα του διαβόλου και να αντισταθούμε στο διάβολο. Αντίσταση στο διάβολο. Και όποιος αμαρτάνει είναι εκ του διαβόλου. Το είπαμε και προηγουμένως. Και έρχεται κάποια στιγμή που θα έρθει, που δεν θα υπάρχουν πια διαταραχές στο σύστημα. Είναι όταν ο Χριστός, τι θα κάνει, θα πιάσει τον διάβολο και θα το ρίξει στη λίμνη του πυρός και του θείου. Σταματάνε οι διαταραχές για ένα διάστημα. Και ο δυνάστης μιένει τα πάντα. Ο μεγαλύτερος δυνάστης στον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο σατανάς. Ο δυνάστης μιένει τα πάντα. Ο διάβολος είναι ο μεγαλύτερος δυνάστης. Γι' αυτό ο Χριστός τον κατετρόπωσε. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη ζωή μας. Και ερχόμαστε τώρα πιο συγκεκριμένα, μετά από όλα αυτά που είπαμε, το σύστημα, πώς λειτουργεί το σύστημα και τι πρέπει να προσέχουμε. Μερικοί ρωτάνε πώς θα κάνουμε τα διαφέροντα, πώς θα διακρίνουμε τα διαφέροντα. Το πιο σπουδαίο από όλα να διακρίνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί μέσα στο θέλημα του Θεού κρύβονται όλα. Έτσι. Το θέλημα του Θεού πώς θα το καταλάβω? Πολύ απλά. Υπάρχει καταρχάς υπάρχει το γενικό θέλημα του Θεού και το ειδικό θέλημα του Θεού. Το γενικό θέλημα του Θεού ποιο είναι? Είναι να γνωρίσουμε τον Θεό. Ότι ο Χριστός πέθανε για μας, σταυρώθηκε για μας πάνω στο σταυρό. Και όχι μόνο η σωτηρία του Χριστού, αλλά το γενικό θέλημα του Θεού είναι να αυξηθούμε πνευματικά. Να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Ο χαρακτήρας του Χριστού να υπάρχει στη ζωή μας. Είναι το γενικό θέλημα του Θεού. Εν τούτης, υπάρχει και το ειδικό θέλημα του Θεού. Για τον καθένα από εμάς, για την κάθε κοπέλα, για τον κάθε αγόρι. Ποιο είναι το ειδικό θέλημα του Θεού? Π.χ. το θέμα της αποκατάστασής μου, της οικογενειακής, της παντριάς μου. Τι θέλει ο Θεός από μένα, ποιο να παντρευτώ ή ποια να παντρευτώ. Το ειδικό θέλημα του Θεού στην επαγγελματική μου αποκατάσταση. Τι δρόμο, τι επάγγελμα να ακολουθήσω. Το ειδικό θέλημα του Θεού στην υπηρεσία μου, στο έργο του Θεού. Τι να κάνω, τι με θέλει ο Θεός. Κάποιο χάρισμα ιδιαίτερο έχω από τον Κύριο και πρέπει ο Θεός να μου το αποκαλύψει. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να καταλάβω το θέλημα του Θεού? Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Μία είναι η προϋπόθεση, να τι. Μία και μόνο μία. Να υπάρχει κλειστό σύστημα επικοινωνίας και ελέγχου με τον Θεό. Και όλες οι μονάδες που είπαμε να λειτουργούν, ποιες είναι οι μονάδες? Τα αισθητήρια, ο νους, η διάνοια να είναι του Κυρίου, η συνείδηση, η καρδιά να είναι άγια, να είναι καθαρά. Ο έλεγχος, ο ελεγχτής, ποιος είναι? Ο λόγος του Θεού. Να έχουμε βαθιά επίγνωση του λόγου του Θεού, να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Ο ενισχυτής, να μένουμε στην κοινωνία με τα αδέλφια μας, στη διδαχή των Αποστόλων, να ακούμε τα κηρύγματα, να λαμβάνουμε μέρος στο δείπνο του Χριστού, να προσευχόμαστε. Και τότε, όταν αυτό το σύστημα δουλεύει, το κλειστό σύστημα, τότε λειτουργούμε και καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Να το είπα προηγουμένως. Ποια είναι τα αισθητήρια? Ο νους και η διάνοια. Καθαρά. Το σώμα μας πρέπει να είναι άγιο. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας και πρέπει να είναι άγιος. Οι πέντε αισθήσεις μας πρέπει να είναι άγιες. Το αισθητήριο που καταλαβαίνει τις αφηρημένες έννοιες, η διάνοιά μας πρέπει να είναι άγια, να την έχει καθαρίσει ο Χριστός. Όταν ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας, όλα αυτά τα κουτιά τα καθαρίζει ο Κύριος. Και από διάνοια που ήταν μεμιασμένη, έχουμε καθαρή διάνοια και καταλαβαίνουμε. Η διάνοια όταν είναι σκοτεινή, τι μας λέει στη Ρωμαίους? Ότι είναι οι άνθρωποι εφευρέτε κακών. Γιατί έχουν σκοτεινιασμένη διάνοια. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε διάνοια καθαρή. Η συνείδηση και η καρδιά πρέπει να είναι άγια μπροστά στο Θεό. Ο ελεγχτής, η επίγνωση της Αγίας Γραφής. Ο ενισχυτής, τα τέσσερα που λέει, Β, πράξεις, Β42, κοινωνία, δείπνο, διδαχή, προσευχές. Και το ρυθμιζόμενο σύστημα πρέπει να είμαι εγώ. Εσείς πρέπει να είμαστε άγιοι και τέλειοι μπροστά στο Θεό. Και οι διαταραχές που έρχεται ο διάβολος και στείλει μπροστά μας, ποιες είναι? Αντίσταση. Αντίσταση στο δυνάστη των ψυχών μας. Αντίσταση στον ανθρωποκτόνο που είναι ο διάβολος. Έτσι μπορεί κάποιος να μάθει το θέλημα του Θεού. Με ποιους τρόπους τώρα? Πώς θα καταλάβω το θέλημα του Θεού? Έχω την προϋπόθεση, λειτουργούν όλα τα κουτιά εντάξει. Με ποιους τρόπους? Με πολλούς και ποικίλους. Δεν δεσμεύεται ο Θεός με τρόπους. Ο πιο βασικός ποιος είναι? Ο λόγος του. Με κάποιο εδάφιο μπορεί ο Θεός να σου μιλήσει. Μπορεί να μιλάει με τη λογική. Ο Θεός δεν πηγαίνει κόντρα στη λογική, ενάντια στη λογική. Σου λέει, βάλε το μυαλό και σκέψου. Ο Θεός σε πληροφορεί. Ή μια πληροφορία μέσα στην καρδιά σου. Θυμάσαι τι λέει για τον Δαβίδ? Εχτύπησε η καρδία αυτού. Όταν μέτρησε το λαό. Μέτρησε το λαό και αμάρτησε. Εχτύπησε η καρδιά του. Μπορεί ο Θεός να χτυπήσει την καρδιά σου με κάποια πληροφορία. Μπορεί με τα λόγια κάποιου αδελφού, με τα χείλη κάποιου αδελφού να σου πούνε κάτι. Να διαβάσει ένα βιβλίο και ο Θεός να σου μιλήσει με το βιβλίο. Μπορεί με έναν πνευματικό σύμβουλο, με ένα πρεσβύτερο να σου πει δύο λόγια και να σε στηρίξει, να σου λύσει το θέμα. Με διάφορα γεγονότα, με περιστάσεις. Έρχονται στη ζωή μας, τα πάνω κάτω. Σου μιλάει ο Θεός. Μια, δυο, τρεις. Τα φέρνει από εδώ, τα φέρνει από εκεί. Και πρέπει να έχουμε τα αισθητήρια γυμνασμένα για να καταλάβουμε. Έτσι μιλάει ο Θεός και με άλλους τρόπους που ίσως δεν είναι εδώ. Και τελειώνω με 4 εδάφια. 5.
1: Για προσέξτε, βασικό εδάφιο. Εκκλησιαστής 26. Επειδή ο Θεός εις τον άνθρωπο, ποιον άνθρωπο, Γιώργο, το διαβάζεις, τον αρεστόν, επειδή ο Θεός τον άνθρωπο τον αρεστόν ενώπιον αυτού, δίδει, τι δίδει, τι μας δίνει, ό,τι χρειαζόμαστε, σοφία, γνώση και χαρά, ισορροπία του συστήματος, και όχι μόνο, αλλά τι λέει το ψαλμό λάμδα βήτα, εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει. Επισέθελε είστε ο οφθαλμός μου. Ποιος μας διδάσκει? Ο Θεός. Όταν το σύστημα λειτουργεί, όταν υπάρχει το feedback, η επανατροφοδότηση και διορθώνουμε την πορεία μας, ο Θεός μας διδάσκει, μας συνετίζει. Ποιον δρόμο να ακολουθήσουμε, τι να κάνουμε. Και στον ψαλμό, ποιος είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων? Αυτόν θέλει διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να εκλέξει. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, μπρος γκρεμός και πίσω ρέβα. Δεν ξέρουμε ποιο δρόμο να ακολουθήσουμε.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη Σου. Έδωσες για μας ό,τι πολύτιμότερο είχες, τον Υιόν Σου τον μονογενή. Σε ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Του το πολύτιμο, για τη λύτρωσή μας την θαυμαστή. Τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας δεν θα τις θυμηθείς πια. Σύ δι' αγάπην της ψυχής μας, έριψες οπίσω των νότων Σου πάσα στα αμαρτίας μας. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Σε ευχαριστούμε για την γλυκύτατη επικοινωνία που απολαμβάνουμε με το πρόσωπό Σου. Κράζουμε σε Σένα και Εσύ μας αποκρίνεσαι. Είσαι ο Θεός μας, η δόξα μας και το κάθημά μας. Είσαι το καταφύγιό μας της θλίψης της ζωής. Η ειρήνη της ψυχής μας. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για όλα τα υποσουχαριστή. Σε ευχαριστούμε για τις θαυμαστές υποσχέσεις Σου. Σε ευχαριστούμε για την βέβαιη ελπίδα που έβαλες μέσα στην καρδιά μας. Μια μέρα θα βρεθούμε στο φως της άμεσης παρουσίας Σου. Θα θεωρούμε την δόξα Σου. Μια μέρα θα γίνουμε όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Θα τον δούμε καθώς είναι. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες ναό του Αγίου Πνεύματος. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την βεβαιότητα, τη χαρά που βάλες μέσα στην καρδιά μας. Για τα πλούσια υλικά αγαθά που μας χαρίζεις. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την πρωινή μας σύναξη. Ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε. Συ ο Θεός, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, ο αιώνιος Θεός, ο αναλύωτος, μίλησε στην καρδιά μας. Θέλουμε να ακούσουμε τη δική Σου τη φωνή, το λόγο Σου που είναι φωτιά και σφύρα που κατασυντρίβει τον βράχο. Άγγιξε Εσύ όλων τις ψυχές, οικοδόμησέ μας. Αφύπνισε όλους εκείνους που υπνώτουν στην κορυφή του καταρτιού. Δώσε έντονα να νιώσουμε την παρουσία του Κυρίου. Σε Σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριό μας τον Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία και τη δόξα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Καθίστε. Πάσω τον ψαλμό Ρο Δέλτα. Επαναλαμβάνω. Ψαλμός Ρο Δέλτα. Σελίδα 562 στις Μεγάλες Γραφές. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν είσαι ενδεδειμένος. Ο περιτυλιτόμενος το φως ο σημάτιον. Ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα. Ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώα αυτού. Ο ποιόν τα νέφη άμαξα αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την βάσιν αυτής. Δια να μη σαλευθεί εις τον αιώνα του αιώνος. Με την άβυσον ως με ημάτιον εκάλυψας αυτήν. Τα ύδατα εστάθησαν επί των ωραίων. Από επιτιμή σε όσου έφυγον, από τις φωνής της βροντής σου εσύρθησαν εν βία. Ανέβησαν εις τα όρη, κατέβησαν εις τα σκυλάδας, εις τόπον τον οποίον διόρισας δι' αυτά. Έθεσες όριον το οποίον δεν θέλουσι υπερβεί, ουδέ θέλουσι επιστρέψει δια να σκεπάσωσι την χήν. Ο εξ αποστέλων πηγάσει στα σφάραγγας, για να ρέωση αναμέσων των ωραίων. Ποτίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού, οι άγριοι όνοι σβήνουσι την δίψαν αυτών. Πλησίων αυτών τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσι, και αναμέσων των κλάδων κελαδούσι. Ο ποτίζων τα όρη εκ των υπερώων αυτού, από του καρπού των έργων σου χορταίνει η γη. Ο αναδύνων χόρτων διατακτίνει και ποτάνει προς χρήσιν του ανθρώπου.
1: δια να εξάγει τροφήν εκ της γης, και ίνον εφραίνοντα την καρδίαν του ανθρώπου, έλεον δια να λαμπρύνει το πρόσωπον αυτού, και άρτον στηρίζοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Εχορτάστησαν τα δένδρα του Κυρίου, εκέδρι του λιβάνου τα οποία σε φύτευσε, όπου τα πετεινά κάμνου συφολεάς, επέφκε είναι η κατοικία του πελαργού. Τα όρητα υψηλά είναι δια τας δορκάδας, επέτρε καταφυγή εις τους δασίποδας. Έκαμε την σελήνην δια τους καιρούς. Ο ήλιος γνωρίζει την θύσιν αυτού. Φέρει σκότος και γίνεται νίξ. Εν αυτοί περιφέρονται πάντα τα θηρία του δάσους. Οι σκύμνοι βρυχώνται δια να αρπάσωση και να ζητήσωση παρά του Θεού την τροφήν αυτών. Ο ήλιος ανατέλει. Συνάγονται. Πλαγιάζουσι εν της πηλέης αυτών. Εξέρχεται ο άνθρωπος εις το έργον αυτού και εις την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί είναι ερπετά αναρρύθμιτα, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί διατρέχουσι τα πλοία. Εκεί ο Λεβιάθαν ούτος, τον οποίον έπλασας δια να παίζει εν αυτή. Πάντα ταύτα επί σε ελπίζουσι, δια να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών. Δίδησις αυτά, συνάγουσι. Ανοίγεις την χείρα σου, χορταίνουσι αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου, ταράτονται. Σηκώνεις την πνοή αυτών, αποθνίσκουσι και εις το χώμα αυτών επιστρέφουσι. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου κτίζονται, ανανεώνεις το πρόσωπον της γης. Η δόξα του Κυρίου έστω εις τον αιώνα, ας εφραίνεται ο Κύριος εις τα έργα αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και κάμνων αυτή να τρέμει, εγγίζει τα όρη και καπνίζουσι. Θέλω ψάλι εις τον Κύριον εν όσο ζω. Θέλω ψαλμωδί εις τον Θεόν μου εν όσο υπάρχω. Εις αυτόν μελέτη μου θέλεις. Εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον. Ας εκλείψωσι η αμαρτωλία από της γης και η ασεβή σας μη υπάρχωσι πλέον. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αλληλούια. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο 11. Είναι ύμνος με τον οποίον θα απευθυνθούμε στον Κύριο. Ύμνος να θέλεις του ονόματος του Χριστού.

θέμα της ομιλίας μου είναι η συνάντηση του Παύλου με τον Χριστό στο δρόμο της Δαμασκού. Διαβάζω το σχετικό απόσπασμα από το Λόγο του Θεού, από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, θήτα κεφάλαιο. Ο δε Σαύλος, πνέον έτη απειλήν και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον Αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρι την άσεκ της οδού ταύτης, άνδραστε και γυναίκας φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζε εις την Δαμασκόν, εξέθνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού και πεσών επί της γης ήκουσε φωνήν λέγουσα προς αυτόν: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε: «Τι είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε: «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Σκληρόν σύ είναι να λακτίζεις προς κέντρα». Ο δε τρέμον και έκθαμβος γινόμενος είπε: «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?»

σκοθείς, είπαγε εις την οδόν την ονομαζομένη ευθείαν, και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την άσαυλον ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε δύο οράματος άνθρωπον Ανανίαν ονομαζόμενον, ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν την χείρα τη αναναβλέψει. Απετρίθη δε ο Ανανίας, Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου, όσα κακά έπραξε εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά τον αρχιερέο να δέσει πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής εις εμέ, δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξεις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθε εις την οικίαν, και επιθέσας επ' αυτόν τα σχήρας είπε, Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς ως της εφάνης ένδιο δω καθήν ήρχου, δια να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσαν από τον οφθαλμόν αυτού ως λέβη, και ανέβλεψε ευθύς, και σηκωθείς ευαπτίστη, και λαβών τροφήν εδυναμώθη. Να ψάλουμε παρακαλώ και τον ύμνο 165, λατρεύω ένα σωτήρα.

Δύο πόλεις έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη του Παύλου. Η Ταρσός και τα Ιεροσόλυμα. Εγώ είμαι άνδρας Ιουδαίος, γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας. Αυτά τα στοιχεία έδωσε στον Ρωμαίο διοικητή κατά την σύλληψή του. Δύο ρεύματα λοιπόν ενώνονται μέσα του. Η Ιουδαϊκή ανατροφή και η ελληνική εκπαίδευση στην επαρχιακή πανεπιστημιακή πόλη της Ταρσού. Αλλά τι ήταν η Ταρσός? Ήταν ένας τόπος πανάρχαιας παγκόσμιας επικοινωνίας. Το σύνορο δύο πολιτισμών. Του ελληνορωμαϊκού της Δύσης και του σημιτικοβαβυλωνιακού της Ανατολής. Ήταν επιπλέον μια ελεύθερη πόλη, εμπορική, ένα κέντρο ανταλλαγής του παγκόσμιου εμπορίου. Το περιβάλλον της Ταρσού, όπου έζησε ο Παύλος, το χαρακτήριζε ελληνική εκπαίδευση, ελληνική παγκόσμια γλώσσα, ελληνική κοινοτική ζωή. Στην Ταρσό γνώρισε την σοφία των αρχαίων. Όμως ήρθε μια μέρα που ο νεαρός Σαύλος μετακόμισε στα Ιεροσόλυμα. Πήγε για να εγγραφεί στο περίφημο πανεπιστήμιο του ναού. Φανταστείτε τον κάπω συναισθαλμένο όταν βρέθηκε για πρώτη μέρα στο κολέγιο που πρίτανής του ήταν ο πολυσέβαστος, ο περίφημος Ραβί Γαμαλίλ. Νομοδιδάσκαλος, τίμιος παντί το λαό, ένας μεγάλος με ευρείες αντιλήψεις πνευματικός οδηγός. Παρά τους πόδας του σοφού Γαμαλίλ, ο Παύλος μελέτησε την Βίβλο. Η Βίβλο σαγίνευε το πνεύμα του. Την είχε μάθει απ' έξω σε δύο γλώσσες. Οι πράξεις των Αποστόλων για πρώτη φορά αναφέρονται στον Παύλο στην περιγραφή του λιθοβολισμού του Στεφάνου. Ήταν τότε που οι λιθοβολητές άφησαν τα λευκά του σημάδια στα πόδια του Σαύλου. Ο Αυγουστίνος κάποτε έλεγε: «Ο Παύλος, όμως η καρδιά του έμεινε ασυγκίνητη, πέτρινη, όχι μονάχα, αλλά σκλήρινε περισσότερο. Έβαλε σκοπό στη ζωή του να ξεριζώσει την καταραμένη αίρεση των χριστιανών με φωτιά και με σίδερο». Είχε εγκαθιδρυθεί τότε ένα είδος ιεράς εξετάσεως. Ο Παύλος είχε διοριστεί μέγας ιεροεξεταστής. Εξουσιοδοτήσεις, καταδότες, οι φύλακες του ναού, όλα ήταν στη διάθεσή του. Γινόντουσαν νυχτερινές συλλήψεις, κατοίκον έρευνες, βασανισμοί των χριστιανών για να βλασφημίσουν τον Χριστό, μαστιγώσεις με παραμία τεσσεράκοντα. Όποιος μπορούσε να σωθεί, κατάφευγε στην Ήπεθρο με τα παιδιά του, με την γυναίκα του, με τα φτωχικά του πράγματα. Αλλά και εκεί δεν τους άφηνε ήσυχους η καταδιωκτική μανία του Σαούλ και των οργάνων του. Οι χριστιανοί καταδοκόμενοι έφευγαν άλλοι προς την Ιώβη, άλλοι προς την Σαμάρια. Άλλοι περιπλανήθηκαν ως την Δαμασκό. Επίσης στην Κύπρο, στη Φινίκη και στην Αντιόχεια. Οι περισσότεροι πρόσφυγες κατάφυγαν στην Δαμασκό. Ήταν η Δαμασκός μια πολυάνθρωπη εβραϊκή παροικία. Έτσι λοιπόν κινδύνευαν χιλιάδες πιστών Εβραίων από τους χριστιανούς. Αυτή η φωνά των χριστιανών θα έπρεπε να κατακαεί. Ένα πρωί λοιπόν βλέπουμε τον Παύλο έφυπο, επικεφαλής μια καλά οπλισμένης ομάδας. Διάβηκε την δαμασκηνή πύλη της Ιερουσαλήμ. Πορευόταν προς την Δαμασκό. Πετρόκαρδος, ορμητικός σαν την καταιγίδα, δίχως ύπτο. Ο Χόλσνερ σημειώνει: «Ο Σαύλος ήταν σαν τον κυνηγό που τον είχε κυριεύσει μια αχαλήνωτη μανία για το κυνήγι. Αλλά αυτές τις ημέρες δεν ήταν ο μόνος κυνηγός.
κάποιος άλλος, ο Κύριος των χριστιανών, ακολουθεί τα ίχνη του. Ο Σαύλος νομίζει πως καταδιώκει, ενώ καταδιώκεται. Ο Άγγλος ποιητής Θόμψον, στο περίφημο ποίημά του, το λαγωνικό του ουρανού, περιγράφει το ακούραστο κυνήγι του Θεού για τις ψυχές που φεύγουν μακριά του. Η αγάπη του Χριστού κυνηγούσε τον Παύλο. Ο αναστημένος Χριστός τον ακολουθούσε στο δρόμο της Δαμασκού. Όχι σαν τιμωρός, όχι σαν εκδικητής, αλλά γεμάτος απέραντη καλοσύνη. Ω το ακούραστο κυνήγι του Θεού για τις ψυχές που φεύγουν μακριά του. Για σένα, για όλους εκείνους που βαδίζουν στο δρόμο της άρνησης και της απιστίας. Αλήθεια, γιατί φεύγεις μακριά του. Εκείνος σε αναζητά με αγωνία. Γιατί αντιστέκεσαι στην αγάπη του. Γιατί σκληρύνεσαι εναντίον του. Όποιος δεν τον πιστεύει τον πολεμά. Όποιος πράττει την αμαρτία τον πολεμά. Σταμάτα σήμερα να οδεύει στο δρόμο της άρνησης. Στο δρόμο της Δαμασκού. Άφησε τα όπλα της αμφισβήτησης. Δέξου τον Ιησού Χριστό, σωτήρα και λυτρωτή σου. Ασφαλώς θα το διαπίστωσες. Είναι σκληρό να χτυπάς πάνω σε καρφιά. Είναι διαπίστωση όλων εκείνων που απομακρύνονται από τον Θεό. Ως κάθε μέρα γίνονται και δυστυχέστεροι. Και δεν υπάρχει καμιά, απολύτως καμιά ελπίδα να ευτυχήσουν δίχως το Χριστό. Έφυπος ο Σαύλος οδεύει προς την Δαμασκό. Και να επιτέλους μπροστά του απλώνεται η καταπράσινη πεδιάδα της Δαμασκού. Φωτιζόταν με τα κρυστάλλινα νερά του Φαρφάρ και του Βαραδά. Την στόλιζαν μηλές, σμυρκές και φήνικες. Όμως ξαφνικά τα άλογα στήθηκαν όρθια και παραμέρισαν πλάι. Ένα κουδούνισμα των μετάλλων και ο Σαύλος βρέθηκε ξαπλωμένος στο χώμα. Τι συνέβη? Ας ακούσουμε τον ίδιο, τον φοβερό διώκτη, να διηγείται το συμβάν στο βασιλά Αγρίπα. Όταν ερχόμουν στην Δαμασκό με εξουσία, με επιτροπή εκ μέρους των αρχιερέων, στη μέση της ημέρας είδα στο δρόμο φως από τον ουρανό που υπερέβαινε τη λαμπρότητα του ήλιου, που έλαμψε σε μένα και στους συνοδοιπόρους μου. Και ενώ πέσαμε όλοι στη γη, άκουσα φωνή να λέει σε μένα, στην εβραϊκή διάλεκτο, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Είναι σκληρό να χτυπάς πάνω στα καρφιά. Εγώ δε είπα, «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και εκείνος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Αλλά σηκώθητη και στήθη επί του σπόδα σου, επειδή δια τούτο εφάνιν εισέ, για να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα, και όσον είδες, και περί όσον θέλω φανερωθεί εισέ». Είδε τον αναστημένο Χριστό στο δρόμο της Δαμασκού. Γράφοντας στους Κορίνθιους, τους μιλάει για τις εμφανίσεις του αναστημένου Χριστού. Τους λέει ανάμεσα στ' άλλα, «Ο Ιησούς εφάνει στον Πέτρο, έπειτα στους δώδεκα. Μετά ταύτα εφάνει στους πεντακοσίους και επέκειν αδελφούς διαμιάς. Έπειτα εφάνει στον Ιάκωβο, έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους. Τελευταίον δε πάντων εφάνει και εις εμέ, ως εις έκτρωμα». Είδε τον αναστημένο Χριστό. Και ο Πετρόκαρδος Σαούλ έγινε ο φλογερός κήρυκας του Ευαγγελίου. Έγινε στην καρδιά του ένα σεισμός και μια επανάσταση. Η μεγαλύτερη σε αποτελέσματα πνευματική επανάσταση της ιστορίας. Και μόνη η επιστροφή του Σαύλου, όταν βαθιά και προκατάληπτα μελετηθεί, πείθει απόλυτα ότι όντως ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Ο φοβερός διώκτης των χριστιανών, ο αδυσόπιτος εχθρός του Ευαγγελίου, καταθέτει την μαρτυρία του. Εφάνει εις εμέ ο Ιησούς. Τι έχουν να πουν οι άπιστοι μπροστά σε μια τόσο εύγλωτη και συγκλονιστική μαρτυρία? Παραλυρούν, παραλογίζονται.
Απελπισμένες προσπάθειες κατέβαλαν οι αρνητές για να αποδυναμώσουν τούτη την φοβερή απόδειξη της Ανάστασης του Χριστού. Ο Ρενάν υποστήριξε την άποψη ότι τάχα η μοναδική προσωπικότητα, ο Παύλος, έπεσε θύμα αυταπάτης, ψευδέστησης. Κάποια καταιγίδα που εξεράγει στο Λίβανο ή ένας οφθαλμικός πυρετός, και στον Παύλο προξένησε μια σφοδρή ψευδέστηση. Πολύ εύκολα όμως αποκαλύπτεται η αδυναμία και η κουφότητα αυτής της εξήγησης. Ο Σαύλος, όπως μας αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, είχε κοντά του συνοδούς. Και εκείνοι είδαν φως, αλλά δεν διέκριναν μορφή. Και εκείνοι άκουσαν λόγια, αλλά δεν τα διέκριναν ακριβώς. Άρα, δεν ήταν ο Παύλος μονάχα που έπεσε θύμα ψευδέστησης, αλλά και αυτοί, γιατί και οι δικές τους αισθήσεις δέχτηκαν εξαιρετικές εντυπώσεις. Είδαν και άκουσαν. Αλλά και κάτι άλλο ακόμη. Στην περίπτωση που εξετάζουμε, ο αναστημένος Χριστός δεν εμφανίστηκε μονάχα στον Σαύλο, αλλά και στον μαθητή τον Ανανία, στην πόλη της Δαμασκού. Στον Ανανία έδωσε την διεύθυνση να συναντήσει τον Σαύλο και εξηγήσεις λεπτομερείς. Και πράγματι, όπως διαβάσαμε, ο Ανανίας πήγε και συνάντησε τον Παύλο. Έβαλε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του πρώην διώκτη και του είπε: «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με έστειλε, ο Ιησούς που σου εμφανίστηκε στο δρόμο για να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου». Για τους σοβαρότατους αυτούς λόγους, οι κορυφαίοι της παράταξης του Ρενάν θεωρούν ανάξια συζητήσεως αυτή την υπόθεση. Ο Μπάουρ λέγει: «Δεν θα σταματήσουμε στην εξήγηση αυτή, γιατί δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απλή υπόθεση, η οποία όχι μονάχα δεν έχει τίποτε υπέρ αυτής, αλλά έχει εναντίον της το σαφές νόημα των κειμένων». Άλλη μερίδα απίστων προσπάθησε να ερμηνεύσει το γεγονός της Δαμασκού σαν ένα αποτέλεσμα μιας ψυχολογικής εξέλιξης που συνέβη στον Παύλο. Είπαν ότι ο Παύλος επηρεάστηκε τάχα από την συζήτηση και από τον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Μέσα του γεννήθηκαν ερωτηματικά και αυτά τον οδήγησαν στην ψυχολογική ψευδέστηση της Δαμασκού. Αλλά για την ψευδέστηση, για το ανυπόστατο και το αβάσιμο αυτής της υπόθεσης μιλήσαμε προηγουμένως. Αποδεικνύεται αυτή η υπόθεση εντελώς ανυπόστατη. Επιπλέον, όπως προσέξατε στο διάβασμα των κειμένων, ο θάνατος του Στεφάνου όχι μονάχα δεν μαλάκωσε τον Παύλο, αλλά τον εξαγρίωσε περισσότερο. Μας αναφέρεται ότι κακοποιούσε την Εκκλησία, εισερχόμενος στους οίκους, σύρων άνδρας και γυναίκας, τους παρέδιδε. Με πνεύμα μίσους και εχθρότητας παρουσιάστηκε στους αρχιερείς, ζήτησε συστατικές επιστολές για την Δαμασκό, για να συλλάβει τους χριστιανούς. Ο Μπάουρ, που για να στηρίξει την άποψή του, ζήτησε να παρουσιάσει τον Παύλο σαν φύση επιληπτική. Στα τέλη της ζωής του αναγνώρισε την πλάνη του. Τόλμησε να προβεί στην ομολογία. Δεν μπορούμε να δούμε στην επιστροφή του Παύλου τίποτα άλλο παρά ένα θαύμα. Καμιά ανάλυση, διαλεκτική ή ψυχολογική, δεν μπορεί να διαλευκάνει το εσωτερικό μυστήριο αυτής της πράξης. Εάν λοιπόν η επιστροφή του Παύλου είναι ένα θαύμα, δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί παρά αν δεχθούμε το θαύμα της Ανάστασης του Χριστού. Ο Παύλος δεν ήταν ένας ψυχοπαθής. Αυτό το επιβεβαιώνει συνεχής φωτεινή πείρα 30 ολόκληρων χρόνων. Αν ήταν ένας άνθρωπος με γερό μυαλό, με συνέστηση της πραγματικότητας, αυτός ήταν ο Παύλος. Αν ήταν ένας άνθρωπος βέβαιος για την υπόθεσή του, που για αυτήν θυσίαζε και τη ζωή του, αυτός ήταν ο Παύλος. Ο άπιστος Θωμάς, ο εξίσου άπιστος αδελφόθεος Ιάκωβος, οι υπόλοιποι μαθητές που μετά την σταύρωση του Χριστού είχαν περιπέσει στην τέλεια πιστία,
ένα πλήθος ανθρώπων απόλυτα αξιόπιστων και μαζί με αυτούς ο Σαύλος, ο Λυσαλαίος διώκτης. Με μια φωνή κραυγάζουν, είδαμε τον Χριστό. Ποιος τολμά να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια της μαρτυρίας τους? Την εκήρυξαν με σταθερότητα σ' ολόκληρη τη ζωή τους και με το αίμα τους την εσφράγισαν. Θέλετε η καρδιά σας να γεμίσει με την ακράδαντη πεποίθηση ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού? Θέλετε να πλημμυρίσει την ψυχή σας η ασάλευτη βεβαιότητα ότι μετά τον θάνατο υπάρχει ζωή, ότι ο Ιησούς ζει, ότι δεν είναι σαν τους άλλους αρχηγούς των θρησκειών? Μελετήστε την Ανάσταση του Χριστού. Θα πιστείτε ότι είναι το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Είναι ο βράχος πάνω στο οποίο στηρίζεται η πίστη μας. Ο βράχος πάνω στο οποίο στηρίχθηκε στους αιώνες η Εκκλησία του Χριστού. Ο βράχος μας πάνω στον οποίο στηρίξαμε την ελπίδα της αιωνιότητας. Αλλά εκείνο που μας εκπλήσει ιδιαίτερα στον Παύλο μετά το γεγονός της Δαμασκού είναι η ριζική αλλαγή που συνέβη στο χαρακτήρα του και στη ζωή του. Η γνώση της αρχαίας σοφίας, η εκπαίδευσή του στην Ταρσό και στην Ιερουσαλήμ δεν μπόρεσαν να μεταβάλουν το βίαιο χαρακτήρα του. Δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την πέτρινη καρδιά του. Η γνώση των αρχαίων συγγραφέων, οι θεολογικές σπουδές της Ιερουσαλήμ παρά τους πόδες του σοφού Γαμαλίλ δεν του φανέρωσαν το μυστικό της λύτρωσης που ποθούσε. Στην επιστολή του προς Ρωμαίους περιγράφει το δράμα που ζούσε πριν συναντήσει τον Χριστό στη Δαμασκό. Τις συγκρούσεις που λάβαιναν χώρα μέσα του. Την αγωνία του να πράξει το αγαθό, να εκτελέσει τις εντολές του Θεού. Την αθλειότητα που συνείχε την καρδιά του. Όπως έλεγε κάποιος, χαρακτήρισε εκείνη την περιγραφή της προς Ρωμαίους συναρπαστική εξομολόγηση. Ένα σωστό μαργαριτάρι που μόνο η τρικυμία των πιο εσωτερικών προσωπικών αγώνων και καταθλιπτικών πειρασμών που έζησε ο ίδιος μπορεί να ρίξει έξω στην στεριά. Διαβάζω από το εδάφιο 14 του Ζήτα κεφαλαίου. Εξέβρε πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πουλημένος στην αμαρτία. Εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω τούτο δεν πράττω. Αλλά εκείνο το οποίο μισώ τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, άλλη αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Διότι εξέβρω ότι δεν κατοικεί εν εμή, αγαθών. Επειδή το θέλει, η θέληση υπάρχει σε μένα. Αλλά τη δύναμη να πράξω το καλό δεν τη βρίσκω. Γιατί δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το

Διότι θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πια εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Και καταλήγει στη συγκλονιστική κραυγή. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει? Αλλά στο δρόμο της Δαμασκού βρήκε το μυστικό της νίκης. Η μεγαλειώδης δύναμη του Αναστάντος Χριστού τον μεταμόρφωσε, έσπασε τα δεσμά του. Τον Πετρόκαρδο διώκτη τον έκανε πράο και γλυκή. Τον υπερήφανο Φαρισαίο, ταπεινό, άνθρωπο αυτοθυσίας. Αναμφιβάλλεται για τη δύναμη που είχε ο Χριστός να μεταμορφώνει ζωές. Μελετήστε την αλλαγή του Παύλου. Μπορεί και στη δική σου την καρδιά ο αναστημένος Χριστός να διοχετεύσει την παντοδυναμία του. Δεν μπορείς μόνος σου να απαλλαχθείς από τα πάθη και από τα δεσμά. Ο Χριστός μονάχα μπορεί να σου δώσει τη δική του τη δύναμη. Έγραφε ο Παύλος στο συνεργάτη του τον Τίτο. Ήμασταν κάποτε ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι. Ήμασταν δούλοι σε διάφορες επιθυμίες και ειδονές. Ζούσαμε μέσα σε κακία και φθόνο. Μισητοί, μισούσαμε ο ένας τον άλλο. Αλλά όταν φανερώθηκε η καλοσύνη και η αγάπη του Θεού, μας έσωσε, μας αναγέννησε, μας έκανε καινούριους ανθρώπους. Ναι, ο Ιησούς δημιουργεί καινούριους ανθρώπους. Τη δύναμή του και την αλλαγή του τη ζούμε κάθε μέρα. Την πειραματιζόμαστε. Στον Ιησού Χριστό που συνάντησε στο δρόμο της Δαμασκού βρήκε το μυστικό της νίκης ενάντια στα δεινά της ζωής. Ενάντια στις θλίψεις και στις αντιξοότητες και τις δυσκολίες. Ο Παύλος ήταν ο άνθρωπος των μεγάλων κοινοπαθημάτων. Ο δρόμος του ήταν αγκαθοστρωμένος. Όμως υπήρξε ένας χαρούμενος νικητής. Ακούστε τα παθήματά του, καθώς μας τα περιγράφει στην επιστολή προς Κορινθίους, στο γιώτα Α κεφάλαιο, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Υπέφερα κόπους, υπέστην πληγάς υπερβολικά, σε φυλακές βρέθηκα πολλές φορές, αντιμετώπισα τον θάνατο, πολλάκις. Από τους Ιουδαίους 5 φορές έλαβα πληγές, 40 παραμία. 3 φορές με ράβδισαν, 1 φορά με λιθοβόλησαν, 3 φορές ναυάγησα. 1 ημερονύχτιο πέρασα στο βυθό. Σε οδηπορίες πολλές φορές, σε κίνδυνους ποταμών, σε κινδύνους ληστών, από τους ομοεθνείς μου, σε κινδύνους από τους εθνικούς, σε κινδύνους στην πόλη και στην ερημιά, σε κινδύνους στη θάλασσα και στους ψευδαδέλφους, σε κόπο και σε μόχθο, σε αγρυπνίες πολλές φορές, σε πείνα και σε δίψα, σε νηστεία πολλές φορές. Αντιμετώπισα το κρύο και την γυμνότητα. Επιπλέον ήταν ένας άνθρωπος που υπόφερε από σωματικές αδυναμίες. Υπόφερε από μια αρρώστια. Όμως όλα αυτά εκαθκάτω. Χαιρότανε στα παθήματά του. Θριάμβευε πάντοτε. Ποιο ήταν το μυστικό του? Η δύναμη του Αναστάντος Χριστού. Μέσα από την φυλακή της Ρώμης έγραφε στους Φιλιππίσιους. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλιν θα σας πω, χαίρετε. Όταν κλείστηκε στη φυλακή των Φιλίππων και βρέθηκε μέσα σε άθλιες συνθήκες, πληγωμένος και χτυπημένος, έψαλε τη νύχτα. Στην επιστολή προς Ρωμαίους τραγουδάει τον ύμνο του θριάμβου ενάντια στα δεινά της ζωής. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Η θλίψη, η στενοχώρια, η γυμνώτης, ο κίνδυνος, η μάχαιρα. Καθώς είναι γραμμένο, μας θεώρησαν σαν πρόβατα για σφαγή. Αλλά εις όλα αυτά υπερνικόμεν, δια του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, καμιά πτήση, τίποτα και κανένας, δεν θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Ένιωθε παντού και πάντοτε την παρουσία του Χριστού. Τον ένιωθε δίπλα του να τον ενδυναμώνει, να τον ανανεώνει, να τον παρηγορεί. Όταν βρέθηκε σε δύσκολες καταστάσεις στην Κόρινθο, ο Ιησούς Χριστός του λέει: «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί μου». Όταν στα Ιεροσόλυμα αντιμετώπισε την οργή των ομοεθνών του και πάλι ο Κύριος με τόση γλυκύτητα του μίλησε: «Θάρη Παύλε, ποιος άλλος στην ανθρώπινη ιστορία μπόρεσε να πει τα λόγια? Τα πάντα δύναμε. Πώς Παύλε, πώς? Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού». Εν Χριστώ,
που τόσο συχνά επαναλαμβάνει στις επιστολές του. Οφείλεται το θαύμα της ζωής του εν Χριστώ. Έμενε κάθε μέρα ενωμένος με τον Χριστό, καθώς το κλίμα στο αμπέλι τελούσε σε βαθιά, σε άριχτη, σε συνεχή επικοινωνία με τον επουράνιο Χριστό. Ο Αριστοτέλης έλεγε, ο θάνατος είναι τρομερό πράγμα, γιατί είναι το τέλος. Όμως το γεγονός που συνέβη στη Δαμασκό, στον Παύλο έδωσε βέβαιη ελπίδα. Τον λύτρωσε από το φόβο του θανάτου. Έγραφε στους Φιλιππίσιους, είσαι με το ζήνεν ο Χριστός. Ο θάνατος κέρδος. Έχω την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, το οποίο είναι πολύ πλέον καλύτερο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος, αυτός που ήταν χθες και σήμερα και αιώνια. Η δύναμη που χορηγούσε στον Παύλο θέλει να την χορηγήσει και σε σένα και σε μένα, για να υπερνικούμε εις πάντα ταύτα. Ας διατηρούμε και ας καλλιεργούμε κάθε μέρα αυτή την βαθύτατη επικοινωνία με τον αναστημένο Χριστό. Και η παρουσία του θα μας συνοδεύει σε όλα τα διαβήματά μας. Ένας πιστός έλεγε, ο Ιησούς Χριστός για μένα είναι πρώτον νίκη, δεύτερον νίκη, τρίτον νίκη. Φιλομετρώντας το βιβλίο των πράξεων, συναντούμε πολλά ονόματα ελληνικών τόπων και πόλεων. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Κρήτη, Μυτιλίνη και τόσα άλλα. Είναι οι τόποι και οι πόλεις που πέρασε ο φλογερός εκείνος κήρυκας της χάρης και ίδρυσε τις πολυάριθμες εκκλησίες. Το πέρασμά του έσυσε, αναστάτωσε την Ελλάδα και ολόκληρη την Οικουμένη. Άκουσα για κάποιο συνέδριο ξένων που θα γίνει στην Αθήνα με θέμα την ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Ελλάδα. Και ποιο ήταν το μήνυμά του? Ο εσταυρωμένος και αναστημένος Χριστός. Το μήνυμα αφύπνισε και έσωσε τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Τον έσωσε από βέβαιη κατάρρευση. Αλλιώς θα είχε διατηρηθεί ο μύθος μιας χαμένης Ατλαντίδας. Ο ίδιος έγραφε σε επιστολή του, δεν θα τολμήσω να πω κάτι εξ εκείνων τα οποία δεν έκαμε ο Χριστός διε μου προς υπακοήν των εθνών, λόγο και έργο, με δύναμη σημείων και τεράτων, με δύναμη του Πνεύματος του Θεού, ώστε από Ιερουσαλήμ και Κύκλο μέχρι της Ιλυρίας εξεπλήρωσα το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο αναστημένος Χριστός μεγαλούργησε και θαυματούργησε στη διακονία του. Ας πάρουμε ένα χάρτη της πατρίδας μας και ας δούμε τις πόλεις και τα χωριά που δεν άκουσαν τη χάρη, που δεν έδιω, είναι τόσα πολλά και τα λιμένονται οι πλάνοι, η αθεία και ο ηλισμός. Και ας δοθούμε στον αγώνα των γονάτων, ο Θεός να ζωοποιήσει το έργο του στην πατρίδα μας, να εγείρει στράτευμα ευαγγελιζομένων, να ανοίξει διάπλατα τις θύρες του Ευαγγελισμού, να χαρίσει στο Ευαγγέλιό του τα πιο υψηλά, τα πιο επίσημα και περίοπτα βήματα. Το Ευαγγέλιο να γνωρίσει στην πατρίδα μας τους τριάμβους που γνώρισε στην εποχή του Παύλου. Ο βραχίωνας του Κυρίου δεν εσμικρύνθηκε, μπορεί να κάνει μεγαλεία και στις ημέρες μας. Ήταν στο γέρμα της ζωής του ο Παύλος όταν έγραφε σε κάποιους πιστούς ότι όλα τα εγκόσμια τα έβλεπε σκύβαλα και ένας πόθος φλόγιζε την καρδιά του. Ο πόθος να γνωρίσει τον Χριστό και την δύναμη της Ανάστασής του. Ποθούσε περισσότερο και τελειότερα να γνωρίσει τον αναστημένο Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι άπειρος. Θα τον γνωρίζουμε σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Ποθούσε να οικειοποιηθεί περισσότερο και περισσότερο την δύναμη της Ανάστασής του. Να γνωρίσει το μεγαλείο της. Ας είναι αυτό και δικός μας πόθος. Να γεμίσουμε κι εμείς με το φως και το μεγαλείο, την δόξα και το θρίαμβο, την βεβαιότητα την αδιάσυστη, την δύναμη της Ανάστασης του Χριστού. Να γεμίσουμε με την όραση του Αναστάντος Κυρίου μας. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ τον τελευταίο ύμνο, 217.

Κυριέ μας Ιησού, σε ευχαριστούμε γιατί μας συνάντησες κάποτε στο δρόμο της Δαμασκού και άλλαξες ριζικά τη ζωή μας. Γευθήκαμε την δύναμή σου. Είδαμε το θαύμα της αναγέννησης μέσα στην καρδιά μας. Μας έκανες καινούριους ανθρώπους. Και έκτοτε, κάθε μέρα ζούμε αυτό το θαύμα. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου. Μας συνοδεύει, μας ανανεώνει, μας παρηγορεί, μας ζωογονεί. Σε ευχαριστούμε, γιατί μια μέρα θα σε δούμε πρόσωπον προς πρόσωπο. Έδωκες πεποίθηση στην καρδιά μου, στην καρδιά μας, ότι εσύ αναστήθηκες. Και ότι και εμείς μια μέρα θα αναστηθούμε. Και θα μπούμε στη σφαίρα, τη θαυμαστή, της δόξας του Θεού. Κύριε Ιησού, με τη δύναμή σου, και τον λόγο σου, μέσα στις καρδιές μας. Και μακάρι πολλές ψυχές αυτή την ημέρα να σε συναντήσουν στο δρόμο της Δαμασκού και οι δικοί σου να φτερωθούν με την δύναμη της Ανάστασης. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Σε σένα και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της ελεύθερης Ευαγγελίας.

Κάση δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στ' αυτή μια φωνή

χαρακτηρίζει μας αγαπητοί φίλοι ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευλογούμεν και σε δοξάζομαι, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή σε μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Μας αγάπησες εν Χριστώ Ιησού, μας είδες εν Χριστώ Ιησού και μας έκλεισε η αγάπη σου εν Χριστώ Ιησού για να είμαι τα ευτυχή στο παρόν και σε όλη την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για το αίμα, για τη λύτρωση, για την προσφορά τη μοναδική στην παρουσία σου, στη δικαιοσύνη σου μπροστά. Και τώρα λυτρωμένοι σου, απευθύνομαι σε σένα και υψώνομαι σε σένα το ευχαριστώ μας, τη δοξολογία μας, τον ύμνο, την προσκύνησή μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Χάρισέ μας την παρουσία σου την ώρα τούτη. Δώσε όλοι μας να γευτούμε τη δική σου παρουσία στις καρδιές μας. Ευλόγησε και οικοδόμησε όλους μας και αύξησέ μας τη γνώση, την επίγνωση του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ ακόμα να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας ολόκληρο. Παρακαλούμε πολύ να δώσεις τις άνωθεν ευλογίες και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου ονομάζεται το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, να ελεήσεις και το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις σε μετάνοια, σε επιστροφή, να κάνεις έλεος τα γύρω έθνη, το λαό των Ισραήλ. Ω Κύριε, σε παρακαλούμε πολύ και τάχυνε την παρουσία σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Θεού Πατρός εν Αγίω Πνεύματι, ζητάμε όλα αυτά. Αμήν. Λάμδα ζήτα, από τον ψαλμό Λάμδα ζήτα, μερικά εδάφια. Έχει εδώ τρεις θέσεις. Μία γανάκτη για τους πονηρευομένους, μη δε ζήλευε τους εργάτες της ανομίας, διότι ως χόρτος ταχαίως θέλους η κοπή και ως χλωρά βοτάνη θέλους η καταμαρανθή. Έλπιζε επί Κύριον και πράτε το αγαθόν, κατοίκη την γην και νέ μου την αλήθεια και εφραίνου εν Κυρίω και θέλεις δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Ανάθεσης τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θέλει ενεργήσει και θέλει εξαγάγει ως φως την δικαιοσύνη σου και την κρίση σου ως μεσημβρίαν. Αναπάβου επί τον Κύριον και πρόσμενε αυτόν. Μη αγανάκτη για τον κατεβοδούμενον εν διοδό αυτού, διάνθρωπο πράττοντα παρανομίας, πάυσον από θυμού και άφες την οργή, μη δόλος αγανάκτη, ώστε να πράττεις πονηρά. Διότι πονηρευόμενοι θέλουσι εξολοθρευτεί, οι δε προσμένοντες των Κύριων, ούτι θέλουσι κληρονομήσει την γη. Και διαβάζω επίσης στο εδάφιο, το εδάφιο του ψαλμού του ίδιου, όταν στο 23 υπό του Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτό. Εάν πέσει δεν θέλει συντριφθεί, διότι ο Κύριος υποστηρίζει την χείρα αυτού. Ναι, ο Σίμιν και ήδη εγύρασα και δεν είδον δίκαιον εγκαταλελειμμένον, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν αυτό. Αυτός ο ψαλμός είναι υπέροχος. Δεν τον διαβάζω όλον, διότι είναι μεγάλος και μπορείτε να τον διαβάσετε και σας το συνιστώ να το διαβάσετε στο σπίτι ιδιαιτέρως και να τον προσέξετε. Είναι ένας ψαλμός του Δαβίδ αλφαβητικός. Αυτό σημαίνει στο εβραϊκό κείμενο ότι ανά κάθε δύο χωρία εδάφια εισάγονται τα χωρία με ένα γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου. Το άλεφ, το μπε, το γκίμεν και ούτω καθεξής. Με τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 22 δέσμες, κύκλους, όσα είναι τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου, 22 δέσμες νοημάτων, χαριτωμένων νοημάτων μέσα σε τούτο τον όμορφο ψαλμό του Δαβίδ, οι οποίοι μας προσφέρονται
σαν θεραπεία για κάθε μας ανάγκη, για κάθε μας πρόβλημα, για κάθε μας ζήτημα. Αυτός ο όμορφος ψαλμός είναι παρμένος από μέσα από την εμπειρία, είναι βγαλμένος από μέσα από την καθημερινή πείρα της ζωής, από την καθημερινή επικοινωνία με το Θεό και την γνώση του τι δύναται ο Θεός να κάνει για τον άνθρωπο των εμπιστευόμενων εις αυτόν. Ο Τερτυλιανός, ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ονόμαζε τον ψαλμό αυτόν ο καθρέπτης της Θείας Προνοίας, η Θεία Προνοία. Ο Θεός που μεριμνά και φροντίζει για όλα τα πράγματά μας, αρκεί εμείς να Του εμπιστευόμεθα, αρκεί εμείς να ανοίγουμε τις καρδιές μας σε Αυτόν, αρκεί να αναπαυόμεθα εις Αυτόν. Και μέσα σε αυτό το ψαλμό, ο ψαλμός αυτός είναι ολόκληρος σαν μία συνταγή. Μια συνταγή που δίδεται στον άνθρωπο επιτυχίας. Όταν μιλάμε για επιτυχία σε αυτή τη ζωή, αναρωτιόμαστε φυσικά πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Επιτυχία σε τούτη την αγχώδη ζωή, σε τούτη την ταραχώδη ζωή. Είμεθα κυκλωμένοι από προβλήματα κάθε μέρα. Προβλήματα επαγγελματικά, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα στις δημόσιες σχέσεις μας, είτε του περιβάλλοντος του αμέσου, είτε με το ευρύτερο περιβάλλον το οποίο είναι γύρω μας, προβλήματα του μέλλοντος, πώς θα αντιμετωπίσω με το μέλλον, προβλήματα ακόμα θανάτου και ασθενείας, προβλήματα συνεχή. Ακόμα τρέμει κανείς για εκείνο το οποίο μέλει να γίνει στο μέλλον, ξέροντας ότι οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει πολύ φοβερά καταστρεπτικά όπλα, έτσι που η ανθρώπινη ζωή να είναι τελείως προβληματική. Πώς λοιπόν να αντιμετωπίσει κανείς και πώς να δώσεις μία συνταγή σε έναν άνθρωπο να λύνει τα προβλήματά του, να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις δυσκολίες με εμπιστοσύνη στο Θεό, όταν κυκλώνεται από τόσα φοβερά και ανυπέρβλητα προβλήματα. Εάν βέβαια τα προβλήματα αυτά μπορούσαν να λυθούν με τον τρόπο που η ανθρώπινη σοφία λέει, θα έχετε παρατηρήσει στους δρόμους, στους τοίχους, έχουν κολλήσει. Συγχαρητήρια σε προσλαμβάνω. Γιατί έμαθα αγγλικά, γαλλικά, ξένες γλώσσες στην εγκυκλοπαίδεια Σπύρου Πάτση. Εάν τα πράγματα ελληνόμπησαν έτσι, θα ήσαν πολύ απλά και το πρόβλημα θα ήταν πολύ εύκολο. Αν δηλαδή μαθαίνοντας γλώσσες μπορούσες να προσλαμβάνεσαι σε μια δουλειά, τα πράγματα θα ήσαν κάπως απλά. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Μπορεί να ξέβρεις γλώσσες και δουλειές να μην βρίσκεις, δουλειά να μην βρίσκεις, και μπορεί τόσες άλλες κακοδαιμονίες μέσα στη ζωή. Το πρόβλημα το δημογραφικό, πληθύναμε απάνω στη γη. Πληθύναμε τόσο πολύ που νομίζουμε ότι η γη δεν μας χωράει. Ο ένας κουντουφλάει απάνω στον άλλον. Πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα το δημογραφικό? Θυμάμαι κάτι slides που είδα σε μια περιοδία που είχα πάει στο θεολογικό συνέδριο και είχε δείξει κάποιος. Στην Κίνα έχουν μεγάλες αφίσες τις οποίες βάζουν στον τοίχο για να προπαγανδίσουν την οικογένεια με το ένα παιδί μόνο. Ένα παιδί μόνο. Για ένα παιδί μόνο το κράτος σε βοηθάει. Απέκτησες δεύτερο, θα δώσεις εσύ στο κράτος. Τρίτο, θα δώσεις πολύ περισσότερα στο κράτος. Και όλα αυτά τα μέτρα για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τον κόσμο, διότι έχουν υπερπληθυνθεί. Όμως τα προβλήματα, λέγω, δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο και μεγαλώνουν διαρκώς και περισσότερο, και η ανθρωπότητα βρίσκεται μέσα σε αυτή τη δίνη των αναγκών της και των προβλημάτων της. Και ο ψαλμός τούτος του Δαβίδ, ο 37 ψαλμός, είναι θαυμάσιος, γιατί έρχεται και μας δίνει μία απλή συνταγή η οποία φαίνεται από πρώτη άποψη όχι και τόσο επιτυχής, όχι και τόσο αποτελεσματική. Θα έλεγε κανείς, αναπαύω επί των Κύριων, πρόσμενε των Κύριων, εφραίνω επί των Κύριων, γνώριζε τα ζητήματά σου εις των Κύριων και περίμενε, ναι μου την αλήθεια, και περίμενε από τον Θεό. Μα είναι δυνατόν λοιπόν να λυθούν όλα τα προβλήματα και όλες οι ανάγκες μας
με μόνον αυτή την κίνηση της καρδιάς, την επανάπαυση, την εμπιστοσύνη, την ευφροσύνη σου, τη χαρά σου εις τον Κύριον. Εδώ ακριβώς ο Ψαλμποδός έρχεται να κάνει, να μας δείξει την μεγάλη αγαθότητα του Θεού, αλλά συγχρόνως και την παντοδυναμία του Θεού, την πανταχού του παρουσία, την αντίληψή του για όλα τα πλάσματα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν υπάρχει ανάγκη την οποία εκείνος δεν μπορεί να αντιληφθεί, εάν του τη δώσεις, εάν του την εμπιστευτείς και δεν μπορεί να επέβει εις τη ζωή σου. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μια συνταγή, συνταγή πραγματικά επιτυχίας για να είναι η ζωή σου αδιατάρακτη. Πάψε να οργίζεσαι, πάψε να τιμώνεις, πάψε να αγανακτείς, έσω άκακος, έσω ατάρακτος, αδιατάρακτος μπροστά στο κακό. Αντί να τα αποδώσεις, πες τα στον Κύριο και περίμενε τον Κύριο. Και εδώ πέρα λέγω μας δίνει μια συνταγή επιτυχίας, η οποία από πρώτη άποψη φαίνεται ίσως πολύ, πολύ ασήμαντη, ανάξια να την προσέξει κανείς. Αλλά αν σκεφτείς ποια παντοδυναμία ο Θεός αντιπροσωπεύει, τι αποθήκη δυνάμεων υπάρχει στα χέρια του Θεού, τι είναι δυνατόν εκείνος να κάνει για τον πατέρα μας, πραγματικά η συνταγή αυτή έρχεται και παίρνει ένα νόημα. Είναι πραγματικά βγαλμένη από την πείρα. Ο Δαβίδ το είδε και το έζησε μέσα στη δική του την προσωπική εμπειρία και δίδαξε με αυτόν τον τρόπο γενναίες και γενναίες που εγύρισαν στον ψαλμό αυτόν και βρήκαν τη λύση. Τη λύση μπροστά και μέσα σε όλα τα προβλήματα. Τι θα πούμε στο νέο που βγαίνει στη ζωή και έχει όγκους προβλημάτων μπροστά του. Τι θα πούμε ακόμα στον οικογενειάρχη, στον επαγγελματία, σε όλους εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τόσα και τόσα. Να η απλή συνταγή, πάρ' τη στην τσέπη σου. Πάρε τον ψαλμό τον Λαμδαζίτα, διαβάζε τον κάθε μέρα. Αναπάγω επί τον Κύριο, εφραίνω τον Κύριο, γνώριζε τα ζητήματά σου τον Κύριο, πρόσμενε τον Κύριο. Δοκίμασέ το. Και είναι αδύνατον ο ψαλμοδός να βγει ψεύτης. Είναι αδύνατον η αλήθεια του λόγου να βγει ψεύτικη. Οπωσδήποτε θα έχεις τις απαντήσεις σου από το Θεό. Όμως δεν το χρησιμοποιούμε. Όμως δεν το κάνουμε. Είμαστε αδύνατα πλάσματα, καλαμιές στον άνεμο. Τρέμουμε και ταρασσόμεθα μπροστά στο κάθε πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται μπροστά μας και ξεχνάμε είναι ο διάβολος ο οποίος κλέπτει από μέσα μας αυτή την εμπιστοσύνη, αυτή τη στροφή της καρδιάς προς τον Θεό. Και αν ο δρόμος σου είναι κάθε μέρα μια εμπιστοσύνη στο Θεό, κάθε μέρα εμπιστεύεσαι, μας λέει στον ψαλμό αυτόν που έψαχνα να το, στο εδάφιο που έψαχνα να το βρω το 23, μας λέγει τότε ο δρόμος σου είναι αρεστός εις τον Κύριο. Εάν πραγματικά εμπιστεύεσαι, ο δρόμος σου είναι αρεστός και στην περίπτωση που θα πέσεις, θα γλιστρήσεις και θα συμβεί κάτι να πέσεις, ο Κύριος πάρα αυτά σε σηκώνει, πάρα αυτά σε ανεγείρει, διότι είναι εκείνος ο οποίος σε παρακολουθεί και είναι κοντά σου. Λέει, όταν υπό του Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτόν. Εάν πέσει, δεν θέλει συντριφτεί, διότι ο Κύριος υποστηρίζει την χείρα αυτού. Τι όμορφο πράγμα να περπατάς στη ζωή και να είναι κάποιος που κρατάει το χέρι σου, το χεράκι σου, για να μην πέσεις, πας να γλιστρήσεις και σε κρατάει χωρίς να το καταλάβεις, κι όμως είναι μέσα στη ζωή. Κι όμως είναι κάθε μέρα μέσα στη ζωή σου. Και είναι αυτή η γνώση και η εμπειρία από την οποία πρέπει να αποκτήσουμε. Τούτος ο ψαλμός πρέπει να γίνει το ψωμοτήρι μας. Πρέπει να γίνει το φαγητό μας το καθημερινό, ο λάμδα ζήτα. Διάβαζε τον. Θα πάρεις δύναμη και θα πάρεις ενίσχυση. Αυτές οι σκέψεις και η στροφή μου σε αυτό το ψαλμό μου ήρθε καθώς αυτές τις μέρες εδιώκωνα ένα γραπτό ενός αδελφού αγαπητού, ο οποίος θέλει να το δημοσιεύσει. Είναι αγράμματος. Είναι απλοϊκός αδελφός. Του βαλωθώς με την καρδιά να γράψει την εμπειρία της ζωής. Και αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία και απαντήσεις του Θεού, οι οποίες ομολογουμένως με συνεκίνησαν. Και του κράτησα μάλιστα και το ύφος και το
το γραπτό του όπως είναι, διόρθωσα ορισμένα πραγματάκια, χωρίς να το αλλάξω. Ακριβώς, λέω, αυτός είναι ο Μακρυγιάννης ο δικός μας, όπως ο Μακρυγιάννης έγραψε για την Επανάσταση, απλός άνθρωπος του Δημοτικού και τούτος του Δημοτικού, αλλά είναι ωραία πράγματα. Γράφει σε ένα σημείο επί παραδείγματι, ζήταγα λέει να έρθει ένας άγγελος ή Άγιος για να μου δείξει περί του Θεού. Όταν είναι μικρός ακόμα. Ο Θεός έφερε συνθήκες και έφερε γεγονότα και έφερε τον αγγελό του στο σπίτι του. Ήταν ένας από τους βασικούς εκείνους που αρχίσανε τη συνάθρωση τούτη μαζί με τον πρόσφατο Μεταλλινό. Ήταν ο γυμνασιάρχης αυτός ο Χριστόφινος. Και πήγε στρατιώτη στο σπίτι του και ο Θεός τον βοήθησε. Ζήτησε για τον πατέρα του που πέθανε. Θεέ μου, λέει, πέθανε ο πατέρας του, το σύνδημα του σπιτιού. 10 χρόνια δώσ' το ακόμα να μην χαθούμε. Και ο Θεός τον άκουσε. Και αμέσως πάρα από τον πατέρα γίνηκε καλά. Και έζησε 10 χρόνια ώστε τον μήνα τον αντίστοιχο των 10 χρόνων, όταν συμπληρώθηκαν τα 10 χρόνια, τον πήρε. Όπως το ζήτησε, το δείχνει. Στη δουλειά του. Στην παντριά του. Το τέρι που θα έπρεπε να πάρει στη ζωή του. Πράγματα απλά, τα οποία θεωρούμε ασχήμαντα, τα οποία θεωρούμε ότι με αυτά θα απασχολήσει στο Θεό. Κάτσε καημένα να πας κανένα μεγάλο θέμα και πρόβλημα. Και υπάρχει μεγαλύτερο από την πατριά σου. Και υπάρχει μεγαλύτερο από τα παιδιά σου. Και υπάρχει μεγαλύτερο από την οικογένειά σου. Και υπάρχει μεγαλύτερο από το να γνωρίσεις το Θεό. Όλα τα μικρά και τα μεγάλα είναι μεγάλα. Και όπως δεν μπορούμε τα μεγάλα να πράξουμε, δεν μπορούμε και τα μικρά. Και η συνταγή παραμένει. Αν προκαλούσα τον αδερφό τον Ανανία, τον ψυχίατρο εδώ πέρα να μας πει, θα μας έλεγε ότι όντως είναι μια συνταγή επιτυχίας. Διότι δεν μπορεί τίποτα άλλο να σου δώσει ειρήνη μες στην καρδιά, να φύγει το άγχος αυτής της ζωής, παρά αυτή η εμπιστοσύνη και η επανάπαυση εις τα χέρια του Θεού. Αλλά να γίνει πράξη, να γίνει εμπειρία, να γίνει βίωμα εσωτερικό, να μάθεις να ζεις με εμπιστοσύνη σε κάθε σου βήμα. Είναι κάτι στο οποίο λείπουμε όλοι μας. Είναι κάτι το οποίο ο ψαλμός σήμερα μας το θυμίζει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να υποδέχομαι.

Να τα τώρα μας ευλογημένε μας οδηγείς. Σοφός μας οδηγείς. Δώσ' μας χάρη να εκτιμήσουμε αυτή την ετοιμοτάτη βοήθεια που προσφέρεσαι να μας δίνεις. Μάθε μας το μάθημα της εμπιστοσύνης σε σένα. Να αναπαυόμεθα, να σου γνωρίζουμε τα ζητήματά μας. Να μην ανησυχούμε, να ευρενόμεθα σε σέ και να περιμένουμε από τα χέρια σου τις λύσεις. Δίνεις λύσεις, θαυμαστές λύσεις, όμορφες λύσεις για τη δική μας χαρά και τη δική σου δόξα. Παρακαλούμε ευλόγησε όλους μας, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου. Σε παρακαλούμε πολύ. Αμήν. Αλλά όμως, πώς μπορείς να έρθεις στο Θεό και πώς μπορεί ο Θεός να σε ακούσει εάν δεν χαριστείς εις αυτόν. Βέβαια θα πει κανείς, υπάρχει η Θεία Πρόνοια, η Πρόνοια του Θεού και ολόκληρος ετούτος ο ψαλμός, όπως ονομάστηκε από τον Τερφυλιανό, είναι ο καθρέφτης της Θείας Πρόνοιας. Δείχνει τι κάνει ο Θεός σε όλους εκείνους που τον επικαλούνται. Και μερικές σκέψεις ή λόγια από τον ψαλμό τούτον τα κράτησε και ο Κύριος και μας τα δίδει με κάποιο διαφορετικό λίγο τρόπο, μας τα δίδει στους μακαρισμούς, στην επί του όρους ομιλία, όταν λέει βρέχει επί δικαίους και αδίκους, ανατέλει τον ήλιο του επί δικαίους και αδίκους και μακαρίζει εκείνους που είναι, όχι έχουν την εμπιστοσύνη τους στο χρήμα, στην ανθρώπινη δύναμη, στην ανθρώπινη σοφία, αλλά στηρίζονται στο Θεό, που είναι ταπεινοί στο πνεύμα, που προσμένουν τον Κύριο, διότι ο Κύριος απαντά και αυτοί τελικά θα πετύχουν, αυτοί τελικά θα κληρονομήσουν την γη. Όντως, η πρόνοια του Θεού είναι παντού. Αλλά αυτή η πρόνοια του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στην σωτηρία, στη γνώση της σωτηρίας, στην αποκάλυψη του Υιού του, του μόνο γενούς. Αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ύψιστη πρόνοια του Θεού για τη ζωή σου. Το γεγονός ότι ο Θεός σε σκέφτηκε πριν ακόμα έρθεις και στην ύπαρξη. Ότι εφόσον μπήκε η αμαρτία θα ερχόσουν και εσύ και θα έπεφτες μέσα στην αμαρτία. Και θα ήσουν χαμένος για πάντα. Και ο Θεός προνοεί. Και εκ των προτέρων ετοιμάζει ένα σχέδιο σωτηρίας για τη δική σου λύτρωση και για την δική σου ελευθέρωση. Αυτό είναι η ύψιστη πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο. Και λέγω, έτσι όπως έρχεσαι μέσα στην αμαρτία, δεν υπήρχε ελπίδα. Ποιος είσαι εσύ? Πού είσαι εσύ? Από πού έρχεσαι εσύ? Τι μπορούσες να περιμένεις? Όπως λέγαμε και προχτές στο μαθημά μας εδώ την Παρασκευή, εάν θα έμπαινε στη φυλακή και δεν θα έβγαινε εκείθεν, εάν δεν επλήρωνε και τον έσχατο κοδράντι και το τελευταίο λεπτό που οφείλεις. Και είσαι ένας μεγάλος οφειλέτης. Και εκείνοι που στα μάτια τους νομίζουν ότι είναι μεγάλοι οφειλέτες, και εκείνοι που στα μάτια τους αυτοδικαιώνονται και νομίζουν ότι είναι ολίγων οφειλέτες, στα μάτια του Θεού είναι όλοι οφειλέτες και πάρα πολλοί οφειλέτες. Έτσι που χρειάστηκε το ίδιο λίτρο να πληρωθεί και για σένα τον πολύ οφειλέτη και για τον άλλον τον ολίγο αυτοστηριζόμενο στην δική του αυτοπεποίθηση, ολίγο κατά τη γνώμη του οφειλέτη. Υπάρχει δηλαδή μια, θα λέγαμε, ισοζύγησης, θα λέγαμε μια ισοφάρισης, ενοχής, ισότης μάλλον, ενοχής, ανομίας, οφειλής και κρίσεως για όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε να ξεφύγει ή θα μπορούσε να πει «μα εγώ εξαιρούμε». Κάτι τέτοιο μπορούσα να το πιστεύω κι εγώ. Και μ' αρέσει γιατί ο Κύριος μου δίνει στο πνεύμα μου τούτο τον καιρό και φιλοσοφώ απάνω στον εαυτό μου. Και λέω «Θάνο, εκείνος ο βρωμερός που έπεφτε έξω, που έπρεπε όλα τα νοσηλουργήματα, όλα τα ισχρά, τον οποίο εσύ τον συγχαινώσουν ο άμεμπτος. Και δεν ήθελες να τον δεις. Ο φουκαράς έπεφτε από αδυναμία, δυστυχία της ανθρώπινης φύσης του. Δεν μπορούσε να σταθεί. Έπεφτε. Εγώ δεν είχα σαν γι' αυτό. Μα είχα κάτι άλλο.
Ήμουνα ο εχθρός του Θεού. Ήμουνα το υπερήφανο πνεύμα. Ήμουνα το ανυπότακτο πνεύμα. Το πεισματώδες πνεύμα. Η δική μου αμαρτία ήταν αιωσφορική. Το αλουνού φαινότανε και ήταν βρωμενή. Και τη συγχαινόμουνα εγώ. Τη δική μου δεν μπορούσε να τη δει αυτός. Αλλά την έβλεπε ο Θεός. Η δική μου ήταν μια αιωσφορική έπαρση εναντίον του Θεού. Και αν για εκείνον υπήρχε συγχώρηση, για μένα θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν υπήρχε συγχώρηση. Αλλά όμως, από όσα τον Απόστολο Παύλο με ηλέησε. Γιατί? Διότι τα έκανα αυτά νομίζοντας πως αυτό που υποστηρίζω είναι ο καλός Θεός, η καλή θρησκεία. Ήταν μια πλάνη και ο Θεός φάνηκε συγνωστός με συγγνώμη, μου δώσε συγγνώμη, διότι είδε την πλάνη μου. Αλλά όμως μ' αρέσει να φιλοσοφώ ή να στοχάζομαι να γυρίζω στον εαυτό μου τούτο τον καιρό που το έχει δώσει το Πνεύμα του Θεού και να τοποθετώ τον εαυτό μου πίσω από τον πιο προφερό μου αυτό λόγο. Και να λέω στον εαυτό μου, εκείνος μεν ήταν τέτοιος και φαινόντουσαν οι αμαρτίες σου, οι δικές σου δεν φαινόντουσαν. Σ' είχες ένα αιωσφορικό πνεύμα. Ήσουν αρνητής και αντίθετος στο Θεό. Και ήσουν χειρότερος από τους άλλους. Δεν υπάρχει κανείς λοιπόν. Και η Θεία Πρόνοια εφρόντισε για όλους. Και σου έστειλε τον Υιόν το μονογενή να πεθάνει και για σένα και για μένα και για τον καθένα στο Σταυρό. Και αυτή η προσφορά του Θεού είναι η τελευταία, η στερνή και η μοναδική. Μην περιμένεις πως θα υπάρξει άλλη. Μέσα εκεί εξαντλείται όλη η αγάπη του Θεού. Ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Έναν Υιόν είχε και τον έδωσε. Δεν ελπίθηκε τον Υιόν αυτού το μονογενή. Και η Αγία Γραφή μας λέει τόσον ηγάπησε. Και είναι αδύνατο να διερευνήσεις αυτό το τόσον. Είναι αδύνατο να μπεις μέσα σε όλη την έκταση και να διερευνήσεις αυτό το τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσον ηγάπησε εσένα ενώ ήσουν χαμένος. Και ο Υιός του Θεού είτε και έκανε το έργο της λύτρωσης για σέ. Τώρα αν αμφισβήτητα η σωτηρία γίνηκε. Και μπορείς και εσύ να είσαι ένας χαριτωμένος του Θεού εάν στρέψεις τα μάτια και κοιτάξεις τον εσταυρωμένο Χριστό. Μπορείς και εσύ να είσαι ένας που συνδέεται με τον Θεό και μπορείς να του μιλάς του Θεού και να σ' ακούει, να αναπαύεσαι επί τον Κύριο, να εφραίνεσαι επί τον Κύριο, να του γνωρίζεις τα ζητήματά σου. Και παίρνεις και αποκτάς τα χέρια σου μαζί με την συμφιλίωση και καθώς η πόρτα της επικοινωνίας με τον Θεό ανοίγει, αποκτάς μια πιστωτική κάρτα στα χέρια σου εγγυημένη με την εγγύηση του Χριστού και με τη μεσολάβηση του Χριστού και με τη σύσταση του Χριστού και μπορείς να αντλήσεις από ένα κεφάλαιο κατατεθειμένο στην τράπεζα του ουρανού το οποίο ο Χριστός έχει καταθέσει για σένα. Με εκείνη την πιστωτική κάρτα μπορείς να έρχεσαι οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ώρα στον ουρανό και να ζητάς να παίρνεις. Να παίρνεις. Όχι μονάχα συγχώρηση των αμαρτιών σου και εκείνων που τυχόν θα πέσεις και μέσα μας της γαλήνης από τη σκέψη ότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν να μ' αφήσει. Θα φροντίσει και σε τούτο, θα φροντίσει και σ' άλλο. Αυτό είναι ίασης στα νεύρα σου και θεραπεία είναι μιέλωσης εις τα οστά σου. Γιατί η καρκίνη αρχήν ταραχή. Εκείνο το άγχος, εκείνη η αγχώδη ζωή την οποία οι άνθρωποι ζουν, στη ρίζα του έχει έλλειψη επαναπαύσεως εμπιστοσύνη στο Θεό. Εάν εμπιστεύεσαι και επαναπαύεσαι, οπωσδήποτε θα έχεις την ειρήνη σου, οπωσδήποτε θα έχεις τη χαρά σου. Δεν είναι δυνατόν. Και λέγω, η συνταγή λοιπόν είναι. Τι είναι η συνταγή? Ο Ισαΐας βρήκε και εκείνος τη λύση κατά ανάλογο τρόπο. Η δύναμή σας λέει είναι να καθόσαστε ήσυχοι. Περίεργη συνταγή. Να κάθεσαι ήσυχος και θα έρθει και να λυθούν τα προβλήματα. Ε, ναι. Όχι ότι δεν μπορείς να κρούσεις. Μια πάντα. Μας λέει πάλι ζητείτε, αιτείτε, κρούετε. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα παθητικό. Ο άνθρωπος είναι μια δραστήρια προσωπικότητα. Θα χτυπήσει εδώ, θα παρακαλέσει αν είναι δυνατόν. Αλλά η ησυχία η εσωτερική. Δεν έχεις το άγχος. Δεν έχεις την ανησυχία. Δεν είσαι
την αντιμονία εκείνη. Ξέρεις το πάθος σου. Έστω και αν χτυπήσεις μια πόρτα και κλείνει και η άλλη δεν ανοίγει και ο άλλος υπόσχεται αλλά δεν το κάνει. Εσύ μέσα σου έχεις μια πεποίθηση ότι πέραν αυτών που κάνω, πίσω από τούτους τους ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν, ξέρω, μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός. Σαν μέσα μπορεί και να μην μπορεί, να μην τους χρησιμοποιήσει. Πίσω από αυτά είναι ο Θεός. Και ξέρω ότι το ζήτημά μου το έχει στα χέρια του Θεού. Και αυτό μου δίνει γαλδίδι, και αυτό μου δίνει ειρήνη. Στην ησυχία γιατί ανά πάση θέλεστε η δύναμή σας. Και εκεί είναι η δύναμή μου να αντιμετωπίζω τη ζωή. Μεγάλο φάρμακο, μεγάλη συνταγή και μεγάλο μυστικό. Μεγάλο μυστικό. Μας το δίνει λοιπόν και ο Ισαΐας με τον τρόπο το δικό του. Να κάθεσαι ήσυχος στην ησυχία και ανάπαυση την εσωτερική στο Θεό είναι η δύναμή σου. Παράξενη συνταγή δεν είναι. Όμως είναι αληθινή. Γιατί υπολογίζει στις άπειρες δυνατότητες του Θεού και στην πιστότητα του Θεού. Η οποία δεν θα πάει πίσω ποτέ. Και αυτό μας αναπάνει. Οξασμένο πάμε να τη θέση. Τι όμορφο πράγμα. Αλλά το μαθαίνουμε τόσο δύσκολα. Το μαθαίνουμε τόσο δύσκολα. Και στις ώρες εκείνες τις πιο κρίσιμες ο διάβολος το κλέβει από το πνεύμα μας. Να ψάλλουμε τον ύμνο 166, Β 264.

0: Ναι, Κυριά μας, τα χέρια τα δικά σου, που τρυπήθηκαν για μας. Εκεί, στην αγκαλιά τη δική σου, η ψυχή μας είναι ασφαλής. Σε αυτή την επανάπαυση σε σένα, την επικοινωνία μαζί σου, να σου γνωρίζουμε τα ζητήματά μας και να περασμένουμε εσένα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είναι μαζί μας και ευλόγησέ μας. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής. Σε παρακαλούμε πολύ για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Να αναγγείλω το πρόγραμμα με κάτι ακόμα. Αν τα πράγματα λοιπόν είναι έτσι όπως τα λέμε, και αν με τον ανταπόστο Θεό, ο Θεός απαντάει, γιατί πολλές φορές μοιάζει να μην ανοίγει ο ουρανός? Γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε μία βεβαιότητα και φτάνει η τελευταία στιγμή και λες, αμάν τι γίνεται, καλά όλα τα άλλα, καλές οι θεωρίες, εδώ περέφτασε. Ο κόμος στο χτέρι που λέει, τι συμβαίνει? Έχω τη γνώμη, και όπως βγαίνει από την Αγία Γραφή, ότι ο Θεός έχει τα δικά του παιδαγωγικά σχέδια. Αυτό δεν θέτει σε κρίση την πιστότητα του Θεού, ούτε τη δύναμή του, την παντοδυναμία του να ενεργήσει. Αλλά ο Θεός θέλει να με μάθει. Και ειδού τι βρίσκω. Πρώτα απ' όλα ο Θεός θέλει να με μάθει την πίστη. Μεγάλο πράγμα η πίστη. Τούτη ζωή είναι το σχολείο της πίστης. Και είναι ανάγκη να σκηθώ. Να παραδέχομαι ότι ο Θεός και υπάρχει και μ' ακούει και είναι αγαθός, όπως τον λέγει η Γραφή. Μέχρι τέλους. Και να περιμένω. Σε μια εποχή δύσκολη στον Ισραήλ, που ορίζοντας είχε κλείσει και για το έθνος και για τα άτομα, ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης, ο Αβακούμ μου, εμφανίζεται σαν ο άνθρωπος της αισιοδοξίας. Ο προφήτης της αισιοδοξίας. Μέσα στη συννεφιά και την αβεβαιότητα, αυτός διατυπώνει την αρχή εκείνη, η οποία γίνεται κλασική πλέον έκτοτε και τη χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στα δικά του τα θέματα. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα μένει στην πίστη μέχρι τέλος. Μα τι θα γίνει? Περίμενε και θα δεις. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Και τούτος ο τρομερός προφήτης τελειώνει την ωραία του προφητεία. Όλοι θα το ξέρετε φυσικά όσοι διαβάζετε την Αγία Γραφή με αυτά τα λόγια τα οποία λέγει εδώ, τα θαυμάσια, τα υπέροχα, λέει ο Αβακούμ. Κι αν η σική δεν βλαστήσει, ούτε θα δώσει τους καρπούς, ούτε τα μπέλια θα δώσουν καρπούς, ή ο κόπος της ελιάς ματαιωθεί, κι αν οι αγροί δεν δώσουν τροφή, κι αν το πίμνιο εξολοθρευτεί από τη μάνδρα, αν γίνει γενική καταστροφή, κι αν πόδια λείψουν από τους στάβλους, εγώ όμως, και κοιτάξτε ορθώνει το παραστημά σου, ένα παράστημα πίστεως, εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο. Είναι ανάγκη αυτή η πίστη να γίνει μέσα μας και να σχηματιστεί. Διότι είμεθα άνθρωποι που μας έχει ο διάβολος χαλάσει στα βάθη μας. Πίστης δεν υπάρχει μέσα μας. Και είναι ανάγκη αυτή να την αποκτήσουμε λίγο-λίγο, αποκτώντας με την καθημερινή εμπειρία. Πολλές φορές αυτή η πίστη μπορεί να υπάρχει και την αγνοούμε και δεν την ξέρουμε. Και τότε φωνάζουμε σαν τον άνθρωπο εκείνο, πιστεύω Κύριε, βοήθη με την απιστία. Απ' μια μεριά ομολογούσε πιστεύω, την άλλη βοήθη με την απιστία. Δεν είχε και γνώση, επίγνωση της πίστης που κατοικούσε μέσα του και αν κατοικούσε. Ένα η πίστα. Ένα δεύτερο, η προσευχή. Η προσευχή είναι τεράστια δύναμη. Πώς την αμελούμε? Δεν την αμελούμε. Την αμελούμε. Δεν τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα και όπως πρέπει. Η προσευχή άνοιξε τις φυλακές, έκλεισε τα σώματα των λεόντων. Άνοιξε τη φυλακή του Πέτρου. Άνοιξε τα μάτια του Παύλου. Η προσευχή της Εκκλησίας. Είχε η προσευχή κάνει θαύματα. Είχα προχτές ένα χαρτί που πήρα προς την κοινωνία των ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών. Από πού? Από το Βέλγιο. Τι είσαστε εσείς? Μια καινούρια κίνηση. Τι ζητάτε? Τίποτα. Θέλουμε να κινήσουμε τον κόσμο, τους πιστούς σε όλο τον κόσμο, σε προσευχή. Αναθέστε σε κάποιον να ειδοποιήσει πολλούς που θέλουν να προσεύχονται, να ορίζουμε ορισμένη μέρα και ώρα προσευχής κάθε φορά για ένα έθνος, την Ελλάδα. Ο Κύριος, όλος ο κόσμος να προσευχηθεί για την Ελλάδα, ο Κύριος να ανοίξει τους δρόμους του Ευαγγελισμού στην Ελλάδα. Να γίνει έργο στην Ελλάδα, στη Γουινέα, την άλλη φορά. Ο Κύριος να ανοίξει δρόμους στη Γουινέα. Σκέφτηκα να το δώσω σε έναν αδελφό. Να του δώσω το χαρτί αυτό και να το οργανώσει αυτό το θέμα της προσευχής. Δεν ζητάνε τίποτα οι άνθρωποι. Προσευχή λέει, προσευχόμεθα. Διότι έχουμε μια τεράστια δύναμη στα χέρια μας και θα ήταν δυνατόν παγκοσμίως να κινήσουμε το σύμπαν οι πιστοί και να το κάνουμε. Λέω, αξιέπαινοι. Ο Θεός το έβαλε μέσα στην καρδιά τους. Να κινήσουν τους πιστούς που κοιμούνται σε προσευχή. Μια μέρα πήρα μια κάρτα. Ένα φάκελο. Είχε μια κάρτα. Κλείσατε καρδιά που σαν διαπρόσωπα μέσα. Φωτογραφία. Τι λέω, τι είναι αυτό. Και κοιτάζω από μια εκκλησία της Αμερικής και μου γράφουν. Όλο αυτό το γκρουπ προσέρχεται για σένα. Και μου στείλαν τη φωτογραφία. Και είπα, Θεέ μου, τι ντροπή. Εγώ πότε προσευχήθηκα για αυτούς. Ούτε για την εκκλησία αυτή δεν προσευχήθηκα. Και όμως υπάρχει ειδικό γκρουπ μέσα σε εκείνη την εκκλησία που γονατίζει και προσέρχεται λέει για μένα. Και τους περισσότερους δεν τους ήξερα. Ούτε στο πρόσωπο. Και εκείνοι δεν θα με ξέρουν. Είπαν το όνομά μου και έχουν στην προσευχή. Και μου στείλανε κάρτα για να δω ποιοι προσεύχονται για μένα. Το κάνουμε εμείς. Και σαν εκκλησία το κάνουμε. Ούτε για τους δικούς μας εργάτες. Μας μαθαίνει στην προσευχή. Ακόμα μας μαθαίνει να περισσεύουμε στην ελπίδα. Βέβαια θα πεις, ελπίζει αναβαλωμένη ατονίζει η καρδία μου. Αν περιμένεις από το Θεό να το δώσει και δεν στον δίνει, ζητάς και δεν στον δίνει, ατονίζει η καρδία. Αλλά έχουμε το εδάφιο που λέει και η ελπίς εν Χριστώ δεν κατεσχύνει. Και πρέπει να το θυμούμεθα ότι αν ελπίζεις εν Χριστώ Ιησού δεν θα ντροπιαστείς στο τέλος. Διότι αν στην Παλαιά Διαθήκη η ελπίς, κατ' άνθρωπον ελπίς, ατονίζει η καρδία, η ελπίς στο Θεό δεν κατεσχύνει. Αντίθετα, ο Λόγος του Θεού μας λέγει ο Θεός της ελπίδος θα σας πληρώσει με κάθε χαρά και ειρήνη εν το πιστεύειν εις το να περισσεύετε εις την ελπίδα διαδυνάμεως Πνεύματος Αγίου. Η ελπίδα θα περισσέψει μέσα μας και θα έχει και τον καρπό της, δεν θα κατεσχυνθεί. Ακόμα μας μαθαίνει στην υπομονή. Δεν τα ξέρουμε τα μυστήρια που συμβαίνουν στον κόσμο. Ξέρετε τι είναι το σύμπαν τούτο. Πού το ξέρεις. Ξέρεις τι γίνεται. Πού το ξέρεις. Θυμάμαι κάποια φορά που διάβαζα όταν κάποιοι ηθαγενείς λέει προσήφοντο, μαζευόντουσαν και προσήφοντο, αισθανόμουσαν δυσκολία. Η προσευχή δεν πήγε να πάμε. Λες και όλα τα δαιμόνια είχαν μαζευτεί και κάνανε μπαράζ. Από πάνω και κλείνανε το δρόμο της προσευχής. Δεν πήγαινε η προσευχή. Και δώσ' το αγώνα λοιπόν επιμονή. Για να πάει η προσευχή απάνω. Και όταν αισθανόμουσαν με στην καρδιά τους ότι η προσευχή πήγαν, σηκωνόντουσαν και πηδάγαν από τη χαρά τους. Ότι άνοιξε ο δρόμος της προσευχής. Θυμήθηκα τον Δανίλη. Ήρθε ο άγγελος και του λέει: Άκουσε δεν είναι. Από τη στιγμή που άρχισε να προσέχει, σε πήρε εντολή να το και βγήκαν άνθρωποι. Αλλά έμεινα λέει 27 μέρες, λέει εκεί πέρα, εχμάλωτος. 21 μέρες, πώς έλεγε, λέει. Εχμάλωτος, λέει, στο βασιλιά της Περσίας. Με συνέλαβε. Ναι.
1: Αν συγγνώμη, κάνετε φωνή κάτω τελείω και αυτό ανέβηκε. Ένα μικρόφωνο
0: να το πει. Έπρεπε να το πείτε νωρίτερα. Βγήκανε ευθύς αμέσως να συνειδητοποιήσω. Αλλά με συνέλαβαν. Και ήμουν εχμάλωτος. 21 ημέρες. Τι έπρεπε να κάνει ο Ραλή. Έπρεπε να περιμένει. Να περιμένει από ο άγγελος να του φέρει την πληροφορία που αισθάνθηκε και συνελήφθη εχμάλωτος. Από ισχυρότερο άγγελο εχθρικό. Δεν τα ξέρουμε τα μυστήρια που συμβαίνει. Δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί ο Θεός να σου απειλήσει αμέσως. Και ο άγγελος που σου φέρνει την ειδοποίηση μπορεί να συνελήφθη. Εχθές το βράδυ ήταν κωμικό λιγάκι. Άργησε να έρθει η πληροφορία από το Θεό. Δεν είχα θέμα. Και προσευχόμουν στον Κύριο και βράδιαζε. Και σαν βράδιαζε λέω, Κύριε, στείλε τον αγγελό σου να μου φέρει το θέμα και να μου δείξει το θησαυρό σου, πού είναι. Όλη η γραφή είναι μπροστά, αλλά ποιος είναι ο δικός σου θησαυρός. που έχουν ανάγκη οι πιστοί σου. Στείλε τον αγγελό σου να το δείξει. Και αν τον έχουν πιάσει αιχμάλωτο, του λέω, σε παρακαλώ, στείλε κάποιον να τον ελευθερώσει. Εγώ θα περιμένω και ίσως και εκείνος να προσέρχεται για να ελευθερωθεί. Ελευθέρωσέ τον να μου δείξει το θησαυρό σου. Πού είναι ο θησαυρό σου, ώστε να βρω το θέμα. Πρέπει να μάθουμε στην υπομονή και να περιμένουμε. Ακόμα, τέλος, όταν έρθει το αγαθό, να μην μοιάσουμε σαν την εκκλησία.

δεν το πίστευε και δεν το ζητούσε. Και είναι ανάγκη εκείνο να μην φτάσουμε να γίνουμε έτσι. Και τέλος, ακόμα αδελφοί, να μάθουμε ότι ο Θεός είναι αγαθός και τελικά θα δει. Μάθε να περιμένεις και θα τάξεις. Η κατάκληση είναι, το κρίσιμο είναι, μάλλον, αυτό που μας λέει στον ψαλμό. Ανάθεσε, πρόσμενε, επαναπάβου, εφραίνου, εν Κυρίου. Και θα σου δώσω τα ζητήματα της καρδιάς σου. Το ξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφο. Ας το μάθουμε αυτό το μάθημα. Είναι ένα μάθημα που πρέπει κάθε μέρα να το διαδραματιζόμαστε. Ας το μάθουμε. Ο Κύριος είναι πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν γίνεται. Εμείς όλοι ο πιστούς. Έχουμε ο Θεός να τα βάλει στις καρδιές μας. Και να τα ευλογήσει για τη δόξα του. Και πάλι παρακαλώ όλους να έχετε ανοχή για τις ελλείψεις, τις αδυναμίες που έχουμε με τούτη την ιστορία. Είδατε κάτι δεν ακουγόταν. Έπρεπε γρήγορα να με ειδοποιήσετε, να μου το πείτε αυτό. Εγώ ξεχνιέμαι και ενώ το ξέρω ότι μόνο του το πειλάει. Να κάνουμε λοιπόν όλοι μας υπομονή αδελφοί και ο Θεός θα μας ευλογήσει και ο Θεός θα μας οδηγήσει. Να ψάρουμε τον ύμνο και το βάλουμε το χαρτάκι. 175. Μου φαίνεται πως δεν έχει μουσική αυτό πράγμα. Ξέρεις. Πώς θέλω να είμαι κοντά στο Χριστό. Ορίστε, 249. γάμα 38.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός πιστός και αληθινός. Εκείνο το οποίο υπόσχεσαι το πραγματικό.

Να το πεις και το κάνεις. Δώσ' μας εμπιστοσύνη σε σένα. Δώσ' μας επανάπαυση σε σένα. Μάθε μας να γνωρίζουμε τα ζητήματά μας σε σένα και να προσμένουμε στην προσευχή. Μάθε μας ακόμα να τα γράφουμε και να τα σημειώνουμε αυτά που μας δίνεις. Για να μην τα σβήνει ο διάβολος από τη μνήμη μας. Αλλά να τα διατηρούμε για να ενισχυόμεθα και να ενδυναμούμεθα σε κάθε καινούργια δοκιμασία της πίστης. Κύριε Θεέ μας, ευλόγησέ μας, ολόκληρη την Εκκλησία Σου. Δυνάμωσέ μας, δώσε χάρη τα έργα να τελειώσουν γρήγορα και να ξαναμπεί η Εκκλησία Σου στην αίθουσά Σου. Στην αίθουσά Σου, την αίθουσά της. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Δώσ' μας και τα μέσα, τα αναγκαία που χρειαζόμεθα. Βλέπεις πόσο μεγάλα έξοδα έχουμε να κάνουμε, αλλά Εσύ θα ενισχύσεις τα χέρια μας και θα μας ενδυναμώσεις να προχωρήσουμε. Δώσ' μας πίστη, δώσ' μας οραματισμό και δώσ' μας και προσευχή να κινούμε το χέρι που κρατάει το σύμπαν. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και ευλόγησε τον καθένα μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Κύριος μαζί μας. Thank you.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από την Αγία Γραφή, μερικά εδάφια πρώτα. Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο Καπασίγμα, εδάφιο 36. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίο λεγόμενο Γεστημανή και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο Ιούς του Ζεβεδαίου και λέγει προς τους μαθητάς: «Καθίσατε αυτού έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο Ιούς του Ζεβεδαίου ήρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς: «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού». Και προχωρήσας ο λίγο, έπεσε επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ».

Και έρχεται προς τους μαθητές και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο, ούτω δεν ειδηνήθητε μία ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής. Πάλι εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη, λέγον, Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει ο αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου. Και ελθόν, ευρίσκει αυτούς πάλι κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι, και αφήσας αυτούς, υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε. Ιδού επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθητε, ας υπάγομεν, ιδού επλησίασε ο παραδίδων με. Και επίσης θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το σίγμα κεφάλαιο, σίγμα τάφ κεφάλαιο, το έκτο και από το εδάφιο 12. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο σίγμα εδάφιο 12. Και εν εκείνες δε τις ημέρες εξήλθε εις το όρος να προσευχηθεί και διενυχτέρευε εν την προσευχή του Θεού. Ο Χριστός εξήλθε εις το όρος να προσευχηθεί και διενεκτέρευε εν την προσευχή του Θεού. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας. Άγρυπνος λοιπόν το θέμα μας. Τι σημαίνει άγρυπνο? Άγρυπνο σημαίνει μένω άγρυπνος, φυλάτω, παρακολουθώ κάτι με προσοχή και ενδιαφέρον, προσέχω. Το σημαίνει άγρυπνο, προσέχω, φυλάτω, είμαι άγρυπνος. Η αγρυπνία είναι η ξακρύπνια, η αϊπνία. Δεν μπορεί κάποιος να κοιμηθεί, είναι άγρυπνος. Και αγρυπνητήρ είναι ο νυχτοφύλακας. Τη νύχτα φυλάει, αγρυπνητήρ λέγονταν. Και άγρυπνος είναι ο άϊπνος, ο ξυπνητός, ο ακίμητος, ο προσεκτικός, ο ανύπνοτος. Αυτός που δεν τον παίρνει ο ύπνος, που δεν μπορεί να κοιμηθεί, αυτός λέγεται άγρυπνος. Το ερώτημα είναι, γιατί να αγρυπνώ, γιατί να είμαι άγρυπνος? Πρώτον, γιατί ο Χριστός είναι το παράδειγμά μου και ο Χριστός αγρυπνούσε. Αυτό είναι το πρώτο. Αναφέρεται στο Ματθαίο στο Καπασίγμα 38 και 40, τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Για φανταστείτε. Ο Χριστός ζήτησε από τους μαθητές του να αγρυπνήσουν μαζί του. Και έρχεται προς αυτούς και τους βρίσκει. Τι τους βρίσκει? Κοιμωμένους. Και λέγει προς τον Πέτρο, ούτε δεν ειδηνήθητε μία ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού. Ούτε μία ώρα δεν μπορούσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου. Τι αγωνία είχε ο Χριστός. Για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Να ενισχυθεί. Αισθανόταν την ανάγκη. Την ανάγκη να αγρυπνήσουν μερικοί αδελφοί μαζί του, να προσευχηθούν μαζί του στον Θεό. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Και αυτό το λέει και σε εμάς πολλές φορές. Δηλαδή πρέπει και εμείς να αγρυπνάμε μαζί με τον Χριστό. Λέει, ήσατε στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας ο Χριστός. Μεσητεύει για σένα, για μένα, για τον Α, για τον Β. Και εμείς πρέπει να μείνουμε με τα αδέλφια μας και πολλές φορές όταν υπάρχει το πρόβλημα να μείνουμε μαζί τους και να αγρυπνούμε στην προσευχή. Γιατί να αγρυπνώ? Γιατί ο Χριστός αγρυπνούσε. Είναι ο Χριστός το παράδειγμά μου. Αυτό είναι το πρώτο. Εν εκείνες δε τις ημέρες εξήλθε να προσευχηθεί και διενυχτέρευε στην προσευχή του Θεού. Διενυχτέρευε. Πήγε να προσευχηθεί, όχι σαν τους ανθρώπους που τραβάνε ένα σταυρό. Τελειώσαμε. Μια φορά στην Κρήτη ήταν εκεί, είχαν μαζευτεί οι εργάτες και φώναξαν τον αφεντοφιός. Πώς λέγεται, ο παπάς. Φώναξαν τον παπά να ευλογεί στο φαγητό. Πάει ο παπάς, κάει. Τρώτε. Τους ευλόγησε. Προσευχή αυτή. Το λέει. Εξήλθε να προσευχηθεί κάπου αλλού κατά τη συνήθεια αυτού.
συνήθιζε να προσεύχει τον Θεό, ο Χριστός, και διενυχτέρευε στην προσευχή του Θεού. Άρα λοιπόν το πρώτο παράδειγμα είναι γιατί ο Χριστός αγρυπνούσε. Ο δεύτερος λόγος, διότι όταν προσευχόμαστε, εξαρτώμε από το Θεό για οδηγία, όταν είμαι άγρυπνος. Επί της σκοπιάς μου, Αβακούμ κεφάλαιο Β εδάφιο 1, επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί τον πύργο και θέλω αποσκοπεύσει δια να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Στη σκοπιά μου πάνω θα σταθώ και θα στυλώσω τα μάτια μου πάνω στον πύργο, είμαι εκεί στυλωμένος, και θα στυλώσω τα μάτια μου για να δω τι θέλει να μου πει. Πώς θα μας μιλήσει ο Θεός? Συνήθως εμείς μιλάμε στον Θεό, αλλά δεν περιμένουμε να πάρουμε και την απάντηση. Είμαστε βιαστικοί, φεύγει ο άλλος να πάει στη δουλειά του, κάνει και δύο λόγια προσευχή στη σκάλα. Σήκω λιγάκι μισή ώρα πιο νωρίς να μελετήσει και το λόγο του Θεού και να προσευχηθείς, να έχεις κοινωνία με τον Θεό. Το μας λέει εδώ πέρα. Θα στυλωθώ, λέει, πάνω στον πύργο. Θα σταθώ εκεί πάνω στη σκοπιά και θα περιμένω τι θέλει, τι θα μου πει ο Θεός. Έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες, έχουμε ανάγκες. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μου? Αυτό γίνεται μόνο με την προσευχή και με την ακρίβεια. Δεύτερος λόγος λοιπόν, εξαρτώμαι από το Θεό για οδηγία. Τρίτος λόγος, είναι άγνωστος ο χρόνος της ελεύσεως του Χριστού. Δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Χριστός. Ματθαίος Καπαδέλτα 42. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποιαν ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Δεν ξέρουμε ποια ώρα θα έρθει ο Χριστός. Ούτε ο ίδιος ο Χριστός δεν ξέρει πότε θα έρθει. Αυτό λέει το ξέρει μόνο ο Πατέρας. Μόνο ο Θεός, ο Πατέρας, γνωρίζει πότε θα στείλει τον Χριστό εδώ στη γη. Αγρυπνείτε, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Και στο Ματθαίος το ΚΕ 13 λέει, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα ουδέ την ώρα καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Ούτε την ημέρα ξέρουμε, ούτε την ώρα. Σαν τους μάρτυρες του Ιωκοβάβου έχουν βγάλει καμιά δεκαριά φορές ότι ο Χριστός θα έρθει τότε. Το 1914, το 21, το... Έτσι. Εμείς δεν γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Η Αγία Γραφή μας λέει ούτε την ημέρα ξέρουμε, ούτε την ώρα πότε θα έρθει ο Χριστός. Και μας λέει εδώ στο Μάρκος, στο Ιωταγκάμα 33, προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο Κύριος. Πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας? Πότε θα έρθει? Το μεσονύχτιο ή όταν φωνάξει ο Αλέκτορ? Ή το πρωί? Τίποτε ελθόν, εξέφνης, ξαφνικά θα έρθει. Σας έβρει κοιμωμένους. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω, αγρυπνείτε. Στα προηγούμενα είπαμε δεν ξέρουμε την ημέρα, δεν ξέρουμε την ώρα. Εδώ μας λέει δεν ξέρουμε τον καιρό, πότε θα έρθει. Και πότε θα έρθει? Το απόγευμα, προς το βραδάκι, τα μεσάνυχτα, τα χαράματα όταν λαλήσει, φωνάξει ο Αλέκτορ. Σήμερα το πρωί μας κρύβει ένας κόκορας, είχαμε χρόνια να ακούσουμε. Όταν φωνάξει ο Αλέκτορ, ο κόκορας, ή θα έρθει το πρωί? Δεν ξέρουμε. Αγρυπνείτε, μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει κοιμισμένους. Να κοιμάστε. Και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντα λέγω αγρυπνείτε. Να είμαστε άγρυπνοι. Τι σημαίνει δηλαδή, δεν πρέπει να κοιμηθούμε? Όχι, δεν λέει αυτό. Άλλο πράγμα. Πνευματικά να είμαστε άγρυπνοι. Μη μας πιάσει ο διάβολος στον ύπνο. Μας ρίξει ο διάβολος στον ύπνο. Και θα έρθει ο Χριστός. Και δεν ξέρω πού θα είμαστε. Σε κάνα πρόβλημα, σε τίποτα business, σε τίποτα χωράφια, να μαζεύουμε τίποτα. Και θα έρθει ο Χριστός να πάρει την Εκκλησία και εμείς να ασχολούμεθα με άλλα πράγματα. Γιατί να αγρυπνώ? Τέταρτος λόγος. Γιατί μπορεί να με προσβάλλει ο διάβολος, να με χτυπήσει ο διάβολος. Α Πέτρου Ε 8. Εγκρατεύτητε, αγρυπνήσατε. Διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών τι να καταπιεί. Γυρνάει.
Όπως μας λέει ότι οι οφθαλμοί του Θεού περιτρέχουν στη διαπάση της γης για να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδία αυτών, τελεία προς αυτόν, γυρνάνε τα μάτια του Θεού σε όλη τη γη. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος. Περιέρχεται, γύρω-γύρω γυρνάει, ζητών τι να καταπιεί. Διότι ο αντίδικός σας διάβολος περιέρχεται. Εγκρατεύτητε και αγκρυπνήσατε. Τα παιδιά του Θεού πρέπει να είναι εγκρατείς και να είναι και άγρυπνοι. Ένας πέμπτος λόγος είναι γιατί να αγκρυπνώ. Γιατί όλοι υποκείμεθα σε πειρασμό. Όλοι. Όσο φτασμένοι κι αν είναι και όσο πιο μικροί να είναι. Ματθαίος ΚΣ 41. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε δια να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Και το μένει πνεύμα πρόθυμον ή δε σαξ ασθενής. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Δεν ξέρουμε πότε είναι η μέρα του πονηρού. Γι' αυτό πρέπει το Πάτερ ημών να το λέμε κάθε μέρα στην προσευχή μας. Ο Πάτερ ημών τελειώνει και λέει εκεί: μη συνέχισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσεν ημάς από τον πειρασμό. Από τον Σατανά να μας ελευθερώσει ο Θεός. Ξεκινάμε και φεύγουμε. Έχουμε να κάνουμε με τρελούς ανθρώπους. Με βρώμικους ανθρώπους, ανήθικους ανθρώπους κάθε μέρα στη ζωή μας. Δεν ξέρω όσοι έρχονται σε επαφή με ανθρώπους. Το τι βλέπουμε και το τι συναντάμε κάθε μέρα. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό μας λέει: αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Δεν ξέρετε τι μπορεί να συναντήσετε μπροστά σας. Με τη μηχανή μου πήγαινα στην Αθήνα πάνω σε μια γέφυρα περνώντας στις γραμμές. Ήταν δύο λωρίδες. Στενή η γέφυρα, δύο λωρίδες. Και συνήθως τα μηχανάκια περνάνε από τη μέση. Ήταν ένας ταξιτζής και είχε βγει λιγάκι πιο έξω και είχε κλείσει το δρόμο. Δεν μπορούσε να περάσει μηχανάκι. Ήταν μπροστά μου ένας με ένα μηχανάκι. Μόνο που δεν τον σκότωσε τον ταξιτζή. Τον έβριζε, πήγαινε από εδώ, κατέβηκε κάτω, πότε να τον σκοτώσει. Θεέ μου, τι άνθρωποι είναι αυτοί, με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Δεν μπορείς να περιμένει μισό λεπτό, να ανοίξει το φανάρι. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σπίρασμα. Και έχουμε εδώ πέρα την παραγγελία του Ιησού Χριστού. Αυτό δεν το λένε οι άνθρωποι, αυτό το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Μάρκος 2:33. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρός. Δεν ξέρουμε πότε. Τι μπορεί να μας συμβεί, πότε θα έρθει ο Κύριος. Το πρώτο πράγμα προσεύχομαι, το δεύτερο πράγμα αγρυπνώ και το τρίτο πράγμα, το πρώτο προσέχω, το δεύτερο αγρυπνώ και το τρίτο προσεύχομαι. Προσεύχομαι στο Θεό, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα είναι ο καιρός. Και έχουμε εδώ πέρα την παρένεση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άλφα Θεσσαλονικής έψιλον 6. Ας μη κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνώμε και ας εγκρατευόμεθα. Ο κόσμος έξω κοιμάται. Μπορεί να το βλέπεις να περπατάει, να δουλεύει, να κάνει, αλλά είναι ύπνος, κοιμισμένος είναι. Κοιμάται πνευματικά. Ας μη κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, όπως ο κόσμος έξω. Αλλά ας αγρυπνώμε και ας εγκρατευούμε. Οι άνθρωποι του Θεού είναι άγρυπνοι. Ένα βλέπουν, 100 καταλαβαίνουν. Το μάτι τους παίρνει στροφές. Το μυαλό τους, η σκέψη τους. Έχουν το πνεύμα του Θεού μέσα τους. Είμαστε άγρυπνοι. Και πρέπει να εγκρατευούμε. Και πολύ περισσότερο όταν λέει εκεί στον Α Πέτρου Δέλτα 7. Πάντων το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείτε στις προσευχές. Έχει πλησιάσει το τέλος της ανθρωπότητας. Έρχεται ο Χριστός για να πάρει την Εκκλησία. Και εδώ μας παραγγέλει, επειδή είμαστε παιδιά του Θεού, να περπατάμε φρόνημα και να αγρυπνούμε στις προσευχές. Στη συμπροσευχή της Εκκλησίας πρέπει να είμαστε παρόντες όλοι οι αδελφοί. Η πιο σπουδαία ώρα είναι η προσευχή της Εκκλησίας. Προσευχή της Εκκλησίας. Μερικοί έρχονται στα κηρύγματα, δεν έχουν στις προσευχές. Προνίμως διάγεται και αγρυπνείται εις τις προσευχές. Είχα έναν αδελφό κριτικό εκεί, ένα παππού, και μου είπε την εξής παροιμία μια μέρα. Το θέμα δεν είναι να ξυπνάς και να κοιμάσαι πάλι, το θέμα είναι να ξυπνάς όταν κοιμούνται οι άλλοι. Το θέμα δεν είναι να ξυπνάς και να κοιμάσαι πάλι. Ξυπνάς, ξανακοιμάσαι, ξυπνάς. Το θέμα είναι να ξυπνάς όταν κοιμούνται οι άλλοι. Ο κόσμος έξω κοιμάται. Με τα τσαρούχια κοιμάται. Δεν ξέρει τι τον περιμένει.
Αν ήξερε θα είχε ξυπνήσει προπολού. Να ξυπνάμε όταν κοιμούνται οι άλλοι και είμαστε παιδιά του Θεού και πρέπει να είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Γιατί να αγρυπνώ? Γιατί ο Θεός το απαιτεί αυτό από τα παιδιά του, από τους εργάτες του. Η Εζεκίλ γάμα 17, οι ανθρώπους εκατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ. Άκουσαν λοιπόν λόγων εκ του στόματός μου και ενουθέτησαν αυτούς παρεμού. Είμαστε φύλακες και πρέπει να φυλάμε φυλακές της νύχτας, να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, για τους συνεργάτες μας, για τους φίλους μας, για τους συγγενείς μας, για την οικογένειά μας. Είμαστε φύλακες στον οίκο Ισραήλ και ο Θεός απαιτεί να είμαστε άγρυπνοι. Και στον Ισαΐα στο ξυβήτα 6, επί τον δικό σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακες, ήτινες ποτέ δεν θέλουσι σιωπά, ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Και όσοι ανακαλείτε τον Κύριο, μη φυλάτετε σιωπή. Όσοι φωνάζετε στον Χριστό, όσοι ο Χριστός είναι Κύριός τους, πρέπει να φωνάζουμε, πρέπει να είμαστε φύλακες μέσα στον κόσμο που μας έχει βάλει ο Θεός. Και μας λέει επίσης και στο Μάρκο, έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εισέκαστον το έργο αυτού και εις των θυρωρών προσέταξε να αγρυπνεί. Όλα τα παιδιά του Θεού πρέπει να αγρυπνούν. Ανεξάρτητα του τι δουλειά κάνουν μέσα στον οίκο του Θεού, το τι χαρίσματα έχουν, το τι διακονίες, όλοι πρέπει να είναι άγρυπνοι, να αγρυπνούν. Ακόμη λέει και στο θυρωρό τον έχω διατάξει να αγρυπνεί. Έδωκε εξουσία στα παιδιά του, στους δούλους του. Γιατί να αγρυπνώ? Γιατί οι εργάτες του Θεού προτρέπονται σε αγρυπνία. Πράξεις Κάπα 31, δια τούτο αγρυπνείτε. Ενθυμούμενοι ότι 3 έτη, νύχτα και ημέρα δεν έπασαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Έτσι αυξάνεται η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν αυξάνεται δια μαγείας. Η Εκκλησία αυξάνεται έτσι. Όταν αγρυπνούμε και όταν κάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Απόστολος Παύλος. Λέει 3 χρόνια, λέει νύχτα και ημέρα, δεν σταματούσα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα από εσάς. Πόσο ψηλά. Δια τούτο αγρυπνείτε. Τους λέει, τους παρακαίνει να αγρυπνείτε, να είσαστε άγρυπνοι για εσείς, ξύπνοι άνθρωποι. Και να θυμάστε ότι 3 χρόνια νύχτα και ημέρα σας νουθετούσα. Επίσης στο Β' Τιμόθεο, στο Δέλτα 5 λέει, «Σι δε αγρύπνεις πάντα, κακοπάθησον, εργάστε έργο Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη». Σι αγρύπνει εις πάντα. Σε όλα πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Για όλα τα θέματα. Μη μας πιάσει ο διάβολος στον ύπνο. Σε όλα τα πράγματα πρέπει να αγρυπνούν. Και οι εργάτες του Θεού ζουν την αγρυπνία. Εβραίους κεφάλαιο για τα γάμα 17. Πείθεστε εις τους προεστώτα σας και υπακούετε. Διότι αυτοί αγρυπνούσι υπέρ των ψυχών σας. Ως μέλλοντος να αποδώσω η λόγο, διε να κάμνωση τούτο με τα χαράς και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι πρεσβύτεροι μέσα στην Εκκλησία, οι διάκονοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα στον χώρο, πρέπει να αγρυπνούν υπέρ των ψυχών των άλλων. Όχι μόνο για τη δική μας την αγρύπνια, εμείς να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός, αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να αγρυπνούν και για τους άλλους. Τι ψηλά προνόμια. Ποιος είναι πνευματικός άνθρωπος? Αυτός εδώ είναι. Αγρυπνεί υπέρ των ψυχών των άλλων. Δεν βαριέσαι, λέει, άσον. Εδώ λέει 3 χρόνια νύχτα και μέρα, λέει, ήμουν στα σπίτια σας και σας νουθετούσα. Ψυχές πολύτιμες, μια ψυχή αξίζει από όλο τον κόσμο. Περισσότερο από όλο τον κόσμο. Ποιος είναι πνευματικός? Ποιος είναι προϊστός? Αυτός που αγρυπνεί υπέρ των ψυχών. Και θέλει ο Θεός να το κάνει αυτό στη ζωή όλων των πιστών ανθρώπων. Το ερώτημα είναι, πότε και πώς πρέπει να γίνει η αγρυπνία? Πώς και με ποιο τρόπο? Η αγρυπνία γίνεται καταρχάς με προσευχή. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα τάχτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Αγρυπνώ κάθε καιρό. Δεόμενοι εν παντή καιρό. Πρέπει να αγρυπνώ πάντοτε. Επίσης, προσευχόμενοι εν παντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες, με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερ πάντων των Αγίων. Μαζευόμαστε εδώ πέρα, πρέπει να προσευχόμαστε για όλα τα μέλη της Εκκλησίας, για τις ψυχές. Η κάθε ψυχή έχει ένα ιδιαίτερο θέμα, μια ιδιαίτερη ανάγκη.
προσευχόμενοι και αγρυπνούμεντες με πάσα προσκαρτέρες και δέηση υπερπάντων των Αγίων. Εφεσίους σίγμα 18. Και επίσης η αγρύπνια πρέπει να γίνεται με ευχαριστία. Με ευχαριστία. Κολοσσαΐς Δέλτα 2-4. Εμένετε στην προσευχή αγρυπνούντες εις αυτήν με τα ευχαριστίας. Προσευχόμενοι ταυτό και περί ημών ανοίξεις ημάς ο Θεός θύραν λόγου δια να λαλήσουμε το μυστήριο του Χριστού δια το οποίο είμαι και δεδεμένος και να φανερώσω αυτό καθώς πρέπει να λαλήσω. Αγρύπνια με ευχαριστία. Οι άνθρωποι του Θεού που μιλούν, που τους έχει δώσει ο Κύριος αυτό το χάρισμα, πρέπει εμείς οι υπόλοιποι να τους καλύπτουμε με πολύ προσευχή και με αγρύπνια. Ο Θεός να τους δώσει λόγια για να ανοίξει, λέει ο Θεός, θύρα του λόγου, να λαλήσουμε το μυστήριο του Χριστού όπως πρέπει να το λαλήσουμε. Για να έχει αποτελέσματα στη ζωή των πιστών ανθρώπων. Επίσης, η αγρυπνία πρέπει να γίνει με προσοχή. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, διότι δεν εξεύρεται πότε είναι ο καιρός. Με πολύ προσοχή. Πρέπει να γίνει η αγρυπνία με σοφροσύνη. Πάντων το τέλος εμπλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείτε στις προσευχές. Διάγω φρόνημα. Και διάγω με αγρύπνια στην προσευχή. Αυτός είναι ο πιστός. Η ζωή του είναι ένα γυάλινο κουτί που είναι μέσα και το βλέπει όλος ο κόσμος. Πώς συμπεριφέρεται, πώς μιλάει, πώς κάθεται, πώς ενεργεί. Διάγω φρόνημα και αγρυπνώ στις προσευχές. Επίσης, αγρυπνώ με κλειστό στόμα. Αυτό σημαίνει αγρυπνία. Ψαλμός Ρωμιά 3. Βάλε Κύριε φυλακή στο στόμα μου και φύλαγε τη θύρα των χιλέων μου. Επειδή είναι πιστός, δεν λέω τι θέλω. Καλύτερα να μην λες τίποτα, να έχεις κλειστό στόμα. Βάλε φυλακή στο στόμα μου. Και φύλαγε τη θύρα των χιλέων μου. Αγρυπνώ πότε? Πρέπει να αγρυπνώ. Πάντοτε να αγρυπνώ. Παροιμίες ήταν 33-35. Ακούσατε παιδεία και γένεστε σοφοί και μη αποδοκιμάζετε αυτή. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις μου ακούσει. Αγρυπνών καθημέρα εν τες φίλες μου περιμένων εις τους παραστάθες των τυρών μου, διότι ώστις έβρει εμέ θέλει ευρύ ζωή και θέλει λάβει χάρη παρά του Κυρίου. Μερικοί αγρυπνούν μια μέρα, καμιά ώρα. Εδώ ο Θεός μας παραγγέλει ότι όλοι μας πρέπει να αγρυπνούμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Πάντοτε να αγρυπνούμε. Να αγρυπνούμε πάντοτε. Τώρα, άλλο ένα επίσης, πριν πούμε σε ένα να αγρυπνώ, σι δε αγρύπνει εις πάντα. Κακοπάθησε, εργάστηκε έργον Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη. Β' Τιμόθεος Δέλτα 5. Αγρυπνώ εις πάντα. Για όλα τα πράγματα ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να αγρυπνεί. Να σκέπτεται, να προσεύχεται για να τον βοηθήσει ο Θεός. Τώρα τι συμβαίνει? Υπάρχουν κίνδυνοι. Κίνδυνοι παραμέληση της αγρυπνίας. Εάν κάποιος δεν αγρυπνεί, υπάρχουν κίνδυνοι και σοβαροί κίνδυνοι. Και προσέχτε τους κινδύνους. Μαθαίος κεφάλαιο ΚΔ 48-51. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδιά αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριος μου. Και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει με τον μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν από το μέρος αυτού και θέλει θέση με τον υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδών. Πολύ τρομερά πράγματα. Ο Θεός να μας φυλάξει. Εάν κάποιος δεν αγρυπνεί, σου λέει όσα πάνε και όσα έρθουν. Εντάξει, και τι έγινε, λέει. Αρχίζει και δένει τους συντούλους του. Δεν φανταστείτε. Πού μπορεί να φτάσει. Βραδύνει, λέει, δεν θα έρθει ο Κύριος. Εδώ λέει βραδύνει. Αν κάπου αλλού λέει, δεν θα έρθει καθόλου ο Κύριος. Θα αρχίσει να δέρνει τους συντούλους του. Τα παιδιά του Θεού. Θα αρχίσει να μαλώνει με τους ανθρώπους του Θεού. Μέσα στην εκκλησία του Θεού. Θα τρώει και θα πίνει με τους ασώτους έξω. Θα γυρνάει έξω άσωτα. Έτσι, για να κάνει πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Πρώτος κίνδυνος λοιπόν είναι αυτός. Να αρχίσει να δένει. Και αυτός θα έχει σαν αποτέλεσμα να πάει εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι Ματθαίος ΚΕ 5, 8 και 12. Επειδή ο νηφίος ευράδυνε, ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Και μωρέ είπαν προς τας φρονίμους, δότε εις εμάς εκ του ελέου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Ο δε αποκριτής είπε, αληθώς σας λέγω,
δεν σας γνωρίζω. Τι τρομερά πράγματα. Να έρθει ο Χριστός, να καθυστερήσει λίγο ο Χριστός και να κοιμηθούμε όλοι. Να μας πιάσει ο ύπνος όλους. Αλλά υπήρχαν, λέει, υπήρχαν οι πέντε φρόνιμες και πήγαν οι μωρές παρθένες και λένε: δώστε μας από το λάδι, τέλειωσε το δικό μας το λάδι. Δεν είχαν πνεύμα Θεού μέσα τους, δεν είχαν πνεύμα Άγιο. Και ήρθε ο Νηφίος. Ήρθε ο Χριστός.

περιφέρεται ο Χριστός. Όποιος λέει ότι, μένει εν εμή, πρέπει να περπατεί καθώς εγώ περιπάτησα. Το λέει στον Ιωάννη. Να περπατάμε όπως θέλει ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε, τους κινδύνους, μήπως κάποιος αγρυπνήσει. Και έχει και ένα τρίτο περιστατικό που αναφέρεται στην Εκκλησία των Σάρδεων. Αποκάλυψη γάμα 3. Εν θυμού πώς έλαβες και ήκουσας και φύλατε αυτά και μετανόησο. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσει ποιαν ώρα θέλω ελθεί επί σε. Τρομερά πράγματα. Να θυμάσαι πώς άκουσες και να φυλάτεις αυτά τα οποία άκουσες και να μετανοήσεις. Εάν δεν αγρυπνήσεις, θα έρθει ο Χριστός ως κλέπτης και τότε δεν θα το καταλάβεις. Δεν θα γνωρίσεις ποια ώρα θα έρθει. Και αλλή και τρισαλή σε αυτόν που θα μείνει απ' έξω την παρουσία του Κυρίου. Όταν έρθει ο Χριστός να πάρει την εκκλησία του και μείνει κάποιος απ' έξω, τον περιμένουν τρομερά πράγματα. Εάν δεν αγρυπνήσεις, θα έλθω, λέει, σαν κλέπτης και δεν θα το καταλάβεις. Τώρα έχουμε μερικές εικόνες της αγρυπνίας. Μερικές εικόνες. Το πρώτο εδάφιο αναφέρεται στο Λουκά Β 35-36. Ας είναι έως οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι και εσείς όμοιοι με ανθρώπους, ήτινες προσμένουσι τον Κύριο αυτόν. Πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων δια να ανοίξω σκεφτής εις αυτόν όταν έλθει και φρούει. Οι οσφίες σας περιεζωσμένες. Είναι την εποχή φορούσαν τα μονοκόμματα, τα ρούχα που έριχναν πάντω και βάζανε και μια ζώνη εδώ πέρα να μην πατάνε τα φουστάνια. Περιεζωσμένοι εδώ πέρα. Μην τα πατάς και πέσεις κάτω και χτυπήσεις. Και τι άλλο. Και να προσμένετε τον Κύριο. Τι κάνουμε εμείς. Προσμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει. Και μέχρι να έρθει να μας παραλάβει εργαζόμαστε. Κάνουμε κάτι για τον Θεό. Να έχουμε χειρόβολα στα χέρια μας. Θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να κριθεί έκαστος, λέει, καθά έπραξε δια του σώματος, είτε αγαθών είτε πονηρών. Τι θα πούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Είμαστε εμείς που προσμένουμε τον Κύριο. Έχουμε μια δεύτερη. Αγρυπνώ και είμαι ο στρουθίον μονάζων επί του δώματος. Ψαλμός Ροβίτα 7. Αγρυπνώ. Μέσα σε ένα δωμάτιο του στρουθίου αγρυπνεί. Αγρυπνεί. Και επίσης στο Λουκά στο Β 37 ένα άλλο ευλογημένο περιστατικό. Και αυτή το χείρα έως ετών 84. Ήτης δεν απεμακρύνεται από του ιερού νύχτα και ημέρα λατρεύουσα τον Θεό εν νηστείες και προσευχές. Μια ηλικιωμένη γυναίκα που πέθανε ο σύζυγός της και ήταν μέχρι 84 χρονών στο ναό. Δεν απεμακρύνεται από του ιερού νύχτα και ημέρα. Για φαντάζεστε. Όλη η ζωή της ήταν μέσα στο ναό του Θεού και εκεί προσευχότανε και αγρυπνούσε. 84 ετών. Δεν απεμακρύνεται από το ιερού νύχτα και ημέρα λατρεύουσα τον Θεό εν νηστείες και προσευχές. Πώς λατρεύω τον Θεό, πώς υπηρετώ τον Θεό, να πώς τον υπηρετώ τον Θεό. Με νηστεία και με προσευχή. Μέρα νύχτα προσευχόταν αυτή η γυναίκα, αυτή η γιαγιά και 84 ετών. Με προσευχή. Έχουμε επίσης μια άλλη εικόνα, Β' Κορινθίου 2α 27. Εν κόμπο και μόχθο. Εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη και νηστείες πολλές, εν ψύχη και γυμνότητη, τα παιδιά του Θεού. Σήμερα όλοι θα θέλουν να τα έχουν όλα έτοιμα, όλα ωραία, όλα όμορφα, αλλά οι πρώτοι χριστιανοί, οι αδελφοί μας υπέφεραν πάρα πολλά, πάρα πολύ. Σε αγρυπνίες πολλάκης, πολλές φορές αγρύπνησα, με πίνα, με δίψα, με νηστείες πολλές φορές, με ψύχος γυμνός, μέσα στο κρύο. Τι υπέφεραν οι πρώτοι αδελφοί. Και στο Α Ιωάννου Β 6 είναι το περίφημο εδάφιο. Ως της λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί καθώς εκείνος περιπάτησε και ούτως είμαι του Χριστού. Πολύ ωραία. Πώς πάμε από περπάτημα. Τι περπάτημα. Όπως του Χριστού. Χρεωστεί. Έχει χρέος. Όχι αν δεν το κάνει ή όχι. Είμαστε χρεωμένοι. Χρεωστεί όπως εκείνος περιπάτησε και έτσι και εμείς να περπατάμε. Και τώρα μπαίνουμε στο πιο σπουδαίο απ' όλα. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αγρυπνίας. Καλά κανείς να είναι όσιος, να είναι άγιος, να είναι φρόνιμος. Τι αποτελέσματα.

0: έχει. Φανταστικά. Το πρώτο αναφέρεται στο Λουκά, στο Ι37. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ, τι, αγρυπνούντας. Άλυθο σας λέγω, θέλει περί σωστή και καθίσει αυτούς στην τράπεζα και ελθόν στο μέσο, θέλει υπηρετήσει αυτούς. Τι ευλογημένη. Να έρθει ο Χριστός και να μας βρει αγρυπνούς. Θα μας πάρει, θα μας κάτσει στον δείπνο του και ο Χριστός θα μας υπηρετήσει. Ο Χριστός θα μας υπηρετήσει στον δείπνο, στο τραπέζι. Ποιο τραπέζι, το αιώνιο τραπέζι. Ο Χριστός θα μας υπηρετεί. Αλλά πρέπει να μας βρει τι, αγρυπνούντας, να αγρυπνούμε στις προσευχές. Το πρώτο αποτέλεσμα θα φάμε μαζί με τον Χριστό. Αποκάλυψη για τα σίγμα 15. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης. Μακάριος ποιος είναι. Ώστις αγρυπνεί και φυλάται τα ημάτια αυτού για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπουσι την ασχημοσύνη αυτού. Ποιος είναι μακάριος. Ποιος είναι ευτυχισμένος. Μακάριος σημαίνει αθάνατος. Από το μάκαρ. Οι μάκαρες, οι θεοί. Ήτανε οι αθάνατοι. Μακάρι. Αθάνατοι είναι ποιοι. Οι άγρυπνοι. Αυτοί που αγρυπνούν και φυλάδουν τα ημάτια τους. Αν καπνίσει είναι μακάριος, είναι αθάνατος, είναι και μακάριος. Ευτυχισμένος μέσα στη χαρά του Κυρίου. Αυτό σημαίνει μακάριος. Και μακάριος είναι αυτός που αγρυπνεί. Τώρα τι γίνεται με τους ανθρώπους του κόσμου. Οι ασεβείς δεν αγρυπνούν, τι τους νοιάζει. Α Θεσσαλονικής ε7, διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύως. Οι άνθρωποι του κόσμου ανήκουν σε αυτή εδώ την κατηγορία. Κοιμώνται, πνευματικά κοιμώνται και οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται. Έξω είναι νύχτα. Έξω ο κόσμος δεν ξέρει για τον Χριστό, δεν ξέρει για τη σωτηρία του. Οι άνθρωποι οι περισσότεροι κοιμούνται μέσα στη νύχτα και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύουν. Και έρχεται το περίφημο αυτό εδάφιο, Α Θεσσαλονικής ε6, μια παραγγελία που μας δίνει ο Χριστός. Ας μη κοιμόμεθα όπως και οι λοιποί, αλλά ας αγρυπνόμε και ας εγκρατευόμεθα. Τα παιδιά του Θεού πρέπει να είναι άγρυπνοι και εγκρατείς σε όλα τα πράγματα. Και στην Α Πέτρου Δέλτα 7, πάντων το τέλος επλησίασε, φρονίμως λοιπόν διάγεται, και αγρυπνείτε. Και το τελευταίο εδάφιο, Μάρκος Ι γάμα 33, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν εξέπρεται πότε είναι ο καιρός. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός όλους μας να μας έχει άγρυπνοι, να μας δώσει τη χάρη και τη δύναμη να εκτελούμε το δικό του το Άγιο θέλημα. Να μην κοιμόμαστε όπως και οι λοιποί, αλλά να είμαστε άγρυπνοι και εγκρατήσει τη ζωή μας για να μας ευλογήσει ο Θεός και να διάγουμε φρονίμως και με πολλές προσευχές, άγρυπνοι στην προσευχή. Ο Θεός αυτά τα λίγα να τα ευλογήσει μέσα μας και να μας αξιώσει όλους μας να ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία του άγρυπνος. Πρακτικά θέματα. Είμαστε άγρυπνοι. Προσευχόμαστε. Πες μου πόσο προσεύχεσαι, να σου πω πόσο πνευματικός είσαι. Έτσι λέει ένας αδελφός. Πόσο προσευχόμαστε. Πόσο άγρυπνοι είμαστε, πόσο φρόνιμοι, πόσο όσοι είμαστε, πόσο άγρυπνοι είμαστε. Πρακτικά θέματα πρακτικής ζωής. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας. Αυτό έχει σημασία ότι έρχονται κάποιες στιγμές στη ζωή μας που όλοι λίγο πολύ μας παίρνει ο ύπνος κάποια στιγμή. Σωματικός φυσικά είναι, οπωσδήποτε είναι ο σωματικός ύπνος, αλλά κάποια στιγμή έχουμε κουραστεί από τη ζωή, όπως ο Χριστός πήρε τους μαθητές και τους είπε να μείνουν άγρυπνοι και αυτοί. Κουρασμένοι. Το με πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Σε πιάσε ο ύπνος. Αλλά πολλές φορές και πνευματικά μπορεί να κουραστούμε τόσο πολύ από τα προβλήματα, από τις δυσκολίες της ζωής. Αλλά όταν είμαστε μέσα στο Άγιο Θέλημα του Θεού, κάνουμε το θέλημά του, εκτελούμε τις εντολές του, ξυπνάμε. Ξυπνάμε. Το πνεύμα του Θεού εργάζεται. Όταν κανείς είναι. Αλλά πολλές φορές από τις δυσκολίες της ζωής, από τα προβλήματα, τις πιέσεις κτλ., κάποια στιγμή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ήρθαμε σε κάποια στιγμή που λέμε καλύτερα να μην ζούσαμε. Ήρθε σε κάποια στιγμή, έρχεται και κάποιος φτάνει σε τέτοιο σημείο, μου λέει καλύτερα να μην ζούσα. Από τα προβλήματα, από τις πιέσεις, προβλήματα στο σπίτι, προβλήματα στη δουλειά, προβλήματα στην οικογένεια, προβλήματα. Κάπου φτάνει κανείς. Αλλά ο Θεός μας δίνει, ξέρει την καρδιά μας. Εγώ κοιμάμαι, αλλά το πνεύμα μου αγρυπνεί, ναι, ναι. Μπορεί σωματικά, ας πούμε, να κοιμάσαι ή ακόμη και πνευματικά, έτσι, να έχεις κουραστεί πολύ από τη ζωή, αλλά ο Κύριος γνωρίζει την καρδιά του κάθε αδελφού.
1: Και αυτό το οποίο είναι εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Όπως μας θέλει. Άγρυπνοι. Να μένουμε μέσα στο θέλημά Του. Να εκτελούμε τις εντολές Του. Να μην κοιμόμαστε όπως και οι λοιποί. Βλέπεις τα πράγματα, διαβάζεις την εφημερίδα, εμείς τη διαβάζουμε με άλλο πνεύμα. Άλλο διαβάζεις, σκοτώθηκαν εκεί, έγινε έκρηξη, εκεί γκρέμισαν τα κτίρια, σκότωσαν 300 ανθρώπους. Εμείς βλέπουμε με άλλο πνεύμα. Αυτά τα πράγματα. Έρχεται ο Χριστός. Ο άλλος δεν το καταλαβαίνει. Διαβάζεις την ίδια εφημερίδα και δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Για μας σημαίνει πολλά πράγματα. Έτσι. Έχουμε το πνεύμα, τα αισθητήρια για γυμνασμένα. Και σωματική άγρυπνοι. Σωματική, οπωσδήποτε σωματικά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι 24 ώρες άγρυπνος. Μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί και αυτό. Ας πούμε. Έχει, η μητέρα έχει το παιδί στο νοσοκομείο, το μωρό της, και βλέπει σε κάθε εκεί πέρα 15 μέρες δεν το έχει κουνήσει. Ούτε παπούτσα δεν έχει βγάλει. Να βάλει παντόφλες, ας πούμε. Γιατί θέλει το παιδί της, είναι άγρυπνη. Εντάξει, σωματικά όχι να κάνουμε πράγματα που είναι πέρα από τις δυνατότητές μας, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός έκανε παράπονο. Είπε στους μαθητές, καλά, για όλα τα πράγματα μπορούσατε, αλλά ούτε μια ώρα μαζί μου στην προσευχή δεν μπορούσατε να γκρινίσετε. Σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ξέρεις, ένας αδελφός σου, μια αδελφή σου έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί να προσευχηθείς μαζί της λιγάκι, μισή ώρα. Εμείς σε θέματα δύσκολα εκεί στην Εκκλησία έχουμε αλυσίδα προσευχών 24 ώρες. Το 24ωρο. Κάθε αδελφός έχει από μισή ώρα προσευχή. 3 ώρα τη νύχτα. 3 με 3,5. 3,5 με 4. Κάποιος άλλος αδελφός. 4 με 4,5 κάποιος. Δεν υπάρχει ένα θέμα δύσκολο. Είναι, τα θέματα των αδελφών είναι θέματα δικά μας. Θέματα της Εκκλησίας. Έτσι, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην προσευχή. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Χριστός. Μια ώρα δεν μπορούσατε. Τώρα που σας το ζήτησα, το ζήτησε ο ίδιος ο Χριστός. Φανταστείτε σε τι ανάγκη βρισκόταν ο Χριστός. Σε τι δυσκολία να εκτελέσει, να πάρει την απόφαση. Λέει, πήρε σταθερά την απόφαση. Να κάνει το θέλημα του Θεού. Και γυρνούσε 3 φορές και είπε, Κύριε, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω το ποτήριο από εμού. Αλλά όχι όσο εγώ θέλω, αλλά όσο θέλεις εσύ. Το θέλημα του Θεού να κάνει. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στην προσευχή, να αγρυπνούμε. Εκτός από την προσωπική μας τη ζωή, που πρέπει να είμαστε άγρυπνοι όπου μας θέλει ο Θεός. Οι πέντε παθαίνες, αυτό το οποίο μας βεβαιεί ο λόγος του Θεού, είναι ότι δεν είχαν λάθη στα αγγεία τους. Το αγγείο είναι η καρδιά του ανθρώπου. Δεν ήταν προετοιμασμένοι. Δηλαδή, μπορεί να έρχεται κάποιος εδώ να ακούει τα λόγια του Θεού, να τα ακούει, να τα ακούει. Άμα δεν κατέβουν στην καρδιά του ανθρώπου, τα λόγια μπορεί να είναι μέσα στο κεφάλι. Πρέπει να κατέβουν στην καρδιά του ανθρώπου να κάνει το βήμα, να μετανοήσει και να έρθει στο Χριστό. Γι' αυτό μας λέει κάπου αλλού, ουχείο λέγομαι Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου. Δεν φτάνει να λέμε Κύριε, Κύριε, αλλά να εκτελούμε το θέλημά του. Και για να εκτελέσει κάποιος το θέλημα του Θεού, πρέπει να έχει το πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά του. Αλλιώς δεν μπορεί να το εκτελέσει. Πρέπει να έχει τη δύναμη του Θεού. Είναι δύσκολο να κάνεις το θέλημα του Θεού. Από μόνο σου. Τα λόγια του Θεού πρέπει να κατέβουν στην καρδιά, να γίνουν βίωμα. Έχουμε χαραγμένα τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Εχάραξον, λέει, αυτά μέσα στην καρδιά σου. Όχι μέσα στο μυαλό σου μόνο. Μέσα στην καρδιά. Λοιπόν, αυτές δεν είχαν λάβει. Έτσι. Γι' αυτό μας λέει ο Θεός να προσέχουμε. Μην λυπείτε το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του Θεού πρέπει να είναι μέσα μας για να μας δίνει δύναμη να εκτελούμε το θέλημά του. Αγαπητοί αδελφοί, η ουσία του θέματος είναι ότι μας έχει εξαγοράσει το αίμα του Χριστού. Είμαστε λυτρωμένοι του Χριστού. Και μέχρι ο Χριστός να έρθει να μας παραλάβει, ο στόχος μας και ο σκοπός μας είναι να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Όστις λέει ότι μένει εν εμή, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ο Χριστός. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν ζητάμε τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Και όταν ζητάμε τη δύναμη του Θεού, ο Θεός θα μας τη δώσει. Και γι' αυτό μας λέει: άνεφε μου, δύναστε πίνουνται. Χωρίς τη δύναμη του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να εκτελέσουμε το θέλημα το δικό του. Χωρίς τη δικιά του τη δύναμη. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Χριστός αυτά τα λίγα τα οποία είπαμε σήμερα το πρωί να τα σχολιάσει μέσα μας. Τα έχω ανάγκη πρώτα από όλους σας τα έχω πρώτα εγώ. Να με βοηθήσει ο Θεός να είμαι φρόνιμος άνθρωπος, συνετός. Να με βοηθήσει ο Θεός να είμαι όσιος, άγιος, ξεχωριστός όπως με θέλει. Και το πιο σπουδαίο να με βοηθήσει να είμαι άγρυπνος. Αγρυπνείτε στις προσευχές. Όσο παραχωρούμε τον εαυτό μας τον Κύριο, τόσο περισσότερο ο Κύριος μας γεμίζει και μας δίνει δυνάμεις πνευματικές στη ζωή μας. Και μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή τη δική Του και να είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί. Να μας αξιώσει να είμαστε άγρυπνοι. Πατέρα μας Άγιε, πόσα πολλά μας αποκάλυψες εσύ, Κύριε. Πόσο πολύ μας μιλάει ο Λόγος σου, Κύριε, μέσα στην καρδιά μας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Μόρφωσε το χαρακτήρα του Χριστού μέσα μας. Βοήθησε τον καθένα από εμάς να είναι όπως ο Χριστός. Διαφέρουμε από τους ανθρώπους έξω, γιατί είμαστε ουρανοπολίτες δικοί σου Παιδιά του μεγάλου βασιλιά είμαστε. Μια μέρα θα κυβερνήσουμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό δεν το οφείλουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, αλλά το οφείλουμε στη χάρη τη δική σου. Στην ευλογία τη δική σου που ήρθες στη ζωή μας κάποια μέρα και μας άνοιξες τα μάτια τα πνευματικά και σε γνωρίσαμε. Και καταλάβαμε ποιος είναι ο προορισμός μας, πού πηγαίνουμε φεύγοντας από αυτή τη ζωή. Ας έχει δόξα το δικό σου το Άγιο όνομα. Σε παρακαλούμε, σχολίασε το λόγο σου μέσα στην καρδιά μας. Ας γίνει πράξη και εφαρμογή στη ζωή όλων μας. Και βοήθησε μας να είμαστε όπως εσύ μας θέλεις, άγιοι και καθαροί. Ευλόγησε τον καθένα από εμάς, Κύριε. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας. Ευλόγησε αυτή τη μικρή νηστεία. Ευλόγησε κάθε προσπάθεια που γίνεται για τη δόξα τη δικιά σου. Και φέρε ψυχές, Κύριε, να λυτρωθούν με το αίμα του Ιησού Χριστού. Μακροθύμησε εσύ και σώσε ψυχές. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν, Κύριε.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγαπητοί νέοι, αλήθεια, πόσοι από σας σκέφτηκαν τι σχέση μπορεί να έχει μια ομιλία που αφορά τον υπερβατικό διαλογισμό με ένα χριστιανικό συνέδριο νεολαίας? Το ερώτημα, για όσους το σκέφτηκαν, είναι πολύ λογικό. Μία πιθανή απάντηση του τύπου «Ό,τι κανείς σήμερα μαθαίνει είναι χρήσιμο» είναι απόλυτα σωστή. Όμως το ενδιαφέρον μας για τον υπερβατικό διαλογισμό θα ήταν καθαρά εγκυκλοπαιδικό εάν ο ίδιος δεν χτυπούσε πρώτος χριστιανικές πόρτες με σκοπό να αλώσει χριστιανικά κάστρα, χριστιανικές εκκλησίες, υποσχόμενος μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντός μας για την θρησκεία, μια πλούσια σε εμπειρίες χριστιανική ζωή, σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη επικοινωνία με το πνεύμα που καθημερινά μας οδηγεί. Θα σκεφτείτε, μα πώς κάτι που έχει αφετηρία τον Ινδουισμό, ένα θρησκευτικό και φιλοσοφικό σύστημα τόσο μακριά, τόσο ξένο από τον χριστιανισμό, μπορεί να εσχωρήσει στη χριστιανική μας ζωή? Η απάντηση είναι πως μπορεί, και ήδη αυτό γίνεται. Έχει ήδη εισχωρήσει σε πολλούς καλόπιστους χριστιανούς όλων των δογμάτων και είναι αρκετοί οι χριστιανοί που σήμερα μελετούν και ζουν τον χριστιανισμό αλλά σε ένα καθαρά Ινδουιστικό πλαίσιο αρχών. Πώς γίνεται αυτό? Αρκεί κανείς να μετακινηθεί από αυτό που θα χαρακτήριζα θεμέλιο λίθο της πίστης μας, την ύπαρξη δηλαδή ενός Θεού δημιουργού, ξέχωρου από την δημιουργία. Ο χριστιανικός Θεός είναι κάτι το ξεχωριστό από το σύμπαν που δημιούργησε, από το μηδέν. Ένα σύμπαν που δημιούργησε με μία πράξη της θέλησής Του. Δεχθείτε απλά ότι ο Θεός είναι για τη φύση, ό,τι η ψυχή για το σώμα. Ή με άλλα λόγια, πως ο Θεός είναι μέρος και κομμάτι του δικού μας σύμπαντος και η βαθύτερη του μάλιστα πραγματικότητα. Και ήδη, η γέφυρα προς τον Ινδουισμό έχει στηθεί. Βρίσκεστε πλέον στον χώρο της Ινδουιστικής φιλοσοφίας, στον χώρο που ονομάζεται παραλλαγμένος μονισμός και είναι διαμετρικά αντίθετος με τον θεϊσμό, που αποτελεί τη βάση του χριστιανισμού, του Ισλάμ, αλλά και του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού. Σημειώστε, έχετε πλέον περάσει τα σύνορα του χριστιανισμού της Βίβλου. Είστε, έστω και αν μιλάτε διαρκώς για τον Χριστό, Ινδουιστής. Τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον υπερβατικό διαλογισμό. Τότε όσα αναφέρουν οι διαφημιστές του μπορεί και να πραγματοποιηθούν. Ο υπερβατικός διαλογισμός, χωρίς αυτή τη μικρή προσαρμογή στις απαιτήσεις των καιρών, θα σας πούν, των θρησκευτικών σας αρχών, δεν έχει νόημα. Εάν αρνείστε επίμονα ότι δεν είστε έστω ένα κομματάκι του Θεού ο ίδιος, τότε η μέθοδος του υπερβατικού διαλογισμού αποδεικνύει το πραγματικό της πρόσωπο. Αφού πλέον δεν επικοινωνώ με τον Θεό, τότε με ποιον επικοινωνώ στον διαλογισμό? Η απάντηση δική σας. Αγαπητοί νέοι, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι ένα από τα βαρέα όπλα στο οπλοστάσιο του εχθρού στις μέρες μας. Η καθυπερβολή χρησιμοποίησή του αλλοιώνει, όπως θα δούμε, τις χριστιανικές μας αρχές και οδηγεί στην παγκόσμια σύγκληση των θρησκειών. Αφού ο νέο τύπου χριστιανισμός θα θεωρηθεί ένα ακόμα μονοπάτι που οδηγεί στο φωτισμό, στα πλαίσια όμως πάντα του Ινδουισμού, που απειλεί να γίνει έτσι η παγκόσμια θρησκεία των τελευταίων ημερών. Να γιατί χρειάζεται επαγρύπνηση και γνώση. Πρώτα βέβαια των δικών μας χριστιανικών αρχών, που βασίζονται στην Βίβλο, την μόνη αυθεντική και πλήρη αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο. Και δεύτερο, στη γνώση των μεθοδιών και των παγίδων που στείνει ο εχθρός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται η σημερινή μας ομιλία και ήθε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος η γνώση που θα αποκτηθεί να χαρίσει νίκες στα παιδιά του Θεού στους καθημερινούς αγώνες με τις δυνάμεις του σκότους. Ας κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον υπερβατικό διαλογισμό. Πώς αυτό το φρούτο μας ήρθε στην Δύση και από ποιον? Ο Ινδός Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκη είναι ο άνθρωπος που παρουσίασε το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού στην Δύση. Γεννήθηκε το 1911 στην Ινδία και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο του Αλαχαμπάτ. Μετά τις σπουδές του έγινε μαθητής του Σβάμι Μπραχμανάντα Σαρασβάτη, που ονομάστηκε ο θείος διδάσκαλος και υπήρξε ο πιο γνωστός γκουρού στην Ινδία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το οικογενειακό του όνομα είναι Μαχές Πρασάντ Βάρμα. Ο τίτλος του Μαχαρίσι σημαίνει «μεγάλος σοφός» ή «μεγάλος προφήτης». Του απενεμήθη αφού κατέκτησε ένα συγκεκριμένο πνευματικό επίπεδο στον Ινδουισμό. Και Γιόγκη, διότι είναι δάσκαλος της Γιόγκα. Στο μοναστήρι Γιοτήρ Μάτο Μαχαρίσι εκπαιδεύτηκε στη Γιόγκα και στις διδασκαλίες του Σανκάρα, ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής του πλέον ενδιαφέροντος συστήματος του Ινδουισμού, του Βεντάντα Ινδουισμού. Βεντάντα σημαίνει το τέλος των Βέδα, δηλαδή η συμπλήρωση πλέον όλης της γνώσης. Η Βεντάντα έλαβε τις ιδέες της και τη φιλοσοφία της κυρίως από τις Ουπανισάδες, που αποτελούν τις μυστικές διδασκαλίες των Βεδικών γραφών. Ο Σανκάρα δίδαξε ότι κάθε πρόσωπο διαθέτει μία προσωπική ψυχή, άτμαν, που είναι τμήμα μιας παγκόσμιας ψυχής, του Μπράχμαν, η οποία είναι μοναδική και αδιαίρετη, όχι διαδική. Ο Σανκάρα είπε επίσης ότι όλες οι διαφορές είναι μη πραγματικές. Με άλλα λόγια, αφού όλα όσα αποτελούν την πραγματικότητα είναι ένα, οποιασδήποτε εμείς διαφορές συλλαμβάνουμε είναι νοητικές ψευδαισθήσεις. Οι διδασκαλίες του Σανκάρα αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο του κλασικού Ινδοϊσμού. Μετά το θάνατο του διδασκάλου του, ο Μαχαρίσι, το 1953, απομονώθηκε σε μια σπηλιά στα Ιμαλάια, στην κοιλάδα των Αγίων του Ινδοϊσμού, για 2 χρόνια, πριν ξεκινήσει την διδασκαλική του πορεία στη Νότια Ινδία. Αργότερα, ίδρυσε τα κεντρικά γραφεία της κίνησής του στην Ελβετία, ενώ το 1974 μετακίνησε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Μαχαρίσι στο Φέρφιλντ της Αϊόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1959 εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου, προσφέροντας ένα απλό σύστημα διαλογισμού για ανθρώπους της Δύσης, με πάρα πολύ μικρή αναφορά στον Ινδουισμό. Όχι, στην αρχή με αρκετή αναφορά στον Ινδουισμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η προσπάθειά του αυτή να μην πετύχει. Όμως, στα μέσα της δεκαετίας του 60, η κίνηση αυτή σημείωσε μια πάρα πολύ σημαντική άνοδο, γιατί

διότι πέτυχε να έχει σαν μαθητές του τους Beatles και τους Beach Boys, στους οποίους και δίδαξε τον υπερβατικό διαλογισμό. Μετά την επιτυχία με τους Beatles ήρθε μια αναπάντεχη μείωση του ενδιαφέροντος των Αμερικανών προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Η κατάσταση άλλαξε και στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν πλέον ο υπερβατικός διαλογισμός παρουσιάστηκε χωρίς κανένα ινδουιστικό περίβλημα, αλλά προσαρμοσμένο πλέον στην καταναλωτική αγορά της Αμερικής. Τότε αποκάλεσαν τον υπερβατικό διαλογισμό του Μαχαρίση το McDonald's του διαλογισμού. Ο Μαχαρίση είχε προσλάβει ταλαντούχους ειδικούς στο μάρκετινγκ και παρουσίασε το σύστημά του σαν μια επιστημονικά βεβαιωμένη μέθοδο για την επίτευξη εσωτερικής γαλήνης και ξεκούρασης. Και σήμερα αυτό το σύστημα έτσι παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο. Απογύμνωσε εξωτερικά τουλάχιστον τη μέθοδό του από ινδουιστικές θρησκευτικές διδασκαλίες και τόνισε ότι ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεπιθήσεις του ασκουμένου, η μέθοδός του προσφέρει μια καινούργια ποιότητα ζωής, αποκαλώντας την μάλιστα σαν επιστήμη της δημιουργικής νοημοσύνης. Και αυτή όμως η επιτυχία ανεκόπη για δύο κυρίους λόγους. Δύο δικαστικές αποφάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τον υπερβατικό διαλογισμό σαν θρησκεία και απαγόρευσαν την προσπάθεια του Μαχαρίση να γίνει επίσημο μάθημα σε όλα τα αμερικανικά σχολεία και τον στέρισαν από την ομοσπονδιακή οικονομική βοήθεια που θα έπαιρνε αν πετύχαινε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, τα αποτελέσματα τα οποία υποσχόταν ο ίδιος στα διαφημιστικά του φυλάδια σε όσους ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό δεν απεδείχθησαν στην πράξη. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις αιτίες που το κίνημα έκανε πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά. Τότε, το 1977, προσπάθησε και πάλι να ξανακερδίσει το χαμένο του έδαφος, παρουσιάζοντας το καινούριο του πρόγραμμα «Υπερβατικός διαλογισμός CD». Στα διαφημιστικά του φυλάδια έγραφε: «Ακολουθώντας κανείς αυτό το πρόγραμμα, πρώτον, μπορεί να πετάξει. Δεύτερον, μπορεί να γίνει αόρατος». Πραγματικά, σύμφωνα με τις Ινδουιστικές διδασκαλίες, αυτοί οι γιόγκοι, οι οποίοι φτάνουν σε υψηλά επίπεδα στη γιόγκα, αποκτούν υπερφυσικές ψυχικές δυνάμεις, γνωστές σαν σίντις, που κατά λέξη σημαίνει κατόρθωμα. Σήμερα η οργάνωσή του διαθέτει μια σειρά από ξενοδοχεία, μια σειρά από καταστήματα υγιεινής διατροφής, τα οποία δηλώνουν πως έχουν 50.000 σταθερούς πελάτες και έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση που κάθε χρόνο έχει τζίρο μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ο διαλογισμός, από αυτή την πολύ μικρή σύντομη ιστορική αναφορά που κάναμε στον ιδρυτή του, καταλαβαίνετε πως είναι μια μέθοδος του Ινδοϊσμού. Πραγματικά, στην διάρκεια της πρώτης χιλιετερίδας π.Χ. διαμορφώθησαν και κυριάρχησαν στις Ινδίες 6 βασικές σχολές. Αυτές ήταν οι σχολές Νιάγια, Βαϊσέσικα, Σαμκία, Γιόγκα, Μιμάμσα και Βεντάντα. Άρα, Γιόγκα και Βεντάντα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτές απασχολούν περισσότερο τη Δύση, είναι Ινδουιστικές σχολές. Είναι θρησκεία. Κάθε σχολή περιέγραφε το δικό της τρόπο ανίγνευσης αλήθειας. Η αλήθεια όμως ήταν πάντα η ίδια και η αυτή. Η Βεντάντα κατάφερε να κυριαρχήσει στην θεολογική έκφραση της Ινδουιστικής φιλοσοφίας. Η Γιόγκα αποτελεί βέβαια όχι μόνο ένα σημαντικό κλάδο του Ινδουισμού, αλλά και το κύριο και πιο ελκυστικό κομμάτι του για τους δυτικούς. Αυτό το σύστημα πνευματικής εξέλιξης, σύμφωνα με τους Ινδουιστές, που ονομάστηκε Γιόγκα, είναι αυτό που ανέπτυξε την τεχνική του διαλογισμού στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η Γιόγκα περιλαμβάνει πολυάριθμα θεωρητικά και τεχνικά συστήματα για την πρόοδο του διαλογισμού. Παρόλο ότι η Γιόγκα διδάσκεται και σε αρκετές βουδιστικές και ιανικές σχολές, εντούτοις αποτελεί την κύρια έκφραση της Ινδουιστικής παράδοσης. Η αρχική προέλευση της Γιόγκα αναφέρεται στις Ουπανισάδες, που είναι διδασκαλίες για μαθητή περίπου στον 6ο αιώνα π.Χ. Εν τούτης, ο Πατάντζαλη, που έζησε 300 χρόνια πριν από τον Χριστό, είναι αυτός που με το κλασικό του έργο Yoga Sutras συστηματικοποίησε τις διάφορες Yoga παραδόσεις και αποτελεί τον πυρήνα της σχολής Yoga. Υπάρχουν διάφορες σχολές Yoga, να μην σας απασχολήσω με αυτές, αλλά να δούμε τι είναι το κακό λοιπόν με τη Yoga. Στην Αμερική διδάσκεται σε δημόσια σχολεία, σε ομίλους ενδιαφερομένων, εντός των επιχειρήσεων και σε κοινοτικά κέντρα.

μαθήματα γιόγκα υπάρχουν στα προγράμματα τηλεόρασης και βιβλία και περιοδικά κατακλείζουν τα βιβλιοπωλεία. Σε ειδικές τελετές, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί, τονίζουν την αξία της γιόγκα και πως αυτή πλούτησε τις ζωές τους και βελτίωσε την υγεία τους. Οι πολλοί πιστεύουν πως μπορεί να αγνοηθεί ο θρησκευτικός χαρακτήρας της γιόγκα και να θεωρηθεί σαν ένα απλό σύστημα φυσικής ανανέωσης. Το πλέον απλό σύστημα της γιόγκα είναι η χάθα γιόγκα, που έχει μόνο γυμναστικές ασκήσεις. Ακόμη όμως και αυτή η χάθα γιόγκα είναι βαθύτατα ριζωμένη στην Ινδουιστική φιλοσοφία. Είναι στέρεα ενωμένη και αλληλοεξαρτώμενη από την ανατολική θρησκευτική μεταφυσική. Δεν μπορείς να έχεις το ένα σκέλος χωρίς το άλλο. Η γιόγκα είναι σύστημα εξαπάτησης της συνείδησης και οδηγεί σιγά σιγά το νου προς την ράτζα γιόγκα, που έχει μόνο ένα στόχο, την εμπειρία του σαμάντι, δηλαδή υπερβατικές εμπειρίες. Ο Γάλλος σχολιαστής Αλέν Ντανιέλου σημειώνει: «Ο μόνος σκοπός της χάθα γιόγκα, που είναι αυτή που κυρίως είναι πάρα πολύ διαδεδομένη στη Δύση και ακόμη υπάρχουν σχολές της και σε εκκλησίες και στην Αμερική αλλά και σε πολλά γυμναστικά κέντρα, είναι να καταπιέσει, όπως λέει, τις φυσικές αντιδράσεις που συναντάει κανείς όταν θέλει να βαδίσει το μονοπάτι της ράτζα γιόγκα. Είναι η σκάλα που οδηγεί στην ράτζα γιόγκα. Ανεξάρτητα όμως από το σύστημα γιόγκα που κάποιος ακολουθεί, οφείλει να γνωρίζει ότι είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα δόγματα και τις πνευματικές εμπειρίες της Ινδουιστικής θρησκείας». Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι: αλήθεια, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι θρησκεία ή είναι μια μέθοδος που εξασφαλίζει μια καινούρια ποιότητα ζωής? Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό ναι. Είναι θρησκεία. Παρόλη την προσπάθεια των διαφημιστών του υπερβατικού διαλογισμού να τον παρουσιάσουν σε μια ανθρώπινη τεχνική που έχει περίπου τους εξής σκοπούς: να χαλαρώσει το σώμα και το νου, να θεραπεύσει ασθένειες, κυρίως ψυχοσωματικές, να ξεπεραστούν συναισθηματικά προβλήματα, να καλλιεργηθεί ένας νους ο οποίος θα μπορεί να δρά γαλήνια και αποτελεσματικά όταν του παρουσιάζονται προβλήματα, και επιπλέον να αυξήσει την ικανότητα να μπορεί κανείς να διεισδύει στα προβλήματα που παρουσιάζονται και να βρίσκει εμπνευσμένες λύσεις. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι απαραίτητο στους επιχειρηματίες, στους επιστήμονες, στους φοιτητές, στους μαθητές, σε όλους. Δεν είναι έτσι. Γιατί? Διότι οι ίδιοι διδάσκαλοι του διαλογισμού, στα γραπτά τους, όχι στα διαφημιστικά τους φυλάδια, θα σας πούν: ο ύψιστος στόχος του διαλογισμού είναι η υπέρβαση του νου και η ένωση με τον Θεό, το παγκόσμιο πνεύμα που ζει σε όλες τις υπάρξεις. Ή ακόμα, η ιδέα του διαλογισμού δεν είναι παρά η ιδέα της επικοινωνίας με μια εσωτερική δύναμη, μια εσωτερική φωνή, μια εσωτερική γνώση ή μια εσωτερική καθοδήγηση, που ειν θα πούν κινεί σε όλα τα πνευματικά συστήματα και τις θρησκείες. Ψέματα. Ή ακόμη, όπως ο Μπάκτη Γιόγκη τονίζει, ο Θεός είναι ο εσωτερικός κάτοικος κάθε ύπαρξης αυτής της δημιουργίας. Ότι η αγάπη του απλώνεται παντού. Και ότι απλά τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε να τον συναντήσουμε, να τον γνωρίσουμε στη διάρκεια των ταξιδιών μας προς τον εσωτερικό εαυτό μας. Υπάρχει κάποιος που μετά από αυτά που σας είπα για τον διαλογισμό και από αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι οι διδάσκαλοι του, να πιστεύει πως είναι μια απλή άσκηση, ένα είδος γυμναστικής του νου και τίποτα περισσότερο? Πιστεύω πως όχι. Τουλάχιστον ελπίζω πως θα αρχίσατε να αμφιβάλλετε και αν κάποτε συναντήσετε αυτή την παγίδα στον δρόμο της ζωής σας, πριν κάνετε οποιοδήποτε επικίνδυνο βήμα, να σκεφτείτε, να μελετήσετε τη σχετική βιβλιογραφία, πρωτίστως την Βίβλο, και να ζητήσετε από το Άγιο Πνεύμα να σας αποκαλύψει πολύ περισσότερα για αυτή την πλάνη του εχθρού από ό,τι η σημερινή σύντομη ομιλία μας. Αν άλλωστε ο υπερβατικός διαλογισμός δεν έχει σχέση με τη θρησκεία, τότε ποιο είναι το νόημα προετοιμασίας και αποκάλυψης των μυστικών της? Το μυστικό της τεχνική της που ονομάζεται Πούντζα είναι μια ειδική τελετή, την οποία αυτός που πρόκειται να μοιηθεί θα πρέπει να ψάλει και να ακούσει μερικούς ύμνους. Οι ύμνοι αυτοί είναι όλοι στα σανσκριτικά και απαγορεύεται αυστηρώς η μετάφρασή τους σε γλώσσα που θα είναι κατανοητή σε αυτόν που πρόκειται να μοιηθεί. Θα σας πούν: δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Απλώς αναφερόμαστε σε μεγάλους δασκάλους και αναφέρουμε μεγάλους δασκάλους Ινδουιστές, οι οποίοι μετέφεραν αυτή τη γνώση ο ένας τον άλλον. Δεν είναι λοιπόν παρά μία πράξη τιμής αυτών των δασκάλων και προς Θεού καμία λατρεία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Θα σας πω

σε μετάφραση τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την τελετή και ποιοι και ποιες θεότητες ινδουιστικές υμνούνται. Ο γκουρού στη δόξα του Μπράχμα. Ο γκουρού στη δόξα του Βισνού. Ο γκουρού στη δόξα του μεγίστου κυρίου Σίβα. Γκουρού στη δόξα του προσωποιημένου με την υπερβατική πληρότητα του Μπράχμα. Σε αυτόν τον Σρι Γκουρού Ντεβ, στολισμένο με δόξα, υποκλίνομαι βαθιά. Όπως βλέπετε, δεν είναι μία τυπική τελετή. Είναι μία τελετή που έχει σχέση με επίκληση ινδουιστικών θεοτήτων. Κάποιοι άλλοι θα σας πούν ότι, και μάλιστα εδώ είναι το πολύ τραγικό, ένας ιερομόναχος καθολικός, ο οποίος έζησε και 15 χρόνια σαν ιεραπόστολος στη Ζάμπια, λέει ότι θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε μάλλον από αυτή την τελετή και να την φτιάξουμε έτσι κομμένη και να μένει στα μέτρα ενός δυτικού ανθρώπου. Δεν θα ήταν όμως αυτό προσβολή σε μια ινδουιστική παράδοση? Άρα λοιπόν, ο ίδιος θέτει το ερώτημα που ο καθένας λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να θέσει και η απάντηση είναι πως όχι, διότι έτσι θα προσβάλλουμε κάποια ινδουιστική παράδοση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Λέει αυτός ο καθολικός, ο οποίος ασκεί τον υπερβατικό διαλογισμό στην Ιρλανδία, ότι πάρα πολλοί μαθητές του έχουν κατηγορηθεί ότι λατρεύουν ξένους θεούς και ότι μετέχουν σε σατανιστικές αιρέσεις. Εκφράζει δε την λύπη του, γιατί είναι τραγικό να βλέπει κανείς χριστιανούς να παρεμποδίζουν οποιοδήποτε κίνημα θετικό που δεν συμμορφώνεται δήθεν με τις δικές τους περιορισμένες θρησκευτικές αντιλήψεις. Άρα ξαφνικά εμείς οι χριστιανοί που ακολουθούμε την Βίβλο έχουμε περιορισμένες ή και ξεπερασμένες ακόμη αν θέλετε θρησκευτικές αντιλήψεις. Εν τούτη, σας αφήσουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς στην άκρη. Πιάνουμε αυτόν τον μοναχό να λέει ψέματα και σε ένα άλλο σημείο. Διαβάζοντας την εργασία του για τον υπερβατικό διαλογισμό, σε ένα άλλο σημείο γράφει ότι μία από τις τεχνικές του διαλογισμού στηρίζεται στα μάντρας, στην επανάληψη δηλαδή λέξεων ή μικρών φράσεων που έχουν ιερό χαρακτήρα στην ειδική και ειδική θρησκευτική σημασία. Παραδέχεται λοιπόν ο μοναχός ότι η μάντρα αντιπροσωπεύει μια σαφή θεότητα, την οποία επαινεί ή και ικανοποιεί. Αλλά μπορεί επιπλέον να έχει μια συγκεκριμένη δράση ή ένα σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Στη μία του μελέτη, που απευθύνεται, είναι μια πραγματεία που έχει φτιάξει και απευθύνεται σε χριστιανούς, γράφει ότι η επιλογή του μάντρα έχει γίνει από τον Γκουρού Μαχαράτζη με βάση μόνο κανόνες της ηχητικής. Δηλαδή, με τους ήχους αυτούς δημιουργούνται κάποιες ειδικές δονήσεις που μας φέρουν σε συντονισμό με το υπερβατικό κόσμο. Και τίποτα περισσότερο. Δεν είναι αλήθεια. Ένας Ινδός γκουρού, ο οποίος έγινε χριστιανός, ο εδεσιμότατος Ντάγκλας Σαχ, γράφει ότι έχει εξετάσει τουλάχιστον τα μάντρας που χρησιμοποίησαν πάνω από μία δωδεκάδα άνθρωποι και διεπίστωσε πως όλα αναφέρονται στα ονόματα θεοτήτων του Ινδοϊσμού. Συμπέρασμα από όσα αναφέραμε. Η πρακτική του διαλογισμού είναι μια μορφή ειδωλολατρίας. Και ας θυμηθούμε τι γράφει η Βίβλος για την ειδωλολατρία. Στην Έξοδο, στο κεφάλαιο Κ, στο 3 και 5. «Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μην κάμεις σε αυτόν είδωλο, μη δε ομοίωματινός. Όσα είναι τον ουρανό άνω, ή όσα είναι τη γη κάτω, ή όσα είναι τη σίδαση υποκάτω της γης». Και στο 5. «Μην προσκυνήσεις αυτά, μη δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι ζηλότυπος. Ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με». Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους προειδοποιεί στο κεφάλαιο 10, 14 και 20 «Δια τούτο αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας». Και στο 20 «Αλλότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχείς τον Θεό, και αν δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων». Μία από τις συχνότερες εμπειρίες αυτών που εφαρμόζουν τεχνική του υπερβατικού διαλογισμού είναι η αφύπνιση του θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, εάν έχουν κάποιες. Μάλιστα, ο Γκουρού Μαχαρίσι αναφέρει στο βιβλίο του «Η επιστήμη του είναι, η τέχνη της ζωής», ότι οι οπαδοί οποιασδήποτε θρησκείας θα βρουν το κριτήριο για το καλό και το κακό.

βασικό στη σωστή κατανόηση των δικών τους γραφών. Με άλλα λόγια, οι χριστιανοί που θα ακολουθήσουν το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού θα επιστρέψουν αυθόρμητα στα Ευαγγέλια και θα αρχίσουν να νιώθουν μια νέα κατανόηση των λόγων του Ιησού. Επικίνδυνη παγίδα. Η δήθεν νέα κατανόηση που προσφέρει ο υπερβατικός διαλογισμός στα λόγια του Ιησού, αλλά και σε όλο το περιεχόμενο της βίβλου. Βάζοντας στην άκρη αυτό που κάθε πιστός χριστιανός δέχεται, ότι δηλαδή η βίβλος είναι η αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο και επομένως φέρει τη σφραγίδα της αυθεντίας και πληρότητας του Θεού, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς, αναπτύσσοντας τις ιδέες του, έλαβε υπόψη του το πολιτιστικό επίπεδο των ανθρώπων της εποχής του ή τη συνειδητότητα των ανθρώπων αυτής της περίοδου και ότι το υπόβαθρο των μαθητών του, καθώς και του Αποστόλου Παύλου, ήταν καθαρά ελληνιστικό. Με αποτέλεσμα οι λόγοι του Ιησού να προσαρμόστηκαν στο μοντέλο σκέψης που αναπτύχθηκε στη Δύση. Αυτά τα ίδια λόγια του Ιησού, μελετημένα σε ένα περιβάλλον ανατολικής σκέψης και φιλοσοφίας, έχουν μια τελείως, ισχυρίζονται, διαφορετική εξωτερική εμφάνιση, με το ίδιο όμως πάντα βαθύτερο περιεχόμενο. Η χρησιμοποίηση επομένως του υπερβατικού διαλογισμού και φέροντας τον άνθρωπο σε επαφή με τον εσωτερικό εαυτό του, τον ανώτερο δίθεν εαυτό του, εξελίσσει μέσα του τις χριστιανικές απόψεις, καθώς και την κατανόηση των χριστιανικών αληθιών, συνεχίζοντας την θεϊκή αποκάλυψη. Άρα η θεϊκή αποκάλυψη συνεχίζεται και σήμερα και βοηθώντας το έργο του Αγίου Πνεύματος στην πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων της εποχής μας. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη παγίδα, αυτό είναι το παράθυρο που ανοίγει κανείς στον υπερβατικό κόσμο και όπως θα πούμε αργότερα βάζει ερμηνευτή της βίβλου πνεύματα του πονηρού υπερβατικού κόσμου. Πρακτικό αποτέλεσμα στη ζωή αυτών που ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό είναι όντως μία αύξηση του θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος, με μία ταυτόχρονη μετατόπιση όμως του πιστεύου των σε δογματικές θέσεις που είναι έξω από την ορθή χριστιανική πίστη, αυτή που γνωρίζουμε και που εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο όλες αυτές οι νέες ιδέες της σύγκλησης των θρησκειών. Αναπτύσσεται σιγά σιγά ένα νέο οικοδόμημα που μπορεί να φέρει στον τίτλο του χριστιανικού, αλλά βέβαια με ένα Χριστό πλησιέστερα στις Ινδικές θεότητες και το Βουδισμό και με εύλογο το ερώτημα «Προς τι τότε η θυσία του Ιησού στο Σταυρό του Γολγοθά» ή «Περιμό των αμαρτωλών», αφού με πρακτικές διαλογισμού ο άνθρωπος θα μπορούσε να εξελιχθεί πνευματικά αγγίζοντας υψηλά, πολύ υψηλά επίπεδα συνειδητότητας και μέσω αυτής της γνώσης του να προχωρήσει προς την ενθέωσή του. Αγαπητοί φίλοι, οι δάσκαλοι του υπερβατικού διαλογισμού λένε πάρα πολλές πλάνες σχετικά με τη μέθοδό τους. Αναφέρουν όμως και μια αλήθεια. Όντως, ο διαλογισμός δημιουργεί μια γέφυρα επικοινωνίας με τον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Μέχρι σε αυτό το σημείο λένε την αλήθεια. Δεν υπάρχει όμως κανένας εσωτερικός ανώτερος εαυτός μας. Αυτό είναι το ψέμα. Δεν υπάρχει δεύτερος εαυτός πέραν αυτού που ο νους μας κατανοεί. Εγκαθιστώντας αυτή τη γραμμή επικοινωνίας με τον πονηρό πνευματικό κόσμο και διαλογιζόμενος κάποιος, ακόμη και στα θέματα της βίβλου, στην ουσία δεν κάνει τίποτε περισσότερο από τα να μελετά την βίβλο, έχοντας σαν δάσκαλο και πνευματικό οδηγό, ερμηνευτεί αν θέλετε, κάποιο ή κάποια από τα πονηρά πνεύματα. Σκεφτείτε το μέγεθος της απάτης. Ο Ιησούς αναχωρών για την ουράνια πατρίδα μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα σαν προστάτη και οδηγό στην επίγεια πορεία μας. Και κάποιοι από εμάς, επειδή είτε είναι περίεργοι, είτε επιθυμούν ταχύτερη πνευματική εξέλιξη ή υπερβατικές εμπειρίες και άμεσα πνευματικά κατορθώματα, καταφεύγουν στον εχθρό για καθοδήγηση, με αναπόφευκτη υποταγή σε μια σκλαβιά χειρότερη και από αυτή την οποία βρίσκεται ο άπιστος. Εκτός όμως αυτών των συνεπειών υπάρχουν και άλλες, οι οποίες είναι άμεσες. Όποιος εμπλακεί με το διαλογισμό, αυτό που θα του συμβεί τον πρώτο καιρό κυρίως θα είναι ότι θα έχει μια έντονη κατάθλιψη, θα νιώθει φοβερούς πονοκεφάλους, θα νιώθει μια απομόνωση, μια επιθυμία να μην κάνει πλέον φίλους, θα έχει πνευματικές εξάρσεις, αλλά και θα έχει και πνευματικές καταπτώσεις. Όλα αυτά, ξέρετε που οφείλονται στην συγκατοίκηση. Ο άνθρωπος που ασκεί την πρακτική του διαλογισμού, στην οποία στην ουσία δεν έχει κάνει τίποτε άλλο παρά να έχει καλέσει ένα πνεύμα ή κάποια πνεύματα να ζουν μέσα του μαζί του. Και είναι γεγονός ότι αυτή η συγκατοίκηση σίγουρα δημιουργεί πόνο, σίγουρα δημιουργεί δυσφορία και κατάθλιψη. Και αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Εάν κανείς μπορέσει και συνέλθει και πέσει στα πόδια του Ιησού,
μπορεί να λυτρωθεί. Διαφορετικά ακολουθεί ο αιώνιος χαμός. Εκεί οδηγεί ο υπερβατικός διαλογισμός. Λίγα λόγια για την τεχνική του. Λένε λοιπόν αυτοί που πρόκειται να ασχοληθούν με τον διαλογισμό ότι πρέπει κανείς να ηρεμήσει, να κάνει μία προσευχή, ακόμη και σε θεότητες που έχουν σχέση με το δικό του προσωπικό πιστεύω. Δεν είναι υποχρεωτικό να ασχοληθεί και να επικαλεστεί θεότητες Ινδουιστικές. Και αφού μπορέσει να ηρεμήσει σιγά σιγά τον νου του, να προσπαθήσει να τον συγκεντρώσει σε αυτό που είπαμε, μάντρα, σε ιερές λέξεις ή συλλαβές, είτε και σε κάποιες ιερές παραστάσεις. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να συγκεντρώσει το μυαλό του στην προσωπικότητα του Ιησού. Για να δούμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στο βουδισμό, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, δεν έχει σημασία, ο χρόνος είναι σύντομος, ας μην εμπλακούμε. Πρέπει κανείς λοιπόν να συγκεντρώσει τον εαυτό του σε αυτό που ονομάζουν εστία συνειδητότητας. Τι είναι αυτό? Είναι εκείνο το οποίο επιλέγουμε για να συγκεντρωθούμε και το οποίο μπορεί να είναι ήχος ή εικόνα, ένα εσωτερικό φως ή οτιδήποτε άλλο. Η συνειδητότητα στην απόλυτη μορφή, εξηγούν οι δάσκαλοι του διαλογισμού, δεν έχει καμία εστία. Μοιάζει σαν μια οθόνη τηλεόρασης που ακόμη δεν την έχετε ανοίξει. Εγώ θα έλεγα πως μοιάζει καλύτερα με ένα παράθυρο. Είναι ένα παράθυρο που βλέπει στον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Με τη συγκέντρωση στην εστία, ρέουμε μέσα από τα επίπεδα του νου στα βάθη της συνειδητότητας. Μετέφραζε, βγαίνουμε από το παράθυρο και ερχόμαστε σε επαφή με τον αόρατο πνευματικό κόσμο. Σημειώνεται ότι ο κάθε άνθρωπος βιώνει τον διαλογισμό με τον δικό του τρόπο και επομένως οι εμπειρίες είναι διαφορετικές, λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνες και τρομακτικές. Το ταξίδι λοιπόν έχει ξεκινήσει. Τι μπορεί να συναντήσετε στο ταξίδι σας? Μπορεί να συναντήσετε εχθρικά και απειλητικά πνεύματα που μπορεί να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα. Παραδείγματος χάρη, οι Θιβετιανοί βουδιστές συνιστούν στον διαλογισμό να γίνεται μόνο κάτω από πολύ έμπειρες οδηγίες ενός λάμα ή ενός γιόγκι. Διότι τα πνεύματα, η πνευματική οδηγή στον ταντρισμό, είναι πάρα πολύ δυνατά και επικίνδυνα. Μπορεί όμως να συναντήσετε και ψεύτικους γαλήνιους παράδεισους, που είναι εξομοιωτές, simulators. Στην πρώτη περίπτωση, που θα συναντήσετε άγρια πνεύματα και φοβηθείτε, συνιστούν οι δάσκαλοι να αναφέρετε το όνομα του Ιησού, και τότε αυτά αμέσως θα απομακρυνθούν. Στη δεύτερη περίπτωση, βέβαια, του ταξιδιού σας μέσω εξομοιωτή θα έχετε πλήρως εξαπατηθεί, βλέποντας δίθεν φως στο απόλυτο σκοτάδι της κόλασης και φιλικές μάσκες που κρύβουν το απέσιο πρόσωπο του ανθρωποκτόνου εχθρού μας. Αρχίζοντας τα ταξίδια σας με τον διαλογισμό, θα αποκτήσετε πνευματικό ή πνευματικούς οδηγούς που θα αναλάβουν αυτοί να σας εξαπατήσουν στα πράγματα του Θεού, αλλά και να σας φέρουν σε πλήρη εξάρτηση ή συγκατοίκηση. Το ταξίδι στα δίθεν υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας τελειώνει με πλήρη υποταγή και αιώνια απώλεια. Δύο κουβέντες για τον υπερβατικό διαλογισμό Σίντι. Οι τεχνικές που αναφέρονται σε αυτό το πρόγραμμα, παρουσίασε ο Γκουρού Μαχαράτζι το 1976, πραγματικά χαρακτηρίστηκαν σαν επαναστατικές ως προς την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων από τον Μπράιαν Όμπρεϊ, ο οποίος είναι πτυχιούχος θρησκευτικών μελετών του Πανεπιστημίου του Λάγκαστερ και είναι δάσκαλος από το 1975 του υπερβατικού διαλογισμού. Θεωρούνται σαν συμπλήρωμα της βασικής τεχνικής του υπερβατικού διαλογισμού και όχι σαν. Και ο οποίος δεν είναι ποτέ βέβαια αναντικατάστατος. Δεν μπορείτε δηλαδή να προχωρήσετε αυτές τις τεχνικές χωρίς να κάνετε πρώτα τον κανονικό σας διαλογισμό. Βρίσκουν, λέει, την βάση του στα κείμενα του Γιόγκα Σούτρας του Πατάντζαλη. Την Σίντι, την οποία γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, είναι αυτή που επιτρέπει στο διαλογιζόμενο να πετάει. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες. Οι Σίντι εκτελούνται όταν κανείς βρίσκεται στο υπερβατικό επίπεδο. Εκεί που βρίσκονται στην ουσία είναι ο οίκος όλης της γνώσης, όλης της σοφίας, όλων των φυσικών νόμων. Είναι ο όρατος υπερβατικός πονηρός κόσμος. Από εκεί λοιπόν εσείς μπορείτε να αντλήσετε δυνάμεις και να κάνετε όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που λέει. Εάν ο υπερβατικός διαλογισμός συνάντησε την δικαιολογημένη αντίδραση και απόρριψη των χριστιανών σε όλο τον κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρέσυρε και πολλούς επιφανειακούς και τυπικούς χριστιανούς που πίστεψαν στον υπερβατικό διαλογισμό ότι θα συναντήσουν τη μέθοδο της απευθείας επικοινωνίας με το Θεό και της άμεσης καθοδήγησης από το Άγιο Πνεύμα, το πρόγραμμα υπερβατικός διαλογισμός Σίντι προκάλεσε εντονότατες ανησυχίες και διαμαρτυρίες στον χριστιανικό κόσμο. Θεωρήθηκε και δικαιολογημένα πως όσα αναφέρονται στη Βίβλο και συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο κατά Μαθαίο, στο ΚΔ 5 και στο 11, έχουν απόλυτη ισχύ και ανταποκρίνονται πλήρως.
διότι πολλοί θέλουν η ελθοί επί το όνοματί μου λέγοντας

Εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θέλουσι πλανήσει και ακόμη και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και στο 24. Διότι θέλουσι εγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και όντως, αρκετοί εκλεκτοί έχουν πλανηθεί. Είναι πάρα πολλοί οι θεολόγοι και σε όλα βασικά τα χριστιανικά δόγματα που έχουν πλανηθεί για τον υπερβατικό διαλογισμό. Κάτι που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχει σχέση με τον τόπο μας, με τον χώρο μας, είναι μία τεχνική διαλογισμού που έχει τις ευλογίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ονομάζεται η τεχνική της, η προσευχή της καρδιάς. Ας δούμε τη μορφή και τον τύπο της προσευχής αυτής του Χριστού, αν βέβαια μπορούμε να ονομάσουμε προσευχή σύμφωνα με τη βιβλική άποψη, την διαρκή και μονότονη επανάληψη της φράσης «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Η διαρκής αυτή επανάληψη ονομάζεται και εσωτερική προσευχή του Χριστού και δυστυχώς είχε και έχει τους οπαδούς της σε αρκετούς ορθόδοξους κύκλους. Περιγράφεται σαν μέθοδος στο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι αγνώστου Ρώσου συγγραφέα, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Μητροπολίτη Κορίνθου, έχει κάνει ήδη 14 εκδόσεις και έχει τιμηθεί και με πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτή την προσευχή θα τη βρείτε επίσης σε όλα τα σχετικά με το διαλογισμό βιβλία της Νέας Εποχής. Όποιο βιβλίο της Νέας Εποχής πάρετε, επασχολείτε σοβαρά με το διαλογισμό, θα βρείτε μέσα αυτή την προσευχή της καρδιάς. Στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για προσευχή, αλλά πρόκειται για μια τεχνική διαλογισμού. Η πλάνη, ακούστε πού στηρίχθηκε. Στηρίχθηκε στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου που αναφέρεται στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και συγκεκριμένα στο στίχο «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Απομονώνοντας αυτή την προτροπή του από το υπόλοιπο περιεχόμενο της επιστολής, αλλά και από όλο το περιεχόμενο της βίβλου, κάποιος Ρώσος περιπλανόμενος ζητιάνος μοναχός, όπως ακριβώς και οι βουδιστές μοναχοί, προσπαθεί να βρει την σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της προτροπής του Παύλου. Τη βρίσκει σε κάποιο ρωσικό μοναστήρι, όπου απαραίτητος διδάσκαλος του διδάσκει τον τρόπο της κατάλληλης, προσέξτε, φωνητικής έκφρασης, του κατάλληλου συνδυασμού εισπνοής-εκπνοής και της κατάλληλης θέσης του σώματος. Του δωρίζει δε και ένα κομποσκίνι προσευχής. Πάρε το, του λέει, και να κάνεις την παραπάνω προσευχή 3.000 φορές τη μέρα. Ούτε μία φορά παραπάνω, ούτε μία φορά παρακάτω. Λέγεται χωρίς βιασύνη. Ο αριθμός αυτός γίνεται στη συνέχεια 6.000 φορές και αμέσως κατόπι 12.000 φορές την ημέρα. Ο καημένος ο μοναχός δεν κάνει τίποτα άλλο όλη την ημέρα. Πρέπει να μετράει πόσες φορές με το κομποσκίνι του για να μην κάνει λάθος και να λέει συνέχεια αυτή τη φράση. Τι συμβαίνει στην ουσία με το μυαλό του αυτή τη στιγμή? Καταλαβαίνετε ότι ο νους του αδρανοποιείται τελείως. Άρα τι κάνει? Ανοίγει και αυτός μία πόρτα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Πραγματικά, ο ίδιος ο μοναχός σε κάποιο σημείο εξηγεί ότι ζει πλέον σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Βρίσκεται σε μια κατάσταση μεγίστης ευχαρίστησης και αλλά και αποξένωσης από κάθε άλλο πράγμα. Ένιωθε να πλημμυρίζει από αγάπη για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, χωρίς εξαίρεση. Εν τούτη δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να πλησιάσει ή να χαιρετήσει ή να μιλήσει σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Τι μορφή αγάπη είναι αυτή? Υπάρχει πιο στήρα μορφή αγάπη να ξεπλημμυρίζει από αγάπη, αλλά να μην την εκδηλώνει την αγάπη σου αυτή πουθενά? Ο πνευματικός οδηγός του ταλέπορου Ρώσου μοναχού του συνέστησε επίσης να διαβάσει το βιβλίο με τίτλο «Φιλοκαλία των νηπτικών», που περιλαμβάνει σε λεπτομέρειες την επιστήμη της συνεχούς εσωτερικής προσευχής. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από 30 πατέρες της Εκκλησίας. Το βιβλίο αυτό, συνεχίζει ο πνευματικός οδηγός του μοναχού, περιέχει υψηλή σοφία και είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον αναγνώστη. Τόσο πολύ, ώστε να θεωρείται σπουδαιότερο και από τη βίβλο. Του λέει μάλιστα: «Το να διαβάζεις τη βίβλο είναι σαν να προσπαθείς να κοιτάξεις τον ήλιο χωρίς γυαλιά. Τι θα πάθεις? Θα καούν τα μάτια σου. Άρα, δεν πρέπει να διαβάζεις τη βίβλο. Θα την μελετάς τη βίβλο μόνο κάτω από τα γυαλιά αυτά τα μαύρα, τα οποία ονομάζονται τα γυαλιά της φιλοκαλίας». Νομίζω πως καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Τώρα, θα μου πείτε, εντάξει, αυτά είναι μια μυστικιστική έξαρση κάποιων Ρώσων μοναχών και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, εγώ σας μεταφέρω, κυριολεξή, μια παράγραφο από τον πρόλογο του βιβλίου που μετέφρασε, που ανέφερα προηγουμένως, ο Μητροπολίτης Κορίνθου. Λέει λοιπόν: «Όπως το πρώτο, για το βιβλίο αυτό χωρίζει σε δύο μέρη, έτσι και το δεύτερο

0: Μέρος του ιδιαίτερα πνευματικού τούτου βιβλίου βασίζεται και αντλείται από την δόξα και το εγκαλόπισμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, που είναι οι Άγιοι αυτοίς Πατέρες. Αυτό είναι λοιπόν το εγκαλόπισμα. Από τα συγγράμματα των οποίων οι νεότεροι Άγιοι, ο Μακάριος Νοταράς και ο Νικόδημος Αγιορείτης, εδιάλεξαν έξοχα κομμάτια που αποτέλεσαν τη γνωστή ήδη Φιλοκαλία των Νηπτικών, η οποία με την βοήθεια του Θεού εξεδόθη πλέον σε 5 πολυτελείς τόμους και κυκλοφορεί. Καταλαβαίνω την έκπληξη σε πολλούς από εσάς. Ήταν και δική μου. Πρακτικές διαλογισμού λοιπόν και μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα με πλήρη θεολογική κάλυψη. Ναι, και αυτός είναι ο κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος και απειλεί όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ανεξάρτητα από δόγματα, ξεκινά σιγά σιγά από μερικές αθώες δίθεν διαφοροποιήσεις στα θέματα των αρχών της πίστης μας, για μια δίθεν πιο ελεύθερη απόδοση και ερμηνεία των θέσεων της Βίβλου, πιο προσαρμοσμένη, αν θέλετε, στο σημερινό κόσμο, για να μας φέρει σε επικίνδυνα μονοπάτια που οδηγούν σε ένα νεκρό, τυπικό χριστιανισμό χωρίς την παρουσία του Ζωοδότη Ιησού Χριστού. Θα τελειώσω λέγοντάς σας ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για τη γιόγκα και για το σύστημα διαλογισμού. Ο νους μας, που πρέπει να τον υποτάξουμε και να τον κάνουμε υπηρέτη. Αλήθεια, τίνος, λένε του εγώ μας. Τέλος πλάνη. Σε εμάς τους πιστούς είναι γνωστός ο εχθρός, όπως είναι γνωστός και ο Θεός. Την πραγματική του εικόνα της αγάπης και του ελέους μας την επεκάλυψε ο Ιησούς. Αυτά που χάσαμε με την πτώση, κερδίσαμε τον Ιησού. Και αυτά είναι η αποκάλυψη του τι είναι ο Θεός. Αυτό που είναι ο Θεός, αντί να συντελεί στην απώλεια του αμαρτωλού, καθίσταται το θεμέλιο της αιωνίου σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή δεν είναι αιώνιο ζωή, το να γνωρίζω εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας, Ιησού Χριστόν. Η γνώση του Θεού είναι η ζωή, και αυτό βέβαια τοποθετεί τη ζωή τελείως έξω από τον εαυτό μας και την κάνει να εξαρτάται από εκείνο που είναι ο Θεός. Και ας θυμηθούμε για το νου κάτι. 1 Ιωάννου, έψιλον 20. Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωσε εις ημάς νόηση, δια να γνωρίζωση των αληθινών, και ήμεθα εν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ο νους λοιπόν είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο που μας εχάρισε ο Θεός. Και ποτέ δεν θα υποτάξουμε το νου μας στον εχθρό μας. Ο άνθρωπος, το υπέραχο και θεόπλαστο όν, η κορονίδα της δημιουργίας, είναι μια σύνθεση σώματος και ψυχής. Σύνδεσμος είναι ο νους. Κάποτε ρώτησαν κάποιο γέροντα. Γέροντα, τι είναι ο νους? Είναι ο κυβερνήτης ένα καράβι. Αν λείψει ο κυβερνήτης, θα φτάσει το καράβι στο λιμάνι? Τα κύματα θα το σπάσουν. Ο νους μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο φουρορός στην πύλη της ψυχής. Είναι ένας νυφάλιος πορτάρης που αποκλείει τις εισόδους των κακών και αισχρών επιθυμιών. Το Άγιο Πνεύμα είναι οδηγός και ο ενισχύων αυτών. Τα όπλα για αυτόν τον αγώνα υπάρχουν. Η μετάνοια και η προσευχή μας, η νίκη είναι και πάλι δική μας. Ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομα του Ιησού. Αυτά. Κοιτάξτε, ο διαλογισμός και μάλιστα ο υπερβατικός διαλογισμός, όπως λένε οι διδάσκαλοι του, έχει αρχίσει να φθήρεται. Ο πολύς ο κόσμος αντιλαμβάνεται από τη λέξη υπερβατικός και μόνο την παγίδα. Και λένε οι ίδιοι, γιατί ο γκουρού έκανε αυτό το λάθος και δεν έδωσε ένα διαφορετικό όνομα, ας το βάφτιζε κάπως διαφορετικά για να μπορούσε να εξαπατήσει περισσότερο κόσμο. Το κενό λοιπόν που δημιουργείται έρχεται να καλύψουν άλλες μέθοδοι, οι οποίες όμως είναι στην ουσία οι ίδιες ακριβώς τεχνικές. Είναι μέθοδοι ελέγχου του νου. Η μέθοδος αυτό, το control mind του Σίλβα, δεν είναι τίποτε άλλο. Να φέρει τον. Με μια διαφορετική τεχνική, να φέρει το νου σε μια τέτοια κατάσταση παθητική που να μπορεί πλέον να γίνεται δέκτης μηνυμάτων του υπερβατικού κόσμου. Άλλωστε και στη μέθοδο αυτή, όποιος την έχει παρακολουθήσει, αν διαβάσετε σχετική βιβλιογραφία, θα σας πούν ότι θα έρθετε σε επαφή με ένα πνευματικό οδηγό, τον οποίο θα τον έχετε πλέον μόνιμο συνεργάτη και σύμβουλο στη ζωή σας. Και οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχετε, θα ενώνετε τα δάχτυλά σας, θα κάνετε ένα κωδικό, ένα σήμα και να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του και από αυτό να παίρνετε τη βοήθεια. Εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι πνευματικοί οδηγοί. Λοιπόν, είναι ακριβώς η ίδια μέθοδος. Η νέα εποχή αυτή τη στιγμή, στην προσπάθειά της να περάσει τις ιδέες και τις αρχές της και για να μας φέρει στον πονηρό υπερβατικό κόσμο, έχει μια ολόκληρη ομάδα από τεχνικές. Είναι η μέθοδος αυτή. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που μπορεί να δημιουργούν και πάλι να παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου και να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό διαλογισμό. Υπάρχει μάλιστα και ένα βιβλίο που λέει πώς μπορεί να κατασκευάσεις μόνο σου ένα μηχάνημα και να έρθει σε επαφή μέσω του μηχανήματος αυτού που δημιουργεί αυτή την κατάσταση παθητικότητα στο νου, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι, σε επαφή με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο. Κάτι που θα ήθελα ακόμη να σας αναφέρω, γιατί αυτά είναι τελείως απαγορευμένα παιχνίδια, είναι διότι αν έχετε ακούσει για τη Λευκή, αυτή την αδερφότητα η οποία υπό μορφή αυτόματης γραφής υπαγορεύει μηνύματα στους ηγέτες της νέας εποχής, αυτές οι επιστολές έχουν κυκλοφορήσει και έχουν δημοσιευθεί και στα ελληνικά. Ανάμεσα με τις πρακτικές που συνιστά λοιπόν αυτή η αδελφότητα των πονηρών πνευμάτων είναι και ο διαλογισμός, καθώς και η μέθοδος Σίλβα και όλες οι άλλες. Άρα λοιπόν η προέλευση των μεθόδων αυτών είναι γνωστή. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κάνει κανείς διαλογισμό. Ένας είναι ο ηχητικός με τα μάντρας, υπάρχουν και ειδικές μουσικές. Υπάρχει ο τρόπος με το να φέρνει διάφορες εικόνες στο μυαλό του, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος γιατί μπορεί να περάσει στο μυαλό του ανθρώπου ότι δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία αυτό το πράγμα, ή και με διάφορες κινήσεις και χορούς. Και ο χορός ακόμη, όταν έχει περικλεί μέσα ορισμένες κινήσεις, ακριβώς έχει αυτό το ίδιο αποτέλεσμα. Και πολλές φορές η πάρα πολύ δυνατή και μονότονη μουσική, στην ουσία τι κάνει, για όσους την έχουν ακούσει, δημιουργεί ακριβώς μια τέλεια αδράνεια στο νου. Η όλη μέθοδος στηρίζεται σε ένα πράγμα, στον έλεγχο του νου. Πώς μπορεί να γίνει έλεγχος του νου? Ο νους είναι ένας τελειότατος βιολογικός κομπιούτερ, ο οποίος δεν σταματάει ούτε δευτερόλεπτο να λειτουργεί. Πώς μπορείτε να αδρανοποιήσετε αυτόν? Μπορείτε να πάρετε φάρμακα. Μπορείτε να πάρετε LSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τεχνικές. Τότε μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να περάσετε σε αυτές τις παραλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης και να αποκτήσετε την επαφή. Βεβαίως, εφόσον όλοι αυτοί οι τρόποι έχουν μόνο μία και βασική επιδίωξη να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό κόσμο, ότι οπωσδήποτε θα υπάρξουν συνέπειες. Εκτός του γεγονότος ότι πολύ αυτή η δυνατή μουσική δημιουργεί και άλλου είδους προβλήματα που τα καταλαβαίνετε. Πέραν όμως αυτού, βεβαίως υπάρχουν και άλλες συνέπειες. Πώς φοβάμαι όμως ένα πράγμα, ότι οπωσδήποτε μπορεί να περικλείουν μηνύματα τα οποία ο νους να μην τα αντιλαμβάνεται, να περνάνε απευθείας στο υποσυνείδητο και επομένως από εκεί και πέρα να δημιουργούν αυτές τις δευτερογενείς πλέον αντιδράσεις που επιδιώκουν οι οπαδοί του New Age. Δύο στοιχεία τα οποία μάλιστα επικαλούνται οι θεολόγοι της νέας εποχής, που μάλιστα διδάσκουν τον διαλογισμό, τον υπερβατικό διαλογισμό Σίντις. Ξέρετε τι λένε? Όταν τους κατηγορήσαν ότι δεν είναι τίποτα άλλο η μέθοδός τους παρά μια επαφή με τα πνεύματα του πονηρού κόσμου. Μα τι λέτε? Μέσα η Βίβλος έχει τεχνικές διαλογισμού Σίντις και μάλιστα σήμερα οι πεντηκοστιανοί τις επαναλαμβάνουν. Τι πράγμα λέει λοιπόν είναι η γλωσσολαλιά? Η γλωσσολαλιά λοιπόν κατά τους θεολόγους αυτούς της νέας εποχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χρησιμοποίηση μιας τέτοιας τεχνικής Σίντις. Όπως μερικές από τις κινήσεις των χαρισματικών, πάλι τα λένε αυτά οι θεολόγοι της νέας εποχής, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τεχνικές Σίντις. Άρα, ό,τι έχει σχέση με το υπερβατικό θα πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ προσεκτικούς. Αυτό δεν σημαίνει πως εμείς αρνούμεθα τις επεμβάσεις και τα θαύματα του Θεού στη ζωή μας. Απλώς πιάνει πολύ σημαντική διαφορά. Θαύματα δεν κάνει ο Θεός κατά παραγγελιά μας, όπως μπορεί να κάνει κανείς με τη μέθοδο του υπερβατικού διαλογισμού Σίντις. Εκεί όποτε θέλετε λέτε, θέλω να πετάξω, πετάτε. Ή θέλω να σκοτώσω αυτόν. Πώς σκοτώνετε? Με μία σας κουβέντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με τα πράγματα του Θεού. Είναι όμως, σας λέω, χρειάζεται όταν μιλάμε, βρισκόμαστε στον χώρο του υπερφυσικού, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
1: Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εμείς έχουμε εμπιστευτεί ένα Θεό αλήθειας, ένα Θεό αγάπης, ο οποίος μας έχει χαρίσει ένα νόημα και ένα σκοπό σε αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί ζούμε με την ελπίδα του ουρανού, με την ευτυχία από τώρα μέσα στις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να μένουμε σε αυτά που έχουμε μάθει, σε αυτά που μας έχεις αποκαλύψει μέσα από το Λόγο Σου. Γύμναζε τα αισθητήριά μας, ώστε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διάφορες επιθέσεις του εχθρού και βοήθησέ μας κανένα είδος περιέργειας να μας κεντρίζει, έτσι ώστε να θέλουμε να γνωρίσουμε και άλλα περίεργα πράγματα. Το υπόλοιπο της ημέρας στα χέρια σου το αφήνουμε. Ζητούμε την ευλογία σου και την προστασία σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και για μας ειλικρινά, για την Ξανθή, τον Ιάσονα και μένα, είναι τιμή που είμαστε εδώ και έχουμε πάρει και παίρνουμε πολλά και σας ευχαριστούμε. Ένας Αμερικανός εργάτης του Ευαγγελίου, Ρίτσαρντ Χάλβερσον, είπε κάποτε το εξής για την Εκκλησία. Η Εκκλησία ξεκίνησε ως μια κοινωνία αντρών και γυναικών επικεντρωμένη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έφτασε στην Ελλάδα το Ευαγγέλιο και έγινε μια φιλοσοφία. Προχώρησε στη Ρώμη και έγινε θεσμός, παράδοση. Έφτασε στην Ευρώπη και έγινε κουλτούρα. Ήρθε στην Αμερική και έγινε επιχείρηση. Πιστεύω πως εν πολλοίς είναι αληθής αυτή η διαπίστωση. Και αν τα πράγματα έχουν έτσι, τότε ποιος θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην αποστολική αλήθεια, καθώς όλοι κάπως έχουμε επηρεαστεί και αποκλίνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα είναι πολυδιάστατο, δύσκολο, μεγάλο σε έκταση. Και θα έλεγα, δεν θα το μελετήσουμε, δεν θα το ερευνήσουμε, απλώς θα το θίξουμε. Θέλω να σας πω ακόμα ότι δεν έρχομαι ως αυθεντία επάνω στο θέμα. Πιστεύω στην έρευνα του θέματος και στην ανταλλαγή απόψεων και αυτό να γίνει με ένα πνεύμα φιλικό, αδελφικό. Γιατί όλα αυτά. Η Γραφή, αδελφοί, σε πολλά σημεία μας προτρέπει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, να τους δοκιμάζουμε εάν μένουμε στην πίστη. Αυτό προϋποθέτει το ενδεχόμενο κάποιος να αποκλίνει από την πίστη. Ο Παύλος θα πει στον Τιμόθεο, «Έχε στραμμένη την προσοχή σου επάνω στον εαυτό σου και στη διδασκαλία». Θα πει ακόμα στους πρεσβύτερους της Εκκλησίας της Εφέσου, όταν τους μίλησε για τελευταία φορά, «Προσέχετε τον εαυτό σας και όλο το πίμνιο. Γνωρίζω ότι θα μπουν μέσα στο κοπάδι μετά την αναχώρησή μου λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το πίμνιο. Ακόμα μερικοί και από εσάς θα μιλήσουν με τρόπο διεστραμμένο». Αναφέρονται αυτά στις πράξεις, στο 20ο κεφάλαιο. Στην Αποκάλυψη ο Κύριος μιλάει σε δύο εκκλησίες και τους λέει ανάμεσα στα άλλα, «Εσύ μεν λες ότι είσαι πλούσιος, ότι δεν έχεις ανάγκη από τίποτα, αλλά εγώ που σε βλέπω με απόλυτα καθαρά μάτια, εγώ που βλέπω σωστά τα πράγματα, σου λέω ότι είσαι ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός, τυφλός, γυμνός. Γι' αυτό σε συμβουλεύω να κάνεις κάποιες ενέργειες, τις οποίες εσύ αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου δεν τις έχεις». Και σε μια άλλη εκκλησία λέει, «Εσύ νομίζεις ότι έχεις ζωή, εγώ όμως σου λέω ότι είσαι νεκρός». Ώστε λοιπόν, εμείς ως πιστοί άνθρωποι μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι πάμε καλά, ότι ο Θεός μας οδηγεί. Δεν οδηγεί ο Κύριος στην Εκκλησία Του. Και βέβαια οδηγεί ο Κύριος στην Εκκλησία Του. Αλλά το εάν οδηγεί εμένα συγκεκριμένα, εσένα, εάν μένουμε εν αυτό, είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι πάντοτε δεδομένο ότι ο Κύριος με οδηγεί και σε οδηγεί, αλλά και γενικότερα για την κάθε τοπική εκκλησία. Γιατί μέσα στην τοπική εκκλησία η πραγματική εκκλησία μπορεί να είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της. Έτσι, αδελφοί, πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σφάλουμε, να έχουμε εκκλίνει λίγο ή πολύ. Εάν αυτό το ενδεχόμενο δεν το αφήσουμε, τότε το μόνο πράγμα που απομένει στη ζωή μας είναι κρίση. Και όσον αφορά το θέμα της αυθεντίας, έχουμε ανάγκη τον αυθεντικό λόγο του Κυρίου. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι, μεν ο Κύριος όταν μιλάει, ο λόγος του είναι αυθεντικός. Δεν χωράει συζητήσεις. Το πρόβλημα ποιο είναι? Εγώ κατάλαβα που μεταφέρω, που ισχυρίζομαι ότι μεταφέρω το λόγο του Κυρίου, κατάλαβα πραγματικά τι ο Θεός λέει? Με άλλα λόγια, αυτό που εγώ λέω είναι αυτό που ο Κύριος λέει? Καταλάβαμε σωστά τη γραφή? Την ερμηνεύσαμε σωστά? Και αν ναι, κάναμε αυτό που καταλάβαμε? Και νομίζω ότι είναι γνωστό, υπάρχει μια γενική διαπίστωση, ότι θα πούμε οπωσδήποτε είναι γενικό, δεν μπορούμε να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα, ότι οι εκκλησίες μας βρίσκονται σε ένα τέλμα πνευματικό. Και όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι δύσκολο να βγεις μέσα από εκεί. Όταν ξέρεις πως έχασες το δρόμο σου, είναι δύσκολο να τον ξαναβρεις. Είναι καλό το ότι το κατάλαβες πως χάθηκες, ξέκλεινες. Αλλά η απάντηση είναι δύσκολη. Και πώς τώρα θα γυρίσω πίσω? Από πού χάθηκα? Γι' αυτό το λόγο στέκομαι επιφυλακτικός και όχι ως αυθεντή, αλλά ως απλός αδελφός που θα μεταφέρω τους προβληματισμούς μου, θα τους μοιραστώ μαζί σας και στη συζήτηση και εσείς τους δικούς σας, αλλά βέβαια έχω και κάτι να προτείνω. Έτσι λοιπόν οι εκκλησίες μας αναμφισβήτητα είναι ένα φυτώριο του Θεού και είναι έργο του Θεού και είναι το έλεος Του και είναι η χάρη Του ότι υπάρχουν οι εκκλησίες μας. Και η κάθε μια με τους ποιμένες της, με τους διακόνους της, τις διάφορες διακονίες. Άλλες είναι πιο ζωντανές, άλλες λιγότερο. Οπωσδήποτε, όσο κοιτάμε πιο πίσω, στα πιο παλιά χρόνια, εντυπωσιαζόμαστε. Υπάρχουν καταπληκτικές σελίδες, γράφτηκαν σελίδες ηρωισμού. Εργάτες του Ευαγγελίου έδωσαν πολύ σκληρές μάχες για το Ευαγγέλιο και για τις εκκλησίες του Χριστού. Και για όλα αυτά οπωσδήποτε οφείλουμε ευγνωμοσύνη στο Θεό και σεβασμό σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν πραγματικά σκληρά για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και όλοι μας, ο καθένας με τη δικιά του εμπειρία, στην όποια τοπική του εκκλησία, θα μπορούσε ίσως να διηγηθεί πώς ο Θεός τον ευλόγησε ιδιαίτερα μέσω κάποιας συγκεκριμένης ώρας της εκκλησίας, ίσως μέσω ενός συγκεκριμένου αδελφού ή στην κοινωνία με αδελφούς, σε κάποιες ιδιαίτερες επαφές. Είναι κάτι πολύ προσωπικό που αν είχαμε το χρόνο και καθόμασταν και το κάναμε, νομίζω ότι κάτι θα είχαμε να διηγηθούμε τέτοιες ιδιαίτερες ευλογίες του Θεού μέσα στη ζωή μας, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Πώς τώρα θα εκτιμήσουμε την πορεία των μερικών δεκαετιών ή ίσως των λίγων χρόνων, αν τέτοια είναι για την τοπική μας Εκκλησία? Κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο. Απλά θα επαναλάβω αυτό που είπα. Όσο πιο πίσω πάμε, τόσο πιο ηρωικές και όμορφες σελίδες γράφτηκαν. Τα νεότερα χρόνια ζήσαμε και ακόμα ζούμε δυσάρεστες έως και απαράδεκτες καταστάσεις. Οπωσδήποτε βέβαια υπάρχουν και ευλογημένες εξαιρέσεις. Και βέβαια εδώ ένας άλλος παράγοντας που υπησέρχεται είναι η υποκειμενικότητα. Μπορεί για την ίδια κατάσταση να εκφέρουμε διαφορετική εκτίμηση ο ένας από τον άλλον. Αυτό είναι φυσικό μεν, αναπόφευκτο και δεν είναι αυτό καθεαυτό πρόβλημα. (Κυρίζει) Ένα άλλο στοιχείο που δυσκολεύει τα πράγματα είναι ότι εμείς στην πατρίδα μας εδώ δεν είμαστε μαθημένοι να κάνουμε στατιστικές, οι οποίες απλά έχουν ένα πρακτικό χαρακτήρα. Έτσι, λόγου χάρη, θα δούμε σε αυτή την πρώτη διαφάνεια κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε και θα μπορέσουμε, αν θέλουμε, να κρατήσουμε, να μάθουμε να κρατάμε για πρακτικούς, για λειτουργικούς σκοπούς. Λόγου χάρη, γνωρίζουμε στην Εκκλησία μας πόσες οικογένειες είναι ολόκληρες του Χριστού. Πόσων οικογενειών τα παιδιά, μεγαλώνοντας, έμειναν στην Εκκλησία. Πόσα πιστά παιδιά παντρεύτηκαν επίσης πιστά παιδιά. Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αδελφοί της Εκκλησίας. Τι αριθμητική αύξηση παρουσιάζει η Εκκλησία μας τα τελευταία 5 ή 10 ή 20 χρόνια. Υπάρχουν σοβαρά συζυγικά προβλήματα. Και ποια είναι αυτά. Ποιες διακονίες υπάρχουν στην Εκκλησία μας. Ποιες διακονίες στερείται η Εκκλησία μας. Ποια είναι η ευαγγελιστική δραστηριότητα της Εκκλησίας και πόσο αποδίδει. Ποια σοβαρά προβλήματα έχει αντιμετωπίσει η Εκκλησία μας και ποια ήταν η κατάληξή τους. Έτσι λοιπόν, θέλω να έρθουμε τώρα σε αυτό καθ' αυτό το θέμα της ποίμανσης και διοίκησης της Εκκλησίας μας. Κάποιες λίγες γενικές αλήθειες. Στις δικές μας εκκλησίες, τις ελεύθερες ευαγγελικές, πιστεύουμε στην διοίκηση, παύλα, ποίμανση της Εκκλησίας, μέσω του Πρεσβυτερίου, όπου οι έννοιες ποιμένας, επίσκοπος, πρεσβύτερος θεωρούνται ταυτόσιμες. Το πιο χαρακτηριστικό εδάφιο είναι αυτό από τις Πράξεις των Αποστόλων, το κεφάλαιο 20, και δύο είναι τα εδάφια που το δείχνουν καθαρά, το 17 και το 28. Στο 17 λέει γράφει εκεί ο Λουκάς ότι ο Παύλος κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου. Και τους λέει παρακάτω ότι το Άγιο Πνεύμα σας κατέστησε εσάς, ποιους, τους πρεσβυτέρους. Τι σας κατέστησε, επισκόπους. Για να κάνετε τι, να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού. Μιλάει στους πρεσβυτέρους, τους αποκαλεί επισκόπους και τους λέει να ποιμένουν την Εκκλησία του Θεού. Κάτι παρόμοιο αναφέρει και ο Πέτρος. Ως ποιμένες λοιπόν καλούνται, ξέρουμε, η έννοια ποιμένας είναι η έννοια του βοσκού, του τσοπάνι, που έχει τα πρόβατά του, τα γίδια του. Και τι τα κάνει. Τα οδηγεί σε χλωερές βοσκές και σε νερά ανάπαυσης για να τραφούνε και για να ξεδιψάσουν. Τι άλλο κάνει. Αγρυπνεί για το πίμνιο, γιατί υπάρχουν ελίκοι που τα επιβουλεύονται. Ακόμα τι κάνει. Τα βοηθάει, γιατί έχουν ποικίλες ανάγκες. Υπάρχουν άρρωστα πρόβατα, υπάρχουν αδύναμα, υπάρχουν μωρά που θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα. Και δεν ξέρω τι γίνεται με τα πρόβατα, αλλά με τους ανθρώπους που μας παρομοιάζει ο Λόγος του Θεού με πρόβατα, υπάρχουν και εσωτερικά προβλήματα σχέσεων σοβαρά. Και χρειαζόμαστε γι' αυτό ποίμανση. Ακόμα ο ποιμένας τι κάνει, αναζητάει εκείνο το πρόβατο που χάθηκε. Σε ένα άλλο εδάφιο, στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στα εδάφια 11 και 12, εκεί λέει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδωσε στην Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος χαρίσματα, άλλους μεν αποστόλους, άλλους ευαγγελιστάς, άλλους προφήτες και άλλους ποιμένες και διδασκάλους. Ποιμένες και διδασκάλους. Αυτά τα δύο τα συνδέει και προφανώς πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα. ποιμένες και διδάσκαλοι, που εδώ φαίνεται ότι η κύρια δραστηριότητα των ποιμένων είναι η διδασκαλία. Και στις ποιμαντορικές επιστολές χαρακτηρίζεται η υγιένουσα διδασκαλία. Βασικότατο λοιπόν στοιχείο της ποιμαντικής διακονίας είναι ότι ο Θεός χάρισε μέσα στην Εκκλησία ανθρώπους, ποιμένες, παύλα, δασκάλους, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν τη Γραφή, θα την κάνουν απλή, κατανοητή και θα τη δώσουν ως τροφή στις ψυχές μας για να τραφούμε. Η υγιένουσα λοιπόν διδασκαλία, ένα σοβαρότατο κεφάλαιο της ποιμαντικής διακονίας. Τώρα το θέμα του αν διδάσκεται ή όχι η υγιένουσα διδασκαλία είναι ένα θέμα που πάντοτε θα πρέπει να απασχολεί την τοπική εκκλησία. Δεν υπάρχει περίπτωση η τοπική εκκλησία να φτάσει σε ένα σημείο που να πει «Τη μάθαμε την υγιένουσα διδασκαλία, την τελειώσαμε, την εξαντλήσαμε». Δεν χρειάζεται περισσότερο έρευνα, περισσότερο μελέτη, μέχρι εδώ ήτανε. Αυτό δεν πρέπει να το πει ποτέ, για διάφορους λόγους. Αν θέλετε, ίσως στο τέλος να το συζητήσουμε, αν χρειαστεί. Βέβαια, ο κάθε πιστός δεν σταματάει να έχει την ευθύνη στο σπίτι του να μελετάει τη Γραφή και να προσεύχεται. Αλλά άλλο πράγμα είναι το χάρισμα του δασκάλου μέσα στην Εκκλησία και άλλο πράγμα είναι η προσωπική μελέτη μέσα από το Λόγο του Θεού του καθενός μας. Τώρα φυσικό είναι μέσα στην Εκκλησία η διδασκαλία να ποικίλει. Υπάρχουν νήπια που θέλουν γάλα και υπάρχουν όρημοι που θέλουν στερεά τροφή. Είναι λοιπόν φυσικό να υπάρχει μια ποικιλία, αλλά αυτή η ποικιλία συναρτάται της κατάστασης της Εκκλησίας. Δηλαδή, οι δάσκαλοι εν γνώση τους δίνουν αυτό που δίνουνε, ξέροντας ποια είναι η κατάσταση και οι ανάγκες των αδελφών. Ακόμα πρέπει να πούμε εδώ ότι πρέπει να διδαχθεί όλος ο Λόγος του Θεού. Κάποτε είχανε μόνο την Παλαιά Διαθήκη. Ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και δίδαξε και αποκάλυψε καινούργιες αλήθειες. Αυτή τη διδαχή του Κυρίου τη συνέχισαν οι Απόστολοι. Και κατόπιν μάλιστα το Πνεύμα το Άγιο πρόσθεσε κάποιες καινούργιες αλήθειες. Αποκάλυψε στον Παύλο κάποιες αλήθειες για τις οποίες ούτε ο Κύριος δεν δίδαξε. Σήμερα εμείς έχουμε ολοκληρωμένο το Λόγο του Θεού, ολόκληρη την Αγία Γραφή. Παρόλα αυτά, πολλά τα αγνοούμε. Ποτέ δεν διδάχτηκαν στην Εκκλησία, στην τοπική. Πρέπει ακόμα να διδαχθούν και κάποια ειδικά θέματα. Και λέγοντας ειδικά, εννοώ κάποια ρεύματα της εποχής, τα οποία οπωσδήποτε μας απασχολούν άμεσα ή έμεσα. Λόγου χάρη, σήμερα ζούμε στη μεταμοντέρνα εποχή. Τι θα πει αυτό? Πριν λίγα χρόνια και εδώ και κάποιες δεκαετίες, το πνεύμα του κόσμου ήταν ο μοντερνισμός. Τι είναι αυτό? Πέρασε ο μοντερνισμός. Τώρα είμαστε στον μεταμοντερνισμό. Αλλά ίσως ούτε το ένα ξέρουμε, ούτε το άλλο ξέρουμε τι είναι. Βέβαια αυτές οι έννοιες είναι έννοιες που δουλεύονται στον ακαδημαϊκό χώρο. Προσέξτε όμως. Δουλεύονται στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά χωρίς να το καταλάβουμε, μπαίνουν μέσα σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Μέσω της επιστήμης, μέσω της τέχνης, των πολιτισμικών θεσμών και αλλαγών που συμβαίνουν μέσα στην κοινωνία μας. Και έμεσα μας επηρεάζουν στον τρόπο που ζούμε και σκεφτόμαστε. Αυτά όμως δεν τα συνειδητοποιούμε. Εκείνοι που τα συνειδητοποιούν και τα ζουν στα πανεπιστήμια από εδώ και από εκεί, κάποιοι τέτοιοι αδελφοί πρέπει να μας μιλήσουν και γι' αυτά. Μπαίνουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Και αν στην τοπική μας εκκλησία δεν μπορούμε να θίξουμε τέτοια θέματα, καλούμε έναν αδελφό από μια άλλη τοπική εκκλησία που μπορεί και έχουμε και τέτοια θέματα. Ακόμα κάτι πολύ πρακτικό. Η διδασκαλία του Λόγου του Θεού είναι διδασκαλία. Όταν ακούτε διδασκαλία, πού πάει το μυαλό σας? στο δάσκαλο, στον καθηγητή, έχει μαθητές, έχει πίνακα. Τώρα δεν έχει σημασία αν είναι μαυροπίνακας ή αν είναι πίνακας με μαρκαδόρο. Έχει προτζέκτορ με διαφάνειες, έχει εποπτικά μέσα, τους δίνει εργασία, παίρνει την εργασία, την κοιτάζει, την ελέγχει, κουβεντιάζει μαζί τους. Και αυτό μας έχει ξεφύγει. Διδασκαλία είναι διδασκαλία. Ας μιλάμε για διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία. Άλλο πράγμα είναι να ακούσεις 5 αλήθειες και άλλο είναι να σου δοθεί να κάνεις μια δουλειά εσύ στο σπίτι και να δεις μετά πόσο καλά την έκανες. Χρειάζεται και αυτό το στοιχείο να προσεχθεί από τους ποιμένες. Να έρθουμε τώρα στο θέμα του ποιμένα. Η καρδιά του ποιμένα, η νοοτροπία του ποιμένα, ποια είναι, πώς σκέφτεται, πώς αισθάνεται για το ποίμνιο. Αυτό για να το διδαχθούμε καλύτερα δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε στον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Είναι ο αρχιποιμένας, ο μέγας αρχιποιμένας των προβάτων. Δεν υπάρχει καλύτερος και δεν υπήρξε και δεν θα υπάρξει ποιμένας από αυτόν. Έτσι στο Ματθαίο, στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 36 διαβάζουμε: «Όταν είδε ο Κύριος τα πλήθη, τα σπλαχνίστηκε». Ξέρουμε τι είναι τα σπλάχνα. Τα σπλαχνίστηκε γιατί ήταν τυραννισμένα και σκορπισμένα σαν τα πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Πολύ χαρακτηριστικές φράσεις. Ήτανε περιφρονημένα, ήταν αγνοημένα, ήτανε πληγωμένα, ήτανε διωγμένα, ήτανε ταλαιπωρημένα. Ταυτόχρονα όμως ήταν ποιμένας, αλλά ήταν και ηγέτης που με σοφία και σύνεση τα έπαιρνε, τα γιάτρευε, τα θεράπευε, τα οδηγούσε. Και εδώ καλό είναι να πούμε ότι ο ποιμένας πρέπει να έχει και κάποια ηγετικά προσόντα, χαρίσματα. Αλλά αυτός ο συνδυασμός ποιμένα ηγέτη ποικίλει. Η ποικιλία είναι τόσο μεγάλη που είναι αξιοσημείωτη και πρέπει να την παρατηρήσουμε. Δηλαδή, υπάρχει ποιμένας παύλα ηγέτης και υπάρχει και ηγέτης παύλα ποιμένας. Τι θέλω να πω με αυτό? Στην πρώτη περίπτωση, ποιμένας παύλα ηγέτης, μπορούμε να δούμε τον Δαβίδ για να καταλάβουμε τι άνθρωπος ήταν και τι τύπος ποιμένα ήταν. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 78 και στα εδάφια 70 έως 72. «Και διάλεξε τον Δαβίδ το δούλο του και τον πήρε από τα κοπάδια των προβάτων, τον έφερε πίσω από τα πρόβατα που θυλάζουν για να ποιμένει τον Ιακώβ το λαό του και τον Ισραήλ την κληρονομιά του, και τους ποίμανε σύμφωνα με την ακακία της καρδιάς του». Τους ποίμανε σύμφωνα με την ακακία της καρδιάς του «και με τη σύνεση των χεριών του τους οδήγησε». Τους ποίμανε και τους οδήγησε. Όταν αμάρτησε και η κρίση του Θεού θα έπεφτε πάνω στο λαό, ο Δαβίδ ένιωσε, σκέφτηκε, ενήργησε ως ποιμένας και είπε στον Κύριο: «Να, εγώ αμάρτησα και εγώ ανόμησα, αυτά όμως τα πρόβατα τι έκαναν? Εναντίον μου λοιπόν ας είναι το χέρι σου και εναντίον της οικογένειας του πατέρα μου». Αν και βέβαια η κρίση έπεσε φοβερή επάνω στο λαό. Ώστε ως βοσκός προβάτων έτσι φρόντισε πραγματικά και ποίμανε τον Ισραήλ. Πραγματικά τον αγάπησε. Στη δεύτερη περίπτωση του ηγέτη παύλα ποιμένα, και εδώ στο ποιμένας χωράνε πολλά ερωτηματικά, μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Σολομώντα. Ο Σολομώντας, αν και ζήτησε σοφία από το Θεό για να κυβερνήσει τον Ισραήλ με σύνεση, είναι φανερό πως στερεί το καρδιάς ποιμένα. Ως ηγέτης, ως βασιλιάς των Ισραήλ, συγκέντρωσε άμαξες, καβαλάριδες, ασήμι και χρυσάφι το χρυσάφι ήταν μαζεμένο λες και ήταν πέτρες. Κέδρους σαν να ήταν σικαμινιές. Ήτανε πολύ καλός έμπορος. Διεύρυνε τα όρια του βασιλείου τόσο κανείς άλλος βασιλιάς πριν από αυτόν. Είχε πολιτικές διασυνδέσεις με πάρα πολλούς βασιλιάδες της εποχής του. Απέκτησε μοναδική φήμη. Αναμφισβήτητα ήταν ηγέτης. Ήταν όμως ποιμένας. Δεν αναφέρεται τίποτα παρόμοιο για τον Σολομώντα, όπως είδαμε για τον Δαβίδ στον Ψαλμό 78. Αντίθετα, κάποια χρόνια μετέπειτα, ο λαός είπε για τον Σολομώντα στο γιο του το Ροβοάμ, «Ο πατέρας σου σκλήρινε το ζυγό μας. Τώρα λοιπόν τη σκληρή δουλεία του πατέρα σου και το βαρύ ζυγό του που επέβαλε επάνω μας, να τον ελαφρύνεις εσύ και εμείς θα σε δουλεύουμε». Να ποια ήταν η εκτίμηση του λαού Ισραήλ για τον Σολομώντα. Ο ηγέτης Παύλα Ποιμένας, ο δεύτερος τύπος, τίνει να γίνει εξουσιαστικός επάνω στους αδελφούς. Γι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιο προτρέπει δια του Πέτρου στην πρώτη επιστολή 5:3, προτρέπει τους ποιμένες να μην κατακυριεύουν τους πιστούς οι οποίοι είναι κληρονομιά του Θεού. Δυστυχώς όμως αυτό γίνεται από κάποιους ποιμένες στις εκκλησίες μας. Ακόμα η Γραφή σε κάποια εδάφια αναφέρει τους όρους προϊσταμένους και ηγουμένους. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για τους πρεσβυτέρους. Λόγου χάρη στην Β' Θεσσαλονικής 5:12 λέει ο Παύλος, «Και σας παρακαλούμε αδελφοί να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και που είναι προϊστάμενοι σας εν Κυρίω και σας νουθετούν και να τους εκτιμάτε με αγάπη υπερβολικά εξαιτίας του έργου τους». Είναι οι καλοί προϊστάμενοι εδώ σε αυτό το εδάφιο. Ένα λοιπόν σοβαρό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στην τοπική μας εκκλησία είναι: οι ποιμένες μας, τι ποιμένες είναι? Είναι ποιμένες παύλα ηγέτες τύπου Δαβίδ ή είναι χαρισματούχοι ηγέτες παύλα ποιμένες? Το παράπονο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι: «Δεν ενισχύσατε το ασθενικό», αναφέρεται στον Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 34:4. «Δεν ενισχύσατε το ασθενικό, δεν γιατρέψατε αυτό που δεν είναι καλά, δεν κάνατε επίδεσμα στο συντριμμένο, δεν επαναφέρατε το πλανεμένο και δεν ζητήσατε το χαμένο». Με άλλα λόγια ο Θεός τους λέει: «Είστε ποιμένες. Αλλά αυτό που είναι το βασικό σας έργο, δουλειά, ευθύνη σας, δεν το κάνατε. Δεν δώσατε αγάπη, δεν βοηθήσατε, δεν ικανοποίησατε τις ανάγκες της ποίμνης μου». Οι ηγέτες έχουν πάντα μπροστά τους έναν οραματισμό, ένα έργο, ένα στόχο. Προσέξτε τώρα. Με βάση αυτό το στόχο χρησιμοποιούν τους ανθρώπους για να πραγματοποιήσουν τα επιμέρους προγράμματά τους, τα οποία οδηγούν στην πραγμάτωση

ψυχές. Αν τώρα μπορεί να υπάρξει ο τέλειος συνδυασμός του ποιμένα παύλα ηγέτη, δηλαδή μια πραγματικά ποιμενική καρδιά, αλλά και ένας άνθρωπος που είναι χαρισματούχος ηγέτης, αυτό νομίζω είναι ότι το καλύτερο. Πρέπει όμως να ρωτήσουμε τι γίνεται στις εκκλησίες μας. Μήπως όπως τότε ο Θεός και σήμερα έχει το ίδιο παράπονο. Στις εκκλησίες μας γιατρεύονται οι ασθενείς. Δένονται οι πληγές των συντριμμένων. Υπάρχει αναζήτηση των πλανεμένων, σωτηρία των χαμένων. Κάθε τοπική εκκλησία, και εννοώ συνολικά πρεσβυτέριο και πλήρωμα, πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το ερώτημα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως το κήρυγμα του λόγου έχει απορροφήσει σε πολλές γραμμές, δεν συνδέεται ικανοποιητικά με γνώση των αναγκών του ποιμνίου. Αδελφοί, είμαστε συνηθισμένοι σε κηρύγματα. Και λέγοντας κηρύγματα εννοώ ένα μείγμα ευαγγελιστικού και διδακτικού λόγου, χωρίς όμως σαφή προσανατολισμό με βάση τις ανάγκες του ποιμνίου. Μεγάλωσα σε μια πιστή οικογένεια. Η προσωπική μου εκτίμηση για την οικογένειά μου είναι πως ήταν προβληματική. Αλλά να το πω αυτό με άλλα λόγια. Προβληματική είναι μια οικογένεια η οποία, μιλάω για πιστή οικογένεια, η οποία δεν έχει μάθει να συνδέεται σωστά με το Θεό, δεν έχει μάθει να συνδέεται σωστά μεταξύ της, εσωτερικά, το ένα μέλος της οικογένειας με το άλλο, οι σύζυγοι, γονείς, παιδιά. Και ακόμα δεν έχει μάθει να συνδέεται, να σχετίζεται σωστά με τους άλλους. Ως οικογένεια περάσαμε διάφορα προβλήματα, δύσκολα και άσχημες καταστάσεις. Αρρώστιες, οικονομικά προβλήματα. Όσο ήμουνα παιδί και όσο θυμάμαι και συνειδητοποίησα, δεν θυμάμαι εκείνα τα χρόνια να είχε γίνει ποτέ στην εκκλησία κάποιο σεμινάριο ή κάποια σειρά ομιλιών σχετικά με συζυγικά προβλήματα. Ή ακόμα κάτι αντίστοιχο για γονείς, για το πώς θα μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους. Ενώ κάποιοι αδελφοί μας βοήθησαν στα οικονομικά μας και στις αρρώστιες, παρόλα αυτά δεν θυμάμαι κάποιος πρεσβύτερος να βοήθησε την οικογένειά μας και ιδιαίτερα τους γονείς μου να δούνε τον πραγματικό εαυτό τους και να αλλάξουν. Κάτι πιο συγκεκριμένο να σας πω. Η μητέρα μου είχε κάποιο πρόβλημα με τη δικιά μου οικογένεια. Κάποιους μήνες πριν φύγει για τον Κύριο από αυτόν τον κόσμο, το πρόβλημα έφτασε στο απροχώρητο. Ξέσπασε. Και εγώ ίδιος δεν είχα συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα, τον όγκο του προβλήματος. Οπότε αργά βέβαια, καθυστερημένα, αλλά έστω, έπιασα και της μίλησα. Και λέω, είδα αυτό και αυτό. Δεν ήξερα ότι έτσι τόσο πολύ είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό το πρόβλημα εκείνη το είχε κρατήσει μέσα της καλά κρυμμένο ή αν το είχε εμπιστευτεί παλιότερα σε κάποια ίσως αδελφή και το είχε κουβεντιάσει μαζί της. Δεν το ξέρω. Κάθισα λοιπόν να μιλήσω, να κουβεντιάσω μαζί της. Βέβαια μάλλον μονόλογος ήταν. Εγώ της είπα αυτά που ήθελα να της πω. Έδειξε σκεπτική. Τελικά μετά από 2-3 μήνες έφυγε για τον Κύριο και έχω την απορία εάν τελικά το τακτοποίησε έστω με τον Κύριο, γιατί έπρεπε και μαζί μας. Τι ξέρω, το τακτοποίησε, όχι. Δεν μιλάω για θέμα σωτηρίας. Μιλάω για ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να μείνει άλυτο, ατακτοποίητο ή όχι. Και αυτή είναι μία περίπτωση, φοβούμε,

0: σε πάρα πολλές. Αυτό τι δείχνει? Αυτό, αδελφοί, δείχνει, εάν συμβαίνει σε μεγάλη έκταση μέσα στις εκκλησίες μας, δείχνει την κατάσταση του ποιμνίου. Ότι ερχόμαστε στον Κύριο, σωζόμαστε από τον Κύριο, αλλά πόσο παραξηγημένη είναι αυτή η έννοια της σωτηρίας. Το θέμα είναι, φεύγοντας για τον Κύριο στον ουρανό, γιατρευόμαστε? Φύγαμε γιατρεμένοι? Οι πληγές μας δέθηκαν? Οι αδυναμίες μας εξαλείφθηκαν? Υπήρξε ποιμενική φροντίδα? Αν σας πω πως πέρασα τα εφηβικά μου και πρώτα μου νεανικά χρόνια που ήταν μέσα σε αυτή τη δίνη των προβλημάτων, κάποια γεγονότα θα δυσκολευτείτε να τα πιστέψετε ότι εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Και για να ολοκληρώσω στο παράδειγμα αυτό την εικόνα που σας δίνω, πρέπει να πω το εξής. Η επίδραση αυτή του οικογενειακού μου περιβάλλοντος επάνω μου δεν με έχει αφήσει. Και προσέξτε, δεν θα με αφήσει ποτέ εάν εγώ δεν βοηθηθώ από την Εκκλησία του Χριστού σήμερα να ξεπεράσω αυτή την αρνητική επίδραση. Και στην περίπτωση που εγώ δεν συνειδητοποιώ την αρνητική επίδραση και νομίζω ότι αυτά ήταν το παρελθόν, τελείωσαν, έσβησαν, έληξε το θέμα. Ενώ υπάρχει επίδραση, αν δεν το καταλαβαίνω, πρέπει εσείς να με βοηθήσετε που με βλέπετε, να πείτε κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν. Έχει ανάγκη βοήθειας. Τι συμβαίνει λοιπόν, γιατί συμβαίνουν αυτά? Πρώτον, ο κηρυγματικός ή διδακτικός λόγος μέσα στην Εκκλησία μας δεν αγκάλιασε, αδελφοί, τα πάσης φύσεως προβλήματα και θέματα της καθημερινής μας ζωής, όπως η ζυγική ζωή, ανατροφή παιδιών, συγγενικές σχέσεις μέσα και έξω από την Εκκλησία, αδελφικές σχέσεις, διακονική προσφορά, ποιμαντική διακονία, εργασιακά θέματα, παθολογία της ψυχής, παρουσία της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία. Βλέπω ένα κενό να υπάρχει ανάμεσα στον κηρυγματικό λόγο και στις ανάγκες που έχουμε. Ναι, χρειαζόμαστε καλή θεολογία, χρειαζόμαστε συστηματική διδασκαλία που λείπει από πολλές εκκλησίες, αλλά αυτή η διδασκαλία να είναι άρρηκτα δεμένη με τις καθημερινές ανάγκες της ζωής των πιστών. Δεν μας τιμάει καθόλου το γεγονός ότι κάποιον αδελφόν η παρουσία μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι αρνητική ή ανύπαρκτη. Διδάσκουμε, και είναι εύκολο να το διδάξουμε, το λέει ο λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να πούμε κι αλλιώς, ότι ο πιστός ο άνθρωπος πρέπει να είναι άγιος. Αλλά τι σημαίνει ο πιστός ο άνθρωπος είναι άγιος? Σημαίνει άγιος σύζυγος. Άγιος άνθρωπος σημαίνει άγιος γονιός. Σημαίνει άγιο παιδί. Και μεγαλώνει και ενδεχομένως πρέπει να γίνει ένας άγιος φοιτητής μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος σαν ανεμοστρόβιλος θέλει να τον διαλύσει. Ακόμα άγιος άνθρωπος σημαίνει άγιος συγγενής. Σημαίνει άγιος γείτονας. Σημαίνει άγιος εργαζόμενος. Σημαίνει άγιος πολίτης. Μέσα στην Εκκλησία σημαίνει άγιος διάκονος. Αλλά σε κάθε ένα από όλα αυτά βάλτε ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, τι θα πει άγιος σύζυγος? Αυτό θέλει ανάλυση. Τι θα πει άγιος εργαζόμενος? Τεράστιο το θέμα της εργασίας. Έχω ακούσει ένα, δυο κηρύγματα και μάλιστα σε συνέδρια. Έχει διδαχθεί μέσα στην Εκκλησία τι θα πει άγιος εργαζόμενος? Δεν πρέπει να μάθουμε να ακούσουμε ποια είναι η φιλοσοφία της εργασίας? Ποια είναι η ηθική της εργασίας? Ποιες είναι οι σχέσεις των εργαζομένων? Οι προκλήσεις στον εργασιακό χώρο είναι φοβερές, ιδιαίτερα στην εποχή μας, που τόσο γρήγορα τρέχει και εξελίσσεται και δεν προλαβαίνουμε. Και λέμε, και τι είναι αυτό, και εδώ τι κάνουμε. Και εμείς οι χριστιανοί το κάνουμε ή δεν το κάνουμε. Να μπούμε ή να μην μπούμε σε αυτό το θέμα, σε αυτό το χώρο. Πρέπει να ομολογήσουμε βέβαια ότι αρχίζουμε και πάμε καλύτερα εδώ. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια ότι γίνονται κάποια σεμινάρια για συζύγους, για γονείς. Και πιστεύω και ελπίζω αυτά να επεκταθούν και να γίνουν ακόμα πιο εξειδικευμένα. Είναι ανάγκη, αδελφοί, να μιλήσουμε για όλα αυτά, και όλα αυτά εντάσσονται στο θέμα που ονομάζεται διδασκαλία της Εκκλησίας. Και καθώς κοιτάμε το θέμα της καρδιάς του ποιμένα, θέλω να δούμε λίγο τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος βασικά υπήρξε Απόστολος, Ευαγγελιστής, δάσκαλος, αλλά όσο έζησε, όσο ζούσε κοντά στους αδελφούς, ήτανε και ποιμένας τους. Και γράφει στους Θεσσαλονικείς, πρώτη επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, 7 και 8. Γίναμε ήπιοι μεταξύ σας, σαν μητέρα που θυλάζει και περιθάλπει τα δικά της παιδιά. Έτσι σας λαχταρούμε και ευαριστούμεθα να σας μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τις δικές μας ψυχές, γιατί μας γίνατε αγαπητοί. Και ακόμα, να θυμίσω, το ανέφερε και ο Κώστας, είπε στους πρεσβύτερους της Εφέσου, «Γνωρίζετε καλά από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην επαρχία της Ασίας, πώς συμπεριφέρθηκα μαζί σας όλο το χρόνο, δουλεύοντας τον Κύριο με όλη την ταπεινοφροσύνη και με δάκρυα και με πειρασμούς. Και να θυμάστε ότι για 3 χρόνια, νύχτα και ημέρα, γιατί δούλευε κιόλας, νύχτα και ημέρα δεν έπαψα να νουθετώ κάθε έναν ξεχωριστά». Αυτή η αγάπη που ενεργεί με τέτοια σπλάχνα υπάρχει, αδελφοί, στις εκκλησίες μας. Κάπου πάλι στους Θεσσαλονικείς μετά τους λέει σαν πατέρας, σαν μητέρα, σαν πατέρας. Υπάρχουν αυτά τα σπλάχνα μέσα στις εκκλησίες μας. Σε πολλές εκκλησίες ποιμένες και αδελφοί βλέπονται μόνο την ώρα της συνάθρησης. Και αν μια εκκλησία είναι μεγάλη σε αριθμό και κάποιος δεν έρχεται, ποιος ξέρει γιατί δεν έρχεται, πόσο καιρό δεν έρχεται και αν δεν έρχεται, γιατί πού να γίνει αντιληπτό ότι ο τάδε αδελφός λείπει εδώ και 2 μήνες. Ενδεχομένως κανείς να μην το ξέρει. Αλλά το σοβαρό από αρνητικής πλευράς είναι ότι υπάρχουν πρεσβύτεροι που πιστεύουν ότι η ποίμανση προς έναν τους αδελφούς δεν μπορεί να γίνει. Γιατί υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις σε πρακτική διδασκαλία και σε ποιμαντική φροντίδα? Θα αναφέρω κάποιους λόγους. Πρώτον, θεωρούμε, αδελφοί, τους εαυτούς μας επαρκείς. Είμαστε αυτοδίδακτοι στις εκκλησίες μας. Και πολλοί αδελφοί καυχόνται γι' αυτό. Και καλό και κακό. Ο αδελφός Μεταλλινός ίδρυσε το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βίβλου και δίδαξε βέβαια και αυτός. Και ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επαναλειτουργία του και είναι το σημερινό βιβλικό σχολείο. Δεν γνώρισα προσωπικά το Ελληνικό Ινστιτούτο του Μεταλλινού. Σήμερα όμως το υπάρχον βιβλικό σχολείο είναι αναμφισβήτητα χρήσιμο, αλλά ανεπαρκές. Στο εξωτερικό, οι βιβλικές σπουδές ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο που θέλει κανείς να φτάσουν. Μπορεί να σπουδάσει κανείς 2 χρόνια, αλλά σε καθημερινή βάση, όχι κάθε Σάββατο. Μπορεί να σπουδάσει 3 χρόνια, 4 χρόνια και παραπάνω. Καλό είναι να διδάσκεται και να οριμάζει ένας πιστός νέος στην τοπική του εκκλησία, αλλά δεν αρκεί όπως λειτουργούν σήμερα οι εκκλησίες μας. Η εκπαίδευση στις εκκλησίες μας είναι ανεπαρκής. Δεύτερον, υπάρχει εσφαλμένη αντίληψη, κατανόηση κάποιων θεμάτων. Λόγου χάρη, αγνοούμε εν πολλής πώς λειτουργεί ο ψυχικός μας κόσμος. Αγνοούμε το πώς αφομοιώνονται οι πνευματικές αλήθειες από την ψυχή μας. Γι' αυτό και υπάρχει απέτηση από πολλούς ποιμένες με γενικά βιβλικά μηνύματα να ικανοποιηθούν οι πιστοί στις ποικίλες ανάγκες τους. Δεν έτυχε να ακούσω ποτέ ένα κήρυγμα πάνω στο θυμό, στο φόβο, πέρα από την απλή και στερεότυπη προτροπή «Μη φοβάσαι, μη θυμώνεις, εμείς είμαστε παιδιά του Θεού». Τελεία. Αλλά και ένα θέμα δεν θα αρκούσε πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Κάποιοι πιστεύουν, λόγου χάρη, ότι όταν αναγεννηθήκαμε, ο αμαρτωλός μας εαυτός πέθανε και τελείωσε. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Όσο η Αγία Γραφή δυνατόν για να γίνει κατανοητό. Έχοντας άγνοια του πώς λειτουργεί ο ψυχικός μας κόσμος, κατά συνέπεια δεν έχουμε κατανοήσει το θέμα της πλήρωσης του Αγίου Πνεύματος. Λέγοντας αυτά, δεν εννοώ ότι πρέπει όλοι μας να γίνουμε ψυχολόγοι. Εννοώ μία πληρέστερη κατάρτιση. Εν πολλής, η διδασκαλία στις εκκλησίες μας είναι ηθικοδιδασκαλία. Και βέβαια η πνευματική ζωή περιέχει ηθικοδιδασκαλία, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτήν. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Η πνευματική ζωή είναι κάτι το πολύ σύνθετο, όπως είναι σύνθετη και εν πολλής άγνωστη η ζωή έξω στο φυσικό κόσμο. Τρίτον, απουσιάζουν κάποια στοιχεία ζωής, έτσι τα ονόμασα, από τους άμβονές μας. Αυτό απορρέει από τα δύο προηγούμενα. Δηλαδή, αποφεύγουμε από τον άμβονα να αναφέρουμε προσωπικές εμπειρίες. Πώς έμαθα, λόγου χάρη, να λύνω εγώ ειρηνικά με τη γυναίκα μου τις διαφορές μας. Να το μοιραστώ μαζί σας. Πώς έμαθα να ελέγχω το θυμό μου. Πώς έμαθα να αντιμετωπίζω εκείνους που με πληγώνουν. Πώς γιατρεύτηκα από την κατάθλιψη που έπασχα. Πώς αντιμετώπισα ένα σοβαρό εργασιακό πρόβλημα. Πώς έμαθα να διαχειρίζομαι τα οικονομικά μου. Και πριν μάθω, σε τι προβλήματα έμπλεξα. Σπάνια ακούγονται από τους άμβονες παραδείγματα τέτοια από την προσωπική ζωή. Γιατί όμως, μήπως δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα στους πρεσβύτερους ποιμένες. Δεν νομίζω. Είχαν και τα έλυσαν. Εάν ναι, τότε θα βοηθήσουν πολύ να τα αναφέρουν. Γιατί ο κάθε πιστός θα δει ότι δεν είναι μόνος αυτός που έχει τέτοια προβλήματα. Και ο ποιμένας είχε τέτοια προβλήματα ή εξακολουθεί να έχει. Και θα ανοιχτεί ο αδελφός, η αδελφή, όταν καταλάβει ότι και ο ποιμένας αυτά τα προβλήματα είχε και πώς ο Κύριος τον βοήθησε. Μια αδελφή σε μια συντροφιά, σε ένα σπίτι μια φορά, παρατήρησε το εξής. Ακούω τους εργάτες του Ευαγγελίου από τον άμβονα που κηρύττουνε και μου δίνεται η εντύπωση ότι δεν έχουν προβλήματα. Ή τα έχουν λύσει με τέτοιο τρόπο που ήταν πολύ εύκολο. Δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Ακόμα και οι νεότεροι στην ηλικία εργάτες και αυτοί φαίνονται τόσο άνετοι με την πνευματική ζωή. Και αυτά τα λόγια τα έλεγε μια σοβαρή, μια σεβαστή αδελφή. Και συμφωνώ μαζί της. Μήπως λοιπόν αδελφοί ανεβαίνουμε στον άμβονα και δεν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτόν μας και με τους αδελφούς. Ειλικρινά έχω εκπλαγεί από εμπειρίες ανθρώπων του Θεού έξω από την Ελλάδα, οι οποίοι στα βιβλία τους και στους άμβονές τους αναφέρουν παραδείγματα από τη δικιά τους τη ζωή. Και έχω ωφεληθεί πολύ. Λέγοντας βέβαια αυτό, δεν εννοώ ότι ο κάθε εργάτης θα πρέπει να κάνει μια λίστα των αδυναμιών του και των προβλημάτων του και να τα εκθέτει όλα στους πιστούς. Όχι, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Πώς το εννοώ? Εννοώ να μοιραστεί φάσεις του πνευματικού του αγώνα με τους αδελφούς του, για τον απλούστατο λόγο ότι και εκείνοι πολεμάνε τον ίδιο πόλεμο. Αυτό όμως οδηγεί σε ένα επόμενο σημείο. Μην κάνοντάς το αυτό, δεν μάθαμε την ταπεινοφροσύνη την αληθινή. Γεγονότα κάποιων ποιμένων στη ζωή των εκκλησιών μας μου θυμίζουν τους μαθητές του Κυρίου που ερεθίζονταν στην ιδέα του ποιος τάχα είναι μεγαλύτερος και του ποιος θα καθίσει αριστερά του και δεξιά του. Και φαίνεται ότι το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ένας πρωτοπόρος συγκεντρώνει γύρω του μαθητές και τους εκπαιδεύει. Όταν ο πρωτοπόρος φύγει, ποιος τάχα θα είναι ο μεγαλύτερος? Διερωτάμε αν οι πρεσβύτεροι στην ηλικία ποιμένες των εκκλησιών μας είναι μεταξύ τους φίλοι. Αν συνεργάστηκαν, πώς αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον? Πότε παίρνει ο ένας τηλέφωνο τον άλλον να του πει τι γίνεται, τι κάνεις, πώς πάει? Είχα μάθει για κάποιους αδελφούς που είχαν αναλάβει από κοινού μια διακονία πρεσβύτερους εκκλησιών, ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή που έφτασε η πληροφορία σε μένα, ενώ από κοινού εκτελούσαν μια διακονία, δεν είχαν συναντηθεί ούτε μία φορά μεταξύ τους μαζί να δούνε πώς θα το κάνουν, τι θα γίνει, δεν ξέρω αν έγινε μετά. Και το ερώτημα είναι, μπορεί αυτή η νοοτροπία, η τακτική να χαρακτηρίζει τους όριμους ποιμένες που είναι παράδειγμα στους άλλους πιστούς και που χαίρονται τη συνεργασία των αδελφών τους? Έτσι αδελφοί, ερχόμαστε κατά συνέπεια στο τελευταίο σημείο. Υπάρχει πρόβλημα σχέσεων στις εκκλησίες μας. Οι σχέσεις μας, αδελφοί, δεν είναι γνήσια χριστιανικές αδελφικές. Γιατί? Για τους παραπάνω λόγους. Που όλοι αυτοί οι λόγοι μαζί, βάλτε τους σε ένα κύκλο, δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο. Και καθώς δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει ή αν τα συνειδητοποιήσαμε δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με όλα αυτά για να γιατρευτούμε, ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά είμαστε επαρκείς. Και αφού είμαστε επαρκείς, θα συνεχίσουμε την ηθικοδιδασκαλία. Οι αδελφοί βέβαια δεν πολύ ανταποκρίνονται. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε στον τύπο της διδαχής που έχουμε συνηθίσει και ούτω καθεξής. Και εδώ θέλω να θέσω ένα σοβαρό ερώτημα για προβληματισμό για τον καθέναν σας και για τις εκκλησίες μας. Προσωπικά διαπίστωσα στη ζωή μου εδώ και λίγα χρόνια, πραγματικά λίγα, ότι αν και από μικρό παιδί γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία και μεγάλωσα και θυμάμαι τον εαυτό μου κάπου στα 16, 17, 15, δεν θυμάμαι ακριβώς, που έφηβος ήμουνα τότε, δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά έπιανα τον εαυτό μου να κηρύττει τη χάρη μόνος μου σε ένα δωμάτιο του σπιτιού μας. Και διαπίστωσα, λέω, πριν λίγα χρόνια ότι το καθεστώς, η νοοτροπία με την οποία ζω είναι καθεστώς νόμου και όχι χάρης. Την οποία τη χάρη την ξέρω από μικρό παιδί, με τη χάρη σωθήκαμε, με τη χάρη θα ζήσουμε, ένεκα της χάρης θα πάμε στον Κύριο, αλλά η νοοτροπία, πώς να σας το πω, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε ή όχι, το κλίμα, η ατμόσφαιρα, οι σχέσεις, η συμπεριφορά, ήτανε νόμου και όχι χάρης. Αυτό βέβαια είναι αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου μέσα στη ζωή μου. Και δεν είναι εύκολο να ξεμάθω την νοοτροπία του νόμου, θα σας πω γιατί παρακάτω, και να μάθω πρακτικά, εννοώ, όχι δογματικά, δογματικά είπαμε τα ήξερα, τη ζωή της χάρης. Ίσως κάποιοι συμφωνείτε μέχρι εδώ. Ίσως κάποιοι να λέτε μέσα σας, όχι, αποκλείεται να είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το αποκλείεται μπορεί να λεχθεί σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι να λεχθεί αν πράγματι αποκλείεται, αν πράγματι δεν έχουν έτσι τα πράγματα, πρέπει να υποθεί. Υπάρχει όμως και μια άλλη περίπτωση. Να έχουν έτσι τα πράγματα, αλλά η φυσική μας στάση είναι να αποφεύγουμε τον έλεγχο. Κάτι το καινούριο. Για διάφορους λόγους το αποφεύγουμε, το φοβόμαστε. Τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε? Εάν συμφωνούμε και τα βλέπουμε έτσι, να ομολογήσουμε πρώτα απ' όλα τις αμαρτίες μας στο Θεό. Αλλά και μεταξύ μας. Δεύτερον, να μάθουμε να πράττουμε το καλό. Τι εννοώ εδώ καλό? Αυτό το καλό που δεν μάθαμε. Εκεί δηλαδή που συγκεκριμένα δεν πήγαμε καλά. Να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δείξει εκείνος πώς μας βλέπει. Να γνωρίσουμε, αδελφοί, τα βάθη μας. Τα βάθη μας. Να γνωρίσουμε κρυφές μας αμαρτίες. Αλλά και να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κύριο. Τον Κύριο της χάρης, της σοφίας, της σύνεσης, που είναι ο καλύτερος πατέρας που υπάρχει στο σύμπαν, που ξέρει πώς να εκπαιδεύει τα παιδιά του. Αν αυτά τα δύο τα κάνουμε, θα έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον, ποιμένες και αδελφοί. Θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τις καρδιές μας, θα αρχίσουμε να μοιραζόμαστε τις ανακαλύψεις μας, τις πνευματικές, σχετικά με τον εαυτό μας, με τη σχέση μας με τον Κύριο, με τις σχέσεις μας με τους άλλους. Και τότε πιστεύω θα αρχίσουν να βρέχουν οι ευλογίες του Θεού από επάνω. Ο Ιάκωβος λέει ένα εδάφιο, το οποίο εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν να μην υπάρχει μέσα στη γραφή. Εξομολογήστε ο ένας στον άλλον τις αμαρτίες σας και εύχεστε ο ένας για τον άλλον, για να γιατρευτείτε. Ένα από τα πλέον παραμελημένα εδάφια της γραφής. Θα αρχίσουμε να κλαίμε μαζί. Θα αρχίσουμε να γελάμε μαζί. Θα αρχίσουμε να βγάζουμε, να ξεχύνουμε την ψυχή μας και κάτι από αυτό που βγαίνει μέσα από την ψυχή μας θα μπαίνει μέσα στην ψυχή του άλλου. Αυτό αλλάζει και εκείνον που δίνει και εκείνον που παίρνει. Εδώ θέλω να τονίσω το εξής σημείο. Έχουμε, αδελφοί, τονίσει υπερβολικά το θέμα της σχέσης μας με το Θεό. Αυτό έγινε υποσυνείδητα, όχι σκόπιμα. Δηλαδή, επειδή έχουμε έλλειψη των παραπάνω στοιχείων που ανέφερα, υποσυνείδητα, ακολουθώντας μια γενική αρχή που λέει πως όταν υποτιμήσεις κάτι, δίνεις έμφαση κάπου αλλού. Καθώς λοιπόν δεν μάθαμε, δεν διδαχτήκαμε, δεν εξασκηθήκαμε στην πρακτική μας ζωή και κοινωνία να αναπτύξουμε τέτοιες σωστές αδελφικές σχέσεις, ήτανε μοιραίο να υπερτονίσουμε το θέμα της σχέσης μας με το Θεό. Είναι πολύ λεπτό σημείο αυτό και φοβάμαι μην παραξηγηθώ, σαν να θέλω να πω ότι να μην τονίσουμε το θέμα της σχέσης μας με το Θεό. Κάθε άλλο. Αλλά εννοώ το εξής. Είναι εκτροπή από τη βιβλική αλήθεια εάν φτάσει η σχέση μας με το Θεό να είναι τόσο πολύ θερμή, που δεν μπορούμε να έχουμε σωστές σχέσεις με τους αδελφούς. Όλος παραδόξος, πώς έγινε αυτό να έχουμε τέτοια σχέση με το Θεό, να την τονίζουμε επανειλημμένα κλπ. Και αυτό να μην μας οδήγησε σε σωστές σχέσεις αδελφικές μεταξύ μας, σε άνοιγμα καρδιών, σε εξομολόγηση αμαρτιών. Πώς είναι αυτό δυνατό να γίνει? Αυτό έγινε υποσυνείδητα, άθελά μας, μέσα στην άγνοιά μας, κάπου εκεί που ψαχνόμαστε και λέμε τι γίνεται, γιατί δεν πάμε καλά, τι πρέπει να κάνουμε, να καταφύγουμε στον Κύριο. Και βέβαια θα καταφύγουμε στον Κύριο και ποιον άλλον έχουμε και πού αλλού θα πάμε. Αλλά όχι μόνο στον Κύριο. Ή αν θέλετε, μαζί με τον Κύριο θα πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον. Να δούμε αυτό το πολύ απλό σχήμα. Πώς θα αγαπήσουμε εμείς? Δεν είχαμε αγάπη, ούτε έχουμε, ούτε μπορούμε να τη βρούμε αλλού. Έτσι είναι σωστό. Το λάθος είναι το εξής. Δεν πρόκειται για δύο σκαλοπάτια. Δηλαδή, θα ανεβούμε το πρώτο σκαλοπάτι που λέγεται αγάπη προς το Θεό. Το ανεβήκαμε, λέει, το τελειώσαμε αυτό. Το τελειώσαμε. Δεν έχει άλλο, δεν έχει άλλο. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Όχι, δεν είναι έτσι, δεν λειτουργεί έτσι. Αλλά είναι ένας συνεχής αδιάκοπος κύκλος. Παίρνω αγάπη από τον Θεό και τη δίνω αμέσως, ταυτόχρονα. Και ασκούμε πρακτικά. Ποια είναι η πρακτική εξάσκηση αυτού του μαθήματος? Να αγαπάω τους ανθρώπους, να το δείχνω, να το εκδηλώσω. Και τους δύσκολους και τους στριμμένους εκεί με τις προβληματικές σχέσεις. Και καθώς μαθαίνω να αγαπώ τους ανθρώπους, συνεχίζω και μαθαίνω περισσότερο να αγαπώ τον Θεό. Και καθώς τον αγαπώ τώρα πιο πολύ τον Θεό, είμαι ικανός να αγαπήσω ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους. Και συνεχίζει και δεν σταματάει αυτός ο κύκλος. Ποτέ. Δεν είναι λοιπόν δύο βήματα ξέχωρα, ασυνάρτητα μεταξύ τους. Και μαθαίνοντας να λειτουργούμε έτσι, αδελφοί, θα μάθουμε να είμαστε πραγματικά ταπεινοί. Πιστεύω ότι η γνήσια χριστιανική ταπείνωση μας λείπει πολύ. Και να ένας λόγος, ξέρετε το θέμα μου, μοιραία, συνδέεται με όλα τα προηγούμενα. Γιατί η ποίμανση θα φροντίσει για ευαγγελισμό, θα φροντίσει για διδασκαλία, θα φροντίσει για την κοινωνία των πιστών. Μέσα εδώ είναι όλα. Απλώς, ας μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά στο θέμα της κοινωνίας. Απόλυτα συμφωνώ με τις γνώμες που ακούστηκαν χτες. Απλά να προσθέσω και τούτο. Ότι ένας λόγος που δεν έχουμε κοινωνία ως πιστοί είναι τούτος. Μας λείπει η αληθινή ταπείνωση, το άνοιγμα των καρδιών. Και ξέρετε, αυτό μας οδηγεί σε υποκρισία. Και συνδέστε το με άλλα τα προηγούμενα. Ο ποιμένας δεν έχει προβλήματα ή τα λύνει πολύ εύκολα. Πώς να πάω να του πω τώρα εγώ ότι έχω κολλήσει εδώ πέρα και δεν βγαίνω με τίποτα? Πώς να ταπεινωθώ έτσι και πώς να του πω και τι θα μου πει? Και αν αρχίσει και με κατσαριάζει. Μη ανοίγοντας τις καρδιές μας, μη εμπιστευόμενοι ο ένας τον άλλον, γινόμαστε υποκριτές. Και ξεκινάει αυτό μέσα στο σπίτι μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να είμαι υποκριτής απέναντι στη γυναίκα μου. Όχι και στη γυναίκα σου. Και βέβαια. Και σε εσάς. Και στη δουλειά μου. Και οπουδήποτε. Εδώ, ας μου επιτρέψετε να θυμίσω το μοντέλο που πολύ όμορφα έθιξε ο Κώστας στο θέμα του Ευαγγελισμού. Ο Κύριος με τους μαθητές 3 χρόνια. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Στα ευχάριστα και στα δυσάριστα. Θεωρία και πράξη μαζί. Μαζί. Την ίδια ώρα. Και να κάνω εδώ κάποιες επεξηγήσεις. Θα πει κάποιος... Πρέπει να σταματήσω, Φιλίμωνα, Τώρα το είδα το ρολόι. Ό,τι μου πεις. Λέμε εμείς, μα έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, που οι Απόστολοι δεν το είχαν όσο ήταν ο Χριστός εδώ, μετά έστειλε ο Πατέρας τον Παράκλητο. Ναι. Πριν στείλει ο Πατέρας τον Παράκλητο, οι μαθητές έζησαν 3 χρόνια και έκαναν πρακτική εξάσκηση και διδάχθηκαν στο καλύτερο βιβλικό σχολείο του κόσμου 3 ετές επί καθημερινής βάσεως και 24ωρου λειτουργίας που υπήρξε ποτέ. Εάν αυτό, αδελφοί, δεν το καταλάβουμε, όλα τα άλλα είναι, φοβάμαι, μάταιη φιλοσοφία. Και σωστά το πιάσε ο Αμερικανός ότι εμείς οι Έλληνες τίνουμε στις φιλοσοφίες. Έτσι λοιπόν, βλέποντάς τα όλα αυτά, να βάλουμε μερικά ερωτηματικά. Πρώτα απ' όλα, μήπως ο Κύριος τελικά δεν με κάλεσε εμένα για ποιμένα? Μήπως έκανα λάθος? Δεν αποκλείεται. Φυσικά σκοπός μου δεν είναι να θέσω αμφιβολία στην καρδιά κάποιου που ο Κύριος τον κάλεσε. Αλλά αυτό από την άλλη πλευρά δεν σημαίνει ότι ο καθένας που είναι ποιμένας είναι καλός ποιμένας. Μπορεί να σε κάλεσε ένας αδελφός. Εάν αυτόν τον αδελφό τον χρησιμοποίησε ο Κύριος, έχει καλός. Εάν δεν τον ενέπνευσε ο Κύριος να σε καλέσει, δεν είναι καλός. Αν αυτά τα δούμε και ξεκινήσουμε από την αρχή, θα τεθούν καινούργιες βάσεις και για τη λειτουργία του πρεσβυτερίου και για τη διδασκαλία και για τις σχέσεις των αδελφών. Το πρεσβυτέριο θα φροντίσει για όλα. Για τη διδασκαλία, για τον Ευαγγελισμό, για τη λειτουργία, για διακονίες, για σχέσεις αδελφικές, για προβλήματα, για τα πάντα. Το πρεσβυτέριο θα μάθει να συνεργάζεται μεταξύ του. Πρέπει να μάθει το πρεσβυτέριο να διακρίνει τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος πρεσβύτερος. Ο ένας πρεσβύτερος μένει ο ένας, πρεσβύτερος και ο άλλος, αλλά αυτός έχει περισσότερο αυτό το χάρισμα. Πολλές φορές φαίνεται στο πρεσβυτέριο ότι δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σαρκικότητας και χαρισμάτων. Δηλαδή, επειδή είμαστε άλλοι τύποι, επειδή διαφέρουμε μεταξύ μας, τα μπερδεύουμε αυτά. Δεν συμφωνούμε, τσακωνόμαστε. Και λέω εγώ σε σένα, είσαι σαρκικός. Και εσύ μπορεί να μην είσαι σαρκικός. Απλά το βλέπεις το θέμα πολύ διαφορετικά. Και δεν μπορώ να το αντιληφθώ εδώ. Γι' αυτό είπα, αδελφοί, αγνοούμε τον ψυχικό μας κόσμο. Το στοιχείο που λέγεται ιδιοσυγκρασία στη ζωή μας αγνοείται εν πολλής. Αγνοείται εν πολλής. Άλλος τύπος ήταν ο Παύλος, άλλος τύπος ήταν ο Τιμόθεος και άλλος τύπος ήταν ο Βαρνάβας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και όταν διαφώνησαν ο Παύλος και ο Βαρνάβας, δεν θα μπω στον κόπο ούτε χρειάζεται ποιος είχε δίκιο, ούτε ξέρω εγώ τελικά ποιος είχε δίκιο, ποιος άδικο. Απλά όμως βλέπω κάτι πολύ φυσικό. Ο καθένας σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσε σύμφωνα με αυτό που ήταν, ως τύπος ανθρώπου. Και είπε ο Βαρνάβας, και ο Μάρκος τώρα τι θα γίνει? Μας μίλησε ο Κώστας για πρωτοπόρους και πραγματικά είναι αυτούς που τους θαυμάζουμε, οι 300 του Γεδεών, ο Πέτρος που έπεσε μέσα στα νερά. Και πραγματικά τους θαυμάζω και τους ζηλεύω και δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά υπάρχει και ένα ερώτημα. Με τους άλλους τι θα γίνει? Ο Μάρκος τέλειωσε. Άστο, ναι. Ξόφλησε ο Μάρκος. Ποιος θα ασχοληθεί με τον Μάρκο? Δεν υπάρχει μέλλον για τον Μάρκο. Και αν ο Μάρκος αργότερα αναφέρεται από τον Παύλο και ο Παύλος τον χρειάζεται, νομίζω είναι γιατί ένας Βαρνάβας στάθηκε κοντά του. Ένας Βαρνάβας που πήρε τον Παύλο, τον Σαούλ, τον τότε, τον Σαύλο, τον πιστό όμως Σαούλ, και τον ένωσε στους φοβισμένους πιστούς της Ιερουσαλήμ. Ένας Βαρνάβας που πήγε στην Ταρσό και τον αναζήτησε και του είπε, έλα εδώ, αδελφέ, πάμε τώρα στην Αντιόχεια. Πόσο ανάγκη έχουμε τύπους Βαρνάβα. Αλλά βέβαια έχουμε ανάγκη και Παύλους, δυναμικούς, πρωτοπόρους, θαραλέους και κάπως φοβισμένους Τιμόθεους. Το πρόβλημα σε όλα αυτά είναι ποια είναι η ισορροπία. Χρειαζόμαστε ισορροπία. Ισορροπία οπημένα στην προσωπική του ζωή, στην εργασία του, στην εκκλησία, στις λειτουργίες της πολλές της εκκλησίας, στις διακονίες. Και ένα τελευταίο να προτείνω. Επειδή μίλησα για διδασκαλία και ελλειπή και ασύνδετη με τις ανάγκες μας. Πάρα πολλές εκκλησίες στο εξωτερικό λειτουργούν ως εξής. Έχουν κάποιες ώρες κοινής διδασκαλίας, λατρείας, κοινωνίας. Και από εκεί και πέρα έχουν κάποιες εξειδικευμένες ώρες για κάθε τύπου ανάγκη. Μια τεράστια ποικιλία διακονιών και προγραμμάτων. Για παιδιά, για εφήβους, για νέους, για αραβωνιασμένους, για παντρεμένους που περιμένουν παιδί, για παντρεμένους που έχουν παιδιά, για μεσήλικες. Οι μεσήλικες περνούν μια κρίση. Κάποιοι το ξέρουν αυτό. Κάποιοι δεν το ξέρουν όμως. Για υπερήλικες, για άντρες, για γυναίκες, για ανήπαντρους. Και λειτουργούν σε μικρά γκρουπ. Και έχουν προγράμματα τα οποία ρέουν πάντα ανάλογα με τις ανάγκες της Εκκλησίας. Αν βέβαια η Εκκλησία είναι μικρή, τότε αυτές οι ανάγκες θα πρέπει να καλυφθούν κατηδίαν. Λόγω χάρη, έχει η Εκκλησία ένα ζευγάρι αραβωνιασμένο, άμα είναι μικρή. Άμα είναι μεγάλη, μπορεί να έχει πέντε. Άμα έχει πέντε, κάνουμε ένα γκρουπ. Άμα έχει μόνο ένα, ένας από τους ποιμένες θα πρέπει να τους πιάσει αυτούς τους ανθρώπους, να κάτσει μαζί τους σταδιακά, αλλά συγκεκριμένα, τακτικά, προγραμματισμένα, μία, δύο, πέντε, δέκα, είκοσι ώρες, να τους πει κάποια πράγματα. Και αυτό το τύπο λειτουργίας, σοβαρά, τον συστήνω για σκέψη, για προβληματισμό. Έχει αποδώσει όχι σε κάθε εκκλησία που έχει εφαρμοστεί, γιατί θέλει προσοχή, θέλει μελέτη, θέλει έρευνα πώς θα γίνει και τι να μην γίνει, αλλά έχει φέρει πολύ ευλογημένα αποτελέσματα σε πάρα πολλές εκκλησίες. Γιατί αγκάλιασε το κάθε πρόβλημα, την κάθε ανάγκη του κάθε πιστού. Αλλά εδώ θα σταματήσω, αν και υπάρχουν πολλά.
1: Ότι κάποιος του τα είπε. Κάποιος πληροφόρησε τι συμβαίνει στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλα αυτά αληθινά. Και υπάρχουν κι άλλα. Και μάλιστα έσκυψα στη σύζυγό μου, λέω, αυτό που λέει τώρα το κάνουμε. Ναι, άδελφε Δημήτρη. Στα πολλά χρόνια διακονίας, πολλά γίνονται. Άλλα θα γίνουν, άλλα δεν θα προλάβουν να γίνουν. Και υπάρχει πράγματι, υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας με άλλους πρεσβυτέρους, με άλλους ποιμένες. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να σκέφτονται τις ανάγκες μιας άλλης εκκλησίας ή έναν άλλον σύνδουλο, έναν συστρατιώτη που κοπιάζει σε ένα μέρος, να πάμε εκεί να τον επισκεφθούμε, γιατί εμείς τα ξέρουμε και καλύτερα, να πάμε εκεί να τον επισκεφθούμε και να τον βοηθήσουμε και να προσθέσουμε όσα αυτά όσο δεν μπορεί να προσθέσει και να τα πούμε εκεί πέρα και στους αδελφούς να τα μάθουν, γιατί στίβεται σαν λεμονόκουπα ο κήρυκας, ο ποιμένας σε μια εκκλησία και μάλιστα όταν είναι και απομονωμένη. Έτσι δεν είναι χρόνια τώρα. Και θέλει βοήθεια και αυτός. Και αυτός είναι ένας άνθρωπος που έχει και αυτός ανάγκες, έχει και δυσκολίες. Ο Δημήτρης ο Γαντές, ο αγαπητός, πολύ αγαπητός, αδερφέ, δεν ξέρεις την εκκλησία της Πτολεμαϊδας, δεν είναι. Δεν ήρθες ποτέ. Ήρθες ποτέ.
0: Όχι.
1: Δεν ήρθες. Εσύ που τα ξέρεις τόσο ωραία, γιατί δεν ήρθες και στην Πτολεμαϊδα να μας τα πεις. Λοιπόν, κάποιος από την Αθήνα τηλέφωνο. Αδελφέ, εσύ μου, θα σας έρθουμε. Χαρά θα μας έρθουν με τη σύζυγό του. Σάββατο θα μας έρθουν, Κυριακή θα διακονήσει και όταν φύγει. Έρχεται το Σάββατο, βραδιάζει το Σάββατο, νυχτώνει το Σάββατο, φωνή δεν ακούγεται. Ήρθε τώρα ο αδελφός ή δεν ήρθε? Και αν δεν μπορεί να έρθει, γιατί δεν πήρε ένα τηλέφωνο να πει ότι δεν μπορώ να έρθω? Ξημέρωσε Κυριακή. Η εκκλησία πρέπει να λειτουργήσει, το άμβωνας πρέπει να πληρωθεί, πρέπει να γίνει κήρυγμα. Ποιος θα το κάνει τώρα κι ο Σίμος απροετοίμαστος? Σε λίγο το τηλέφωνο. Τρακ, είμαστε εδώ. Εδώ είστε. Και πού είστε? Στο ξενοδοχείο, λέει. Καλά, έρχομαι και σας παίρνω. Καλώς ήρθατε. Γιατί στο ξενοδοχείο και τι φάγατε? Πού φάγατε? Στο εστιατόριο, λέει. Κάνε έναν καφέ να πιούνε, αδερφέ. Ήπιαμε για καφέ, λέει. Καλά. Ας πάμε τώρα στην εκκλησία να δούμε τι θα μας πει ο αδελφός. Αν θυμάμαι καμιά λέξη από αυτά που είπε. Καταλαβαίνετε τώρα. Πάμε στην Αθήνα. Αδελφέ, η σύζυγος λέει να έρθει στο σπίτι για φαγητό. Α, μου είπε, δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε σπίτια αδελφών. Προσέξτε. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε σπίτια αδελφών. Πάμε λοιπόν στην Αθήνα. Αδελφέ, η σύζυγό μου σας περιμένει για φαγητό. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε σπίτια αδελφών. Αχ, σε παρακαλώ, μου το λες. Δεν σου το λέω εγώ, είναι ο αντίλαλος. Ο δικός σου αντίλαλος είναι, η φωνή σου είναι. Και πιεστικά την άλλη χρονιά και την τρίτη χρονιά να... Πώς θα έρθω, δεν κατεβαίνει από εδώ, δεν κατεβαίνει, πώς το λένε. Έχουμε παρεξηγήσει πάρα πολλά πράγματα. Ενώ ο λόγος του Θεού λέει κάπου το ψάχνα, αλλά σε αυτές τις γραφές δεν το βρίσκω. Ας πάμε να δούμε τους αδελφούς, να δούμε πώς έχουσες τους οποίους κηρύξαμε. Πάμε να τους δούμε τους αδελφούς. Έχουμε ανάγκη, αδελφέ Δημήτρη. Έχουμε ανάγκη, αδελφέ Δημήτρη. Για να επιβιώσουν οι εκκλησίες και να σταθούν οι εκκλησίες, έχουν ανάγκη να πάμε να τις δούμε. Και είσαστε πρόσδεκτοι. Ευχαριστώ.
0: Μόνο να πω το εξής. Ναι, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των άλλων εκκλησιών ή ποιμένων, αλλά μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να γίνουμε φίλοι. Εσωτερικά στο πρεσβυτέριο, και με άλλους πρεσβύτερους άλλων εκκλησιών. Και ιδιαίτερα θέλω να συστήσω το εξής, το οποίο ο χρόνος πολλά δεν μας άφησε να πούμε. Όλοι μας κάποια στιγμή, όλοι μας ανεξαιρέτως, και αυτό πολλοί ξένοι το έχουν μάθει, συνηθίζουμε να βλέπουμε, ξέρετε, όλα τα στραβά των ξένων. Όλοι είναι ορθολογιστές, όλοι είναι, ξέρω εγώ τι είναι όλοι έξω. Μόνο εδώ η Ελλάδα είναι. Λοιπόν, οι πολλοί ποιμένες στο εξωτερικό έχουν μάθει το εξής. Να έχουν έναν φίλο με όλη τη σημασία της λέξης, έναν άλλον αδελφό, πολύ πιθανό να είναι και αυτός πρεσβύτερος, ίσως μιας άλλης εκκλησίας, στον οποίο σε μια δύσκολη ώρα θα τον πάρουν ένα τηλέφωνο. Όχι για να τους λύσει το πρόβλημα, έστω να το πούνε, να το μοιραστούνε. Μπορεί και να τους βοηθήσει. Αν είναι πιο όριμος, ίσως τους βοηθήσει, ίσως όχι. Αλλά θα το μοιραστούν με κάποιον. Θα ανοίξουν την καρδιά τους. Ίσως θα κλάψουν μαζί του. Γράφει ένας σύμβουλος, πανεπιστημιακός, ψυχολόγος κλπ. Παρόλα αυτά γράφει το εξής. Μια φορά λέει σε μια επαφή μου με έναν αδελφό, αφού πέρασε μια πολύ δύσκολη προσωπική εμπειρία, υπόθεση, του το είπα εκ των υστέρων. Και καθώς λέει καθόμασταν μαζί και τρώγαμε, με κοιτάζει, λέει, έτσι και μου λέει, σε παρακαλώ, και βάλει τα κλάματα μάλιστα, μην ξαναπεράσεις τέτοια εμπειρία μόνος σου, αν δεν μου το πεις.
2: Αλλά δυστυχώς είναι συχνό φαινόμενο, είναι αυτός ο ανταγωνισμός και μάλιστα πολλές φορές δυστυχώς με αυτό που θα σε αντικαταστήσει σαν ποιμένος. Δεν βλέπω πολύ συχνά να προετοιμάζονται από τους ποιμένους από το πρεσβυτέριο άνθρωποι που θα τους αντικαταστήσουν μετά. Λες και υπάρχει κάποιος φόβος, μια φοβία γι' αυτό.
0: Ναι. Δεν συμβαίνει από όλους, από αρκετούς όμως δυστυχώς συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν, έχω λόγου χάρη παράδειγμα, έναν αδελφό πρεσβύτερο στην ηλικία. και στη διακονία μέσα στην Εκκλησία που έχει προετοιμάσει, θα έλεγα, πλήθος νέων ανθρώπων και τους βάζει να υπηρετούν και αυτός κάθεται από κάτω και τους ακούει. Και εδώ έχω να προτείνω το εξής. Κάποιοι πρεσβύτεροι και στην ηλικία, δεν είναι κακό, δεν είναι παρέτηση από το έργο του Θεού να καθίσουν κάτω. Δεν το λέω με την έννοια της σύνταξης που λέγεται, ας πούμε, λέει πήρε σύνταξη. Δεν το λέω έτσι. Αφενός για να υπάρξουν νέοι άνθρωποι που θα διακονήσουν, και δεν είναι μια και έξω, αυτοί πρέπει να σπουδάσουν. Και δεν γίνεται να σπουδάσεις μόνο στο Φρανείο, βγαίνεις και στον πίνακα. Και έχω να προτείνω για ανθρώπους πρεσβύτερους ηλικιωμένους να ασχοληθούν περισσότερο με τούτη τη διακονία, συνεχίζονται στη διακονία. Να στηρίξουν νέους, να ταξιδέψουν που κάποιος άλλος υπάρχει στην Εκκλησία, θα διακονήσει. Εγώ θα πάω να ταξιδέψω. Γιατί ένας άλλος αγαπητός αδελφός που διακονεί με έχει ανάγκη και μου είπε «Έλα εδώ, έλα να κουβεντιάσουμε τα δικά μου προβλήματα, έλα». Δηλαδή να είναι στη διάθεση, θα έλεγα, ποιμένας ποιμένων. Απλώς με την έννοια ότι είναι πιο όριμος, πιο έμπειρος.
3: Άλλος, ο Κώστας.
4: Θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια από την προσωπική μου εμπειρία σε σχέση το ένα με τα παιδικά μου χρόνια και το άλλο με την εποχή της Αλβανίας. Και ξεκινάω από το δεύτερο. Την εποχή που ήμουν στην Αλβανία, την παραμονή μου εκεί την διέκρινε ένα καθεστώς αβεβαιότητος. Ειδικά από το σημείο που άρχισαν τα πολιτικά προβλήματα της Αλβανίας με την Ελλάδα και από το γεγονός ότι εγώ ήμουν Έλληνας και μου είχαν πάρει το διαβατήριο και είχα πάρα πολλά προβλήματα με την κυβέρνηση με την οποία ήμουν αναγκασμένος να συνεργάζομαι, την αλβανική, δεν ήξερα πόσες μέρες θα είμαι εκεί ακόμα. Και γι' αυτό το λόγο, ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα επιτακτική την ανάγκη τα παιδιά της παρέας μου να είναι σε θέση να συνεχίσουν μετά και χωρίς εμένα, ήταν το γεγονός ότι άρχισα να μην μιλάω εγώ, να μην κάνω κηρύγματα και να τους βάζω να κάνουν αυτοί κηρύγματα. Κάτι που είχε πολύ μεγάλη δυσκολία στην αρχή. Οπότε φτάσαμε στο σημείο να έρχονται το βράδυ στο σπίτι μου και να κάνουν πρόβα στο κήρυγμα. Και την άλλη μέρα το κάνανε αυτό το κήρυγμα. Κάτι που τους έμεινε. Και ευχαριστώ το Θεό που αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά συνεχίζουν έτσι. Ετοιμάζουν νεότερους τους. Και τους το λέω. Το μαθητεύσατε είναι μια αλυσίδα. Αυτά που μάθατε από μένα θα τα πείτε κι εσείς σε άλλους. Γιατί ξέρετε πόσο θα είσαστε εκεί. Δεν ξέρετε. Ξέρετε αν αύριο θα ζείτε. Δεν το ξέρετε. Αυτό ήταν σχετικά με την Αλβανία. Όσον αφορά τα παιδικά μου χρόνια, εγώ στο χωριό μου ήμουνα ο νεότερος στην εκκλησία όταν πίστεψα. Ήμουνα γύρω στα 14. Δεν υπήρχαν άλλοι νέοι, ενώ είχαν προϋπάρξει νέοι, είχαν φύγει όλοι στον κόσμο στο χωριό και δεν υπήρχε κανένας νέος. Ο νεότερος μετά από μένα ήταν ο Θανάσης ο Γκίκας, ο οποίος ήταν στην ηλικία του πατέρα μου. Λοιπόν, σαν έφηβος, είχα πολλά προβλήματα τα οποία δεν μπορούσα να τα κουβεντιάσω με άλλους ανθρώπους. Και ειδικά τα προβλήματα που ακουμπούσαν το σεξ. Θυμάμαι μία φορά, του λέω «Θεία Θανάση, θα ήθελα να κουβεντιάσω κάτι μαζί σου». Μου λέει «Ό,τι θέλεις παιδί μου». Με παίρνει στο γραφείο, καθόμαστε εκεί, μόλις καθόμαστε, του λέω «Θεία Θανάση, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε σχετικά με το σεξ». Θυμάμαι ότι του έφυγε το χρώμα. Μου κόπηκε κάθε διάθεση με το που είδα τη φάτσα του, χωρίς να ανοίξει το στόμα του, να έχω οποιαδήποτε κουβέντα μαζί του. Δεν είπαμε πολλά πράγματα, είπαμε ελάχιστα πράγματα. Δεν με βοήθησε καθόλου η φάτσα του, έτσι πως είχε γίνει, να συνεχίσω. Σκέφτηκα μετά ότι ο Θείος Θανάσης, λόγω του ότι είμαστε τόσο κοντινοί, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ίσως ντρεπότανε και αυτά, ενδεχομένως ένας αδελφός άλλος της Αθήνας, ας πούμε, θα με βοηθήσει περισσότερο. Και έψαξα και βρήκα έναν αδελφό, δεν θα σας πω το όνομά του, ένας πολύ ευλογημένος άνθρωπος, ο οποίος έπαθε το ίδιο σοκ. Και έκτοτε προσπαθούσα να λύσω τα προβλήματά μου από τη γραφή, από τα βιβλία και από το ότι έπιανε το αυτί μου γύρω-γύρω. Κάτι που με πέδεψε πάρα πολύ.
5: Δεν βρήκες μέχρι τώρα κανέναν πάντως. Χρειάζεται.
6: Συμφωνώ με τις επισημάνσεις του Δημήτρη. Απόλυτα και υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει. Ειδικά στο θέμα της ηγεσίας. Το θέμα είναι τεράστιο, έτσι είναι πολύ μεγάλο και δεν αναφέρθηκε ο Δημήτρης σε μία πείμανση σε κατώτερο επίπεδο που υπάρχει, πιστεύω. Βέβαια και εγώ την ανακάλυψα μεγαλώντας, διαβάζοντας και εγχειρίδια άλλων ανθρώπων. Μία άλλη εικόνα, πολύ γνωστή της Εκκλησίας, είναι η εικόνα του πνευματικού κτηρίου, της οικοδομής. Και η χαρακτηριστική λέξη συνοικοδομήστε. Σας λέω, μεγαλώντας το είδα και από τη διακονία μου στο Κυριακό Σχολείο, στα παιδιά, κάτι αντίστοιχο, όπως ο δάσκαλος στο Κυριακό Σχολείο, γίνεται ένας ποιμένας για τα παιδιά του, θα πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει μέσα στην Εκκλησία, σε μικρούς κύκλους, σε μικρές ομάδες, από αδελφούς, από αδελφές, που με κάποιο τρόπο σχετίζονται ιδιαίτερα με κάποιους άλλους αδελφούς ή αδελφές. Δηλαδή, να λειτουργεί μία πείμανση σε επίπεδο αδελφών. Αυτό, για να γίνει, χρειάζεται να υπάρξει μία συνειδητοποίηση από κάποιους αδελφούς να αναπτύξουν ένα φρόνημα και μία ευθύνη για κάποιους αδελφούς που βρίσκονται δίπλα τους περισσότερο από κάποιους άλλους αδελφούς. Νομίζω πως έτσι γίνεται και θα βοηθηθεί το έργο των ποιμένων, των περισσότερων. Γιατί και πρακτικά είναι δύσκολο. Ας πούμε, στην Αθήνα με τις μεγάλες εκκλησίες και με το συνήθως το μικρό πρεσβυτέριο και με τις μεγάλες αποστάσεις, δεν είναι πρακτικά εύκολο. Θα μπορούν οι ποιμένες να χωρίζουν σε τομείς την εκκλησία και μαζί τους, καθώς θα βρίσκονται σε επαφή με αδελφούς, να διδάσκουν άλλους αδελφούς της Εκκλησίας πώς να συμβουλεύουν, πώς να προτρέπουν, πώς να στέκονται. Να υπάρχει δηλαδή μία διαδοχή ποίμανσης που δεν θα οδηγήσει απαραίτητα αυτόν που μαθαίνει σε ποιμαντικό ρόλο. Ίσως δεν είναι απαραίτητο, αλλά θα τον κάνει ικανό να στέκεται δίπλα στους αδελφούς του.
0: Συμφωνώ απόλυτα και ήταν μέσα στο πνεύμα αυτό που είπα των μικρών ομάδων. Αυτό το σχήμα έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα έχει πολλή δουλειά και είναι καλό αυτό. Βέβαια πολλή δουλειά σημαίνει πολύ σκόπος, σημαίνει εκπαίδευση, συνεχής εκπαίδευση. Δεύτερον, μπορεί θα φανούν μέσα εκεί τα χαρίσματα, τώρα είναι κρυμμένα, εκεί θα φανούν τα χαρίσματα, θα έρθουν στην επιφάνεια. Τρίτον, εκεί μέσα θα αναπτυχθούν καινούργιοι ηγέτες, ποιμένες. Μπορεί αυτοί που είπες να γίνουν, μπορεί και να μην γίνουν. Αλλά από εκεί θα φανεί. Βέβαια, τέταρτον, έχει κινδύνους. Κάθε προσπάθεια και κάθε καλό έχει τους κινδύνους του. Κάθε τι καινούριο έχει τους κινδύνους του. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν το ερευνήσουμε πρώτα, αν δεν θέσουμε τα θεμέλια, σίγουρα έχει κινδύνους όλο αυτό. Αλλά πρέπει να γίνει. Έτσι. Άμα κοιτάμε μόνο τους κινδύνους, τότε να μην ζήσουμε, γιατί η ζωή έχει κινδύνους. Που θα βγούμε έξω τώρα, μπορεί να μας πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Να μην βγούμε έξω. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα ότι αυτή η λειτουργία σε μικρές ομάδες, ιδιαίτερα όσο πιο μεγάλη είναι μια εκκλησία, έχει φανεί στην πράξη από αλλού ότι αποδίδει πάρα πολύ. Χωρίς να έχει την έννοια ότι δεν είναι μία εκκλησία, ότι χωρίζεται η εκκλησία, όχι. Υπάρχουν οι κοινές ώρες όλες τις εκκλησίες και υπάρχουν οι ώρες που είναι, θα έλεγα, εξειδικευμένες. Ανάλογα με το γκρουπ. Ηλικία, κατάσταση, προβλήματα κλπ.
7: Πριν λίγες μέρες,

0: να γνωριστούν, να ξέρονται ο ένας με τον άλλο, να μπορούν να καταλάβουν τα προβλήματά τους. Τότε μπορούν να γίνουν και μερικές ξεχωριστές ομάδες που να έχουν με κάποια θέματα και να φανούν από εκεί, όπως είπε Δημήτρη, τα χαρίσματα.
1: Θα μπορούσε αυτό να γίνει με τον τρόπο που είπε ο Δημήτρης, να έχει μια κοινή σύναξη, αλλά τις καθημερινές, οι αδελφοί που μένουν στην τάδε περιοχή να μαζεύονται μαζί, οι αδελφοί στην άλλη περιοχή να μαζεύονται μαζί και να μαζεύονται από κοινού σε κάποιες άλλες ώρες που ήταν οργανωμένοι. Ναι, ήταν τόσο πολύ. Όταν συζητούσαμε τον τρόπο που ήταν οργανωμένοι, μας είπαν ότι υπήρχαν πέρα από τους ποιμένες εκκλησίες που ήταν 2, 3, 4, υπήρχαν 20 πρεσβύτεροι οι οποίοι είχαν αναλάβει το μισό οικογενειών. Ο ένας ήξερε ότι εγώ θα επισκέφτομαι τακτικά αυτές τις 20 οικογένειες. Ο άλλος τις άλλες 20 και τις άλλες 20. Και αυτοί μαζεύονταν τακτικά μεταξύ τους και συζητούσαν τα προβλήματα, τις εξελίξεις και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα σχήματα που με δυσκολεύουν, είναι και η ανοργάνωση.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, ο Θεέ μας και Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, την εν Χριστώ Ιησού. Είσαι Θεός αιωνίων νυκτηρμών. Χαιρόμεθα και αγαλώμεθα στην παρουσία Σου, στο γεγονός ότι σε γνωρίσαμε, ότι Εσύ μας οδήγησες να φτάσουμε να σε γνωρίσουμε, να σχετιστούμε μαζί Σου από τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Είσαι ο Πατέρας μας, μας αναγέννησες σε μια καινούρια ζωή και μέλουμε σαν παιδιά Σου να ζήσουμε στην παρουσία Σου στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ό,τι πολύτιμότερο είχες τον Υιόν της αγάπης Σου, τον εθυσίασες για να μας αποκτήσεις, τον έδωσες στο Γολγοθά, μοναδική θυσία και λύτρο. Πολύ σε ευχαριστούμε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, για το Σταυρό, για το ακάνθινο στεφάνι, για τα τρυπημένα του χέρια, για τη λοχισμένη πλευρά, για το γεγονός της Αναστάσεως. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου το Άγιο το έστειλε στις καρδιές μας και φωνάζει, κράζει τώρα, «Αβά, ο Πατήρ». Πολύ σε ευχαριστούμε. Είμαι τα παιδιά Σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας σήμερα. Ύψωσε το πρόσωπό Σου ανάμεσά μας. Δόξασε τον Υιόν της αγάπης Σου. Μίλησε στις καρδιές μας και δώσε στον καθένα μας τη μερίδα την οποία έχει ανάγκη και χρειάζεται. Παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας ολόκληρο, να το ταπεινώσει στα χέρια του Ιησού Χριστού, να εξητήσει τον Κύριον και να δοξάσει το όνομά Σου γνωρίζοντάς σε. Παρακαλούμε καμε έλεος και εις τα γύρω έθνη, δώσ' μας ειρήνη, σε παρακαλούμε πολύ, στο λαό των Ισραήλ, φέρε ειρήνη σε όλους τους λαούς της γης, ταπείνωσε όλους και δείξε ότι Εσύ είσαι ο Θεός, υψώφητη Θεέ μας, στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι τώρα προς δόξαν η δικήν Σου. Αμήν. Χάμα. Πολλοί δεν έχουν πληροφορική ότι η ώρα έχει αλλάξει, φαίνεται. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Είναι ό,τι σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Υιούς Ισραήλ. Ικτύρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσο εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο Πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, εν θυμείται ότι είμεθα χώμα. Ετούτος ο θαυμάσιος ψαλμός είναι υπέροχος υπό οποιασδήποτε συνθήκας για τον διαβάσει κανείς και γνωστός σε όλους μας, διότι πιστεύω ότι πολλές φορές τον έχουμε μελετήσει στη ζωή μας. Εδώ μας παρουσιάζει το Θεός μέσα στο μεγαλείον Του, στην ευεργεσία Του και στην αγάπη Του για όλους τους ανθρώπους σε όλο το πρόσωπο της γης. Μιλάει γενικά. Να θυμάσαι το Θεό. Η μνήμη σου, η σκέψη σου να γυρίζει εκεί. Γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα, ενδιαφέρεται για τον κάθε άνθρωπο. Οι ευεργεσίες Του είναι τόσες πολλές και αναρρύθμιτες. Και όπως τις ανακοινώνει εδώ, τις λέγει εδώ, τις εκθέτει. Συγχωρεί τα ανομία σου, ιατρεύει τις αρρώστιες σου, σε λυτρώνει από τη φθορά, σε στεφανώνει με έλεος και ικτυρμούς, σε χορτάζει με αγαθά στα γυρατιά σου, την αιωότητά σου την ανανεώνει, κάνει δικαιοσύνη και κρίση, είναι ικτύρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Τόσες ιδιότητες του Θεού που καλύπτουν ολόκληρη τη ζωή μας, οι ευεργεσίες Του, οι επεμβάσεις Του, το ενδιαφέρον Του για μας, η πρόνοια Του για όλο τον κόσμο ξεχύνεται παντού. Αλλά έχει μία ιδιότητα εδώ πέρα, στη συνέχεια,
η οποία είναι ξεχωριστή. Είναι, μας λέγει, καθώς ο πατήρ τα τέκνα, έτσι ο Κύριος μεριμνά ενδιαφέρεται για τους φοβουμένους αυτών. Και μας τον δίνει με την ιδιότητα του πατέρα. Και θα ήθελα σήμερα ιδιαίτερα να τονίσω το θέμα αυτό, διότι είναι τούτο το έτος που αφιερώθηκε εις τον πατέρα. Σε ένα ημερολόγιο της UNICEF, αυτής της οργανώσεως η οποία μεριμνά για το παιδί και ενδιαφέρεται για την προστασία του παιδιού, αφού λοιπόν αφιέρωσαν το έτος για το παιδί και αφιέρωσαν επίσης γιορτή για τη μητέρα, απεφάσισαν ότι, και σκέφτηκαν ότι θα έπρεπε τούτο το χρόνο να τον αφιερώσουν στον πατέρα. Και γιατί αυτό? Γιατί αυτές οι αξίες έχουν ήδη θαρρεί στην εποχή που ζούμε, στην κοινωνία που ζούμε. Είναι μια κοινωνία καταλυτική των αξιών. Μια κοινωνία με ένα πνεύμα μηδενιστικό, να καταστρέψει τα πάντα, κάθε έννοια και κάθε αξία. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί ενόμισαν ότι θα πρέπει να δώσουν ένα τόνο ιδιαίτερο στο θέμα του πατέρα και να τονίσουν την σημασία του πατέρα και την αξία που έχει ο πατέρας για την κοινωνία εις την οποία ζούμε, για τον κόσμο εις τον οποίο ζούμε. Και πραγματικά, αν οι αξίες αυτές ορθοποδήσουν και σταθούν, πραγματικά η ζωή μπορεί να βρει το νόημά της κάπως. Αν δεν οι αξίες αυτές σταθούν, χάνεται η ιεροπρέπεια της ζωής. Η ιεροπρέπεια, η ιεροπρεπής εμφάνισης της ζωής. Καταλύεται η οικογένεια, καταλύεται η μάνα, ο πατέρας, το παιδί χάνει την αξία του κατά συνέπεια και γενικά ο θεσμός της οικογένειας σαλεύει. Έτσι λοιπόν η UNICEF στο ημερολόγιο της αυτή, αυτό αφιέρωσε τούτου του χρόνου το έτος για τον πατέρα. Και στο ημερολόγιο στην αρχή έχει μια παροιμία σαν προήμιο της εισαγωγής, μια παροιμία της φυλής των Μάγια, η οποία λέει τα εξής. Προσοχή στο παιδί, διότι στο παιδί είναι το μέλλον, εκεί κατοικεί το μέλλον. Το μέλλον έχει να αποτεθεί μέσα στο παιδί. Το παιδί είναι εγγύησης για το μέλλον. Ναι, αλλά προσοχή στη μάνα. Διότι η μάνα κρατάει το παιδί και θα φέρει το παιδί κοντά της και θα του δείξει τον κόσμο του. Η μάνα θα του δείξει τον κόσμο του. Και ο πατέρας θα πάρει το παιδί και θα το ανεβάσει στις πιο ψηλές κορφές για να μπορέσει από εκεί πάνω να έχει μια θεώρηση του κόσμου του, πληρέστερη και πιο λεπτομερή του κόσμου που ανήκει εις το παιδί. Και με αυτά τα λόγια σημειώνει τον ρόλο του καθενός και υπογραμμίζει ιδιαίτερα το ρόλο του πατέρα. Να μπορεί να σηκώνει το παιδί και να το υψώνει στις πιο ψηλές κορφές. Και είναι η αλήθεια πως αυτός είναι ο ρόλος του πατέρα. Τι άλλο κάνει παρά να σκέπτεται με κάθε τρόπο, με τις καλύτερες σκέψεις, τους καλύτερους πόθους, τους πιο ευγενικούς για το παιδί του, να το ανεβάσει όλο όσο μπορεί πιο ψηλά, σε ψηλότερες κορφές, για να μπορέσει να έχει μια θεώρηση καλύτερη του κόσμου ο οποίος το ανήκει. Όμως, πού να βρεις το ιδανικό του πατέρα σε τούτη την κοινωνία? Δεν υπάρχει. Διότι η κοινωνία, όπως είπαμε, είναι καταλυτική των αξιών. Διότι οι αξίες στη σημερινή εποχή έχουν ξεφτύσει. Διότι οι άνθρωποι τις έχουν ποδοπατήσει. Διότι οι άνθρωποι αδιαφορούν για κάθε έννοια ηθικής, για κάθε έννοια αξίας η οποία στολίζει την ζωή με ιεροπρέπεια και της δίνει νόημα και της δίνει αξία. Εκείνο που θα μπορούσαν να κάνουν και αν δεν το κάνουν μπορούμε να το κάνουμε εμείς είναι να στρέψουμε τα μάτια μας στη Βίβλο για να δούμε την έννοια του πατέρα και το ιδανικό του πατέρα. Πραγματικά μέσα στην Αγία Γραφή το ένα εκ των τριών προσώπων στον κύκλο της Τριάδος ονομάζεται πατήρ. Πατήρ. Όπως το δεύτερο ονομάζεται Υιός και το τρίτο ο Παράκλητος ή το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ονομάζεται πατήρ? Γιατί έχει την πρωτοβουλία σε όλη την κίνηση και σε όλα τα πράγματα, σε όλη τη δημιουργία, σε όλες τις σκέψεις. Μα είναι πατήρ και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διότι από αυτός είναι η πηγαία θεότης, από αυτόν ξεκινάνε τα πάντα και αυτός αιωνίος χορηγεί στον Υιόν αιωνίος. Προσέξτε τη λέξη, δεν λέγω ότι κάποτε ο Υιός είχε αρχή μη γέννητο, διότι ήταν Θεός.
Άρα αιωνίως λαμβάνει το ζωή να έχει ναι αυτό, δηλαδή την θεία του ύπαρξη από τον πατέρα. Το λέει ο ίδιος ο Υιός. Ο πατήρ έρωκε το Υιό, ζωή να έχει, έχει ναι αυτό. Αυτό το ζωή να έχει ναι αυτό, κανένας από εμάς δεν έχει ζωή μέσα του, εκ του εαυτού του. Την παίρνω με τη ζωή από το Θεό. Μόνο η θεία ύπαρξη έχει την ζωή πηγάζουσα από μέσα της. Και ο Υιός έχει αυτό. Η ζωή πηγάζει από μέσα του. Αλλά αιωνίως έχει αυτό από τον πατέρα. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο πατήρ είναι η πηγαία θεότης. Είναι ο Θεός ο απρόσιτος, ο Θεός ο απλησίαστος, τον οποίον κανείς άνθρωπος δεν είδε, ουδέ η γην δύναται, μας λέγει η Αγία Γραφή. Και όπως είναι πατήρ του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι πατήρ και ολόκληρης της δημιουργίας η οποία υπάρχει γύρω μας. Είναι μια φράση μέσα στο Λόγο του Θεού η οποία λέγει «Πάσα πατριά εν ουρανό και επί γης», που θα πει ότι ο πατήρ είχε την πρωτοβουλία στη δημιουργία, την αρχική σκέψη. Ο πατήρ συνέλαβε, εκ του πατρός εξήλθαν όλα αυτά τα οποία ο Υιός δημιούργησε και γι' αυτό ονομάζονται πατριά, ως προερχόμενα και πηγάζοντα από τον πατέρα. «Πάσα πατριά εν ουρανό και επί γης», και εννοεί κάθε δημιουργία που υπάρχει. Ώστε λοιπόν ο πατήρ σε όλη τη δημιουργία, αυτός δημιουργεί και είναι αυτός ο οποίος, είναι αυτός ο οποίος συνέλαβε το σχέδιο και ο Υιός δημιουργεί, αυτός συνέλαβε το σχέδιο και είναι αυτός ο οποίος συνέλαβε το σχέδιο και της δημιουργίας του κόσμου για να υπάρξει, και ο σκοπός του είναι να οδηγήσει τον κόσμο επάνω στις ψηλότερες κορφές που υπάρχουν. Αυτό είναι θαυμάσιο πραγματικά. Τύπος εις όλη τη δημιουργία ο πατήρ, ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξε να προσευχόμεθα «Πάτερ ημών», να απευθυνόμεθα στο Θεό ως προς πατέρα. Και είναι τύπος, λέγω, σε όλη τη δημιουργία, διότι βρέχει επί δικαίους και αδίκους, είναι τύπος ηθικής τελειότητος και αγάπης προς πάντας. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους, δεν ξεχωρίζει, ανατέλει τον ήλιο του επί δικαίους και αδίκους, και ο Ιησούς Χριστός μας τον φέρνει σαν παράδειγμα. Εάν εσείς πονηριώντες ξέρετε να δίνετε ένα αυγό στο παιδί σας όταν σας ζητάει, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής. Και μας δείχνει τον πατέρα σαν τύπο, σαν υπογραμμό, σαν παράδειγμα χαρακτήρος πατρικής στοργής, αμερόληπτης αγάπης που ξεχύνεται για κάθε πλάσμα και σχεδίων εξόχων, υπερβατικών σχεδίων, ωραίων σχεδίων για τον καθένα από μας. Ω, να ξέρες ότι ήρθε στον κόσμο τούτο όχι τυχαία. Ότι ήρθε στον κόσμο τούτον διότι εκείνος ήθελε να έρθεις. Και ό, να ξέρες ότι εκείνος από τη στιγμή που γεννήθηκες σε περιβάλλει. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν», έλεγε στην ομιλία του στον Άριο Παύλο. Είναι η ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει. Από εξαπαλώνων οίκων σε είχε στα χέρια του και σε κατευθύνει και σε οδηγεί. Και όταν ακόμα εσύ απομακρύνεσαι και όταν εσύ αποστατείς και όταν εσύ γυρίζεις τα νότα τις πλάτες, εκείνος πάλι θα σε τροφοδοτήσει με το ψυγόνο, θα σε τροφοδοτήσει με την τροφή την αναγκαία, θα σου ανατείλει τον ήλιο σου και σένα του αδίκου, του ασεβούς, θα σου δώσει το νεράκι να το πιείς που δεν το δημιούργησες, και όλα αυτά σε περιβάλλει και σε περιμένει να σε ανεβάσει στις ψηλότερες κορφές. Η Γραφή μας δίνει μια έξοχη αποκάλυψη του πατέρα και μας λέει «γνωρίστε τον πατέρα». Και όπως θα δούμε, ο Υιός ήρθε κάτω για να μας γνωρίσει ποιον άλλον, τον πατέρα. Τον πατέρα, να μας γνωρίσει τον πατέρα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ένα τέτοιο λοιπόν πατέρα όλης της δημιουργίας, ιδιαίτερα των παιδιών των δικών του των αναγεννημένων, αυτούς που αναγέννησε, είναι ο Θεός, εις τον οποίον ανήκει δόξα, ανήκει λατρεία, ανήκει τιμή, ανήκει προσκύνησης. Η χωροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο, παρακαλώ.

ο Θεέ μας και Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Η δόξα ανήκει σε Σένα, μας εσκέφτηκες απ' αρχής. Όχι μόνο μας συνέλαβες το σχέδιο να μας φέρεις στην ύπαρξη, αλλά έχεις και αιώνιους σκοπούς να μας ανεβάσεις ψηλά. Και είναι για το σκοπό τούτο που έστειλες τον Υιόν της αγάπης Σου, τον Λυτρωτή και Σωτήρα Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου για μας. Είσαι ο Πατέρας μας, ο Πατέρας κάθε δημιουργίας. Από Σένα ξεκινάν τα πάντα, μα όλος ιδιαίτερα όλων εμών, οι οποίοι έχουμε αναγεννηθεί από Σένα. Με το Λόγο Σου τον Άγιο και το Πνεύμα Σου το αγαθό έχει δημιουργήσει την καινούργια ζωή μέσα μας. Μείνε μαζί μας. Δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου Σου και του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Όλα ξεκινάνε από τον Πατέρα. Είναι η απαρχή. Δημιουργία. Κόσμος. Πού υπάρχει. Όλα υπήρχαν μέσα του σαν σχέδια. Και ο Υιός τα πραγματοποιεί, είπεν και γένοντο ο Υιός. Ο Πατήρ όμως τα είχε σαν σχέδια, ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο. Και το ίδιο εγίνηκε και αναφορικά με την σωτηρία μας. Την σωτηρία μας την εσκέφτηκε πρώτα απ' όλα ο Θεός ο Πατήρ. Δικό του το σχέδιο. Και ο Υιός προθυμοποιήθηκε να το πραγματοποιήσει και να το εκτελέσει. Διότι μας λέγει η Αγία Γραφή, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Πριν στείλει τον Υιόν στον κόσμο τούτον, τον είχε αγαπήσει τον κόσμο. Και τον είχε αγαπήσει τόσο πολύ, ώστε μέσα του να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Να στείλει τον Υιόν. Να στείλει τον Υιόν. Κοιτάξτε πόσο όμορφο αυτό. Η πηγή της σωτηρίας μας λοιπόν είναι μέσα στα βάθη. Τα ανεξερεύνητα και ανεξιχνίαστα της αγάπης του Θεού του Πατέρα. Και τι έκανε για να μας σώσει. Στέλνει τον Υιόν στον κόσμο τούτο. Δεν έδωσε με τσιγκουνιά. Δεν είπε, ας στείλουμε κάποιον, ας στείλουμε τον τελευταίο άγγελο να πάει κάτω. Δεν βαριέσαι, τι στοιχίζει ένας άγγελος. Πιάνουμε κι άλλους. Και να στείλει τον τελευταίο άγγελο. Αλλά έστειλε τον Υιόν. Άλλον Υιόν δεν μπορούσε να έχει. Ο Υιός δεν φτιάχνεται, υπήρχε αιωνίως παρά το Πατρί. Είναι το άλλο εγώ του Πατέρα. Είναι όπως το εγώ μας και ο λόγος μας που βγαίνει από μέσα και γεννάται από τα βάθη μας. Έτσι ήταν ο Πατήρ, το εγώ, ο λόγος, ο Υιός. Δεν είχε άλλο λόγο, ένα λόγο, τον Υιόν λόγο. Δεν ήταν δυνατόν να αντικατασταθεί με τίποτα άλλο. Ο Υιός ήταν πολύτιμος για τον Πατέρα. Και έκανε αυτή τη μεγάλη χειρονομία. Ότι πολύτιμότερο υπήρχε για την καρδιά του. Το βγάνει, το ξεριζώνει από μέσα του. Και το δίνει. Οποία θυσία. Οποία προσφορά. Τόσον ηγάπησε μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και καθώς ο Υιός έρχεται στον κόσμο τούτον, εμφανίζεται μπροστά μας ο Ιησούς Χριστός από Ναζαρέτ, ο Λόγος που γίνηκε σάξ. Έρχεται και μας αποκαλύπτει την συμβολή, τη συμμετοχή του Πατέρα σε όλο το σχέδιο της δημιουργίας. Μας λέει όσα ήκουσα από τον Πατέρα, αυτά σας λέγω. Ο Πατήρ μου είπε, να έρθω να σας πω. Και σας αναγγέλωσα ο Πατήρ μου είπε. Και ο Πατήρ μου είπε να σας πω ότι σας αγαπά. Σας αγαπά πάρα πολύ. Και επειδή σας αγαπά έστειλε τον Υιόν να τον θυσιάσει για εσάς. Ακόμα τα έργα τα οποία έκανε ο Υιός, μας λέει ο Πατήρ ομένων εν εμή, ούτως ποιεί τα έργα αυτού. Δηλαδή ήταν ο Πατήρ που έδινε και άλλα έργα θα δώσει στον Υιόν για να θαυμάσετε εσύ. Μιλούσε για την Ανάσταση, για την κρίση. Θα δώσει κι άλλα στον Υιόν για να θαυμάσετε εσύ. Ο Πατήρ έδινε τα έργα για να μπορεί να φανερωθεί η δόξα του Υιού μέσα στις συνειδήσεις και κάθε συνείδηση να σταθεί μπροστά στον Υιό σαν μια αποκάλυψη θαυμαστή του απρόσιτου, του απληθίας του Πατέρα.
Και μας αποκαλύφθηκε ένα άλλο ακόμα. Όχι μόνο τον έδωσε τον Υιόν και ήρθε κάτω, και με το πνεύμα του τον οδήγησε στο Γολγοθά, διαγάρ πνεύματος αιωνίου προσέφερε τον εαυτόν τον Χριστό. Ήταν το πνεύμα του Θεού που τον οδήγησε στη θυσία εκείνη του Γολγοθά. Γιατί ήταν το θέλημα του Πατέρα και έπρεπε να πράξει το θέλημα του Πατέρα. Αλλά μας λέει ακόμα ότι είναι ο Πατήρ που με έναν τρόπο μυστηριώδη και ανεπαίσθητο από μας εργάζεται στις καρδιές και τα πνεύματα και ελκύει τον άνθρωπον εις τον Χριστό. Ουδής έρχεται προς εμέ, εάν ο Πατήρ δεν ελκύσει αυτόν. Που σημαίνει ότι όταν ήσουν στην αμαρτία, γύριζες στον δρόμο όπου ήθελες, ό,τι σου κατέβαζε το κεφάλι σου και πήγαινες όπου ήθελες, στους δρόμους τους δικούς σου. Περιστατικά, γεγονότα, κάποια αποτυχία, κάποια θλίψη, κάποια χαρά, κάποια συμβουλή, κάποια γνώμη, κάποιο φυλάδιο, κάποιο βιβλίο, οι μύριοι τρόποι και ανεξιχνίαστοι και ανυπολόγιστοι που μας οδήγησαν ανεπαίσθητα λίγο σπρώχνοντας σαν κυματάκια στην αγκαλιά του Χριστού, αυτές ήταν ενέργειες του Πατέρα, ο οποίος ήθελε να ελκύσει τον άνθρωπο προς τον Υιόν. Και κανείς δεν έρχεται προς εμέ, εάν ο Πατήρ δεν ελκύσει αυτόν. Για σκεφτείτε τι οφείλουμε στον Πατέρα. Τον καιρό που εμείς αγνοούσαμε, εκείνος εργαζόταν μέσα μας. Το πνεύμα του γύρω μας, με περιστατικά, και μας έφτιαχνε για να μας παραδώσει στον Υιό. Ο Πατήρ ελκύει. Και όχι μονάχα είναι αυτός η αρχή της σωτηρίας. Αυτό η αρχή του Ευαγγελίου. Είναι Πατήρ και του Ευαγγελίου. Αλλά είναι αυτός που προείσταται και εποπτεύει στον εσωτερικό μας αγιασμό. Λέει ο Υιός, εγώ και ο Πατήρ θα έλθουμε και θα κάνουμε κατοικία, μονή μέσα σε εσά. Που σημαίνει ότι θέλει να μεταβιβάσει στον καθένα μας το χαρακτήρα το δικό του. Αυτό είναι μέρος από εκείνο το οποίο είπαμε στην αρχή. Ότι ο Πατήρ θέλει να μας ανεβάσει στις υψηλότερες κορφές. Για να μπορούμε να θεωρήσουμε τον κόσμο τον οποίο μας χαρίζει με ένα μάτι διάφορο, να έχουμε πληρέστερη θεώρηση του κόσμου που μας χαρίζει. Και ποιες είναι αυτές οι υψηλότερες κορφές παρά να φτάσει σε εσύ το πλάσμα και μάλιστα το διεστραμμένο και χαμένο πλάσμα. Να φτάσεις να αποκτήσεις το χαρακτήρα των δικών του και να γίνεις όπως είναι ο Πατήρ, το χαρακτήρα. Άγιεσαι, καθώς ο Πατήρ ημών ο εν της ουρανής είναι Άγιος. Θέλει να είσαστε όπως ο Πατήρ σας ο επ' ουράνιο. Και μας δείχνει ο Υιός πρότυπο τον Πατέρα. Πόσο θαυμάσια πράγματα αυτά. Σκεφτήκατε αυτή τη μυστική ενέργεια του Πατέρα πλάι σας και γύρω σας και μέσα σας. Πόσο σιωπηλά, μέσα στην ησυχία, μέσα στα γεγονότα, τη ζωή, στα περιστατικά, εκείνο εργάζεται. Και μη μου πεις ότι όλη αυτή η εργασία, αυτή η θυσία την οποία έκανε του Υιού, δεν εκκόστησε εις τον Πατέρα. Υπάρχουν μερικές σκηνές μέσα στην Αγία Γραφή που είναι ανάγλυφες. Και μια τέτοια αναφέρω, θα σας αναφέρω. Είναι εκείνη η σκηνή της θυσίας του Ισάκ, από τον Αβραάμ. Ανάγλυφες που μιλάνε με ένα έντονο τρόπο για να πούν να μας μιλήσουν για το σπαραγμό της καρδιάς του Πατέρα όταν έδινε τον Υιόν το πολυτιμότερο που είχε, αλλά το έκανε από αγάπη για μας. Για φανταστείτε εκείνη τη σκηνή όταν ο Αβραάμ μαζί με τον γιο του τον Ισάκ περπατούσαν μαζί το δρόμο προς το Μοριά, το όρος εκεί που είναι τώρα η Ιερουσαλήμ, το που είναι ο Γολγοθάς, που ήταν ο Γολγοθάς, φορτωμένος ο γιος με τα ξύλα της θυσίας, καθώς έπειτα από αιώνες ο Χριστός θα έφερνε απάνω του τα ξύλα της θυσίας τον Σταυρό. Και φανταστείτε την συζήτηση, θυμηθείτε τη συζήτηση για τη στιχομηθεία. Πάτερ μου, ιδού εγώ τέκνο μου, με παλμό και σπαραγμό καρδιάς, ιδού εγώ τέκνο μου,
Ιδού το πήρε και τα ξύλα. Αλλά πού το πρόβατον για την ολοκαύτωση. Εκείνος ο πατέρας ο τραγικός ο Αβραάμ ψώνει τα μάτια στον ουρανό και του λέει ο Θεός τέτοιον. Θα με ρημνήσει, θα φροντίσει σε αυτόν πρόβατον για την ολοκαύτωση. Ο Θεός θα με ρημνήσει. Αλλά εις τους στεναγμούς του Ιού μέσα στη Γεθσημανή όταν έλεγε «Πάτερ μου, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο», δεν υπήρξε απάντηση. Η απάντηση ήταν «Άγγελος ενισχύον αυτόν για να πίνει το ποτήριον». Δεν είπε πρόβατον ο Θεός θα με ρημνήσει για τον εαυτόν του πρόβατον εις ολοκαύτωση, διότι δεν υπήρχε άλλο. Δεν υπήρχε άλλο. Και μέσα σε εκείνη τη στιχομηθεία γιου και πατέρα βλέπεις το σπαραγμό της καρδιάς του πατέρα για αυτόν. Για τον γιο. Και όταν τον βλέπει επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, για σένα και για μένα. Αυτή η θυσία την οποία, η οποία συγκλονίζει τον ουρανό και τα έγκατα της γης κάτω. Μας λέει η Γραφή, ήταν αιωνίως αγαπόμενος και εγκαταλειπόμενος ταυτόχρονα. Ο Υιός. Μια μεριά τον εγκατέλειπε διότι έβλεπε στο πρόσωπό του εσένα και μένα. Τον αμαρτωλό και έπρεπε να σε κρίνει. Βαστούσε τη μάχαιρα της κρίσεως αυτό στα χέρια του και έπρεπε να σε κρίνει η δικαιοσύνη του. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν ο αιωνίος αγαπόμενος Υιός. Μπορείς να το συλλάβεις αυτό το μυστήριο. Πώς ήταν δυνατόν ταυτόχρονα να εγκαταλείπετε και να αγαπάτε. Να τον απορρίπτει τον Υιόν και να τον αγαπά αιωνίως. Και όλο αυτό το έκανε για σένα. Συνηθίζουμε να βλέπουμε την αγωνία του Υιού στη Γεθσημανή, το πάθος του μέχρι το σταυρό, τη θυσία του στο Γολγοθά, αναμφισβήτητα. Πάρα πολύ. Είναι φοβερόν και θαυμαστόν και σκύβει κανείς να δει τι εστίχησε εις αυτόν και τι εκόστησε. Αυτή η σωτηρία που ετοίμασε ο Υιός. Αλλά την άλλη μεριά σκέφτηκες ποτέ το σπαραγμό της καρδιάς του πατέρα ενώ βλέπει τον Υιόν να τον οδηγεί στο Γολγοθά και ενώ τον εγκαταλείπει στο Γολγοθά και ενώ τον προσφέρει θυσία για σένα και για μένα. Είναι κάτι το θαυμαστό πραγματικά. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Εσέ και ναι. Λέμε κι εμείς, Θεέ μας, με τούτη σωτηρία που πήραμε και εδώ παθαίνουμε και εκεί μας βρίζουνε και εκεί μας λένε και εκεί κάτι. Τι είναι αυτά. Τι εκόστησε εις το Θεό, ποιος θα μας το πει. Μόνο η αιωνιώτης την ημέρα εκείνη. Τι εκόστησε στον Υιόν, τι εκόστησε στον Πατέρα. Μόνο η αιωνιώτης θα μας τα πει, θα μας τα ξεδιπλώσει. Ίσως συλλάβουμε κάτι. Γι' αυτό λέω πόσο θα πρέπει να προσέχουμε μέσα στην Άγια Γραφή. Και στα λόγια και στις σκηνές που μας δείχνουν το χαρακτήρα του Πατέρα, την αγάπη του για μας, τον πόνο του για μας. Για να μπορέσει να σε ανεβάσει στις ψηλότερες κορφές. Αυτή είναι η αποστολή του Πατέρα. Να ανεβάσει το παιδί στις ψηλότερες κορφές. Η μάνα το φέρνει στον εαυτό της, του δείξει τον κόσμο του, περνάει κοντά του, αλλά ο πατήρ σκέπτεται, τι να κάνει, τι καλύτερο να κάνει, τι περισσότερο να κάνει και να ανεβάσει το παιδί του όσο μπορεί πιο ψηλά. Ο ξεχασμένος το όνομα του Θεού, δίκιο έχει Γιούνισεφ, να θέλει να τοποθετήσει και την αξία του πατέρα μέσα στην κοινωνία. Την οποία αξία αυτή η κοινωνία την κατεπάτησε. Ποιος σήμερα σέβεται, πατέρα. Ποιος προσέχει. Πού είναι ο σεβασμός. Όλα έχουν χαθεί. Μέσα σε έναν κόσμο που καταλύει τα πάντα. Τα πάντα. Και η ιεροπρέπεια της ζωής εξαφανίζεται. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε τον ύμνο. Της αγάπης ο πατέρας. Τον 14.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για το δώρο του Υιού. Δεν υπήρχε υψηλότερο, μεγαλύτερο που μπορούσες να προσφέρεις για να δείξεις την αγάπη σου σε εμάς, προσέφερες τον αιώνα επάνω στο σταυρό θυσία. Ευχαριστούμε, ο Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί μας απεκάλυψες τον Πατέρα και γνωρίσαμε τον αληθινό και ζωντανό Θεό και φύγαμε από τα είδωλα και φύγαμε από τα πράγματα του κόσμου για να λατρεύουμε Θεόν ζώντα και αληθινόν. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε διότι ο Πατήρ και ο Υιός κατοικούν για του Πνεύματος μέσα μας. Οποία ευλογία και οποία χαρά μας μεταμορφώνει κατά το παράδειγμα, κατά τον τύπο του χαρακτήρος του ειδικού του, να γίνουμε όμοιοι με τον Υιόν, ο οποίος ήταν όμοιος με τον Πατέρα. Πολύ ευχαριστούμε για τις ευλογίες σου. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής, μερίδα τροφής, ευλόγησέ μας. Δώσ' μας να γνωρίσουμε τα μυστικά βάση της αγάπης σου για τον καθένα από εμάς. Παρακαλούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Σε όλη τη γραφή να ψάξεις για να βρεις μια σκηνή ανάγλυφη της αγάπης του Πατέρα για το παιδί και μάλιστα το παραστρατημένο παιδί, δεν θα μπορέσεις να την βρεις και να δεις τα σχέδια του αυτού του Πατέρα που θέλει να τον ανεβάσει στις ψηλότερες κορφές, παρά να ανοίξεις εκείνη τη θαυμάσια παραβολή την οποία μας είπε ο Κύριος του Ασώτη. Αλλά αυτή την παραβολή συνεχίζουμε να τη διαβάζουμε από την πλευρά των περιπετειών του Υιού. Πήγε, εξόδεψε την περιουσία του σε τόπο μακρινό, έπεσε να τρώει ναβός και χείρους, έφτασε να τρώει χαρούπια, περιπλανήθηκε, έφτασε σε μεγάλο κατάντημα, τέτοιο τρισάθλιο κατάντημα. Συνήθως τονίζομαι τις περιπέτειες του Υιού και την επιστροφή του βεβαίως. Αλλά για άφησε λίγο τις σκέψεις σου και για πρόσεξε και μερικά σημεία μέσα σε αυτή την παραβολή που αναφέρονται στον Πατέρα και στην αγάπη του Πατέρα. Πρώτα απ' όλα, όταν ξεκινάει ο Υιός στην αποστασία, Πατέρα, δώσ' μου την περιουσία να φύγω. Δεν είπε Φελισία, σε δώσω. Ρε μαγκούφι, τι έφτιαξες μέχρι τώρα. Νίκον, είσαι με μέρος της περιουσίας. Το ανήκον, τι σου ανήκει. Έφτιαξες τίποτε και σου ανήκον. Κι όμως δεν του είπε όλα αυτά τα λόγια. Δεν έκανε ούτε ακόμα εκείνο το οποίο κάνουν σε μερικές χώρες ξένες στην Ευρώπη. Κάποια φορά ήμουν στην Σουηδία, σε ένα σπίτι φιλοξενήθηκα. Μιλώντας για την οικογένεια, για τα παιδιά που σπουδάζανε κλπ. Ο πατέρας λέει, βέβαια, λέει, πήγε εκεί, σπουδάζει ο ένας εκεί, ο άλλος εκεί. Α, λέει, και μιλήσαμε για το μέλλον των παιδιών. Λέει, αυτά όμως, λέει, θα τα πληρώσουν. Και πώς θα τα πληρώσουν. Α, λέει, κανείς τραβάει το καρνέ, εδώ είναι

μερίδα του καθενός. Ό,τι ξοδεύω για το κάθε παιδί από μικρό, γράφεται εδώ. Και όταν θα φτάσει να πιάσει τη δουλειά θα τα ξοφλήσει όλα. Αυτά τα οποία εξόδεψα για να σπουδάσει και να αναπτυχθεί. Δεν το έκανε έτσι ο Θεός. Δεν το έκανε. Την περιουσία. Παιδάκι μου, καλό είναι να μείνει στην αγκαλιά μου. Θα φύγει, γιέ μου, να την πάρει την περιουσία. Ποια αξία έχει περιουσία μπροστά σε σένα. Αν εσένα χάνω, θα χαθεί την περιουσία. Γιατί εσύ έχεις τη μεγαλύτερη αξία από την περιουσία. Και του δώσε την περιουσία. Και ο γιος έφυγε. Αλλά για φανταστείτε εκείνον τον πατέρα. Μπορούμε να το συλλάβουμε μέσα στη γραφή για να το καταλάβουμε. Κάθε μέρα πήγαινε και κοίταζε το ύψωμα, το δρόμο, τον ορίζοντα πέρα. Μήπως, κατά τύχη, μήπως η σιλουέτα του γιου φανεί στον ορίζοντα να επιστρέφει ο υγός, να γυρίσει. Φανταστείτε εκείνη την καρδιά του πατέρα, τι πόνο. Για την επιστροφή του γιου. Μπορείς να φανταστείς την αγωνία του Θεού για τον καθένα από εμάς. Όταν εσύ περπατούσες στα βήματά σου, τα μονοπάτια τα δικά σου όπου ήθελες. Και λέγεις ότι κάνεις ό,τι θέλεις και βαδίζεις μόνος σου. Και δεν σκεφτόσουνα αν κάποιος σε σκέφτησε. Και όμως υπήρχε μια καρδιά που πονούσε για σένα. Ο Θεός ο οποίος έβλεπε τα βήματά σου και τα παραστρατήματά σου. Σ' αγαπούσε. Σε παρακολουθούσε. Με το βλέμμα αγνάντευε το δρόμο της επιστροφής. Μήπως γυρίσεις. Μήπως. Καταλαβαίνουμε λίγο όταν μερικοί γονείς. Αχ, τα παιδιά μας. Προσευχή για τα παιδιά μας. Καταλαβαίνουμε λίγο την αγωνία τους. Τι ήταν όμως του Θεού η αγωνία. Καρδιά του πατέρα. Και σαν ο γιος ήρθε στον εαυτό του και πέστρεψε. Με ποιες σκέψεις, μαύρες σκέψεις. Και με απόφαση να πάει να ζητήσει να γίνει δούλος των δούλων στο σπίτι του πατέρα. Δεν έβανε τον εαυτό του πιο πάνω. Και δίκαια, γιατί να τον βάλει πιο πάνω, τόσο άξιο. Τόση ήταν η αξία του. Δούλος των δούλων να γίνει. Όμως εκείνος ο πατέρας μέσα του εσχεδίαζε τις υψηλότερες κορφές. Για να ανεβάσει το παιδί, το αποστατημένο παιδί, στις ψηλότερες κορφές. Και όσο εκείνο το παιδί είχε πέσει χαμηλά, τόσο ψηλότερα σχεδίαζε να το ανεβάσει εκείνο. Σαν τον είδε, έτρεξε. Τον αγκάλιασε. Τον κατεφύλησε. Οποία έκπληξη για το παιδί. Τέτοια συνάντημα δεν το περίμενε ποτέ. Πού επήγαν αυτά τα οποία έκανε ο γιος. Τα παραστρατήματα, τα τέτοια. Εάν μπορούσε να τον αρπάξει από τα αυτή, να του δώσει μερικές ξυλιές, διότι ρε, πήγε και έφαγε την περιουσία μου με τις πόρνες. Να τον χειροτονήσει όπως λέμε, να του δώσει μερικές. Και τι μερικές, μονάχα. Ή να τον διώξει κακή κακός. Δεν το έκανε. Τον γκάλιασε, τον εφήλισε. Α, το λερωμένο σβέρκο που θα ήταν. Η γλίτσα, τρία δάχτυλα. Διατάζει αμέσως να του βγάλουν τα ρούχα. Τη στολή, ποια στολή, τη μεγαλύτερη στολή, τη λαμπρότερη στολή, την πρώτη. Αυτά δεν μετριώνται. Δεν μετριώνται. Την πρώτη στολή. Φαντάζομαι τους υπηρέτες καθώς ξεκίνησαν να παραφέρουν. Ποια είπε θέμα. Ποια είπε πατέρα. Την πρώτη. Αυτή την πρώτη στολή δεν τη φοράει του Θεού. Την πρώτη στολή από την καρδαρόμπα του Θεού τη φοράει ο μονογενής Υιός του τη φοράει. Την πρώτη στολή τη φοράει ο μονογενής Υιός. Και τη δώσει σε σένα. Και τη δώσει σε μένα. Δεν διάβασες που λέει ότι όμοι με αυτόν θα γίνουμε με τον Υιόν. Πώς δεν θα είσαι με την ίδια στολή. Πρέπει να έχεις την ίδια στολή. Τις ίδιες ιδιότητες, τις ίδιες ακτινοβολίες απ' έξω. Όμοιος. Τι θα πει όμοιος. Ένα βιβλίο όμοιο με ένα άλλο δεν το διακρίνεις. Ποιον το πρωτότυπο και ποιον το αντίγραφο.
Το αντίτυπο. Την πρώτη στολή. Τον περιβάλλει με το δικό του πλούτο και του βάλει τη δική του αρχοντιά στα δάχτυλά του. Το δαχτυλίδι. Να τον κάνει άρχοντα, μόνο άρχοντες φορούσαν. Δαχτυλίδι. Και παπούτσια! Και ήταν ξυπόλυτος. Μόνο άρχοντες φορούσαν παπούτσια. Τι δουλήσατε ξυπόλυτοι. Και ακόμα, εκείνος ο μόσχος, ο σιτεπτός που θυσιάζεται για να γίνει χαρά και ευφροσύνη σε όλο το σπίτι. Χαρά και ευφροσύνη. Να η αιωνιώτης! Μια χαρά και ευφροσύνη σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Γιατί το παιδί ήταν χαμένο και βρέθηκε. Την η καρδιά του πατέρα, η οποία δεν σταματάει να αγαπά. Και δεν είχε πάψει να αγαπά όταν συγύριζε οπουδήποτε. Και θα πάλι για όλη την αιωνιότητα να σ' ανεβάσει στις πιο ψηλές, τις πιο ψηλές κορφές. Τώρα, αν κοιτάξεις την εποχή μας. Αν κοιτάξεις την εποχή μας και δεις το πρόσωπο της εποχής, έχει εδώ πέρα τις παροιμίες σε ένα χωρίο και ας σας διαβάσω και ένα άλλο. Υπάρχει γενεά, και μου φαίνεται πως είναι το κλειδό της εποχής μας, η οποία καταράται τον πατέρα αυτής και δεν ευλογεί τη μητέρα αυτής. Υπάρχει γενεά που καταργέται τον πατέρα της και δεν ευλογεί τη μητέρα της. Και κι άλλα εκεί, τα οποία ακριβώς δείχνουν την εποχή μας. Θα διαβάζω και την Γάμα Τιμόθεο. Τη Β' Τιμόθεο στο Γάμα κεφάλαιο. Γίνωσε δε τούτο, ότι στις έσχατες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Αλλά γιατί θα είναι κακοί αυτοί οι καιροί? Θα φτάει άνεμος, θα κάνει βροχή σαν τις μέρες τις προηγούμενες που ζήσαμε. Με όλη την κακία της φύσεως, όμως είσαι δωρεές ημέρες. Ο Θεός της έδωσε. Και εκείνος έφυγε το σύννεφο, τον έφωσε από την Αθήνα λιγάκι, με τον αέρα που φύστηκε, καθάρισε η ατμόσφαιρα, ξέρει ο Θεός τι κάνει. Οι κακοί καιροί είναι διότι θέλουσι είστε οι άνθρωποι. Διότι οι άνθρωποι θα είναι τέτοιοι. Και επειδή οι άνθρωποι είναι τέτοιοι, το πρόσωπο της εποχής μας είναι τέτοιο. Τι θα είναι. Κοίταξε εδώ τι λέει. Φύλαφτοι αγαπάν τον εαυτόν. Φυλάργυροι αγαπάν τα χρήματα. Αλαζόμενες. Υπερήφανοι. Βλάσφημοι. Απίτης εις τους γονείς. Αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγατοι, προδότες, προπετείς, τετυφωμένοι, φουσκωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παραφιλότεοι, έχοντες τη μορφή της ευσέβειας, ειρνημένοι δεν την δύναμη να πεις. Αυτή η εποχή είναι τη σημερινή. Πάρε και δες έξω τον κόσμο. Τέτοιος είναι. Και ανάμεσα στα πολλά στολίδια που έχουν, που κάνουν τέτοια την εποχή μας, είναι και απειθείς εις τους γονείς. Δεν υπάρχει σεβασμός. Αυτές οι αξίες έχουν σαλέψει. Τις έχουν ποδοπατήσει. Παλιές εποχές έλεγε πατέρας και έτρεμε. Έλεγε μέσα το πατέρα. Μητέρα. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Α, η δική μας γενεά είναι άλλη. Α, εσείς είστε παλαιοί, φύγατε. Εμείς η δική μας γενεά. Και δεν υπάρχει ούτε σεβασμός, ούτε αγάπη. Τάχα το ημερολόγιο της UNICEF θα μπορέσει να ανορθώσει μέσα σε αυτή τη σάπια κοινωνία αυτές τις αξίες. Αμφίβολο. Τουλάχιστον ο λόγος του Θεού να διαδιδόταν. Καρδιές στις οποίες ο λόγος του Θεού θα πάει, ίσως μάθουν από εκεί. Γι' αυτό τα δικά μας τα παιδιά και η δική μας νεολαία πρέπει να διδαχθεί από το λόγο του Θεού. Αγάπη στη μητέρα. Πακοή και σεβασμό στον πατέρα. Γιατί αυτή είναι πρώτη εντολή του Θεού. Με επαγγελία. Για να σου γίνει καλό στη ζωή σου. Και να γίνεις μακροχρόνιος επί της γης. Και μην ξεχνάτε οι γονείς, οι πατέρες. Η μάνα κρατάει το παιδί κοντά της να του δείξει τον κόσμο του. Και ο πατέρας το ανεβάζει στις πιο ψηλές κορφές. Όπως ο Θεός. Για να του δώσει μια θεώρηση του κόσμου ευρύτερα και καλύτερα. Προφανώς, πάνω απ' όλα, ας θυμηθούμε το Θεό
τον πατέρα μας. Και έχουμε αγάπη, σεβασμό και λατρεία. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του της καρδιάς μας. Χωροδία μας.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε. Δώσε μας χάρη με το Πνεύμα Σου το Άγιο να λέμε τη λέξη αυτή με βλάβεια και σεβασμό, να την νιώθουμε και να μας δονεί από τα βάθη της καρδιάς μας, καθώς λέμε Πατέρα. Είναι αυτή η λέξη την οποία το Άγιο Σου Πνεύμα αγωνίζεται να μας μάθει, σαν προσεύχεται μαζί μας και κράζει αβά ο Πατήρ. Είσαι Πατέρας μας, όχι μόνο μας έπλασες και μας δημιούργησες και μας έφερες στην ύπαρξη, αλλά μας αναγέννησες με το Λόγο Σου τον Άγιο και με το Πνεύμα Σου το αγαθό μέσα μας. Μας οδήγησες στον Υιόν της αγάπης Σου και είδαμε το θαύμα της θυσίας, τη χειρονομία της αγάπης Σου τι έκανες για μας. Και αφού μας έπλυνες, μας αναγέννησες, μας έκανες δικού Σου, σαν όργανά Σου, μας χρησιμοποιείς για τη δόξα Σου. Και ποια είναι τα σχέδιά Σου για μας, Θεέ μας? Δεν μπορούμε να τα εξακριβώσουμε. Μας τα λέγουν οι Άγιες Γραφές, αλλά δεν μπορούμε να τα διερευνήσουμε σε όλη την έκταση. Συ θέλεις να μας ανεβάσεις στις υψηλότερες κορφές. Μάθε μας αυτό. Δίδαξε μας από τη Γραφή. Δείξε μας τον προορισμό μας. Τις υψηλότερες κορφές στις οποίες θέλεις να μας ανεβάσεις, κατά τα ένδοξα και θαυμαστά Σου σχέδια. Και δώσ' μας χάρη να Σ' αγαπήσουμε ειλικρινά, αλλά τον Υιόν Σου να κρατούμε στην καρδιά μας με πίστη, την ομολογία της σωτηρίας μας, τη μαρτυρία στον κόσμο, να ζήσουμε μια άγια ζωή όπως είσαι εσύ Άγιος, για να φτάσουμε μια μέρα στην παρουσία Σου, να Σε δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Πατέρα ευλογημένε, μείνε μαζί μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, με τη χαρά, με τη βεβαιότητα, με την πεποίθηση ότι είναι τα παιδιά του Θεού. Δόξα στο όνομά Σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ονόματι του Χριστού. Αμήν.

σκοτώ, παρακαλεί. Υιέ μου, δώσε με την καρδία σου. Εάν η λάβα του ολοκαλώ καρδία σου λειτουργήσει μέσα στην καρδιά σου, τότε μέσα σου θα ανάψει η φωτιά της αγάπης και της ψυχής. Τότε, και μόνον τότε, θα αντιληφθείς την άπειρη πολυτιμότητα των αθανάτων ψυχών. Τότε θα αγαπάς τις ψυχές πραγματικά. Ανεξάρτητα από την καταγωγή του, από την μόρφωσή του, από το όποιο κοινωνικό του επίπεδο. Τότε και μόνον τότε θα νιώσεις το δράμα, θα αντιληφθείς την φοβερή τραγωδία των ανθρώπων, θα ζουν έξω από τον Θεό, μακριά από την χάρη του. Τότε θα ακούσεις την φωνή του Θεού, ποιον θα στείλω, ποιος θα πάει για μας. Η καρδιά σου αφήγαστε θα τραυγάζει στον Κύριο. Κύριε, στείλε με, ειδού εγώ, απόστειλε με, Κύριε, στείλε με. Αλλά πριν στείλει ο Θεός μακριά, πριν θα χρησιμοποιήσω τόσο ευρύτερο έργο, καλύτερα να τον υπηρετήσεις μέσα στο στενοκύπλιο της οικογένειάς σου, στο σχολείο σου, ανάμεσα στους φίλους σου, ανάμεσα στους συγγενείς σου. Αλήθεια τιμάς το όνομα του Κυρίου μέσα στην οικογένειά σου. Ποιες είναι οι εντυπώσεις των οικείων σου για σένα, γιατί είναι σε τη κυρία της Ευαγγελίου. Αλλά ποια είναι η συμπεριφορά σου ανάμεσα στους συγγενείς σου. Ποια είναι η συμπεριφορά σου μέσα στο σχολείο. Έχει ανάγκη να προσέξουμε να μην καταστρέψουμε το έργο του Θεού. Έχουμε την φοβερή δυνατότητα στα χέρια μας να καταστρέψουμε το έργο του Θεού. Μπορούμε να φέρουμε σε απώλεια μια ψυχή για την οποία ο Χριστός απέθανε. Πρόσεξε πως περπατάς το έργο του Θεού. Προφυλάξου από την νεανική σου επιπολαιότητα. Περπάτησε ανάμεσα στις λυθμίες του Κυρίου με φόβο, με άγιο τρόμο, με άπειρη ευλάβεια. Είναι φορές που δραματική απευθύνεται η αίσθηση. Είναι ανάγκη να εργαστούμε στο έργο του Θεού. Αναντήρητα ναι. Είναι μεγάλη η ανάγκη να εργαστούμε στο έργο του Θεού. Αλλά μεγαλύτερη ανάγκη είναι να αφήσουμε τον Θεό να εργαστεί μέσα μας. Να αφήσουμε τον Θεό να μορφώσει τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Και τότε θα εργαστούμε αποτελεσματικά γι' αυτό. Πολλές φορές δακρύβρεση απευθύνεται η προτροπή. Να τρέψουμε στο έργο του Θεού. Να βιαστούμε. Οι θεριούμενοι αιτοί. Λίγες οι ευκαιρίες και χάνονται. Ναι, να τρέψουμε στο έργο του Θεού. Αλλά πριν τρέξουμε είναι ανάγκη να μείνουμε στην παρουσία του Θεού. Να αφήσουμε τον Θεό να μας γυρίσει μέσα στην καρδιά. Να γνωρίσουμε τον Θεό. Να γνωρίσουμε το Ευαγγέλιο. Να μας γεμίσει το Ευαγγέλιο. Να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Και θα τρέξουμε και θα βιαστούμε και το τρέξιό μας δεν θα είναι εις μάτιν. Δεν θα κοπιάσουμε εις μάτιν. Εσύ που υπηρετείς τον Κύριο ή εσύ που είσαι υποψήφιος εργάτης, επίτρεψέ μου μια ερώτηση. Πώς το χρόνο αφιερώνεις την ατομική μελέτη, την ατομική την παλιά διαθήκη ο αρχιερέας έφερε στο μέτωπό του ένα έμφυγμα. Ήταν γραμμένο με πολύτιμους λύσεις. Αγιασμός εις τον Κύριο. Ας είναι τούτο και το δικό μας το έμβλημα. Αγιασμός εις τον Κύριο. Ας το γράψουμε στο μέτωπό μας και στην αίθουσα αυτή, στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Αγιασμός εις τον Κύριο. Με την καθηκή ανάγκη των καιρών, αδύρυτη ανάγκη της Εκκλησίας του Χριστού, ο αγιασμός εις τον Κύριο, οι Άγιοι εργάτες. Καθαρίστε φύση βαστάζονται στα σέβη του Κυρίου. Παραλαγμένα θα αναφέρω τα λόγια του Γουέσλεϊ. Δώσουμε 100 νέους. 100 νέους που δεν θα φοβούνται παρά την αμαρτία. Που δεν θα επιθυμούν παρά την δόξα του Θεού. Που δεν θα λαφταρούν παρά την ώρα της προσευχής. Αυτοί θα μπορέσουν να τρανταξουν τις πύλες της κόλασης. Αυτοί θα μπορέσουν να φέρουν την βασιλεία του Θεού στην τύχη.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788.
1: Να τύχαινε τώρα να απαντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους, όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο, και όπου κατόπιοι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. Οι οι μάνα μου, οι μάνα μου. Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ή διοροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και οι τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και κοινά ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές και οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.

πλάσμα του Θεού, το συμπιεζόμενο από το χρόνο και μέσα στο χώρο, και μιλάει και όλη σθένει στο να μιλήσει με μια γλώσσα αδημονίας, όπως θα την δούμε στο ψαλμό του Δαβίδε, τον Ιώτα Γάμα, τον 13ο. Αν θέλετε, παρακαλώ να ανοίξετε τις γραφές σας. Έως πότε, Κύριε, με λησμονείς διαπαντός? Έως πότε θέλεις κρύπτη το πρόσωπόν σου απ' εμού? Έως πότε θέλω έχει βουλάς εν τη ψυχή μου, ο δίνας καθημέραν εν τη καρδία μου? Έως πότε θέλει ψώνεσθε ο εχθρός μου επ' εμέ? Επίβλεψον, εισάκουσόν μου, Κύριε, ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον ύπνο του θανάτου, μήποτε είπε ο εχθρός μου, υπερίσχυσα κατά αυτού, και οι θλίβοντές με αγαλιαστώσιν εάν σαλευθώ. Αλλά εγώ ήλπισα επί το έλεος σου. Η καρδία μου θέλει αγάλεσθε εις την σωτηρία σου. Θέλω ψάλεις τον Κύριον, διότι με αντίμιψε. Θα παρακαλέσω να έχουμε μια μικρή περίοδο προσευχής, έως 3 προσευχές να ακουστούν, να έρθουμε στον Κύριο και να παρακαλέσουμε ο Θεός να μας ευλογήσει την ώρα τούτη, να ελευθερώσει τα πνεύματά μας από κάθε τι υγιεινό, εφήμερο, βιωτικό, κάματο ψυχικό, σωματικό, προκατάληψη, ενδιασμό, επιφύλαξη. Να προσευχηθούμε ο Θεός να προετοιμάσει τις καρδιές και τα πνεύματά μας, όπως το χωράφι προετοιμάζεται για να δεχθεί το σπόρο και να δεχθεί τη βροχή. Να υπάρξει μια σύντομη περίοδος προσευχής επάνω σε αυτό το θέμα, παρακαλώ. Ορίστε. Θα παρακαλέσω στη συνέχεια να ψάλουμε τον ύμνο υπαριθμών 130. Καλώς ποιμήνε με οδηγεί, πώς τούτο με παρηγορεί. Ύμνος υπαριθμών 130.

ο ψαλμός ο 13ος του Δαβίδ. Είναι ένας ψαλμός που τουλάχιστον στη δική μου προσωπική εκτίμηση μου θυμίζει εκείνο που κάποτε ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός ο Πασκάλ είχε πει, ότι ο άνθρωπος είναι ένα καλάμι. Ένα ανεμόδαρτο καλάμι. Ένα καλάμι που οι άνεμοι το λυγίζουν και το γονατίζουν και το στίβουν ως τη γη, από τη μια, από την άλλη. Αλλά ένα καλάμι, όπως είπε, σκεπτόμενο. Το χτυπάει. Μπορεί να το χτυπάει ως το έδαφος, ο άνεμος. Ο άνεμος επί του προκειμένου της αδημονίας, της αμφιβολίας. Πού είναι ο Θεός, γιατί ο Θεός, γιατί αργεί ο Θεός, πού είναι οι επεμβάσεις του Θεού, γιατί βρίσκομαι, έως πότε, έως πότε, έως πότε, έως πότε. 4 φορές μέσα σε 2 εδάφια, στον ψαλμό αυτό της αδημονίας καταρχήν αναφέρονται. Αλλά ενώ χτυπιέται αυτό το καλάμι, ενώ η αμφιβολία και η αδημονία προσπαθούν να το λυγίσουν και να το συντρίψουν, αυτό είναι ένα σκεπτόμενο καλάμι. Αυτός ο οποίος μιλάει και χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα της αδημονίας είναι κάποιος που δεν τον εγκαταλείπει η πίστη και που αρνιέται να απουσιάσει από το πεζόμενο ανθρώπινο δράμα όχι μόνο η πίστη, αλλά και η ελπίδα, που τελικά, όπως θα δούμε, οδηγούν σε νίκη, σε ευλογία και σε θρίαμβο.